Το όνειρό μου. Δεν έχω ένα συγκεκριμένο όνειρο. Έχω πολλά. Δεν μπορώ να πω ότι θέλω να κάνω μόνο αυτό και τελείωσε. Θέλω να παίζω στο εξωτερικό, σε φεστιβάλ, σε όσο πιο πολύ κόσμο μπορώ να παίζω, να παρουσιάζω δουλειές μας, να παρουσιάζω την Κρήτη, γιατί ουσιαστικά αυτό είναι. Θες να δείχνεις από πού έρχεσαι, να διαφημίσεις τον τόπο σου.

Διακριτικά με τη Βούλα Νεονάκη. Μία παραγωγή της Κρήτη TV.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του Αηδήμου Αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

Τα μεταθάνατον. Πανηγύρις. Η μητέρα Εκκλησία και μετά την εκδημία του Αγίου Νικολάου δεν έπαυσε να τον θυμάται και να τον τιμά, ώστε να καθιερώσει την επίσημη εορτή και πανήγυρή του στις 6 Δεκεμβρίου, η μέρα του θανάτου του. Αυτή η ημέρα είναι η γενέθλια ημέρα του Αγίου, η ημέρα της γέννησής του σε έναν κόσμο διαφορετικό, εκεί όπου δεν υπάρχει θάνατος, αλλά ζωή αιώνια. Είναι ο τόπος της μετάβασής του στην αληθινή ζωή, όπως χαρακτηριστικά λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ο τόπος των μακάρων, όπου ο κεκοιμημένος ζει και αθάνατος έστι, ο τόπος τον οποίο ποθούν οι Άγιοι, ώστε να λέγουν «Το αποθανήν του ζήν βέλτιον και το αποθανήν κέρδος». Ο Κύριος είπε όταν καλούσε τα πρόβατά του στη δική του αυλή ότι θα δώσει σε αυτά ζωή και πιο πολύ ακόμη από τη ζωή. Είναι ζωήν έχωσιν και περισσόν έχωσιν. Γιατί το είπε αυτό? Θα γίνουμε κληρονόμοι της ένδοξης ζωής του και κάτι ακόμη πιο πολύ μετά τη μετάστασή μας από τη ζωή αυτή. Νομίζω πως κάνει λόγο για την τιμή που θα απολαμβάνουν από όλους προλέγον τις πανηγύρις με τις οποίες θα τιμούμε τους Αγίους αφού θα τους πανηγυρίζουμε. Αφού οι Άγιοι απόλαυσαν την παρησία προς τον Θεό, να αξιωθούμε να μας μεταδώσουν οι Άγιοι και σε εμάς αυτή την παρησία ενώπιον του θρόνου της δόξας του Κυρίου, τους οποίους τιμούμε με γιορτές και πανηγύρις. Την ημέρα της πανήγυρης προσέρχονται οι χριστιανοί σε όλους τους ορθόδοξους ναούς, τους αφιερωμένους και εμείς τον Ιεράρχη, και πανηγυρίζουν εόρτια. Λαλούνται σε αυτής ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές, άδοντες και ψάλλοντες εν την καρδία το Κυρίο, ευχαριστούντες πάντοτε εν ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, το Θεό και Πατρί. Γράφει και ο Λέων ο Σοφός: «Σε όλα τα πέρατα της γης η μεγάλη χαρά της πανήγυρης του Αγίου βλέπουμε να υπάρχει. Όπως δεν υπάρχει κανένας τόπος που δεν έτυχε των χαρίτων του και των δωρεών του, έτσι ούτε των πανηγυριών του κανένας ποτέ δεν απουσίασε για να τύχει των δωρεών του. Γι' αυτό στις πανηγύρις του Αγίου και από τα πιο απομακρυσμένα μέρη της Ορθοδοξίας έρχονται οι προσκυνητές στα μοίρα, στο μυρόβλητο τάφο του, για να εορτάσουν την ετήσια μνήμη του, να αγκαλιάσουν τον τάφο του και να επικαλεστούν τη χάρη του. Το να συγκεντρώνονται οι χριστιανοί στην εορτή και μνήμη του Αγίου, το να γίνουν μέτοχοι της εξιστόρησης των άθλων του, το να θελήσουν να μιμηθούν την αρετή του, αυτά είναι τα προσφερόμενα δώρα του μάρτυρα. Έτσι, αυτούς τους Αγίους της Εκκλησίας μας ο χριστιανός υποδέχεται. Γι' αυτό επισκεπτόμαστε τους πανηγυρίζοντες ναούς και τους τάφους των Αγίων και τελούμε συνάξεις σε αυτούς, λειτουργίες, ακούμε τη διήγηση του βίου τους και το μαρτύριο του τιμόμενου Αγίου και ψάλουμε ύμνους και προσευχόμαστε όλοι μαζί, όπου όσο μας είναι δυνατό συγκεντρωνόμαστε με ψυχική χαρά, ώστε ο Κύριος να μας δώσει την ευκαιρία να τελούμε τη γενέθλιο ημέρα του μαρτυρίου και τη μνήμη όλων εκείνων των Αγίων Ανδρών οι οποίοι άθλησαν στα περασμένα χρόνια και να προσευχηθούμε για τη μελλοντική άσκηση και την προετοιμασία στην Αγία Ζωή όλων μας. Στην Ιερή του Πανήγυρη, ο Άγιος Νικόλαος συγκροτεί άπαντας προς δοξολογία του Θεού. Προλάμπει δε αυτός δια της ετησίου μνήμης ως σαν ένας πολύφωτος αστέρας του ηλίου της δικαιοσύνης και προβάλλει των αρετών του της λάμψης σαν σύννεφα χρυσίζοντα. Και κινεί δε αμέσως τους φιλόπτωχους, μάλλον δε τους φιλόχριστους και αυτούς από τους ανθρώπους που τους διακρίνει η φρόνηση να εορτάζουν τη μνήμη του Αγίου Νικολάου με ψαλμωδίες και εκκλησιαστικούς ύμνους. Ο τάφος του Αγίου Νικολάου δεν υπήρξε μόνο τόπος συγκέντρωσης των χριστιανών κατά την ιερή μνήμη του θανάτου του, αλλά και καθόλου το χρόνο προσέρχονται οι πιστοί, άνδρες και γυναίκες, γέροι και παιδιά, σοφοί και άσοφοι, για να δείξουν την αγάπη τους στον ιερό χώρο της Μονής της Νέας Υιών, να ασπαστούν τον τάφο του Αγίου, ο οποίος περιείχε τα ιερά και θαυματό το καλύψανά του, να αγγίξουν αυτόν με τα χείλη τους, τα μάτια τους και με όλο τους το σώμα. Για αυτούς τους τόπους που φιλοξενούσαν τάφους Αγίων Ανδρών και Μαρτύρων γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος:
Περισσότερο από κάθε τι άλλο αγαπώ αυτό εδώ το μέρος, εις το οποίο ευρίσκονται τάφοι μαρτύρων. Εις τον τόπον τούτον δεν έρχομαι μόνον όταν γίνεται πανηγυρική σύναξη των πιστών, έρχομαι και πολλές άλλες φορές. Έρχομαι μόνος και κάνω πάντοτε τις ωφέλιμες σκέψεις ότι η παρούσα ζωή είναι δρόμος και δεν έχει τίποτα το σταθερό, αλλά ξεπερνάμε και τα λυπηρά και τα ευχάριστα. Και ενώ στοχάζομαι αυτά, τα μάτια μου μέσα στην απόλυτη μοναξιά παρατηρούν ήσυχα γύρω-γύρω τους τάφους και η ψυχή μου μεταφέρεται νοερός στους μάρτυρες, οι οποίοι εξεδίμησαν και στην μακαριότητα μέσα που ζουν τώρα. Τα ιερά λείψανα του Αγίου Νικολάου υπήρξαν για τους χριστιανούς και αφορμή για σωτηρία. Διότι τα των Αγίων λείψανα μας οδηγούν στην αρετή και τούτο γιατί μετά την δύναμη του κηρύγματος δευτέραν έχουσι τάξην ή των Αγίων τάφη. Επειδή και αυτοί διεγείρουν τας ψυχάς εκείνων οι οποίοι τους επισκέπτονται εις ζήλων ίσων προς των ζήλων των Αγίων Μαρτύρων. Η θέα της λειψανοθήκης των μαρτύρων καταπλήττει την ψυχήν και διανύστησιν, γεμίζει με θαυμασμόν την ψυχήν, την διεγείρει, την ξυπνά. Αλλά και ο Άγιος Ιωάννης ο Συναίτης μας συμβουλεύει. Αδελφέ, εν σωρίς, προσεύχου πυκνά, εικόνα τούτων ανεξάλληπτων ζωγραφών εν σύ καρδία. Δηλαδή, να προσευχόμαστε συχνά στους τάφους των Αγίων μας και να φιλοσοφούμε με το να φέρνουμε στη διάνοιά μας και να διαζωγραφούμε στην καρδιά μας ανεξίτηλα την προσωρινότητά μας και την πέρα του τάφου ζωή. Αλλά πώς πανηγυρίζουμε τον Άγιο Νικόλαο? Μήπως μετά το χερουβικό ύμνο στο ναό του Αγίου με γύφτη κανταούλια και ζουρνάδες? Μετά την οσμήν ευωδία των ιερών θυμιαμάτων, μήπως με την τσίκνα των ψισταριών? Μήπως μετά τους ιερούς ύμνους με γέλωτες και ευτράπελα με την επιρροή του Ινοπνεύματος? Στα ερωτήματα αυτά απαντά ο Άγιος Ανδρέας, επίσκοπος Κρήτης, ο οποίος υπήρξε ένας από τους εγκομιαστές του Αγίου Νικολάου. Ας ακούσουμε τι μας συνιστά ο Άγιος Ανδρέας και πώς μας συμβουλεύει να πανηγυρίζουμε τον Άγιο Νικόλαο. Ας εορτάσουμε την ιεράν και πανεόρτιον και αξιεπαινωτάτην του Θεοφόρου Πατρός ημών Νικολάου πανήγυριν και την τούτον μνήμη ας επιτελέσουμε. Πώς δε και με ποιον τρόπον θα κάνουμε αυτό? Εάν απορρίψουμε μακριά από τον εαυτό μας κάθε απατηλόν και ψεύτικον καλοπισμό και στολισμό και όλα τα άλλα ξεφαντώματα και τραγούδια τα οποία στολίζουν τη δαιμονική πλάνη των ειδωλολατρών. Ακόμη να απορρίψουμε όλα τα παιχνίδια, μουσικά όργανα, θέατρα, εινοποσίες, διάφορα γήπεδα, εκδρομές τα οποία ανήκουν στην κοσμική σύγχυση και την ψεύτικη ματαιότητα. Όλα αυτά είναι άξια μόνο για γέλια, όπου με αυτά μερικοί κυνηγούν την ψεύτικη δόξα των ανθρώπων, από την οποία άλλο πράγμα δεν υπάρχει πιο ταπεινό και δυστυχέστερο. Κάθε ένας από μας ας ευωδιάζει και ας μυρίζει ο ένας τον άλλο με τα καλά έργα, σαν με ρόδα και μοίρα. Ας στεφανώσουμε τον μέγα τούτον αρχιερέα και όσιο με τα άνθη των πνευματικών ασμάτων. Διότι ο Μέγας και ιεροπατέρας μας Νικόλαος με τέτοια μοίρα αγαπά και χρύεται, με τέτοιες εορτές και πανηγύρις ευχαριστείται και σε αυτά χαίρει περισσότερο παρά με αυτά που χαίρουν οι κακοδαίμονες εθνικοί ειδωλολάτρες στα θέατρα και στις πομπικές υπερηφάνειες και επιδείξεις. Σήμερα πανηγύρις στο Σεβάσμιο Μοναστήρι του Αγίου Νικολάου στη Νέα Σιόν δεν γίνονται. Το θαυματόβριτο μνήμα το καταστρέψανε οι Βάνδαλοι από τον Πάρη. Τα ιερά λείψανα έκλεψαν οι Ιταλοί και αγνοούμε που βρίσκονται. Οι χριστιανοί δεν επισκέπτονται το διδασκαλείο των αρετών, τον ιερό χώρο των μύρων, γιατί άλλοι αλόδοξοι και αγαρινοί τον κατοικούν. Τα βράδια μόνο οι κουκουβάγες και τα νυχτοπούλια θρηνούν πάνω στα ερείπια και τα συνδρήμια του παλαιού μεγαλείου της άλλοτε εξακουστής μονής και κλαίνε τη χαμένη δόξα του αγιασμένου εκείνου τόπου. Οι μόνοι κάτοικοι και η μόνη κίνηση που παρατηρούν οι αραιοί επισκέπτες τουρίστες είναι η παρουσία και η κίνηση από τις σαύρες που έκπληκτες με τα μεγάλα τους μάτια περιεργάζονται τους απρόσκλητους επισκέπτες σαν να τους ερωτούν τι γυρεύουν στον τόπο τους.
Από πολλούς αιώνες σταμάτησε να πανηγυρίζεται ο Άγιος Νικόλαος στον τόπο της γέννησης και του θανάτου του, τον οποίο αγίασε με την εισαγγελική πολιτεία του, τον ελεκτικό του και πατρικό του συγχρόνος λόγο, με τη δράση του και τις θυσίες του. Μία φορά το χρόνο, στις 6 Δεκεμβρίου, η μέρα της μνήμης του Αγίου Νικολάου, επιτρέπουν οι τοπικές αρχές να λειτουργούν οι Ορθόδοξοι στο Ναό του Αγίου, στα Μοίρα, κατόπιν εντολής των ανωτέρων τους. Σήμερα, αντυχεί και πάλιν εκεί, εις την αρχαιοπερπή και περίλαμπρον, αλερημένην ιεράν βασιλικήν του, το κανόνα πίστεως, κατ' εξαίρεση μόνο. Η αρχή έγινε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, πρωτοστατούντος του τότε Μητροπολίτη Μύρων Χρυσοστόμου και νυν Εφέσου. Η πρώτη λειτουργία έγινε πριν από 20 περίπου χρόνια, το 1983. Αν στον ιερό τόπο του θαυματόβρητου τάφου του Αγίου Νικολάου είναι δύσκολο να εορτάσουμε τον μεγάλο ιεράρχη του Χριστού όπως του αρμόζει, γιατί έτσι θέλουν οι άνθρωποι, οι αλόπιστοι, υπάρχει όμως ο ουρανός, όπου οι ουράνιες αγγελικές τάξεις, ο χορός των Αγίων Ιεραρχών, ο Σύλλογος των Μαρτύρων, των Ομολογητών και των Οσίων πανηγυρίζουν μεγαλόπρεπα τον Άγιο. Σήμερα ο Άγιος Νικόλαος εφραίνεται, γιατί η Εκκλησία του έπλεξε στέφανον με ακύρατα άνθη, τα ιερά άσματα της πανχριστιανικής μνήμης της ιερής εορτής του. Σήμερα οι ψυχές των Ορθοδόξων εφραίνονται, γερέρουσε την Παναγία του μνήμη. Σήμερα απολαμβάνει την όντως ζωή για την οποία αγωνίστηκε στη γη αφού διέπρεψε με βίο αγγελικό. Σήμερα απολαμβάνει τον ουράνιο πλούτο αφού εσκόρπισε τον πλούτο του στους πένιτες. Σήμερα συντάχθηκε στο χορό των μακαριζωμένων αφού διατήρησε καθαρή την καρδιά του. Σήμερα διαλάμπει ως όρθρος με πλούσιες μαρμαριγές η φωταυγής του κοίμηση που φωταγωγεί αυτούς που τον μακαρίζουν με πίστη. Σήμερα η θήκη των ιερών λειψάνων του μεταβλήθηκε σε πηγή θαυμάτων στους προστρέχοντες με πίστη. Σήμερα αναδείχθηκε σε υποφύτη των Άνω Μυστηρίων. Σήμερα παρίσταται στο θρόνο του πλαστουργού του και εκτενώς δυσοπεί των Κύριων για αυτούς που με πίστη τελούν τη μνήμη του. Σήμερα για τον πλούτο των αρετών του βρήκε παρησία προς τον Θεό με το να απολαμβάνει την Άνω Κληρουχία. Σήμερα σκυρτούν πνευματικά οι δήμοι των αρχιερέων στην ουράνια πολιτεία, διότι έχουν σύσκηνο τον Άγιο Νικόλαο. Πώς πρέπει να γιορτάζεται ο Άγιος Νικόλαος από το εγκόμιο του Ανδρέα Κρήτης? Αλλά δεύρω πάντες ομού σήμερον, ο ιερότατον και πιστών ακροατήριον. Επί των δε των νέων καταντήσαντες, εορτήν εορτάσομεν ιεράν και πανέορτον, και την αξιεπαινωτάτη του Θεοφόρου Πατρός ημών επιτελέσομεν ανάμνησιν. Ποιόμεν δε τούτο πάσης μεν κοσμικής πομπής τε και χέριν αφέμενη και όσα της ελληνικής εχαιομήθειας την κακοδαίμονα πλάνην επιμοφάζεται και όσα της κάτω συγχύσεως και της επιπλάστου σκηνής εξήρτηται παίγνια. Παίγνια γάρ και γέλωτος άξια τα διόν θυρώνται τινές την διακενών δόξα. Ισουδέν αθλιότερον, ρόδον δεκάλυξη και μύρης ευόδεση της εαυτών έργης ροδίσαντες ή μυρίσαντες πνευματικής ασμάτων άνθεση των όσιων στεφανώσομεν. Τι ούτης Χρήστε, φιλή ο ημέτρος ιεροπάτορ Νικόλαος, τι αύτησε ορτές και πανηγύρεση σπένδεται. Τι ούτης είδετε πλέον ή της πομπικής κόσμης. Εις οι δημοτελείς των Ελλήνων και κακοδαίμονες, τι ούτης γάνητε και η τρισή των γενεωτάτων αθλητών ομοφροσύνη και σύμπνοια. Ίσχυ να γελάζεις Νικόλε τεσάνω συναυλίες, εις συνεκλάμπεις μεθόν χορεύεις εν πατρί Θεό, όσων εφικτών, ορών και ορόμενος, και τες περί αυτών αγλαΐζει λαμπρότησιν.

Η μετακομιτή των Λειψάνων του Αγίου Νικολάου. Το κείμενο που ακολουθεί γράφτηκε με βάση τις πληροφορίες των κειμένων των συγγραφέων που στηρίχθηκαν στις διαδόσεις των παπικών, οι οποίες δεν μας βρίσκουν σύμφωνους. Τις προσωπικές σκέψεις μας διατυπώνουμε στο κείμενο «Το μεγάλο ψέμα, το ληστρικό ταξίδι». Στις 20 Μαΐου η Εκκλησία μας γιορτάζει την επέτειο της μετακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Νικολάου από τα μοίρα της Λυκίας στον Πάρη της Ιταλίας. Η μετακομιδή έγινε κάτω από τις συνθήκες που περιγράφονται στη συνέχεια. Κατά τα χρόνια της διακυβέρνησης της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας από τον Ευσεβέστατο Βασιλέα Αλέξιο Κομνηνό 1081-1118 και της Πατριαρχίας στην Κωνσταντινούπολη του Νικολάου του Τρίτου, η αυτοκρατορία των Ρωμαίων βρισκόταν σε μεγάλη αναταραχή εξαιτίας της εμφάνισης μιας νέας πολεμοχαρούς δύναμης, η οποία απέβλεπε στην κυριαρχία όλης της Μέσης Ανατολής και την καταστροφή της αυτοκρατορίας των Ρωμαίων, της Βυζαντινής και Ορθόδοξης Αυτοκρατορίας. Της εμφάνισης τον 11ο αιώνα της βάρβαρης φυλής των Ισμαηλιτών. Ο λαός των Ισμαηλιτών έχει το όνομα και την καταγωγή από τον Ισμαήλ, τον γιο της Άγαρ, η οποία υπήρξε δούλη και δευτερεύουσα σύζυγος του Αβραάμ. Ύστερα από παράκληση της Σάρας, ο Αβραάμ εισήλθε προς Άγαρ και συνέλαβε. Αργότερα, από ζηλοτυπία της Σάρας, εκδιώκεται η Άγαρ από τον Αβραάμ και εγκαθίσταται στα νότια μέρη της ερήμου Κάδης, της Βυρσαβέε, μεταξύ Ιδουμαίας και Πετρέας Αραβίας. Ο Ισμαήλ το παιδί της, ευλογημένο από τον Θεό, θα αναδειχθεί εις έθνος μέγα και κατά το χαρακτήρα θα είναι άγρικος άνθρωπος. Στους πρώτους χριστιανικούς αιώνες, πολλοί Ισμαηλίτες ασπάστηκαν τον χριστιανισμό. Αργότερα, κατά την επικράτηση του Μωαμεθανισμού στην περιοχή αυτή, δέχθηκαν τον εξισλαμισμό με τη βία, όπως και οι άλλοι Άραβες. Όταν στο τέλος του 4ου αιώνα έγινε η σφαγή των μοναχών του Σινά και της Ραϊθού από τους Βλεμμίους, 600 Ισμαηλίτες κατέφθασαν από τη Φαράν και κατέσφαξαν όλους τους Βλεμμίους όταν πληροφορήθηκαν τις σφαγές τους. Τη σφαγή των πατέρων κατέγραψε ο μοναχός Αμμόνιος που διασώθηκε στις διηγήσεις του μετά το 373 και πριν το 378. Ο εξισλαμισμός των υπηρετών του Σινά και της γύρω περιοχής που ήσαν Ισμαηλίτες χριστιανοί έγινε κατά τον Ευτύχιο Πατριάρχη Αλεξανδρίας στον καιρό της Χαλιφίας του A.B.D. Al-Malik ibn Marwin. Το έθνος των Ισμαηλιτών κατοικούσε σε σκηνές και καλύβες στην έρημο που αρχίζει από την Αραβία και απλώνεται κατά μήκος της Ερυθράς Θάλασσας και του Ιορδάνη ποταμού και φτάνει μέχρι την Αίγυπτο. Γνώρισμα των Ισμαηλιτών της προϊσλαμικής θρησκευτικότητάς τους ήταν η λατρεία του πρωινού άστρου Αφροδίτη, το οποίο έχει το ίδιο όνομα με το πάθος της Λαγνίας. Λάτρευαν επίσης και τους λήθους. Σε αυτούς τους θεούς τελούσαν ανθρωποθυσίες και στους δαίμονες πρόσφεραν το αίμα ανθρώπων και με την γνήσα των σαρκών έφρεναν τα πονηρά πνεύματα. Οι ανθρωποθυσίες κυρίως νέων και ο κανιβαλισμός ήσαν φαινόμενα συνήθη, όπου έτρωγαν ανθρώπινη σάρκα και έπιναν αίμα. Όταν δεν είχαν νέους να σφάξουν για θυσία, έσφαζαν άσπρη καμήλα χωρίς ελάττωμα. Αφού ο ηγέτης ιερέας έκανε τρεις περιφορές γύρω από την καμήλα, την έσφαζε και πρώτος βιαστικά έπινε από το αίμα της. Οι άλλοι, το μαχαίρι στο χέρι, έκοβαν κομμάτια από το σώμα και με τις τρίχες ή τα εντόστια τα έτρωγαν ομά. Για τους φόνους έβαζαν τους νέους για να συνηθίζουν στις σφαγές, το αίμα και στη σκληρότητα. Διασκέδαζαν με τον πόνο των άλλων και το θάνατο, βλέποντας τα πόδια των εχμαλώτων να κινούνται στο χορό του θανάτου. Αυτοί ήσαν οι νόμοι της ζωής και της θρησκείας των βαρβάρων Ισμαηλιτών. Η φυλή τους ξεκίνησε να ελεηλατεί την Βυζαντινή Αυτοκρατορία από την πόλη Χερσόνα. Ο εχθρός πέρασε στην Αντιόχεια και από εκεί στα Ιεροσόλυμα. Το όνομα Αντιόχεια έφεραν 28 πόλεις της Ασίας. Αυτές ιδρύθηκαν από τον Σέλευκο τον πρώτο, τον Νικάνορα, και από τον γιο του Αντίοχο τον πρώτο, τον Σωτήρα. Εδώ πρόκειται για την Αντιόχεια, την πρωτεύουσα της αρχαίας Συρίας. Ήταν γνωστή με τις επωνυμίες «Η επί του ορών του ποταμού» ή «Η μεγάλη» ή «Η καλή για τους εθνικούς». Οι χριστιανοί την ονόμαζαν Θεούπολη. Το φθινόπωρο του 379 συγκλήθηκε στην Αντιόχεια Σύνοδος που ασχολήθηκε με την αίρεση της κακοδοξίας του Απολιναρίου.
Στα Ιεροσόλυμα, στην Αντιόχεια και στις άλλες πόλεις, οι Ισμαηλίτες μόνο κατέστρεφαν, έκαιαν και ερήμωναν. Τους ανθρώπους εφώνευαν, έκαιαν και εχμαλώτιζαν όσους γλίτωναν από το σπαθί τους και τους μετέφεραν στον τόπο τους μαζί με τα υπάρχοντά τους. Τότε κατέστρεψαν πολλές εκκλησίες και μοναστήρια. Πέρασαν και από τα μοίρα και τα ερήμωσαν. Εκεί ήταν θησαυρισμένο και το πάνσεπτο λείψανο του θαυματουργού Αγίου Νικολάου. Μόνο το μοναστήρι της Νέας Σιών παρέμεινε στην αρχική του μορφή με ελάχιστους μοναχούς. Εκείνες τις ημέρες των καταστροφών και των σφαγών, ένας αγιογράφος ρώτησε ένα μοναχό της Μονής της Νέας Σιών. «Γιατί δεν κάλεσαν τον Άγιο οι χριστιανοί να τους βοηθήσει για να αποφύγουν αυτή την τραγωδία? Δεν μπορούσε άραγε ο Άγιος?» «Μπορούσε», το απάντησε ο μοναχός, «αλλά αυτή η δυστυχία είναι αποτέλεσμα των αμαρτιών των χριστιανών που έκαναν προς την ίδια τους τη θρησκεία, οι απιστίες τους προς τον Άγιο, και γι' αυτό ο Θεός εξοργισμένος έστειλε τους βαρβάρους. Μόνο τους πιο πιστούς και ειλικρινείς χριστιανούς θα βοηθήσει ο μεγαλοδύναμος να ξεπεράσουν αυτή την τραγωδία». Οι καταστροφές αυτές λοιπόν έγιναν ύστερα από παραχώρηση του Θεού εξαιτίας των αμαρτιών των χριστιανών, με τις οποίες παρόργησαν τον ύψιστο Θεό με όλη τη ζωή τους, καθώς λέγει και ο Δαβίδ ο Ψαλμωδός. «Παροργήσατε τον ύψιστο Θεό, διότι όταν ο Θεός αγανακτήσει από τις αμαρτίες του λαού, τότε δεν λογαριάζει ούτε τους Αγίους, ούτε και εισακούει τις προσευχές τους». Κάποτε είπε και στον προφήτη Ιερεμία, «Εάν σταθούν εμπρός μου ο Μωυσής και ο Σαμουήλ, προσευχόμενοι για τη σωτηρία του λαού που με πικραίνει και με θλίβει, δεν θα ακούσω την προσευχή των αγαπητών μου προφητών, ούτε και η ψυχή μου θα είναι με αυτό το λαό». Για τις αμαρτίες του λαού διαλύθηκαν πολλά έθνη στη γη. Για τις ανομίες του διαλύθηκε το έθνος των Εβραίων και καταπατήθηκε από τους εχθρούς. Πώς έγινε πόνη η πιστής πόλη Σιών? Πώς η Σιών, η οποία ήταν γεμάτη από δίκαιη κρίση, όπου αναπαυόταν η δικαιοσύνη, κατάντησε σήμερα πόλης φωνιάδων, που φωνεύει και αυτούς τους προφήτες και απεσταλμένους του Θεού? Ο Θεός είχε προδιαγράψει το μέλλον του Ισραήλ και της Αγίας Πόλης. Ιδού λοιπόν ο Δεσπότης και Κύριος, ο Παντοκράτορ, θα επιτρέψει να αφαιρεθεί από την Ιουδαία και την Ιερουσαλήμ όλη η δύναμη των ανδρών και των γυναικών. Δεν θα μείνει τίποτα εδώ πέτρα επάνω σε πέτρα που να μην γίνει συντρίμμια. Και αυτό θα γίνει όταν θα δείτε την Ιερουσαλήμ να περικυκλώνεται από στρατεύματα, τότε να ξέρετε ότι έφτασε ο καιρός της καταστροφής. Η Ιερουσαλήμ και το εβραϊκό κράτος καταστράφηκε από το Ρωμαίο αυτοκράτορα Τίτο, που με 4 λεγεώνες και πολλά εφεδρικά στρατεύματα άρχισε την άνοιξη του 70 μετά Χριστόν την πολιορκία της Ιερουσαλήμ. Τον Ιούνιο καταλήφθηκε το φρούριο Αντωνία και τον Αύγουστο η περιοχή του ναού, ο οποίος πυρπολήθηκε και σφαγιάστηκαν οι υπερασπιστές του. Τέλος, στις αρχές Σεπτεμβρίου, οι Ρωμαίοι κατέλαβαν και το τελευταίο οχυρό, τον πύργο του Ηρώδη, και ακολούθησαν σφαγές του πληθυσμού. Ο Ιώσιπος, Εβραίος ιστορικός και αρχαιολόγος, λέγει ότι από το πολύ αίμα που έτρεξε στα χωράφια για 10 χρόνια δεν χρειαζόταν λίπασμα. Τόσο λιπάνθηκαν. Το ίδιο έγινε και με τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Οι δολφονίες, οι δηλητηριάσεις στο παλάτι, η ανηθικότητα και αυτές οι αιρέσεις εξόργησαν τον Θεό και επέτρεψε την καταστροφή της και την εγκαθίδρυση των αγαρινών στην πόλη της Σοφίας και των τεχνών, την Κωνσταντινούπολη. Και σε αυτή την Αγία Ρωσία, γιατί της έμειναν μόνο οι μεγάλες καμπάνες και μετάνοιες, επέτρεψε ο Θεός να επικρατήσει το αθεϊστικό καθεστώς. Ο Τολστόι με τα αθεϊστικά του βιβλία, η τάση των πριγκίπων και των βογιάρων να μιμηθούν τον ουμανισμό της Γαλλίας και της Γερμανίας, η εξαθλίωση του λαού, η ανηθικότητα, είχαν ως αποτέλεσμα την ταλαιπωρία του λαού για 80 περίπου χρόνια. Η μετάνοια του λαού έκανε να καταρρεύσει σαν χάρτινος πύργος ο καλούμενος υπαρκτός σοσιαλισμός και να ανασάνει ο δύστυχος ευγενικός και συναισθηματικός ρωσικός λαός. Πολλές φορές πραγματοποιούνται τα σχέδια των ασεβών και φαίνεται να μην ενεργεί η Θεία Δικαιοσύνη. Ο Θεός αδιαφορεί εξαιτίας των αμαρτιών μας. Ποιος μπορεί να κατανοήσει τις αποφάσεις του Θεού? Το ίδιο έγινε και στην αρχαία Ρώμη, όπου οι αυτοκράτορες αναγορεύονταν ως θεοί και θεωρούσαν τον εαυτό τους απογόνους θεών. Ο λαός ήταν μάζα περιφρονημένη, η γυναίκα δεν είχε καμία αξία και οι δούλοι σαν ρες, αντικείμενο, πράγμα. Έτσι χάθηκε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.
Αλλά και η Βαβυλώνα, η ωραία, κατάντησε Βαβυλώνα η πόρνη, διότι εξήλθεν ανομία εκ Βαβυλώνος, και διότι ο βασιλεύς και οι μεγιστάνες αυτού, και επαλακέ αυτού, και επαράκητοι αυτού, είναι σαν τους θεούς τους χρυσούς και αργυρούς και χαλκούς και σιδηρούς και ξύλινους και λίθινους, γιατί η απόφαση του Θεού ήταν να καταστραφεί και καταστράφηκε. Με τέτοιο λοιπόν μεγάλο και δίκαιο θυμό του Θεού ερημώθηκαν πολλά χωριά, πόλεις και θυσιαστήρια στην Ανατολή. Τότε ερημώθηκε και το κάστρο της Λυκίας, καθώς είπαμε, εκτός από τη Μητρόπολη και την εκκλησία που βρισκόταν μέσα σε αυτήν. Γι' αυτό ευδόκησε ο Θεός να μεταφερθούν από τα μοίρα τα Άγια Λείψανα του Μεγάλου Πατρός Νικολάου, από την ερημωμένη χώρα στην πολυάνθρωπη πολιτεία που ονομάζεται Μπάρι, πόλη της Ανατολικής Ιταλίας και υπό την εξουσία της πρεσβύτερης Ρώμης του Πάπα. Μπορεί να λαιλατήθηκαν τα μοίρα, όμως ο Θεός έστειλε στην κατάλληλη στιγμή ανθρώπους που αγαπούσαν και πίστευαν στον Άγιο για να μεταφέρουν τα μυρόβλητα λείψανά τους στη Δύση, εκεί όπου θα ήταν ασφαλή και να μην βεβαιωθούν. Ο Άγιος Δημήτριος του Ροστόφ γράφει: «Μεταφέρθηκαν τα ιερά λείψανα του Αγίου για να φέρουν ειρήνη στον κόσμο, γιατί η ψυχή του, στο βασίλειο του Κυρίου, είχε τιμητική θέση».

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του Αηδήμου Αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

αλυσμόνητες πατρίδες. Ένα νοερό ραδιοφωνικό ταξίδι στις αλυσμόνητες πατρίδες του ελληνισμού. Οι παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα, με άρωμα και χρώμα της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια μνήμης και γνώσης. Με τη Φανή Δημητριάδου.

Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ελπίδα και της εκπομπής Αλυσμόνητες Πατρίδες, χαίρετε. Σήμερα θα συνεχίσουμε το όμορφο οδηπορικό που έχουμε ξεκινήσει για τη Μικρά Ασία. Σμύρνη, η νύφη της Ανατολής. Η ιστορία της Σμύρνης χάνεται μέσα στη μυθική αρχαιότητα. Υποστηρίζεται ότι ιδρύθηκε το 1100 π.Χ. από τους Εφεσίους και πήρε το όνομά της από την Αμαζόνα Σμύρνη που είχε κατακτήσει την Έφεσο. Η πόλη έφτασε στο απόγειο της έγκλης της τα χρόνια της βασιλείας του Κρίσου. Ο βασιλιάς των Περσών, ο Κύρος, την κατέστρεψε ολοσχερός. Ο Μέγας Αλέξανδρος σχεδίαζε να χτίσει μια νέα Σμύρνη, σχέδιο που υλοποιήθηκε αργότερα από τους διαδόχους του. Ο Αντίγονος έβαλε τα θεμέλια και ο Λυσίμαχος έκτισε τα πρώτα σπίτια. Πάνω στα ερείπια αυτής της νέας Σμύρνης, που στο μεταξύ κατέρευσε και πάλι, χτίστηκε η σημερινή πόλη της Σμύρνης. Κατά τη ρωμαϊκή κυριαρχία, η πόλη διατηρούσε την αυτονομία και ο Τιβέριος και ο Μάρκος Αυρίλιος έκτισαν θαυμάσια κτίρια και η Σμύρνη υμνήθηκε μαζί με τη Ρώμη ως η ωραιότερη πόλη του κόσμου. Η πρώτη πόλη της Ανατολής ήταν η Σμύρνη της Ασίας. Ο πρώτος Πυρσός κατά τον Φιλόστρατο, η ομορφότερη από όλες τις πόλεις που φωτίζει ο ήλιος. Είναι η αφέντησα της θάλασσας, ενώ οι ζέφυροι φυσούν απαλά γύρω από τις πηγές της. Απαλή σιλουέτα, γαλάζια θάλασσα, καθαρός ουρανός, χαϊδευτικό αεράκι, τα καλύτερα φρούτα και τα πιο νόστιμα λαχανικά σε αφάνταστη αυθονία. Τα σταφύλια, τα σίκα και οι σταφίδες της Σμύρνης είναι φημισμένες και στη Γερμανία όπου εξάγονται σε μεγάλες ποσότητες. Περίφημα επίσης είναι τα ρόδια και τα κεράσια του Νηφαίου, ενώ τα πεπόνια του Κιασαμπά θεωρούνται τα καλύτερα της Μικράς Ασίας. Εδώ στη Σμύρνη η φύση σπαταλά την πολυτέλειά της, χαρούμενες κοιλάδες και αλλεπάλληλα βουνά που ο Πλήνος τα ονομάζει τα ομορφότερα της περιοχής αυτής του κόσμου, βουνά που δεν τρομάζουν αλλά που προσφέρουν προστασία ενάντια στις καταιγίδες του χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι. Η Σμύρνη ήταν μία από τις μεγαλύτερες και πιο ευημερούσες πόλεις της Μικράς Ασίας. Πρικισμένη με ένα αρκετά μεγάλο φυσικό λιμάνι και βρισκόμενη στη μέση του Αιγαίου αρχιπελάγους, είναι η ιδανική πόλη λιμάνι με σημαντική εμπορική δραστηριότητα από την αρχαιότητα. Υπήρξε το πιο σημαντικό λιμάνι στην Ανατολική Μεσόγειο, ανώτερο όλων των άλλων λιμανιών, περιλαμβανομένων της Κωνσταντινούπολης, της Θεσσαλονίκης και της Αλεξάνδρειας. Παρόλη την ποικιλία των εθνών και των θρησκευμάτων, παραμένει ωστόσο η Σμύρνη στα βασικά συστατικά μια ελληνική πολιτεία. Έπειτα από τόσες αλλαγές στο πέρασμα χιλιετερίδων, κάτω από την κυριαρχία Πέρσων, Ρωμαίων, Βυζαντινών, Σαρακινών, Φράγκων και Τούρκων, αυτή η πόλη που λέγεται Σμύρνη δεν έπαψε ποτέ να είναι Ιωνία. Πρικισμένη με πλούσια κέφορα εδάφη και ένα μεγάλο φυσικό λιμάνι, η Σμύρνη είχε αναπτύξει σημαντική εμπορική δραστηριότητα από την αρχαιότητα. Η ανάπτυξή της έγινε ιδιαίτερα φανερή προς το τέλος του 18ου αιώνα. Τις τελευταίες δεκαετίες του 18ου και τις αρχές του 19ου αιώνα, η Σμύρνη ήταν ένα σημαντικό διατραπεζικό κέντρο για την περιοχή και είχε ενεργό ρόλο στα οικονομικά ζητήματα.

ζήτηση αγροτικών πρώτων υλών και ειδών διατροφής από τη δυτική αγορά έχει σαν αποτέλεσμα τη μεγάλη οικονομική ανάπτυξη της πόλης. Ήδη το 1817 στην πόλη λειτουργούν 95 επαγγελματίες συντεχνίες, η Σνάφια. Το 1912 ο πληθυσμός υπολογίζεται σε 240.000 κατοίκους, από τους οποίους οι 100.000 ήταν Έλληνες, και το 1920 ο συνολικός πληθυσμός ήταν 300.000 κάτοικοι, η μισή από τους οποίους ήταν Έλληνες και οι υπόλοιποι κυρίως Τούρκοι, Εβραίοι και Αρμένοι. Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, το οδηπορικό στη Σμύρνη. Κατά το 1820 είχαν φτάσει οι Έλληνες στη Σμύρνη στο σημείο να πάρουν στα χέρια τους σχεδόν ολόκληρο το εμπόριο. Η ελληνική επανάσταση και οι φοβέρες της για τον οδό ελληνισμό, οι σφαγές, ο οικονομικός μαρασμός και η μετανάστευση των περισσότερων άφησαν τα πόστα που τα κατήχαν εκείνοι και πάλι στα χέρια των Ευρωπαίων. Ωστόσο, μετά την πτώση των Γενιτσάρων, επέστρεψαν οι Έλληνες και πάλι στις παλιές τους θέσεις. Η ανεξαρτησία της Ελλάδας θα έχει σαν συνέπεια την ηγεμονία των Ελλήνων στο εμπόριο της Σμύρνης. Οι Έλληνες έμποροι θα παραμερούσαν τους Ευρωπαίους από την Ανατολή και μόνο το ρωσικό εμπόριο θα μπορέσει να κρατηθεί δίπλα

0: το ελληνικό και επεκταθεί στο μεσαγειακό χώρο. Εκείνο που σε κάθε κατάσταση αποτελεί το προτέρημα του Έλληνα απέναντι στον Ευρωπαίο είναι η λιτότητα της ζωής του. Όταν ο Ευρωπαίος χρειάζεται 100 για να ζήσει, ο Έλληνας χρειάζεται μόνο 10. Με τις οικονομίες του αυτές που βάζει στην πάντα, σχηματίζει έπειτα από μερικά χρόνια ένα κεφάλαιο που το ρίχνει στις επιχειρήσεις του, ενώ ο Ευρωπαίος δαπανά το κεφάλαιό του στην καλή κουζίνα, στα γαλλικά κρασιά και σε ό,τι άλλο τους επιβάλλει η καλή κοινωνική ζωή και οι υποχρεώσεις τους. Και κάτι άλλο, ο έμπορας της Ανατολής πρέπει απαραίτητα να έχει κάποια πονηριά που δεν το έχουν οι Ευρωπαίοι. Ενώ η κρυψίνια αυτή αποτελεί ένα ουσιώδες στοιχείο του ελληνικού χαρακτήρα. Το Βιλαέτι, που ήταν επαρχία της Σμύρνης, είναι μια εύπορη και καλά καλλιεργημένη πεδιάδα. Τα προϊόντα που παράγει είναι σταφίδες, βαμβάκι, σουσάμι, κουκούλια και φλοί βελανιδιάς για ταχίνι, ξερά σίκα, ελιές, λάδι, καπνό, διάφορα μπαχαρικά, αλλά και καουτσούκ. Οι Έλληνες στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα εφαρμόζουν σύγχρονους τρόπους καλλιέργειας και αυξάνουν την ποσοτική και ποιοτική παραγωγή των προϊόντων τους. Η μεγάλη παραγωγή αγροτικών προϊόντων οδηγεί στη δημιουργία μονάδων μεταποίησης. Έτσι ξεκινούν οι πρώτες επιχειρήσεις που παράγουν λάδι, σαπούνι, αλεύρι, ζυμαρικά, κρασί, υνοπνευματώδη ποτά, νήματα και φυσικά υφάσματα. Τα σπουδαιότερα εξαγώγημα προϊόντα είναι τα σίκα. Η σοδειά τους γίνεται στην ενδοχώρα. Στην πόλη τα ξηραίνουν ελληνίδες εργάτριες, τα πρεσάρουν και τα πακετάρουν. Σημαντική είναι επίσης και η εξαγωγή βαμβακιού, σουσαμιού και οπίου. Η θέση που κατέχει η Σμύρνη στο σύνολο του εξωτερικού εμπορίου της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας από 7,5% το 1850 ανέρχεται το 43% των γενικών εξαγωγών στο τέλος του 19ου αιώνα. Στις αρχές του 20ου αιώνα η Σμύρνη αποτελεί συγκοινωνιακό κόμβο της Ανατολικής Μεσογείου. Το 1885 η ολοκλήρωση της σιδηροδρομικής σύνδεσης ανάμεσα στη Σμύρνη και τη Βαγδάτη εξυπηρετεί σημαντικά τη διοχέτευση εμπορευμάτων από και προς το λιμάνι της πόλης. Κύρια μεταφορικά μέσα των εμπορευμάτων που μπόρεσαν να συνυπάρξουν για πολλά χρόνια με τους σιδηροδρόμους ήταν καραβάνια από καμήλες που μετέφεραν εμπορεύματα από το εσωτερικό της Ανατολής στο λιμάνι της Σμύρνης. Αυτά αποτελούσαν τη γραφική εικόνα της Σμύρνης για πολλές δεκαετίες. Τα πλοία της ερήμου. Εκατοντάδες οι καμήλες της Σμύρνη διασχίζουν τους στενούς δρόμους της πόλης, ενωμένες 10 ως 20 με μικρά καραβάνια. Ο αρχικαμιλιέρης επικεφαλής του σειρμού. Έπειτα ακολουθούν οι καμήλες δεμένες η μία με την άλλη με σχοινιά. Η τελευταία της πομπής έχει δεμένο το λαιμό της με μια κουδούνα που κουδουνίζει συνέχεια για να μπορεί να ξέρει ο καμιλιέρης μέσα στο συνωστισμό ή στο σκοτάδι από τον ήχο αν ξέφυγε κάποια καμήλα από τη γραμμή. Τα ζώα αυτά της ερήμου είναι φορτωμένα με μπάλες εμπορευμάτων πάνω σε ένα κακόσχημο σαμάρι. Το να βρίσκεσαι καβάλα πάνω στην καμπούρα τους είναι η δυσκολότερη υπόθεση από το να βρίσκεσαι πάνω σε καράβι μέσα σε φουρτουνιασμένη θάλασσα. Στο πλοίο της ερήμου και η πιο ρωμαλαία φύση δεν θα είχε αποφύγει την αυτία. Αγαπητοί ακροατές, στο σημείο αυτό φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Έως την άλλη εκπομπή, να έχετε ελπίδα.
1: αλυσμόνητες πατρίδες. Ένα νοερό ραδιοφωνικό ταξίδι στις αλυσμόνητες πατρίδες του ελληνισμού. Οι παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα, με άρωμα και χρώμα της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια μνήμης και γνώσης. Με τη Φανή Δημητριάδου.

Ιερός Σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

Θεέ μου, Θεέ μου, για μένα χτυπάει η καμπάνα. Είναι μια ιστορία πανέμορφη, έργο του καθηγητή της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Νικολάου Ανδρουλιδάκη. Πρόκειται για ένα ζευγάρι, τον Ανέστη και την Ευτυχία. Ο Ανέστης είναι διορισμένος δάσκαλος σε ένα μικρό ορεινό χωριό της Υπήρου, με όλες τις δυσκολίες της τότε εποχής, με την έγκυο σύζυγό του, την Ευτυχία. Σε ένα περίπατό τους στο βουνό, ακούνε μια σπαρακτική προσευχή ενός μικρού μαθητή για την άρρωστη μητέρα του. Η Ευτυχία, η έγκυο σύζυγος του δασκάλου, παίρνει την απόφαση να βοηθήσει με κάθε τρόπο να γίνει καλά η μητέρα του Τάσου. Αποφασίζει λοιπόν να γεννήσει σε ένα νοσοκομείο απόρων γυναικών, ώστε τα χρήματα που θα χρειαζόταν να γεννήσει σε μια ιδιωτική κλινική να δοθούν για να θεραπευτεί η μητέρα του Τάσου. Ο δάσκαλος ανακαλύπτει ότι η σύζυγός του είναι άγγελος επιγής και συμφωνεί να βοηθήσουν την οικογένεια όσο ήταν δυνατόν. Βρισκόμαστε στο σημείο όπου η άρρωστη ανοίγει την καρδιά της στην δασκάλισσα και εξιστορεί όλη της την δυστυχία. Της έχει πει πολλά και συνταραχτικά έως τώρα και συνεχίζει την ιστορία της.

Ευτυχώς, μέσα στη σύγχυση του νου και την ταραχή της καρδιάς μου, μέσα στην απόγνωση και την απελπισία μου, είχε περάσει ολόκληρη νύχτα και ύπνος δεν με είχε σημώσει. Ξημέρωνε Κυριακή πρωί και οι ορθρινές καμπάνες του Ιερού Ναού του Αγίου Γεωργίου άρχιζαν να χτυπούν ρυθμικά και μελωδικά και ο γλυκός ήχος τους απλωνόταν παντού. Τότε άκουσα μια παράξενη φωνή να βγαίνει μέσα από τα βάθη της ψυχής μου και να μου λέει: «Ακούς τους ήχους της καμπάνας? Για σένα χτυπά, εσένα καλή. Πρόσεξε την πρόσκληση. Είναι φωνή θεϊκή, είναι φωνή ουράνια, είναι ο ίδιος ο Θεός που σε καλεί. Σε καλεί να του πεις τον πόνο σου, τα βάσανά σου, το μαρτύριο που περνάς, τις αρρώστιες που σε τυραννούν, τη φτώχεια που σε μαστίζει, την εγκατάλειψη που σε συνοδεύει, την απόγνωση και την απελπισία που σε τριγυρίζουν. Ο Κύριος σε καλεί. Δεύτε πρόσμε, πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς. Μην αρνηθείς την πρόσκληση. Ο Κύριος σε καλεί και σε περιμένει. Είναι στοργική πρόσκληση, γεμάτη αγάπη και συμπόνια. Τότε, χωρίς δισταγμό, σηκώνομαι απότομα από το κρεβάτι και σε χρόνο ρεκόρ βρέθηκα στο ναό. Είχα να εκκλησιαστώ πολλά χρόνια. Το πένθος του άνδρα μου, η φτώχεια που με βασάνιζε, οι αρρώστιες των παιδιών που μόνοι αντιμετώπιζα, οι πολιτικές πεποιθήσεις που ήταν αναμειγμένες με αθεία και εσχρά εσωτερικά και εξωτερικά πάθη, με είχαν εντελώς απομακρύνει από την μυστηριακή και λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Είχα γίνει ψυχρή και αδιάφορη, σαν να μην είχα ποτέ μου βαπτιστεί. Μόλις μπήκα στον πρόναο, για πρώτη φορά στη ζωή μου, αισθάνθηκα ένα δέος και μια πνευματική άβρα να περικυκλώνουν την ψυχή μου και το μυαλό μου να αδειάζει από κάθε είδους φροντίδες της καθημερινής ζωής. Μέσα όλος ο ναός ευωδίαζε από θυμίαμα. Ο λειτουργός του υψίστου με τα ωραία άμφια και τις μεγαλοπρεπείς κινήσεις, ο χορός με την συναρπαστική μελωδία του, οι ταπεινές φλογίτσες των παραδοσιακών καντιλιών μου δημιούργησαν παράξενα αισθήματα. Μου φάνηκε ότι ανέβηκα κάπου ψηλά, ότι είχα φύγει από τη γη και βρισκόμουν στον ουρανό, σαν να τυλίχτηκα σε κάποιο φως, σαν να πλημμύρισα από χαρά και ελπίδα. Σηκώνω τα μάτια μου επάνω και αντικρίζω στον τρούλο τον Παντοκράτορα να με κοιτάζει με το επιβλητικό του βλέμμα και με πιστικότητα που δεν χωρούσε καμία αμφιβολία να μου λέει: «Μην φοβάσαι, εγώ είμαι κοντά σου. Μην ευηθισμένη στη γαλήνια θάλασσα της προσευχής. Πίστευε στη βοήθειά μου. Αγάπαμε. Ακολούθησέ με. Μείνε κοντά μου».
Το έλεος μου θα σε συνοδεύει όλες τις μέρες της ζωής σου. Μια ανακούφιση άρχισε να δημιουργείται μέσα μου. Στρέφω το βλέμμα μου στην κόγχη του Αγίου Βήματος και αντικρίζω τη Βασίλισσα του Πόνου, τη μεγάλη μου μητέρα Παναγία, έτοιμη να μ' αγκαλιάσει με μια απέραντη στοργή και μητρική αγάπη και να μου ψιθυρίζει. Γνωρίζω τις ποικίλες δυσκολίες που περνάς, αλλά δεν είσαι μόνη και αβοήθητη. Μάθε ότι βρίσκεσαι κάτω από τη σκέπη μου, τη θαλπορή μου, την προστασία μου. Οπλίσου με υπομονή, θάρρος, καρτερία και δείξε ψυχραιμία. Διάλυσε το φόβο, την αγωνία, την αίσθηση χαμού. Διώξε το σκοτάδι που σε ζώνει. Απομάκρυνε κάθε σκιά, κάθε σύννεφο από μέσα σου. Μην χάσεις την ελπίδα σου. Μια ακαθόριστη δύναμη και ένα δυνατό φως γέμισε την ψυχή μου και μέσα από τα βάθη της βγήκε ένα γνήσιο. Σε ευχαριστώ, γλυκιά μου Παναγία. Στρέφω το βλέμμα μου προς το τέμπλο και βλέπω τον γλυκύτατο Ιησού επάνω στο σταυρό. Είχε ένα βλέμμα θεϊκό, ζωοποιό, γεμάτο στοργή, καλοσύνη και με φωνή απαλή και γλυκιά μου έλεγε: «Γιατί έχασες την εμπιστοσύνη σου σε εμένα? Γιατί κλονίστηκε η πίστη σου? Γιατί μένεις μακριά μου και δεν με πλησιάζεις? Κοίτα το αίμα μου, για σένα το έχισα, για σένα σταυρώθηκα, γιατί με αρνήθηκες? Υποφέρεις, ναι, αλλά όχι όσα υπέφερα εγώ. Πόνεσες και πονάς, αλλά κοίταξε τους δικούς μου φρικτούς πόνους. Ποτέ μη ξεχνάς ότι από μια οδυνηρή σταύρωση ακολουθεί μια ένδοξη ανάσταση». Τότε αισθάνθηκα ένα ρίγος να διαπερνά το σώμα μου και μια κατάνοιξη να πλημμυρίζει την ψυχή μου. Άρχισαν άγιες αισθήματα να φωλιάζουν μέσα μου και αυθόρμητα ψέλισαν τα χείλη μου. «Κύριε, εθυσιάστης για μένα, σε ευχαριστώ. Κύριε, πόνεσες για μένα, σε ευγνωμονώ. Κύριε, δώσε μου δύναμη να ακολουθήσω το παράδειγμά σου και να σε ακολουθώ πιστά σε όλη μου τη ζωή. Κύριε, σου δίνω την καρδιά μου, δέξου την. Κύριε, σου προσφέρω τους πόνους μου, αγίασέ τους. Κύριε, σου παραδίδω τη θέλησή μου για να την δυναμώσεις και την ασθένειά μου να την θεραπεύσεις». Ο εκκλησιασμός τούτη τη φορά σημάδεψε τη ζωή μου. Πρώτη φορά προσεύχομαι συνειδητά. Πρώτη φορά που ο νους μου είχε συγκεντρωθεί στη Θεία Λατρεία. Πρώτη φορά που η σκέψη μου πειθάρχησε και έμεινε προσιλωμένη στα τελούμενα στο ναό. Πρώτη φορά που άρχισα κατά ένα ανερμήνευτο τρόπο να αισθάνομαι την πνευματική μου αδυναμία, την ψυχική μου φτώχεια
και αμαρτωλότητα, αλλά και πρώτη φορά δειλά-δειλά ζήτησα την ευσπλαχνία του Θεού και το θείο έλεος Του. Πρώτη φορά που αισθανόμουν γύρω μου τον θαυμάσιο χορό των Αγίων που ευαρέστησαν το Θεό με την πίστη και τα έργα τους, να με κοιτάζουν με ένα βλέμμα συμπάθειας και στοργής. Έκτοτε άρχισα να εκκλησιάζομαι τακτικά. Συνδέθηκα με τα σωτήρια Θεία Μυστήρια. Η χάρη του Θεού με την πάροδο του χρόνου άρχισε να φέρνει μια αλλαγή μέσα μου, σαν να έπεφταν λέπια από τα μάτια μου και άρχισα να βλέπω το αληθινό νόημα της ζωής, το μεγαλείο της αγάπης του Θεού. Όσο δε περνούσε ο χρόνος, όλο και περισσότερο διαπίστωνα σε τι σκοτάδι βρισκόμουν τόσα χρόνια. Και έτσι ήρθε η εποχή που άλλαξε ριζικά η ζωή μου. Τώρα τολμώ να πω πως ξέρω γιατί ζω. Τώρα έχω τη δύναμη να σηκώνω αγόγιστα το σταυρό μου, που όπως βλέπετε δεν είναι και τόσο μικρός. Η απελπισία και η απόγνωση που κυριολεκτικά με έπνιγαν άρχισαν σιγά σιγά να υποχωρούν και τη θέση τους να παίρνει η ασφάλεια και η γαλήνη που γεμίζουν την ψυχή μου. Όταν βρίσκομαι στο ναό, η ψυχή μου βρίσκεται σε ένα διαφορετικό κόσμο, σε ένα κόσμο που τον αγγίζει όχι με τη λογική, αλλά με την καρδιά. Τον κόσμο αυτό είναι δύσκολο να τον περιγράψω. Είναι καμωμένος από φως, ειρήνη και χαρά. Μέσα σε αυτό τον κόσμο η ψυχή μου αισθάνεται μια απέραντη γαλήνη, ένα αίσθημα αισιοδοξίας και εμπιστοσύνης στην ευσπλαχνία του Θεού. Η ψυχή μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας προγεύεται τη Βασιλεία των Ουρανών. Πολύ με βοήθησε, Κύριε Ευτυχία, ιδίως στις αρχές που άρχισα να γεύομαι τους γλυκείς καρπούς των Θείων Μυστηρίων, μια ομιλία που άκουσα από ένα μεγάλο επιστήμονα, ο οποίος δήλωσε ότι δεν ήταν βαθιά θρησκευόμενος, αλλά ούτε άθεος. Αλλά δεν μπορούσε και να μας αποκρύψει μια έρευνα που έκανε ένας άλλος μεγάλος ψυχολόγος ή ψυχίατρος που το όνομά του δεν μπόρεσα να συγκρατήσω. Η έρευνα έχει ως εξής. Ο μεγάλος επιστήμονας βρήκε ένα νέο άνθρωπο και του πρότεινε να τον βοηθήσει στην έρευνά του. Ο νέος άκουσε τους όρους και συμφώνησε. Τότε τον εγκατέστησε σε ένα αξιοπρεπές ξενοδοχείο. Ένα απόγευμα μέτρησε το στρες και ήταν 9. Τον πήραν και τον πήγαν σε μια δίσκο και του είπαν να διασκεδάσει όπως θέλει και με ό,τι τον ευχαριστεί. Ποτό, χορό, τραγούδι, παρέα με κοπελιές που του βρήκαν και όλα τα έξοδα, όσα κι αν έκανε, πληρωμένα, και όταν εκείνος αποφασίσει θα γυρίσουν στο ξενοδοχείο. Πράγματι, ο νέος διασκέδασε μέχρι τις πρωινές ώρες και δοκίμασε τα πάντα. Χορό, τραγούδι, αρκετό αλκοόλ, συντροφιά με όμορφες κοπέλες. Όταν επέστρεψε στο ξενοδοχείο, του μέτρησαν το στρες
που είχε ανέβει στο 24. Τον άφησαν μέχρι ότου το στρες επανήλθε στα φυσιολογικά όρια. Τώρα του λένε θα πάμε σε ένα ιερό ναό που γίνεται θεία λειτουργία. Παρακολούθησε όση ώρα θέλεις τα δρόμενα στο ναό, προσευχή σου αν θέλεις και πέ μας πότε να επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο. Πράγματι ο νέος μπήκε, παρακολούθησε μέχρι το τέλος και όταν επέστρεψαν στο ξενοδοχείο του μέτρησαν το στρες και προς μεγάλη έκπληξη όλων το αισθησιόμετρο έγραψε 0. Η έρευνα αυτή μου έκανε μεγάλο καλό. Με προβλημάτισε, την σκέφτηκα και την ξανασκέφτηκα. Ήταν θα έλεγα μια προετοιμασία για να δεχτώ τη χάρη του Θεού και αργότερα το πρώτο κάλεσμα να συνδεθώ με τη Μητέρα Εκκλησία. Κάθε φορά που εκκλησιάζομαι βλέπω πόσο καλό μου κάνει. Έρχεται μέσα μου ειρήνη και χαρά. Στην εκκλησία η ψυχή μου γαλινεύει, ο νους μου ηρεμεί, η συνείδησή μου ησυχάζει. Το άγχος και η απελπισία που με βασάνιζαν έχασαν τη δύναμή τους. Η ασθένειά μου γίνεται υποφερτή. Οι πόνοι μου έχουν κάτι που τους κάνει ανεκτικούς και αυτά όλα γιατί νιώθω ότι βρίσκομαι κοντά στο Θεό, ότι κατά ένα τρόπο μυστικό, ακατάληπτο, η χάρη του Θεού με επισκέπτεται. Η ευσπλαχνία του Θεού μ' αγκαλιάζει. Είναι μεγάλη ευλογία. Είναι θείο δώρο για μένα ο κάθε εκκλησιασμός, η κάθε εξομολόγησή μου. Πάντα θα θυμούμε το γέροντα του Αγίου Γεωργίου που με απέραντη αγάπη και αληθινή στοργή μου έλεγε να κάνω υπομονή και ποτέ να μην ξεχνώ ότι έπειτα από τη φουρτούνα επικρατεί η γαλήνη. Μετά την καταιγίδα έρχεται η λιακάδα. Τη βαρύ χειμωνιά διαδέχεται η άνοιξη. Το σκοτάδι διώχνεται και υποχωρεί με το γλυκοχάραμα και το φως. Μετά τη δύση αρχίζουμε και περιμένουμε την ανατολή. Όποιος θυμάται τέτοιες πραγματικότητες σε δύσκολες ώρες και περιστάσεις δεν τα χάνει. Διατηρεί την ψυχραιμία και την ηρεμία, οπότε γεύεται την ειρήνη και τη χαρά. Η καταδεκτικότητα, η απλότητα, η ευγένεια και η καλοσύνη της δασκάλισσας και οι συχνές επισκέψεις στην οικογένεια έφερε ένα κλίμα ελπίδας και χαράς. Τα παιδιά ξεθάρεψαν με τις καραμέλες και τα διάφορα γλυκά που τους κρατούσε και την πλησίασαν χωρίς καμία αντίδραση και πολύ αγάπη, σαν να την γνώριζαν από τότε που άρχισαν να καταλαβαίνουν. Η μητέρα στην αρχή συνεσταλμένη και επιφυλακτική με την πάροδο των χρόνων και την ελπιδοφόρα συζήτηση πήρε θάρρος και άφησε να φανεί μια πηγαία και αυθόρμητη εμπιστοσύνη, πράγμα που βοήθησε πολύ να ανοίξουν οι καρδιές τους και η μάνα να αποδεχτεί την πρόταση της δασκάλισσας να πάει για θεραπεία. Τα παιδιά θα φρόντιζε η ίδια με πολύ ευχαρίστηση. Η κυρία Μαρία το ευλογημένο αυτό βράδυ, αφού έβαλε τα παιδιά και κοιμήθηκαν, πήγε κάτω από το εικονοστάσι, κάτω από το αδύνατο φως του καντιλιού.
γονάτισε, ύψωσε τα κουρασμένα χέρια της, έστρεψε το βλέμμα προς τα επάνω και μέσα από τα βάθη της καρδιάς της άφησε το μυστικό πόνο της ψυχής της να μιλήσει. Παναγία μου, Βασίλισσά μου Πάναγνη, που προστατεύεις τα ορφανά, η σκέπη των αδικημένων, η σωτηρία των χαμένων και η παράκληση των βασανισμένων. Βλέπεις τα βάσανά μου, πόσο πονώ, πόσο κλαίω, πόσο θλίβομαι. Βλέπεις τη συμφορά μου και τη θλίψη μου, την απόγνωση και την απελπισία μου. Βοήθησέ με την άρρωστη και ανήμπορη. Ενίσχυσέ με την αδύνατη. Γνωρίζεις τις ταλαιπωρίες μου, την αρρώστια μου. Άπλωσε το χέρι σου, μοναδική μου ελπίδα, και γίνε μεσήτρια στον Κύριο. Άπλωσε το χέρι σου σε μένα την αμαρτωλή. Δώσε μου μετάνοια. Γίνε μου μάνα και παρηγορήτρια και βοηθός. Διώξε από μέσα μου τη λύπη και την αθυμία. Φύλαξέ με και σώσε με, μητέρα του Κυρίου μου. Κάθε λέξη της στάλαζε βάλσαμο παρηγοριάς μέσα στα φιλοκάρδια της. Ένα κύμα ελπίδας, αισιοδοξίας και ασφάλειας την έλουζε πατόκορφα. Η διάθεσή της άλλαξε. Μια απέραντη γαλήνη και ηρεμία κυριάρχησε μέσα της. Μια τόνωση στο τσακισμένο ηθικό της. Ο βαρύς σταυρός που σήκωνε με την προσευχή άρχισε σιγά σιγά και έχανε το βάρος του. Έγινε υποφερτός, έπαψε να είναι οδυνηρός και ασήκωτος. Θεέ μου, πότε θα μάθουμε να γονατίζουμε κάτω από το εικονοστάσι μας? Πότε θα μάθουμε να ανυψώνουμε την ψυχή και την καρδιά μας προς τον φιλεύσπλαχνο Κύριο, για να ζητήσουμε τη βοήθειά Του και να Του πούμε ότι η ψυχή μας διψά τη χαρά, τη γαλήνη, το φως, ότι ζητά την ειρήνη και τη σωτηρία Του? Πότε θα αντιληφθούμε ότι η προσευχή είναι η ζωή της ψυχής μας και ότι όποιος δεν προσεύχεται είναι σαν το ψάρι έξω από το νερό, σαν το σπίτι χωρίς θεμέλιο, σαν το πουλί χωρίς φτερά? Η σκέψη ότι ο Θεός είναι κοντά μας δυναμώνει την ψυχή και γαλινεύει την καρδιά, καταπάβει την αγωνία και χαρίζει ηρεμία και θάρρος. Χαίρετε, αγαπητοί ακροατές.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

0: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Αιρέσεις και αναιρέσεις» και σήμερα θα συνεχίσουμε την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε ξεκινήσει στην περασμένη μας εκπομπή για το ζήτημα του παλαιού ημερολογίου, το οποίο ταλανίζει την Ορθόδοξη Εκκλησία έναν αιώνα ακριβώς. Στο μικρόφωνο ακούτε τον πατέρα Δημήτριο Παπαδάκη, υπεύθυνο του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο κύριος Παντελής Καλογεράκης και στο στούντιο μαζί μας είναι σήμερα ο πατήρ Βασίλειος Παπαδάκης, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Αναστασίας στο Ρέθυμνο, για να συζητήσουμε την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε και στην προηγούμενη μας εκπομπή. Πατέρα Βασίλεια, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα και από κοντά αυτή τη φορά να μιλήσουμε για αυτό το θέμα που επιλέξατε. Mm-hmm.
0: Στην περασμένη εκπομπή μας εξηγήσατε τους λόγους για τους οποίους θεωρήσατε σκόπιμο να ασχοληθείτε συγγραφικά με το ζήτημα του παλαιοημερολογητικού σχίσματος και τις σχέσεις που είχατε στο παρελθόν με ζηλωτικούς κύκλους. Κάνατε μια ιστορική αναδρομή στο πώς προέκυψε το ζήτημα αυτό που πλήγωσε την Ορθόδοξη Εκκλησία. Μας τονίσατε ότι ο μεγάλος φόβος των παλαιοημερολογητών δεν ήταν τόσο η διόρθωση των 13 ημερών, αλλά κυρίως ο καθορισμός του Πασχαλίου, φόβος που τελικά αποδείχθηκε αβάσιμος, καθώς το Πασχάλιο δεν επηρεάστηκε από τη διόρθωση του ημερολογίου. Και μας είπατε ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια αλλαγή στην επιχειρηματολογία των κύκλων των γνήσιων Ορθόδοξων Χριστιανών, οι οποίοι πλέον έχουν μετατοπίσει την κριτική τους και τις διαμαρτυρίες τους από το ζήτημα της διορθώσεως του ημερολογίου σε άλλα ζητήματα, όπως το ζήτημα του οικουμενισμού.
1: Ναι, ναι.
0: Και ας έρθουμε στο...
1: στο διατάφτα, στο διατάφτα.
0: Το οποίο θα ήθελα ακριβώς να σας θέσω στη σημερινή εκπομπή.
1: Έτσι, πώς υπάρχουν σήμερα, έτσι πώς... ποια είναι τα επιχειρήματα των σημερινών γόνων. Mm-hmm.
0: Και για ποιους λόγους θα ήθελα να δούμε, θεωρείτε ότι οι κύκλοι των ζηλωτών και των γόχ δεν έπρεπε τελικώς να αποσχιστούν από το σώμα της Ελλαδικής Εκκλησίας? Δηλαδή, να το θέσω αλλιώς, μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας προέκυψε μια διαφωνία για ένα θέμα
1: μη δογματικό.
0: Είχαν οι άνθρωποι αυτοί την εκκλησιολογική νομιμοποίηση για να προβούν σε ένα σχίσμα?
1: Έτσι, πολύ σωστά θέτεται το ερώτημα. Θα προσπαθήσω με αυτά που θα πω σήμερα να απαντήσω και στο αν νομιμοποιήθηκε η απόσχεσή τους το 1924 και αν νομιμοποιείται γενικότερα η απόσχεσή τους σήμερα μετά από 100 ολόκληρα χρόνια. Όπως είπαμε, μετά από κάποιες δεκαετίες οι παλαιοημερολογήτες, οι γνήσιοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, οι οποίοι είναι, επαναλαμβάνω, πολύ διασπασμένοι σε μικρότερα, σε μεταξύ τους αλληλομισούμενα κομμάτια και αλληλοκαθιερεμένα, προσπάθησαν να βρουν μια πιο δυνατή επιχειρηματολογία, γιατί έβλεπαν ότι η αλλαγή του ημερολογίου, η διόρθωση του ημερολογίου, δεν ήταν επαρκής αιτία για απόσχηση από την από την μία Αγία Καθολική Εκκλησία. Είδαν ότι το σχίσμα τους δεν έγινε αποδεκτό από τους ανθρώπους, δεν μπόρεσαν οι άνθρωποι έτσι να αποδεχθούν το δικό τους παράδειγμα, οι περισσότεροι, ούτε κληρικοί ούτε επίσκοποι προφανώς. Έψαχναν λοιπόν κάτι πιο δυνατό και αυτό το βρήκαν στην συμμετοχή της Ορθόδοξης, των τοπικών Ορθόδοξων Εκκλησιών, στην οικουμενική κίνηση. Τι είναι λοιπόν η οικουμενική κίνηση? Εδώ θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, διότι οι παλαιοημερολογήτες απλοποιούν πάρα πολύ τα πράγματα και λένε το εξής. Η Ορθόδοξη Εκκλησία συμμετέχει στην οικουμενική κίνηση ή οικουμενισμό. Ο οικουμενισμός είναι αίρεση και όχι απλή αίρεση, αλλά πανέρεση. Άρα, εφόσον η Ορθόδοξη Εκκλησία συμμετέχει σε αυτή την πανέρεση, άρα είναι αιρετική. Και εφόσον είναι αιρετική, τώρα έχουμε ένα πολύ μεγάλο 38 επιχείρημα. Δυνατό επιχείρημα για να οθήσουμε τους ανθρώπους να αποσχιστούν από τις τοπικές εκκλησίες και να προσέλθουν στην μία Αγία Καθολική Εκκλησία, που είναι η γνήσια Ορθόδοξη Εκκλησία, η οποία, επαναλαμβάνω, είναι πολύ διασπασμένη σήμερα σε πολλές ιερές συνόδους με προβληματικές χειροτονίες πλέον, και θα το δούμε και αυτό το ζήτημα των χειροτονιών, γιατί εκεί κρύβονται πολλές μεγάλες αλήθειες, και σε πάρα πολλούς ανεξάρτητους, αποτυχισμένους, ενιστάμενους.

Στους Προτεστάντες, λοιπόν, ο οικουμενισμός βεβαίως και είναι αίρεση, και θα εξηγήσουμε για την αίρεση, όπως και στους παπικούς. Ο οικουμενισμός, η οικουμενική κίνηση είναι μια αίρεση και είναι εκκλησιολογική και συγκριτιστική αίρεση. Ας δούμε με δύο λογάκια στους Προτεστάντες. Γιατί η οικουμενική κίνηση είναι μια αίρεση. Είναι αίρεση εκκλησιολογική, διότι οι Προτεστάντες, σε αντίθεση προφανώς με την Ορθόδοξη Εκκλησία, αυτά που πρεσβεύουμε 2000 χρόνια, διδάσκουν ότι μια Αγία Αποστολική και Καθολική Εκκλησία δεν υφίσταται σήμερα. Δεν υπάρχει, για να ξαναδημιουργηθεί αυτή η μία εκκλησία θα πρέπει να ενωθούν οι πολυδιασπασμένες εκκλησίες. Κατά την Προτεστάντες είναι αυτή τη στιγμή και αυτοί πάρα πολλές ομολογίες, περίπου 1000 ομολογίες διασπασμένες μεταξύ τους. Γι' αυτό μιλάνε για τη λεγόμενη branch theory, τη θεωρία των κλάδων, δηλαδή την περιβόητη θεωρία των κλάδων. Και λένε ότι όπως ένα δέντρο, ας πούμε, ένα κλαδί δεν αποτελεί το δέντρο, αλλά πρέπει όλα τα κλαδιά να ενωθούν και να αποτελέσουν μαζί με τον κορμό το δέντρο, έτσι πρέπει να γίνει και με τη μία εκκλησία. Εδώ έχουμε λοιπόν εκκλησιολογική μεγάλη αίρεση και κακοδοξία από τους Προτεστάντες, και αυτή είναι μία, γιατί είναι και άλλες πολλές οι θεωρίες τους περί αοράτου εκκλησίας κτλ. Είναι και συγκριτιστική αίρεση, διότι τι έκαναν οι Προτεστάντες κατά τη διάρκεια της Οικουμενικής Κινήσεως? Ενώθηκαν μεταξύ τους σε πολλές εκκλησίες, διάφορες εκκλησίες ενώθηκαν μεταξύ τους τον περασμένο ειδικά αιώνα, χωρίς δογματική συμφωνία. Οπότε, επαναλαμβάνω, ο οικουμενισμός στον Προτεσταντισμό είναι αίρεση εκκλησιολογική και συγκριτιστική, λόγω της θεωρίας των κλάδων και άλλων παρόμοιων θεωριών, της αρχής περιεκτικότητας, θεωρίας περί αοράτου εκκλησίας κτλ. Και λόγω των συγκριτιστικών ενώσεων. Στον παπισμό τώρα. Mm-hmm. Και εκεί η οικουμενική κίνηση έχει αιρετικές βάσεις, κακόδοξες βάσεις. Γιατί οι παπικοί έχουν την θεωρία περί των αδελφών ή διεισταμένων εκκλησιών. Τι λέει αυτή η θεωρία? Ότι οι εκκλησίες που δεν είναι ενωμένες με την παπική εκκλησία, με τον παπισμό δηλαδή, όπως για παράδειγμα η Ορθόδοξη Εκκλησία, μπορούν να έχουν, παρά το ότι βρίσκονται εκτός εκκλησίας, εκτός παπικής εκκλησίας, εκτός καθολικής εκκλησίας, μπορούν, θεωρούν ότι έχουν έγκυρα μυστήρια, έγκυρη ιεροσύνη, και μια μερική διακοινωνία δεν απαγορεύεται για αυτούς υπό κάποιες προϋποθέσεις. Κάτι το οποίο απαγορεύεται γενικότερα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, τα 2000 χρόνια που υπάρχει η Ορθόδοξη, η μία Αγία Καθολική Εκκλησία, κάτι τέτοιο το απαγορεύει. Η Εκκλησία, όταν διακηρύττει, η Ορθόδοξη Εκκλησία, όταν διακηρύττει ότι αυτή και μόνο κατέχει την αλήθεια, μόνο μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας υπάρχει ιεροσύνη, και ακόμα και η σωτηρία κατά κρύβεια βρίσκεται μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας, δεν είναι αυτό μια διακήρυξη αλαζονική, αλλά είναι μια προσπάθεια να προφυλάξει τα μέλη της από τη λίμη, από την καταστροφική λίμη των αιρέσεων, από την φθορά που έκαναν οι αιρέσεις ανά τους αιώνες. Γι' αυτό λοιπόν και οι Ορθόδοξοι πατέρες, αν έβλεπαν ότι οι αιρετικοί όπως οι Αριανοί, οι Μονοφυσίτες και τα λοιπά δεν ακολουθούσαν την Ορθόδοξη διδασκαλία, τους απέκοπταν από το σώμα τους, από το σώμα της Εκκλησίας, και θεωρούσαν ότι εκτός Εκκλησίας δεν υπάρχει πλέον ιεροσύνη, θεία χάρη, έγκυρα μυστήρια κτλ. Αυτά λοιπόν τα πρεσβεύουν οι παπικοί, και είναι κάτι το οποίο ποτέ δεν θα γίνει αποδεκτό από την Ορθόδοξη Εκκλησία, ότι υπάρχει δηλαδή η θεία χάρη και εκτός Εκκλησίας. Στους παπικούς ο οικουμενισμός δεν είναι μόνο εκκλησιολογική αίρεση, όπως είπα προηγουμένως, μόλις τώρα, αλλά είναι και συγκριτιστική. Ιουνία. Τι είναι η Ιουνία? Η Ιουνία είναι μια προσπάθεια ενώσεως, μάλλον επαναφοράς των απεσχισμένων εκκλησιών στον παπισμό, προσέξτε, χωρίς δογματική συμφωνία. Εδώ μιλάμε για πραγματικά τρομερά κακόδοξη μέθοδο, διότι η Ιουνία ξεκίνησε ως εξής, πριν 3-4 αιώνες. Ξεκίνησε ως μία προσπάθεια να επανέλθουν οι Ορθόδοξοι στον παπισμό, και επειδή ήταν δύσκολο, επειδή οι παπικοί το 16ο-17ο αιώνα είχαν πολλές αλλοιώσεις στο τελετουργικό, ακόμα και στα άμφια, ακόμα και δηλαδή σε απλά πραγματάκια, στον τρόπο με τον οποίο, ας πούμε, έκαναν τις λειτουργίες τους κτλ., η Ιουνία εμφανίστηκε ως μία προσπάθεια να επανέλθουν οι Ορθόδοξοι στον παπισμό, κρατώντας όλα τους τα τυπικά. Ήθελαν μόνο να αναγνωρίσουν τον Πάπα ως αλάθητο και να τον θεωρούν ως

0: βασική κεφαλή της Εκκλησίας. Αυτό λοιπόν επεκτείνεται στις μέρες μας και φανταστείτε ότι οι παπικοί δια της μεθόδου της Ουνίας έχουν αυτή τη στιγμή ενώσει μαζί τους όχι απλά Ορθοδόξους Χριστιανούς αλλά ακόμα και Νεστοριανούς και Μονοφυσίτες οι οποίοι είναι δύο αιρέσεις εκ διαμέτρου αντίθετες. Δηλαδή οι Ορθόδοξοι τι λένε, ο Χριστός ήταν ένας και είχε δύο φύσεις, θεία και ανθρώπινη. Οι Νεστοριανοί ήταν η παλιά αίρεση του 4ου αιώνα που έλεγε ότι όχι, έχουμε δύο διαφορετικά πρόσωπα. Άλλος είναι ο Χριστός που γέννησε Θεοτόκος και άλλος είναι ο Χριστός ο Υιός του Θεού. Αυτοί μιλούσαν για δύο πρόσωπα και δύο φύσεις. Οι δε μονοφυσίτες πήγαν στο άλλο άκρο και είπαν όχι, ότι ο Χριστός είναι ένα πρόσωπο, άρα έχει και μία φύση, διότι απορροφήθηκε από τη θεία η ανθρώπινη. Εδώ λοιπόν είναι το φοβερό, ότι πλέον οι παπικοί μέσω της Ουνίας δέχονται τους χριστιανούς των άλλων δογμάτων χωρίς άνευ καμίας δογματικής συμφωνίας, με μόνη προϋπόθεση να διορίζουν τον Πάπα και βαλή της Εκκλησίας και αλάθητο. Και έχουμε δηλαδή, όχι απλά, άστε τους Ορθοδόξους που έχουν ενωθεί, πλέον οι παπικοί δεν επιτρέπουν στους Σουνίτες να διατηρούν τα έθιμά τους, αλλά και τα πιστεύω τους. Και αυτό είναι φοβερό, γιατί έχουμε, σας λέω, από τη μια τους Νεστοριανούς να πιστεύουν ότι ο Χριστός που γέννησε Θεοτόκος ήταν άνθρωπος, γι' αυτό την αποκαλούσε και ο Νεστόριος Χριστοτόκο και Ανθρωποτόκο, και από την άλλη να έχουν ενωθεί με μονοφυσίτες που πρεσβεύουν τα τελείως αντίθετα. Και προφανώς τα τελείως αντίθετα και από κάθε Ορθόδοξο. Εδώ λοιπόν, βεβαίως και είναι συγκριτιστική αίρεση αυτός ο τρόπος και η μέθοδος ενώσεως των χριστιανικών ομολογιών κάτω έτσι από την εξουσία του Πάπα, και προφανώς και στους παπικούς ο οικουμενισμός είναι αίρεση, όπως και στους προτεστάντες. Εμείς λοιπόν, ρωτάω τους αγαπητούς γνησίους Ορθοδόξους Χριστιανούς παλαιομερολογίτες, ποια από αυτά που πρεσβεύουν οι παπικοί ή οι προτεστάντες, εμείς τα έχουμε αποδεχθεί ως πιστεύω, ως θεολογία, και τι είδους ενώσεις έχουμε κάνει εμείς αυτά τα 50-60 τελευταία χρόνια, τι ενώσεις με άλλες ομολογίες έχουμε κάνει και δεν το γνωρίζουμε, σαν αυτές που έχουν κάνει οι προτεστάντες και οι παπικοί. Προφανώς τίποτα. Ποιο είναι το επιχείρημά τους, ότι συμμετέχουμε στους διαλόγους, ότι κάποιες φορές υπάρχουν κάποιες συμπροσευχές μεταξύ Ορθοδόξων και παπικών ή μονοφυσιτών ή προτεσταντών κτλ. Και επίσης ότι αποδεχόμαστε τέτοιες θεωρίες, όπως ας πούμε η θεωρία των κλάδων. Δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο. Δεν αποδέχει ποτέ η Ορθόδοξη Εκκλησία, καμία από τις 15-16 πόσες είμαστε οι Ορθόδοξες τοπικές εκκλησίες, τα Πατριαρχία και οι τοπικές εκκλησίες, δεν έχουν απολέσει, δεν έχουν χάσει την αυτοσυνειδησία τους ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία αποτελεί τη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία και ότι υπάρχουν μυστήρια εκτός εκκλησίας κτλ. Και έγκυρες ιεραρχίες κτλ. Δεν υπάρχει πουθενά μία τέτοια δήλωση. Μπορεί να υπάρχουν σκόρπιες δηλώσεις ιεραρχών, κατατόπους που εκφράζουν τον εαυτό τους και μόνο, δεν έχουν γίνει ποτέ αποδεκτές από το σύνολο των τοπικών εκκλησιών, από καμία εκκλησία τέλος πάντων. Μπορεί να υπάρχουν επίσης κάποιες συμπροσευχές, θα σας απαντήσω όμως γι' αυτό. Το να συμπροσευχηθεί κάποιος με ένα αιρετικό δεν σημαίνει ότι γίνεται και αυτός αιρετικός και πρέπει εγώ να του διακόψω την επικοινωνία. Δεν υπάρχει τέτοιος κανόνας. Ας μας τον δείξουν αυτόν τον κανόνα και το κάνουμε εμείς πρώτη εφαρμογή της διακοπής της κοινωνίας. Ούτε επίσης η συμμετοχή στους διαλόγους, όσο και αν παραμένουν αμετανόητοι ή αιρετικοί, μας καθιστά εμάς υπεύθυνους. Και στα βιβλία μου, στις απαντήσεις μου προς τους παλαιομερολογίτες, λέω αυτό ακριβώς το πράγμα. Ότι όλα αυτά συμβαίνουν επί 1000 ολόκληρα χρόνια. Έχουν γίνει επί 1000 χρόνια τρομακτικές προσπάθειες ενώσεως με τους Λατίνους κυρίως, με τους παπικούς. Έχουν γίνει κατά καιρούς συμπροσευχές, έχουν ακουστεί περίεργες δηλώσεις από ιεράρχες, από πατριάρχες, και τα γράφω όλα αυτά στα βιβλία μου. Ποτέ όμως δεν διανοήθηκαν οι πατέρες να δημιουργήσουν τότε Εκκλησία Γόχ. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Αναφέρουν, ας πούμε, οι ίδιοι δηλωτές στα βιβλία τους ότι πριν 2-3 αιώνες, ας πούμε, καλούσαν στις Κυκλάδες οι Μητροπολίτες οι Ορθόδοξοι τους παπικούς καπουτσίνους να εξομολογούν τον κλήρο και το λαό. Φανταστείτε, δηλαδή, τέτοιο πράγμα. Φανταστείτε τώρα, ας πούμε, εδώ ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης ή ο Μητροπολίτης Ρεθύμνου να φωνάξει ένα καπουτσίνο και να πει αυτός είναι μορφωμένος, καλός πνευματικός, ελάτε να εξομολογηθείτε, εγώ ο παπάς, εγώ ηγούμενος ή εσείς ο πατήρ Δημήτριος ή ο κλήρος ή ακόμα και οι ίδιοι επίσκοποι. Αυτά τα πράγματα λοιπόν συνέβαιναν πριν 2-3 αιώνες επί Μακαρίου του Πατμίου, επί Νικοδήμου του Αγιορείτου και δεν, ενώ τα στυλίτευαν οι πατέρες, δεν έκαναν μια εκκλησία αγώχ. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτά ξαφνικά γίνονται 50 χρόνια. Οι διάλογοι γίνονται εδώ και 1000 χρόνια και έχουν γίνει πολλές υποχωρήσεις από τους Ορθοδόξους. Διάσπαση έγινε μόνο 2 φορές. Πότε? Έγινε επί Αγίου Μάρκου του Ευγενικού και έγινε και στη Σύνοδο της Λεών το 1274 και το 1439, όταν λόγω πιέσεων κάποιοι Ορθόδοξοι προσπάθησαν να υπογράψουν μια συμφωνία άνευ κοινής δογματικής πίστεως. Έτσι. Λοιπόν, δεν έχουμε όμως ένωση σήμερα. Και θα σας πω και κάτι το οποίο είναι πολύ χαρακτηριστικό, μάλιστα σαν αύριο σας είπα προηγουμένως ότι πριν 10 χρόνια είχα κάνει αυτή την ομιλία με τον Πυραιός για τους παλιωμερολογίτες, μια ημερίδα, και εκεί συζητώντας με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πυραιός του έδειχνα τον πρόλογο που έκανε ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός στη σύνοδο αυτή. Τον πρόλογο στην ομιλία του προς τον Πάπα. Αν διαβάσουμε 10 γραμμές από αυτό τον πρόλογο θα δούμε 6 αιρέσεις. Ποιος? Ο Άγιος Μάρκος Ευγενικός, που είναι ο φωστήρας της Ορθοδοξίας. Ναι, στην προσφώνησή του προς τον Πάπα έλεγε κάποια πράγματα τα οποία προφανώς και δεν τα αποδεχόταν, αλλά ήταν έτσι, να το πούμε. Και θα σας πω ποιες ήταν αυτές οι αιρέσεις, να μην νομίζουν ότι λέμε πράγματα τα οποία δεν τα εννοούμε. Λέει, Δεύρο, λέει, Αγιώτατε Πάτερ. Έτσι, σαν να τον έλεγε πατέρα και Αγιώτατο. Δέξε, λέει, υπόδεξε να υποδεχθείς τα τέκνα σου. Δεν είμαστε εμείς τέκνα ενός αιρετικού, ενός αιρεσιάρχη. Έτσι. Να αγωνιστούμε όλοι μαζί, λέει, για την ένωση της Εκκλησίας. Έως πότε, λέει, θα είναι τα κομμάτια της Εκκλησίας διασπασμένα και κατακαιρματισμένα και αλληλομισούμενα κτλ. Η Εκκλησία δεν τεμαχίζεται, δεν διαιρείται. Υπάρχει διαίρεση, όπως είπαμε προηγουμένως, των αιρετικών και των κακοδόξων από την Εκκλησία. Ο Άγιος Μάρκος Ευγενικός τα έλεγε αυτά. Μπας και υπάρξει μια ελπίδα. Δεν μπορούσε να του πει κατευθείαν, είσαι αιρεσιάρχη κτλ. Έλα να μετανοήσεις. Τον πήγαν εκεί πέρα τον Άγιο Μάρκο. Πήγε με τη θέλησή του μαζί με πολλούς ιεράρχες, με πιέσεις των αυτοκρατόρων κτλ. Αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι ήταν αιρετικός. Δηλαδή δεν μπορούμε να μηδενίζουμε τα πάντα και κάθε να ψάχνουμε μία δήλωση, μία φράση ενός επισκόπου και να πούμε κατευθείαν είμαστε αιρετικοί και πρέπει να κάνουμε μία εκκλησία εγώ. Δεν είμαστε λοιπόν αιρετικοί, δεν έχουμε αποδεχθεί καμία αιρετική θεωρία. Οι συμπροσευχές που γίνονται από εδώ και από εκεί. Έτσι, θα κάτσω εγώ να ψάξω αν κάποιος ιεράρχης συμπροσευχήθηκε στην Αλάσκα ή στη Βουλγαρία ή στη Γερμανία και τα λοιπά για να πω ότι πρέπει να κάνω, να πετάξω την εκκλησία μου, να βγω έξω από την εκκλησία και να δημιουργήσω μια δική μου εκκλησία. Αυτά δεν στέκουν αυτά τα πράγματα. Ούτε, επαναλαμβάνω, οι διάλογοι, οι οποίοι καλό είναι όταν βλέπουμε ότι δεν υπάρχει πρόοδος να μην διαιωνίζονται. Ούτως ή άλλως δεν διαιωνίζονται οι διάλογοι. Κοιτάξτε, όντως, τη δεκαετία του 1990, ειδικά εκεί φοβήθηκε ο κόσμος και βρήκαν και λίγο καιρό έτσι, οι παλιωμερολογίτες να φωνάξουν. Στις προσπάθειες που έγιναν με τους κοντά μας, οι μονοφυσίτες είναι κάπως κοντά μας, έτσι, κάπως, όχι πολύ, έγιναν κάποιες προσπάθειες ενώσεως και εκεί οι θεολογικές επιτροπές υπέγραψαν κάποια κείμενα τα οποία δεν ήταν τόσο σωστά. Δηλαδή έλεγαν ότι λίγο μια παρεξήγηση υπήρχε στους πατέρες και τα λοιπά. Εκεί φώναξαν λίγο οι παλιωμερολογίτες με το δίκιο τους, φώναξαμε και εμείς οι Ορθόδοξοι προς τις ιεραρχίες μας. Κανείς όμως δεν αποδέχθηκε τα πορίσματα των θεολογικών επιτροπών και προφανώς ούτε μία ένωση μπορεί να υπάρξει με τους μονοφυσίτες χωρίς μετάνοια. Πολύ περισσότερο με τους παπικούς, οι οποίοι οι ίδιοι παραδέχονται. Μάλιστα, διάβαζα προκειμένου ένας καρδινάλος έλεγε: ούτε με αστρονομικό τηλεσκόπιο δεν βλέπουμε ένωση παπισμού και Ορθόδοξης Εκκλησίας. Δεν είμαστε λοιπόν αιρετικοί, αλλά δεν ισχύουν όλα αυτά τα επιχειρήματά τους για σήμερα. Οπότε, να πάμε στο διατάφτα τώρα για το αν δικαιολογείται η...
1: Ναι, διότι βλέπουμε ότι έχουν μια πολύ μεγάλη ευαισθησία στο να... δηλαδή, μας είπατε την προηγούμενη φορά ότι είχα ένα μεγάλο φόβο ότι θα... πειραχθεί το Πασχάλιο, το οποίο δεν πειράχθηκε ποτέ.
0: Δεν προσβλήθηκε το Πασχάλιο, έτσι, βέβαια. Δεν συνεορτάζουμε ότι... δηλαδή όπως οι παπικοί με τους Εβραίους. Βεβαίως, έτσι αυτό.
1: Μας κατηγορούν ότι αποδεχόμαστε τον οικουμενισμό, το οποίο ποτέ δεν συνέβη.
0: Το εξήγησα μόλις τώρα ακριβώς, με όσο πιο απλά λόγια μπορούσα.
1: Αυτή η τάση, δηλαδή μήπως υπάρχει μια γενική τάση, μια ροπή προς το σχίσμα, μήπως δηλαδή Δεν υπάρχει μια έντονη εκκλησιολογική συνοχή. Γιατί μας είπατε και την προηγούμενη φορά ότι και οι ίδιοι άρχισαν να.
0: Φάσκουν και να αντιφάσκουν.
1: Και να προβαίνουν μεταξύ τους σε διασπάσεις.
0: Ακριβώς. Θα σας πω όσο πιο σύντομα μπορώ, γιατί βλέπω ότι τελειώνει ο χρόνος. Είναι τα επιχειρήματά τους, τα βασικά, είναι δύο. Απ' τη μια μιλάνε. Όταν θέλουν να πούνε ότι είμαστε αιρετικοί, μιλάνε για τον περιβόητο κανόνα της 15ης Πρωτοδευτέρας Συνόδου του Αγίου Φωτίου. Mm-hmm. Όταν θέλουν να μιλήσουν για το παλιό ημερολόγιο και να δικαιολογήσουν την απόσχεσή τους, μιλάνε για τα σχίσματα που έκανε ο Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης. Τι σχίσματα έκανε ο Άγιος Θεόδωρος και ο γέροντάς του, ο Πλάτων, και αργότερα οι μαθητές του Άγιος Ναυκράτιος. Έκαναν σχίσματα για μη λόγους πίστεως και τα προβάλλουν πολύ αυτά και λένε ότι ο Άγιος Θεόδωρος του Δίτης διέκοψε την επικοινωνία με τους Πατριάρχες, γιατί ανέχθηκαν τότε να γίνει ένας παράνομος γάμος του Αυτοκράτορα, ο οποίος απειλούσε να επαναφέρει την οικονομαχία. Έτσι. Γι' αυτό ο Άγιος τότε Νικηφόρος και οι ιεράρχες εκκλησίας μας ανέχθηκαν να γίνει αυτός ο γάμος, ο Άγιος Θαράσιος τότε, και μετά ο Άγιος Νικηφόρος ανέχθηκε το να αποκατασταθεί αυτός ο ιερέας που πάντρεψε τέλος πάντων τον Αυτοκράτορα Κωνσταντίνο. Έγινε λοιπόν μια οικονομία από μέρος της Εκκλησίας, όμως αυτή την εκμεταλλεύονται οι παλιωμερολογίτες και λένε αν ο Άγιος Θεόδωρος του Δίτης διέκοψε την επικοινωνία με τους εκκλησιαστικά προϊσταμένους τους μόνο για ένα παράνομο γάμο, πολύ περισσότερο εμείς για την αλλαγή μιας παραδόσεως που είναι το Ιουλιανό ημερολόγιο. Έτσι. Και προσέξτε τώρα το φοβερό. Χρησιμοποιούν και το υπόδειγμα του Αγίου Θεοδόρου που είπαμε, όταν θέλουν ειδικά να μιλήσουν για την αλλαγή του ημερολογίου, mm-hmm. αλλά και του Αγίου Φωτίου, όταν μας λένε αιρετικούς και λένε, φέρνουν, ας πούμε, ως επιχείρημα τον κανόνα του Αγίου Φωτίου στην Πρωτοδευτέρα Σύνοδο, το 861, που λέει τι? Ότι επιτρέπεται η απόσχεση μόνο όταν κηρύξει κάποιος αίρεση. Αυτό λέει ο περιβόητος 15ος κανόνας, ο οποίος είναι σημαία τους. Αυτό τώρα... Έχουμε πόσο χρόνο έχουμε ακόμα?
1: Έχουμε 5 λεπτά.
0: Ναι, στα 5 λεπτάκια θα προλάβω. Για 5 λεπτάκια. Γιατί είναι όλο το ζουμί της υποθέσεως. Προσέξτε. Θα σας πω με απλά λόγια. Είναι φοβερό να χρησιμοποιούν αυτά τα δύο επιχειρήματα. Γιατί το ένα αναιρεί το άλλο. Ο Άγιος Φώτιος στη σύνοδό του τι έκανε? Καταδίκασε τους Στουδίτες. Τα στουδιτικά σχίσματα. Θα το πω με απλά λόγια λοιπόν. Έχουμε λοιπόν τα σχίσματα του 9ου αιώνα του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου για μη δογματικούς λόγους, τα οποία ξεκίνησαν επί Ταρασίου με το θείο του Πλάτωνα, έτσι, για το γάμο. Μετά το έκανε ο Αγίος Θεόδωρος επειδή επανέφεραν πάλι τον ιερέα. Μετά έγιναν επί Αγίου Μεθοδίου, όταν ήταν ο ηγούμενος της Μονής των Στουδίου, ήταν ο Άγιος Ναυκράτιος, μαθητής του Αγίου Θεοδόρου. Όλα αυτά ήταν διετή, τριετή, τετραετή σχίσματα. Γιατί πάλι δεν ήθελαν τον Άγιο Μεθόδιο, δεν ήθελαν ο Άγιος Μεθόδιος να δέχεται να είναι μετριοπαθής προς τους μετανοούντας οικονομάγους. Και γίνονται και στο τέλος, επί Αγίου Φωτίου, όταν δεν δέχτηκαν να γίνει Πατριάρχης η Ιγνατιακή, που ήταν Στουδίτες. Έρχεται λοιπόν ο Άγιος Φώτιος και λέει: τέρμα πλέον τα δικαιολόγητα σχίσματα για μη δογματικούς λόγους. Απαγορεύεται να αποσχιστούμε από τον πνευματικό μας πατέρα για κανένα λόγο. Δεν επιτρέπεται να αποσχιστούμε. Για να μην φανεί όμως ότι ξέρεις, η απόσχιση είναι γενικά μία αμαρτία, γιατί θα σου πει ο άλλος ότι ξέρεις, μα επί νεστορίου του αιρετικού, έφυγαν τα πλήθη από την εκκλησία, διέκοψαν το μνημόσυνο, βάζει μία υποσημείωση ο Άγιος Φώτιος και λέει τι? Λέει ότι απαγορεύεται να αποσχιστούμε, να διακόψουμε το μνημόσυνο του επισκόπου μας, εκτός αν υπάρχει μία τρομακτική αίρεση, μία απροκάλυπτη αίρεση. Αυτή λοιπόν την υποσημείωση την παίρνουν αυτοί, την παίρνουν οι παλιωμερολογίτες και την κάνουν σαν ότι ο Άγιος Φώτιος ήρθε, ας πούμε, να μας προτρέψει να διακόπτουν την επικοινωνία από τους αιρετικούς. Βεβαίως και δεν είναι λάθος αυτό, αλλά ο σκοπός του Αγίου Φωτίου δεν ήταν αυτός, να μας προτρέψει σε σχίσματα. Θα έβγαζε ένα κανόνα και θα έλεγε: όποιος δεν αποσχίζεται από τον αιρετικό ποιμένα του είναι ένοχος. Ο Άγιος Φώτιος βγήκε για να καταδικάσει τα σχίσματα για μη δογματικούς λόγους. Όλα τα σχίσματα που έκανε ο Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης, ο οποίος, προσέξτε, τότε αναθεματίστηκε και προς στιγμή, μετά μετανόησε βέβαια, ακόμα και κάποια συγγράμματά του, επιστολές κατά των Αγίων Πατριαρχών, έχουν ακόμα το ανάθεμα. Υπάρχουν στα κείμενα του Αγίου Φωτίου και είναι αυτά που ακούμε στο Συνοδικό της Ορθοδοξίας. Αν θέλετε κάποια λεπτομέρεια, θα την πούμε την άλλη εβδομάδα. Λοιπόν, Τι εννοώ λοιπόν. Βγαίνει ο Άγιος Φώτιος να καταδικάσει τα άνευ λόγου πίστεως σχίσματα, ειδικά των Στουδιτών, και έχουν τους παγιωμερολογητές να χρησιμοποιούν και τους δύο. Μα ο ένας βγήκε να καταδικάσει τον άλλο. Ας διαλέξουν λοιπόν, προσέξτε, εδώ τελειώνω. Ας διαλέξουν ποιον θέλουν. Θέλουν τον Άγιο Φώτιο και την σύνοδό του για την Πρωτοδευτέρα Σύνοδο. Ωραία. Δεν φτάνει όμως το επιχείρημά τους, δεν πέφτουν μέσα, διότι εμείς δεν είμαστε αιρετικοί. Είπε ο Άγιος Φώτιος ότι αν υπάρχει κάποια αίρεση, δεν είναι κακό να αποσχιστείς από τον ποιμένα σου. Εμείς όμως, όπως είπαμε, δεν συμμετέχουμε στον οικουμενισμό ενεργά, ούτε αποδεχόμαστε θεωρίες τους. Αν πάλι θέλουν επιλέξουν να έχουν ως πρότυπό τους και σημαία τους τον Άγιο Θεόδωρο τον Στουδίτη, λυπόμαστε, αλλά ο Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης και όλοι οι Στουδίτες καταδικάστηκαν για τα άνευ λόγου πίστεως σχίσματα, οπότε και το δικό του σχίσμα είναι καταδικασμένο. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε σοβαροί, να μην εκμεταλλευόμαστε την άγνοια των ανθρώπων και να μην πέφτουμε σε τέτοιες αντιφάσεις. Επαναλαμβάνω, δύο πατέρες που ο ένας καταδίκασε τον άλλο, να τους έχουν και τους δύο ως υπόδειγμα. Αυτό δείχνει πραγματικά προσπάθεια παραπλανήσεως του πιστού λαού και είναι κάτι που δεν θα τους συγχωρήσει ούτε ο λαός, ούτε η ιστορία, ούτε ποτέ η Ορθόδοξη Εκκλησία.
1: Νομίζω ότι ο χρόνος εκπομπής μας δυστυχώς φτάνει στο τέλος του.
0: Θα έχουμε άλλη μία για να πούμε τα τελευταία, έτσι, αυτά που έχουν απομείνει.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ τον πατέρα Βασίλειο Παπαδάκη, καθηγούμενο της Σειράς Μονής Αγίας Αναστασίας στο Ρέθυμνο, που ήταν κοντά μας στο στούντιο. Ευχαριστούμε και εσάς, αγαπητοί μας ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, που ήσασταν και εσείς μαζί μας. Μέχρι την επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση, να είστε πάντα καλά.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

από την αγιολογία και την πνευματικότητα των ομοδόξων εκκλησιών. Διαβάζει ο πατήρ Αντώνιος Φραγκουλάκης.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε σήμερα την ανάγνωση του βιβλίου με τίτλο «Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης» του Επισκόπου Αλεξάνδρου Σουμενόφ, σε μετάφραση επιμέλεια Ιεράς Μονής Παρακλήτου Αττικής. Στα θαύματα επίσης των προσευχών πρέπει να αποδώσουμε την απαλλαγή από τη μέθη και από τα άλλα ποικίλα πάθη. Από τα πρώτα κεφάλαια γνωρίσαμε ορισμένα παραδείγματα. Ο πατήρ Ιωάννης παρότρινε τους χρονίως αλκοολικούς να κοινωνούν συστηματικά τα άχραντα μυστήρια, έπειτα όμως από κατάλληλη προετοιμασία. Είχε ειδική προσευχή για το πάθος αυτό. Πολλούς έστελνε στην εργατική εστία ή τους εξασφάλιζε καλές θέσεις σε επιχειρήσεις. Είναι χαρακτηριστικό το ότι δεν τους απαγόρευε τελείως τα ενεπνευματώδη ποτά. Υπάρχουν αρκετές διηγήσεις για την απαλλαγή από τη μέθη και για την πνευματική αναγέννηση με τη βοήθεια των προσευχών του. Μια από αυτές μας πληροφορεί ότι ο υπερήφανος και τραχής Πέτρος Ιβάνοβιτς, που είχε την σύζυγό του ετοιμοθάνατη, εκάλεσε τον πατέρα Ιωάννη με έναν απεσταλμένο λέγοντας «Ας προσευχηθεί, η γυναίκα μου έτσι ή αλλιώς πεθαίνει. Εάν τη θεραπεύσει, τότε θα πιστεύσω και εγώ». Ο πατήρ Ιωάννης απάντησε στον απεσταλμένο «Στο σπίτι σας δεν έχω καμιά δουλειά». Ο Πέτρος Ιβάνοβιτς, αφού έχασε τη σύζυγό του, συνήλθε και αποφάσισε να πλησιάσει μόνος του τον πατέρα Ιωάννη. Εκείνος όμως δεν διαπίστωσε αληθινή μετάνοια και δεν του διάβασε συγχωρητική ευχή. Περιορίστηκε σε μια απλή προσευχή. Παρόλα αυτά, η πνευματική κατάσταση του Ιβάνοβιτς άρχισε να βελτιώνεται. Ζήτησε την άδεια να συναντά συχνά τον γέροντα, ο οποίος με γλυκύτητα του είπε «Και κάθε μέρα, αν θέλετε, μπορείτε να έρχεστε εδώ». Έπειτα αξιώθηκε να κοινωνήσει. Άλλαξε εντελώς. Άναψε μέσα του η επιθυμία να αφιερωθεί στην υπηρεσία του πλησίον. Ζήτησε παραίτηση από την εργασία του και άρχισε με ζήλο να επιδίδεται σε έργα φιλανθρωπίας. Κοινωνούσε κάθε μήνα. Μερικοί που τον ήξεραν από παλιά τον αποκαλούσαν τρελό και υποκριτή. Ωστόσο όμως έτρεχαν προς αυτόν για να βοηθηθούν. Γνώριζαν ότι ο Πέτρος Ιβάνοβιτς δεν αρνείται τίποτα σε κανένα. Η λέξη «θαυμαστός» έχει διπλή σημασία. Αφενός σημαίνει κάτι το αφύσικο, κάτι που εξηγείται με επέμβαση υπερφυσικής δυνάμεως και αφετέρου σημαίνει κάτι το υπέροχο. Έτσι αποκαλύπτεται μια βαθιά αλήθεια. Θα το εννοήσουμε αυτό εάν θελήσουμε να διακρίνουμε αυτή την διπλή σημασία στα θαυμαστά γεγονότα της Ευαγγελικής και γενικότερα της Χριστιανικής ιστορίας. Η απαλλαγή από δαίμονες, η θεραπεία ασθενών, η ανάσταση νεκρών, η ηθική αναγέννηση, όλα αυτά είναι θαυμαστά γεγονότα με την διπλή έννοια της λέξεως. Αποκαλύπτεται με αυτά αφενός η ενέργεια της υπερφυσικής θείας δυνάμεως και αφετέρου ο θρίαμβος της θείας ωραιότητος. Αποκαλύπτεται η νίκη του φωτός εναντίον του σκότους, της ζωής εναντίον του θανάτου, της αυθαρσίας εναντίον της φθοράς, της αγάπης εναντίον του μίσους. Η χριστιανική ψυχή, ποθώντας την αντάβια του ουρανίου φωτός στο σκοτεινό επίγειο κόσμο, είναι φυσικό να ελκύεται από εκείνους που κάνουν θαυμαστά έργα. Ο πατήρ Ιωάννης, που ήταν ένας από αυτούς, ανταποκρινόταν στην αγάπη της χριστιανικής ψυχής του ρωσικού λαού. Η έλξη προς το φως, που μέσα στο σκοτάδι του ένιωθε αυτός ο λαός, αποτελούσε ένα μερικό θαύμα, ένα θαυμαστό γεγονός. Σε αυτήν τη θαυμαστή έλξη προς το θαυμαστό κρύβεται κάτι το παντοτινά παιδικό, το παντοτινά ανθρώπινο. Αγαπώντας τα παιδιά, ο πατήρ Ιωάννης δεν μπορούσε να μην αγαπήσει και τον έστω αμαρτωλό, έστω φοβερό, πλην όμως γεμάτο παιδική απλότητα λαό του. Ασφαλώς, χάριν αυτού του λαού, όσο και αν τον κούραζε, αντλούσε συνεχώς νέες πνευματικές δυνάμεις. Εκεί που υπάρχει η δίψα του θαύματος, δηλαδή η δίψα του υπερόχου και του απολύτου, όλα ακόμα και τα πλέον συνηθισμένα γίνονται θαυμαστά. Εκεί εύκολα πραγματοποιούνται θαύματα. Θλίψεις και δοκιμασίες πολλές υπέφερε ο πατήρ Ιωάννης της Κροστάνδης
στα τελευταία χρόνια της ζωής του. Δεν υπέφερε μόνο από τις επιθέσεις των αναρχικών, αλλά και από την αθλία συμπεριφορά των ψευδοθαυμαστών του, των Ιωαννιτών, οι οποίοι του προσέβαλαν τα λεπτότερα αισθήματα. Η κίνηση των Ιωαννιτών αποτελούσε μια μορφή της αιρέσεως των Χλίστοφ, μαστιγωμένων δηλαδή, που πίστευε σε νέες ενσαρκώσεις του Κυρίου, της Υπεραγίας Θεοτόκου και των Αγίων. Είχε τις ρίζες του βαθιά στο παρελθόν, ίσως στην ειδωλολατρική αρχαιότητα. Σύμφωνα με αυτή, ορισμένες πνευματικές ορμές μπορούσαν να εκδηλωθούν και σαν όργια σεξουαλικού χαρακτήρος. Οι αίρεσες ήταν διαδεδομένοι κυρίως στην λαϊκή τάξη. Οι Ιωαννίτες θεωρούσαν τον πατέρα Ιωάννη σαν νέα ενσάρκωση του Κυρίου. Μεταξύ τους υπερίσχυαν οι γυναίκες. Οι πρώτοι από αυτούς εμφανίστηκαν ενωρίς το 1880. Για την απόκρουσή τους ο πατήρ Ιωάννης αναγκάστηκε να πηγαίνει στα μέρη εκείνα που πολλαπλασιαζόταν η δράση τους. Το πρώτο ταξίδι για το σκοπό αυτό το έκανε το 1892 στην περιοχή Γκντόφσκι, κοντά στην Πετρούπολη, κατόπιν επιθυμίας του Μητροπολίτου Ισιδώρου. Συγκεκριμένα, στο χωριό Λούγοφ, ο χωρικός Βλαδίμηρος Κορδιάτιεφ εδίδασκε ότι ο πατήρ Ιωάννης είναι ο Χριστός που εμφανιζόταν για δεύτερη φορά. Παρόλες τις νουθεσίες του τοπικού ιερατείου, η διδασκαλία άρχισε να απλώνεται. Ακριβώς τότε επενέβη προσωπικώς ο πατήρ Ιωάννης. Στην έκθεσή του ανέφερε ότι μετά την πρώτη εξόρμηση οι αιρετικοί υποσχέθηκαν να μην λένε σε κανένα ανοησίες για μένα. Η διδασκαλία τους όμως ξαναζωντάνεψε και χρειάστηκε να επέμβει και πάλι χωρίς όμως θετικά αποτελέσματα. Το δεύτερο αντιαιρετικό ταξίδι έγινε το 1902 στην επαρχία Κοστρόμ. Ο χωρικός Πονομάρεφ είχε οικοδομήσει ένα είδος ναού μπροστά στο σπίτι του και είχε συνθέσει ακάθιστο ύμνο αφιερωμένο στον πατέρα Ιωάννη της Κροστάνδης, τον Εντριάδη Δοξαζόμενον. Στην αρχή ο πατήρ Ιωάννης του έστειλε ένα απειλητικό γράμμα με οξύ τόνο που τελείωνε έτσι: «Λησμόνησε στο βασικότερο. Είσαι ανάγωγος και ανόητος. Καταρώμε τον ακάθιστο ύμνο σου. Να τον αγγείλεις αυτό σε όλους τους οπαδούς». Ο Πονομάρεφ δεν άλλαξε τακτική. Τότε ο πατήρ Ιωάννης, με εντολή της Συνόδου, ξεκίνησε για το χωριό Χοροσέβο. Μέσα στο ναό του εκήρυξε: «Ο Πονομάρεφ είναι επικίνδυνος αιρετικός. Μην τον ακούτε. Μην έχετε καμιά συνομιλία μαζί του σε θέματα πίστος. Η διδασκαλία του είναι σατανική». Ο Πονομάρεφ άρχισε να δικαιολογείται και αργότερα φάνηκε να μετανοεί. Την επόμενη, κατ' το τέλος της Θείας Λειτουργίας, συγκέντρωσε τους οπαδούς του και όλοι μαζί παρακαλούσαν: «Κοινώνησέ μας, αγαπητέ γέροντα». Ο πατήρ Ιωάννης όχι μόνο δεν τους κοινώνησε, αλλά και τους απείλησε με αφορισμό εάν δεν εγκατέλειπαν τελείως την βλάσφημη διδασκαλία τους. Μπροστά σε αυτό τον κίνδυνο, ο Πονομάρεφ υπεχώρησε και έδωσε υπόσχεση να βγάλει το σταυρό που είχε υψώσει στο σπίτι του. Ο πατήρ Ιωάννης δυστυχώς τον πίστευσε, συγκινήθηκε από τα υποκριτικά του δάκρυα και τον επεσκέφτηκε στο σπίτι. Μετά την αναχώρησή του όμως, ο Πονομάρεφ συνέχισε να διαδίδει την διδασκαλία του, ισχυριζόμενος μάλιστα πως ο γέροντας από υποχρέωση και μόνο τον κατηγόρησε στο ναό. Οι μεταγενέστεροι Ιωαννίτες, που αποτέλεσαν πλέον οργανωμένη κοινότητα, ήσαν περισσότερο φανατικοί από τους πρώτους. Ετύπωναν μάλιστα και περιοδικό τον Φάρο της Κροστάνδης, ετάφτιζαν τον πατέρα Ιωάννη με τον Χριστό και κάποια αμόρφωτη γυναίκα, την Ματρόνα Κισελέβα, με την μητέρα του Θεού. Η τελευταία ονόμασε τον εαυτό της Πορφυρία. Εκτός από το περιοδικό εξέδαν φυλάδια ακόμα και βιβλία. Οι Ιωαννίτες αυτοί τελούσαν ακολουθίες μπροστά στο πορτρέτο του πατρός Ιωάννου και υποθήτευαν για το σύντομο τέλος του κόσμου και το φοβερό δικαστήριο της κρίσεως. Το 1908 το Πανρωσικό Ιεραποστολικό Συνέδριο τους κατηγόρησε επίσημα και το ίδιο έτος, λίγο πριν από την γύμιση του πατρός Ιωάννου, η Ιερά Σύνοδος
τους χαρακτήρισε αιρετικούς. Όμως, ούτε τα μέτρα αυτά της Εκκλησίας, ούτε οι συνεχείς αναθεματισμοί του πατρός Ιωάννου δεν τους συνέτησαν. Προσπαθούσαν πάντοτε με πείσμα να έλθουν σε επαφή μαζί του, χρησιμοποιώντας άλλοτε την ιστερική τους ορμή και άλλοτε την υποκρισία. Μετά την κοίμησή του, εκήρυταν την σύντομη Ανάστασή του για να κρίνει τον κόσμο. Ο Μητροπολίτης Ευλόγιος διηγείται στα απομνημονεύματά του. Ενώ ζούσε ακόμη ο πατήρ Ιωάννης της Κωνσταντής, η αίρεση των Ιωαννητών διαδιδόταν σε ολόκληρη την Ρωσία. Μάλιστα, σε μας που ζούσαμε στο μακρινό χωριό Χόλμσκι, την μετέδωσαν στρατιώτες. Συγκεκριμένα ένας από αυτούς είπε στον ιερέα: «Εμείς έχουμε νέο Χριστό, δεν έχουμε ανάγκη από τους παπάδες». Αναγκάστηκα να στείλω στην Κωνσταντή τον ιερέα. Επέστρεψε με ιδιόχειρο γράμμα του πατρός Ιωάννου, στο οποίο αυστηρότατα στυλίτευε τους θρησκομανείς. Εμφανίσεις αιρετικών, όπως ήταν οι Ιωαννίτες, δεν συνέβαιναν μόνο στη Ρωσία. Στο Βέλγιο και στη Γαλλία, παραδείγματος χάρη, υπάρχουν ναοί των Αντωνίνων, θαυμαστών δηλαδή ενός ναύτου που έκανε θεραπείες. Οι Ιωαννίτες αποτελούσαν μαρτύριο για τον πατέρα Ιωάννη. Η παρουσία και η διαγωγή τους ήταν δοκιμασία που υπέμεινε μέχρι την κοίμησή του. Από εξωτερική άποψη, τα τελευταία χρόνια του πατρός Ιωάννου ήσαν ευτυχή. Παρόλο το καρκίνωμα των Ιωαννιτών και τις βίαιες επιθέσεις ενός τμήματος της ρωσικής κοινωνίας, απελάμβανε την εκτίμηση της συντριπτικής πλειοψηφίας του λαού. Τον περιέβαλαν με αγάπη πολλά ευυπόλοιπητα πρόσωπα. Ενώ μοίραζε όλα σχεδόν τα δώρα που του έκαναν, δεν του έλειπε τίποτα. Ακόμα και τη φροντίδα για την έκδοση των έργων του την είχαν αναλάβει τα έμπιστα χέρια του ανιψιού του Φιντέλιν. Για να μην προσβάλλει την αγάπη των ευσεβών δωρητών, φορούσε τα πλούσια μεταξωτά ράσα και ζωστικά που του χάριζαν. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις έβαζε και τα παράσημα με τα οποία είχε τιμηθεί. Απέφευγε όμως να βάζει τα δύο σημαντικότερα παράσημα. Αποτελούσε επίλεκτο μέλος πολλών κοινοφελών οργανώσεων και το 1907 διορίστηκε μέλος της Ιεράς Συνόδου, χωρίς όμως ποτέ να εκμεταλλευτεί το δικαίωμα να συμμετάσχει σε εργασίες της. Τα παράσημα, τα βαρύτιμα ράσα, τα ειδικά βαγόνια, τα ιδιόκτητα πλοία του, τα αμάξια των πλουσίων που χρησιμοποιούσε και η συναναστροφή μαζί τους έδαιναν αφορμές για σχόλια και επικρίσεις. Νομίζουμε όμως ότι με όσα γράψαμε μπορεί ο καθένας να καταλάβει αν ευσταθούν οι κατηγορίες εναντίον του. Ωστόσο αποτελούσαν γι' αυτόν ένα συμπλήρωμα στις δοκιμασίες του. Δοκιμασία επίσης ήταν και η ίδια η επαφή του με την κοσμική ζωή. Μερικές φορές δυσκολευόταν και να προσευχηθεί ακόμα μέσα στο κοσμικό περιβάλλον. Έγραφε σχετικά: «Όταν προσευχόμεθα μαζί με άλλους, χρειάζεται κάποτε να μαλακώνουμε τις πέτρινές τους καρδιές, να λιώνουμε την παγερή τους σκληρότητα, να διαλύουμε το υψηλαφυτό σκοτάδι της Αιγύπτου, το σκοτάδι των κοσμικών και σαρχικών παθών. Να γιατί ορισμένες προσευχές είναι δύσκολες. Με τους απλοϊκούς ανθρώπους η προσευχή γίνεται ευκολότερη. Οι σχέσεις όμως του πατρός Ιωάννου με τους τρανούς της γης αυτής, είτε τους άρχοντας, είτε τους πλουσίους, ήσαν απαραίτητες, όχι μόνο χάρη της σωτηρίας των, αλλά και χάρη της βοηθείας προς τους φτωχούς. Με τις ευεργεσίες τους μπορούσε να ανακουφίζει τους φτωχούς. Γι' αυτό εξάλλου ευχαριστούσε το Θεό. Σε ευχαριστώ, Κύριε, για την πρόνοιά σου που εκδηλώνεις σε μένα και στους φτωχούς αδελφούς. Σε ευχαριστώ για τις άπειρες ευεργεσίες σου, τα δώρα σου που προσφέρονται σε σένα για να μπορώ να τα σκορπίζω παντού».

Το νόημα της ζωής το καθόριζε και σαν ενατένιση των έργων του Θεού και σαν δοξολογία προς το Θεό. Ο άνθρωπος πλάστηκε κατ' εικόνα και καθομοίωσον του Θεού. Δημιουργήθηκε για να εξουσιάζει τα γήινα πλάσματα, να θαυμάζει τα έργα του Θεού, να τον υμνεί και να το εκφράζει αγάπη και ευγνωμοσύνη. Ο Κύριος και Αυτόν και όλα τα όντα τα έφερε από την ανυπαρξία στην ύπαρξη. Του χαρίζει εδώ στη γη μια σχετική μακαριότητα. Του ετοίμασε ακόμη μια βασιλεία στον ουρανό. Ενώ βρίσκεται στο κατόφλι του θανάτου, ο πατήρ Ιωάννης ομιλεί για το Θεό χαρακτηρίζοντάς τον σαν ζωγράφο και σαν ποιητή. Αισθάνεται εφροσύνη διότι ο άνθρωπος και σε αυτά τα χαρακτηριστικά μοιάζει με τον πλάστη του. Ολόκληρη η φύση είναι γεμάτη ζωή, η ξηρά, η θάλασσα, ο αέρας. Τι αρμονία επικρατεί παντού, τι τάξεις, τι ωραιότητες. Δεν χορταίνει να απολαμβάνει το μάτι. Δεν ξέρει τι να πρωτοθαυμάσει ο νους. Ένα διάκοπο πανηγύρι γίνεται στα άψυχα και στα έμψυχα πλάσματα, στα δέντρα, στα λουλούδια, στους θάμνους, στους ανθρώπους και προπάντων στα χαρούμενα και παιχνιδιάρικα παιδιά. Αιτία όλων αυτών, ποιητής και ζωγράφος, πηγή της ζωής και της χαράς των δημιουργημάτων, είναι ο Κύριος, ο ενδρυσή προσώπης εις Θεός. Πόσο μακάριος είναι ο ίδιος, αφού τα πλάσματά του είναι τόσο μακάρια. Πόσο υπέροχος είναι ο ίδιος, αφού τα πλάσματά του είναι τόσο υπέροχα. Ιδιαίτερα οι άνθρωποι, πόσο λογικοί και δραστήριοι είναι, πόσο ικανοί και κατάλληλοι για αναρρύθμιτες εργασίες, καλλιτεχνικές και άλλως. Δεν κατορθώνει να συλλάβει ο νους το πόσο αγαθός, ζωοποιός και παντοδύναμος είναι ο πλάστης και ποιητής ο Κύριος και Θεός. Είναι δύσκολο να πιστέψουμε ότι αυτές οι τελευταίες σκέψεις ανήκουν σε άτομο 80 ετών. Το σώμα του Στάρετς γερνούσε, αλλά το πνεύμα του έμενε πάντα νέο. Στην δροσιά αυτών των σκέψεων γίνεται αισθητή η πνοή της αιωνίου ζωής, η πνοή της αγάπης και της αναζητήσεως του Θεού. Ο πατήρ Ιωάννης αντιμετώπισε τον θάνατο σαν μέσο που θα του επέτρεπε την συμμετοχή στο θρίαμβο της ωραιότητας και την συνάντηση με τον ζωγράφο και ποιητή της κτήσεως. Στην κοσμική λογοτεχνία σπανίζουν γραμμές τόσο ζωντανές σαν τις παρακάτω. Μέσα σε κάθε πλάσμα διακρίνω τη σοφία του Πανάγαθου και παντοδύναμου δημιουργού. Θέλω να ασπαστώ τα χέρια του που πλάθουν, δίνουν μορφή, χαρίζουν στο κάθε φυτό ομορφιά, άρωμα και θαυμαστή οργάνωση ζωής. Φλέγομαι από δυνατή επιθυμία να αντικρίσω τον ποιητή του παντός, να τον προσκυνήσω και να τον ευχαριστήσω για όλα, για όλα. Σε ασπάζομαι, Πατέρα και Δημιουργέ, χαϊδεύομαι από την αγάπη σου, σε κάθε καρπό της γης, σε κάθε ρόγα σταφυλιού, σε κάθε σπόρο σιταριού, στη γεύση κάθε ψίχουλου ψωμιού, διακρίνω την αγάπη σου. Ενώ μας χαρίζεις τόσα δώρα, εδώ στη γη, μας ετοίμασες και ένα θησαυρό γλυκύτητα στον ουρανό. Μια άρετη εφροσύνη, η οποία πηγάζει από την απέραντη αγαθότητα και ωραιότητά σου, που εφραίνουν όλους τους χορούς και τις συνάξεις των Αγίων Αγγέλων. Ακόμη και στους τελευταίους μήνες του βίου του, ο πατήρ Ιωάννης υμνούσε και δόξαζε την Θεία Λειτουργία και τα άχραντα μυστήρια. Υπέφερε για εκείνους που αγνοούσαν αυτές τις αστήρευτες πηγές της δυνάμεως και ζωής. Ω Θεία Λειτουργία, υπέροχη εκδήλωση της αγάπης του Θεού και ανέχφραστο θαύμα θαυμάτων, άραγε τρώγουν το σώμα και πίνουν το αίμα του Κυρίου οι πάντες όπως αυτός επιθυμεί. Τι κρίμα, υπάρχουν ορθόδοξοι ναοί που γίνεται Θεία Λειτουργία και οι πιστοί δεν κοινωνούν. Σε σημειώσεις τις οποίες έγραψε το τελευταίο έτος της ζωής του, συναντούμε εκφράσεις μετανοίας όπως ακριβώς και στα προηγούμενα χρόνια. «Σε υπηρέτησα, Κύριε, με όλους μου τις δυνάμεις. Έκανα όμως πολλά σφάλματα. Ο εχθρός με πολεμούσε σκληρά. Κάλυψε με τη φιλανθρωπία σου όλες τις αμαρτίες μου, Κύριε. Παρόλη τη θλίψη για τα λάθη του παρελθόντος, στα λόγια του αντυχεί διαρκώς εντονότερα,
η χαρμόσυνη αναμονή του τέλους που θα αποτελέσει την αφετηρία μιας νέας μακαρίας ζωής. Κάθε μέρα που περνά με βοηθεί να νιώσω περισσότερο το έλεος του Θεού. Οι σωματικές μου δυνάμεις κατέπεσαν. Το πνεύμα μου όμως είναι θαλερό. Φλέγεται από την αγάπη του ουρανίου νυμφίου. Ο Κύριος με πλημμύρισε με τα ελαία του εδώ στη γη. Ελπίζω ότι δεν θα μου τα στερήσει στη μέλουσα ζωή. Ο θάνατος δεν είναι άλλο παρά η γέννηση στον κόσμο της αυθαρσίας, χάρης στην αγαθότητα και την εσπλαχνία του Θεού. Με τα βιώματα αυτά περίμενε το θάνατο που πλησίαζε. Είχε ήδη αρρωστήσει με οδυνηρή φλεγμονή του ουροπητικού συστήματος. Υπέφερε επί 3 έτη χωρίς να λυγίσει. Ενώ διαρκώς χειροτέρευε η κατάστασή του, δεν ήθελε να διακόψει την ιερουργία. Προς το τέλος οι βασανιστικοί πόνοι δεν τον άφηναν να ησυχάσει παρά μόνο 15-20 λεπτά το 24ωρο. Εν τούτης υποχωρούσαν επί 2 ώρες όταν λειτουργούσε. Παρόλη την πίεση των γιατρών, δεν θέλησε να καταλύσει την νηστεία. Ετέλεσε την τελευταία θεία λειτουργία στις 10 Δεκεμβρίου του 1908. Δεν είναι δυνατόν, γράφει μια αυτόπτης μάρτης, να ξεχάσουμε την ζωηρή εντύπωση που προκάλεσε ο γέροντας με την εμφάνιση και την εντελώς αδύνατη φωνή του. Το πίμνιο ένιωσε ότι χάνει για πάντα τον ποιμένα. Ακούστηκαν λυγμοί, φωνές, κλάματα. Η ατμόσφαιρα τόσο συγκλώνησε και τον ίδιο που άρχισε να κλαίει σαν παιδί. Έδωσε εντολή να τοποθετήσουν ένα κάθισμα στον άμβονα και από εκεί, μετά την απόλυση της θείας λειτουργίας, εδίδασκε τον λαό. Για πολλή ώρα συμβούλευε να ενθυμούνται τα πανεγγέλματά του, να προσεύχονται και να αγαπούν το Θεό. Μετά από αυτό άρχισαν να τον κοινωνούν καθημερινά στο σπίτι. Επίσης έπινε αγιασμένο νερό από την πηγή του Οσίου Σεραφείμ του Σάροφ. Αυτό τον ανακούφιζε. Στον Μητροπολίτη Μόσχας Βλαδίμηρο, ο οποίος υπήρξε το πρώτο θύμα μεταξύ των επισκόπων κατά την Οκτωβριανή Επανάσταση, είπε τα εξής: «Ευχαριστώ τον Κύριο που μου έστειλε την επώδυνη ασθένεια για την κάθαρση της αμαρτωλής μου ψυχής. Με ζωογονεί η Θεία Κοινωνία». Στις 18 Δεκεμβρίου ερώτησε την ηγουμένη Αγγελίνα: «Πόσο του μηνός έχουμε σήμερα?» Μετά την απάντηση είπε: «Δόξα τω Θεώ, έχουμε 2 ημέρες. Θα προλάβουμε να τα κάνουμε όλα». Στις 19 του μηνός έχασε τις αισθήσεις του, αλλά το βράδυ συνήλθε και παραπονέθηκε ότι είχε πυρετό. Κατάλαβαν πως πεθαίνει. Για να προλάβουν να τον κοινωνήσουν με το τίμιο αίμα, αφού δεν μπορούσε πλέον να καταπιεί τίποτα στερεό, λειτουργήσαν στις 3 το πρωί της 20 Δεκεμβρίου. Κατά τη διάρκεια της ακολουθίας, πολλοί ακόμα και οι ιερουργοί έκλαιγαν. Όταν πήγαν να τον κοινωνήσουν, ήταν μισοναρκωμένος και έλεγε: «Δεν μπορώ να αναπνεύσω, δεν μπορώ». Με πολύ κόπο κατόρθωσαν να τον μεταλάβουν. Στις 6 του διάβασαν την ευχή εις ψυχοραγούντα. Στις 7:40 το πρωί της 20 Δεκεμβρίου του 1908, ο πατήρ Ιωάννης της Κροστάνδης εκοιμήθη σε ηλικία 80 ετών. Η κηδεία του υπήρξε εξαιρετικά επιβλητική. Το σκήνομά του, αφού παρέμεινε στον καθεδρικό ναό της Κροστάνδης, κηδεύτηκε στην Πετρούπολη. Στην Κροστάνδη είσαι συγκεντρωθεί ένα τεράστιο πλήθος. Ακόμη και οι στέγες των σπιτιών ήταν γεμάτες από κόσμο. Από τον Ουρανιεμπάουμ μέχρι την Κροστάδη, τα έλκυθρα που μετέφεραν όλη την ημέρα προσκυνητές αποτελούσαν μια πέραντη μαύρη αλυσίδα πάνω στον πάγο. Τη νύχτα της 21ης προς την 22η Δεκεμβρίου, έπειτα από εκτενή ακολουθία υπεραμπαύσεως, ο λαός αποχαιρετούσε αδιάκοπα τον αγαπημένο του ποιμένα. Το πρωί ελειτούργησαν. Έπειτα άρχισε η μεταφορά της σωρού προς την πρωτεύουσα. Την ακολούθησαν όχι λιγότερα από 20.000 άτομα. Όταν τοποθετούσαν το φέρετρο στην άμαξα, η στρατιωτική φιλαρμονική επεάνιζε το «ως θαυμαστόν».
σε όλες τις εκκλησίες από τις οποίες περνούσε η πομπή έψαλαν τρισάγια. Όλες οι καμπάνες χτυπούσαν πένθυμα, ακόμα και της Λουθυρανικής Εκκλησίας. Στρατιωτικά αγήματα είχαν παραταχθεί σε όλο το μήκος της πορείας που ακολούθησε η πομπή. Μέχρι το Ορανιενμπάουμ έκαναν 3 ώρες. Για κάθε ενδεχόμενο και ιδιαίτερα για τους κινδύνους από τον παγωμένο δρόμο είχαν τοποθετήσει 5 σταθμούς πρώτων βοηθειών. Στις 5 η ώρα το φέρετρο έφτασε στην Πετρούπολη ακολουθώντας τη σιδηροδρομική γραμμή της Βαλτικής. Η πομπή, αφού διέσχισε όλη την πρωτεύουσα, κατηφθήθηκε προς τον ποταμό Κάρποβα. Σύμφωνα με προσωπική εντολή του Τσάρου, επέρασε από τον παραλιακό δρόμο μπροστά από τα παλάτια. Η μοναχή Αναστασία μας πληροφορεί ότι ολόκληρη η αυτοκρατορική οικογένεια παρακολούθησε την κηδεία από τη βεράντα του σημερινού Ανακτόρου. Παντού έβλεπε κανείς δακρυσμένα πλήθη. Στην νεκρόσμη ακολουθία πρωτοστάτησε ο Μητροπολίτης Πετρουπόλεως και Λαντόγας Αντώνιος, προθιεράσης της Ρωσικής Εκκλησίας, η οποία τότε δεν είχε πατριάρχη. Τον περιστήσιζαν αρκετοί επίσκοποι, 60 ιερείς και 20 διάκονοι. Τον επικίδιο εξεφώνησε ο φιλόσοφος και προθιερεύς Ορνάντσκι, που αργότερα είχε μαρτυρικό τέλος μαζί με τον αξιωματικό γιο του. Ο Τσάρος έδωσε εντολή να τελείται κάθε χρόνο σε όλους τους ναούς της Ρωσίας μνημόσυνο την ημέρα της κοιμήσεως του πατρός Ιωάννου. Η Ιερά Σύνοδος, εκτός από άλλες θεμητικές αποφάσεις, διέταξε να εισαχθούν στα προγράμματα των ιερατικών σεμιναρίων διδασκαλίες σχετικά με το βίο και τα έργα του. Ο τάφος του στο υπόγειο ναό της γυναικείας μονής Ιωάννοφσκη στον ποταμό Κάρποβα της Πετρούπολης έγινε πολυσύχναστο προσκύνημα. Διαρκώς τον στόλιζαν με λουλούδια, άναβαν κεριά και τελούσαν μνημόσυνα. Συνήθιζαν ακόμη να φέρνουν και να καίνε σφραγισμένα γράμματα με προσευχές και παρακλήσεις για να τους βοηθήσει σε διάφορες υποθέσεις. Πολλοί μαρτυρούν ότι εξεπλήρωσε τις επιθυμίες τους. Έχουμε επίσης ενδείξεις θαυματουργιών που συνέβαιναν στον τάφο του πατρός Ιωάννου. Υπάρχουν αρκετοί που διαβεβαιώνουν ότι έλαβαν τη βοήθειά του μόλις την ζήτησαν. Η πίστη στη βοήθεια των Αγίων και των Δικαίων είναι θεμελιωμένη στην ορθόδοξη αντίληψη της ενότητος όλων των μελών της Εκκλησίας. Όποιος οικειοποιείται αυτή την αντίληψη, είναι εύκολο να ερμηνεύσει τις διαστάσεις της πίστης του λαού στις πρεσβείες του πατρός Ιωάννου της Χρουστάνδης. Εδώ στη γη ζούσε προσευχόμενος για τους άλλους. Ζούσε με τη φλογερή πίστη στην Αγία Ενότητα της Εκκλησίας. Η πίστη αυτή δεν είναι μια απλή νοησιαρχική αναγνώριση κάποιου αντικειμένου ή γεγονότος. Είναι μια έξαρση που αυξάνει τη δύναμη και τον παλμό της ίδιας της ζωής. Για να αποκτήσει κανείς αληθινή πίστη, πρέπει να μάθει να βιώνει μέσα του εκείνο που πιστεύει, να κινηθεί για να το συναντήσει. Η πραγματική πίστη είναι ακριβώς η πνευματική συνάντηση. Μόνο με τέτοια πίστη χαρίζει γλυκούς καρπούς.

Αγαπητοί ακροατές, στο σημείο μας αυτό τελείωσε ο χρόνος μας. Θα συνεχίσουμε το ανάγνωσμά μας στην επόμενη εκπομπή μας. Ευχαριστώ τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που είχε την επιμέλεια του ήχου. Ευχαριστούμε και εσάς που μας ακούσατε. Ο Θεός μαζί μας.

Αγάπης λόγοι. Βίος και λόγοι του γέροντος Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Ιωάννης Φιλιππάκης.

Κεφάλαιο ενδέκατο. Λόγια Γέροντος Πορφυρίου. Πέρι του πνευματικού αγώνος. Μέρος πρώτο. Είναι ένα μυστήριο ο άνθρωπος. Φέρομαι μέσα μας κληρονομιά αιώνων. Όλο το καλό που βιώθηκε από τους προφήτες, τους Αγίους, τους Μάρτυρες, τους Αποστόλους και κυρίως από τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Αλλά επίσης και το κακό που υπάρχει στον κόσμο από του Αδάμ μέχρι σήμερα. Όλα είναι μέσα μας, και τα ένστικτα και τα πάντα, και ζητούν ικανοποίηση. Αν δεν τα ικανοποιήσουμε, κάποτε θα εκδικηθούν. Εκτός και τα διοχετεύσουμε αλλού, στο ανώτερο, στον Θεό. Γι' αυτό πρέπει να αποθάνουμε κατά τον παλαιό άνθρωπο και να ενδυθούμε το νέο. Αυτό ομολογούμε με το μυστήριο του βαπτίσματος. Με το βάπτισμα μπαίνουμε στη χαρά του Χριστού. Όσοι εις Χριστόν εβαπτίστητε, Χριστόν ενεδύσαστε. Δεύτερο βάπτισμα είναι η εξομολόγηση, με την οποία γίνεται η κάθαρση από τα πάθη, η απονέκρωση. Έτσι έρχεται η Θεία Χάρις μέσω των μυστηρίων. Ο Κύριος έλεγε στους μαθητές του: «Όταν θα έρθει το Πνεύμα το Άγιον, θα σας τα διδάξει όλα». Το Πνεύμα το Άγιον μας τα διδάσκει όλα. Μας αγιάζει, μας θεώνει. Όταν έχουμε το Πνεύμα του Θεού, γινόμαστε ανίκανοι προς κάθε αμαρτία. Καθιστάμεθα ανίκανοι προς το αμαρτάνι. Όταν έχουμε το Άγιον Πνεύμα, δεν μπορούμε να κάνουμε το κακό. Δεν μπορούμε να θυμώσουμε, να μισήσουμε, να κακολογήσουμε. Δεν. Να γίνουμε γεμάτοι, έμπλεοι Αγίου Πνεύματος. Εδώ έγκυται η ουσία της πνευματικής ζωής. Αυτό είναι τέχνη. Τέχνη τεχνών. Ας ανοίξουμε τα χέρια και ας ριχθούμε στην αγκαλιά του Χριστού. Όταν έλθει ο Χριστός,

είναι η καλύτερη θεραπεία των παθών. Ο Θεός έχει βάλει μια δύναμη μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Από αυτόν εξαρτάται πώς ιδιοχετεύει, για το καλό ή για το κακό. Αν το καλό το παρομοιάσουμε με ανθόκηπο, γεμάτο λουλούδια, δέντρα και φυτά, ενώ το κακό με αγκάθια και τη δύναμη με νερό, τότε μπορεί να συμβεί το εξής. Όταν το νερό το διοχετεύσουμε προς τον ανθόκηπο, τότε όλα τα φυτά αναπτύσσονται, πρασινίζουν, ανθίζουν, ζωογονούνται. Την ίδια στιγμή τα αγκάθια, επειδή δεν ποτίζονται, μαραίνονται, χάνονται και το αντίθετο. Δεν χρειάζεται λοιπόν να ασχολείστε με τα αγκάθια. Μην καταπιάνεστε με την εκδίωξη του κακού. Έτσι μας θέλει ο Χριστός, να μην ασχολούμαστε με τα πάθη και με τον αντίθετο. Κατευθύνετε το νερό, δηλαδή όλη τη δύναμη της ψυχής σας, προς τα λουλούδια και θα χαίρεστε την ομορφιά, την ευωδιά, τη δροσιά τους. Δεν γίνεστε άγιοι κυνηγώντας το κακό. Αφήστε το κακό να κοιτάζετε προς τον Χριστό και αυτός θα σας σώσει. Αντί να στέκεστε έξω από την πόρτα και να διώχνετε τον εχθρό, περιφρονήστε τον. Έρχεται από εδώ το κακό. Δοθείτε με τρόπο απαλό από εκεί. Δηλαδή, έρχεται να σας προσβάλλει το κακό. Εσείς δώστε την εσωτερική σας δύναμη στο καλό, στον Χριστό. Παρακαλέστε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Ξέρει εκείνος πώς να σας ελεήσει, με τι τρόπο. Και όταν γεμίζετε από το καλό, δεν στρέφεστε πια προς το κακό. Γίνεστε μόνοι σας, με την χάρη του Θεού, καλοί. Πού να βρει τόπο τότε το κακό, εξαφανίζεται. Όλα συν Χριστώ είναι δυνατά. Πού είναι ο κόπος και η προσπάθεια για να γίνεις καλός? Τα πράγματα είναι απλά. Θα καλείτε τον Θεό και εκείνος θα μεταβάλει τα πράγματα προς το καλό. Αν δώσετε σε εκείνο την καρδιά σας, δεν θα μείνουν περιθώρια για τα άλλα. Όταν ενδυθείτε τον Χριστό, δεν θα κάνετε καμία προσπάθεια για την αρετή. Εκείνος θα σας την δώσει. Σας πιάνει φοβία και απογοήτευση? Στραφείτε στον Χριστό. Αγαπήστε τον απλά, ταπεινά, χωρίς απέτηση, και θα σας απαλλάξει ο ίδιος. Να στραφείτε προς τον Χριστό και να πείτε με ταπείνωση και ελπίδα, σαν τον Απόστολο Παύλο, τι σμερίσετε εκ του σώματος του θανάτου τούτου. Θα κινηθείτε λοιπόν προς τον Χριστό και εκείνος αμέσως θα έλθει. Αμέσως θα ενεργήσει χάριστο.

Βαθιά φιλοσοφημένη είναι η θρησκεία μας. Το απλό είναι και το πιο πολύτιμο. Έτσι να αγωνίζεστε στην πνευματική ζωή. Απλά, απαλά, χωρίς βία. Η ψυχή αγιάζεται και καθαίρεται με τη μελέτη των λόγων των πατέρων, με την αποστήθηση ψαλμών, αγιογραφικών χωρίων, με την ψαλτική, με την ευχή. Δοθείτε λοιπόν σε αυτά τα πνευματικά και αφήστε τα όλα τα άλλα. Στη λατρεία του Θεού μπορούμε να φτάσουμε εύκολα, ανέμακτα. Είναι δύο δρόμοι που μας οδηγούν στο Θεό. Ο σκληρός και κουραστικός με τις άγριες επιθέσεις κατά του κακού και ο εύκολος με την αγάπη. Υπάρχουν πολλοί που διάλεξαν το σκληρό δρόμο και έχησαν αίμα για να λάβουν πνεύμα, ώσπου έφτασαν σε μεγάλη αρετή. Εγώ βρίσκω ότι πιο σύντομος και σίγουρος δρόμος είναι αυτός με την αγάπη. Αυτό να ακολουθήσετε κι εσείς. Μπορείτε δηλαδή να κάνετε άλλη προσπάθεια, να μελετάτε και να προσεύχεστε και να έχετε ως στόχο να προχωρήσετε στην αγάπη του Θεού και της Εκκλησίας. Μην πολεμάτε να διώξετε το σκοτάδι από το δωμάτιο της ψυχής σας. Ανοίξτε μια τρυπίτσα για να έλθει το φως και το σκοτάδι θα φύγει. Το ίδιο ισχύει και για τα πάθη και τις αδυναμίες. Να μην τα πολεμάτε, αλλά να τα μεταμορφώνετε σε δυνάμεις περιφρονώντας το κακό. Να καταγίνεστε με τα τροπάρια, τους κανόνες, τη λατρεία του Θεού, το θείο έρωτα. Όλα τα Άγια Βιβλία της Εκκλησίας μας, η παρακλητική, το ορολόγιο, το ψαλτήρι, τα μηνέα, περιέχουν λόγια Άγια, ερωτικά προς τον Χριστό μας. Να τα διαβάζετε με χαρά και αγάπη και αγαλίαση. Όταν δοθείτε σε αυτή την προσπάθεια με λαχτάρα, η ψυχή σας θα αγιάζεται με τρόπο απαλό, μυστικό, χωρίς να το καταλαβαίνετε. Η βία των Αγίων και πιο πολύ ο βίος του Αγίου Ιωάννου του Καλυβίτου μου έκαναν εντύπωση. Οι Άγιοι είναι φίλοι του Θεού. Όλη την ημέρα μπορείτε να εντρυφάτε και να απολαμβάνετε τα κατορθώματά του.

και να μιμήσετε το βίο τους. Οι Άγιοι είχαν δοθεί εξ ολοκλήρου στον Χριστό. Με αυτή τη μελέτη σιγά σιγά θα αποκτήσετε την πραότητα, την ταπείνωση, την αγάπη και η ψυχή σας θα αγαθύνετε. Να μην διαλέγετε αρνητικούς τρόπους για την διόρθωσή σας. Δεν χρειάζεται ούτε το διάβολο να φοβάστε, ούτε την κόλαση, ούτε τίποτα. Δημιουργούν αντίδραση. Έχω κι εγώ μια μικρή πείρα σε αυτά. Ο σκοπός δεν είναι να κάθεστε να πλήτετε και να σφίγγεστε για να βελτιωθείτε. Ο σκοπός είναι να ζείτε, να μελετάτε, να προσεύχεστε, να προχωράτε στην αγάπη του Χριστού, στην αγάπη της Εκκλησίας. Αυτό είναι το Άγιο και ωραίο που εφραίνει και απαλλάσσει την ψυχή από κάθε κακό. Η προσπάθεια να ενωθεί κανείς με τον Χριστό, να αγαπήσει τον Χριστό, να λαχταρίσει τον Χριστό, να ζει εν το Χριστό, σαν τον Απόστολο Παύλο που έλεγε «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός». Αυτό να είναι ο στόχος σας. Οι άλλες προσπάθειες να είναι μυστικές, κρυμμένες. Εκείνο που θα πρέπει να κυριαρχεί είναι η αγάπη στον Χριστό. Αυτό να υπάρχει μέσα στο μυαλό, στη σκέψη, στη φαντασία, στην καρδιά, στη βούληση. Αυτή η προσπάθεια να είναι η πιο έντονη. Πώς θα συναντήσετε τον Χριστό, πώς θα ενωθείτε μαζί Του, πώς θα Τον ενστερνιστείτε μέσα σας. Τις αδυναμίες αφήστε τις όλες, για να μην παίρνει είδηση το αντίθετο πνεύμα και σας βουτάει και σας καθυλώνει και σας βάζει στη στενοχώρια. Να μην κάνετε καμιά προσπάθεια να απαλλαγείτε από αυτές. Να αγωνίζεστε με απαλότητα και απλότητα, χωρίς σφίξιμο και άγχος. Μη λέτε «τώρα θα σφιχτώ, θα κάνω προσευχή να αποκτήσω αγάπη, να γίνω καλός» κλπ. Δεν είναι καλό να σφίγγεσαι και να πλήττεις για να γίνεις καλός. Έτσι θα αντιδράσετε χειρότερα. Όλα να γίνονται με απαλό τρόπο, αβίαστα και ελεύθερα. Ούτε να λέτε «Θεέ μου, απάλλαξέ με από αυτό». Παραδείγματος χάρη, το θυμό, τη λύπη. Δεν είναι καλό να προσευχόμαστε ή και να σκεπτόμαστε το συγκεκριμένο πάθος. Κάτι γίνεται στην ψυχή μας και μπλεκόμαστε ακόμη περισσότερο. Ρίξουμε ορμή για να νικήσεις το πάθος και θα δεις τότε πώς θα σε αγκαλιάσει, θα σε σφίξει και δεν θα μπορέσεις τίποτα να κάνεις. Μην πολεμάτε απευθείας τον πειρασμό. Μην παρακαλείτε να φύγει. Μην λέτε «Πάρ τον Θεέ μου». Τότε του δίνετε σημασία και ο πειρασμός σφίγγει. Γιατί παρόλο που λέτε «Πάρ τον Θεέ μου», βασικά τον θυμάστε και τον υποθάλπετε περισσότερο. Η διάθεση για απαλλαγή βέβαια θα υπάρχει, αλλά θα είναι πάρα πολύ μυστική και λεπτή, χωρίς να φαίνεται. Θα γίνεται μυστικά. Θυμηθείτε εκείνο που λέγει η Αγία Γραφή «Μη γνώτο η αριστερά σου, τι ποιεί η δεξιά σου». Όλη η δύναμή σας να στρέφεται στην αγάπη του Θεού, στη λατρεία Του, στην προσκόλληση σε Αυτόν. Έτσι η απαλλαγή από το κακό και τις αδυναμίες θα γίνεται μυστικά, χωρίς να παίρνετε είδηση, χωρίς κόπο. Αυτή την προσπάθεια κάνω κι εγώ. Βρήκα ότι είναι ο καλύτερος τρόπος αγίας μου. Ανέμακτος. Καλύτερα δηλαδή να ρίχνομαι στην αγάπη, μελετώντας τους κανόνες, τα τροπάρια, τους ψαλμούς. Αυτή η μελέτη και η εντρίφηση, χωρίς να το καταλάβω, πηγαίνει το νου μου προς τον Χριστό και γλυκαίνει την καρδιά μου. Συγχρόνως, εύχομαι ανοίγοντας τα χέρια με λαχτάρα, με αγάπη, με χαρά και ο Κύριος με ανεβάζει στην αγάπη Του. Αυτός είναι ο σκοπός μας, να φτάσουμε εκεί. Τι λέτε, αυτός ο δρόμος δεν είναι ανέμακτος? Υπάρχουν και πολλοί άλλοι τρόποι, όπως για παράδειγμα να θυμάσαι το θάνατο, την κόλαση, τον διάβολο. Έτσι, από φόβο και υπολογισμό, αποφεύγεις το κακό. Εγώ ελάχιστος δεν εφάρμοσα στη ζωή μου αυτούς τους τρόπους που κουράζουν, φέρνουν αντίδραση και πολλές φορές αντίθετο αποτέλεσμα. Η ψυχή, και όταν μάλιστα είναι ευαίσθητη, εφραίνεται στην αγάπη και ενθουσιάζεται, ενδυναμώνεται και μετασχηματίζει και μεταποιεί και μεταστοιχιώνει όλα τα αρνητικά και τα άσχημα. Γι' αυτό εγώ προτιμώ τον εύκολο δρόμο, δηλαδή αυτό τον τρόπο που τον πετυχαίνουμε με τη μελέτη των κανόνων των Αγίων. Στους κανόνες θα βρούμε τρόπους που μεταχειρίστηκαν οι Άγιοι, οι Όσιοι, οι Ασκητέ, οι Μάρτυρες. Καλό είναι να κάνουμε αυτή την κλοπή. Να κάνουμε κι εμείς ό,τι έκαναν εκείνοι. Αυτοί ρίχθηκαν στην αγάπη του Χριστού. Έδωσαν όλη την καρδιά τους. Να κλέψουμε τον τρόπο τους.

πνευματική εργασία που κάνατε στα βάθη της ψυχής σας να γίνεται μυστικά, να μην γίνεται αντιληπτή όχι μόνο από τους άλλους, αλλά ούτε και από εσάς τους ίδιους. Ό,τι κάνει ο καλός εαυτός σας, να μην το παίρνει είδηση ο κακός. Μη γνώτω η αριστερά σου, τι ποιεί η δεξιά σου. Αριστερά είναι ο αντίθετος εαυτός μας, που όταν τον πάρει είδηση θα τα χαλάσει όλα. Ο αντίθετος είναι ο κακός εαυτός μας. Το λέμε έτσι πιο εξευγενισμένα. Νέος είναι ο εν Χριστώ εαυτός μας, ενώ ο άλλος είναι ο παλαιός. Χρειάζεται τέχνη για να μην παίρνει είδηση ο παλαιός. Χρειάζεται τέχνη και κυρίως η χάρη του Θεού. Υπάρχουν μερικά μυστικά. Το Ευαγγέλιο και ο ίδιος ο Χριστός μας προτρέπει πως πρέπει να προλαμβάνουμε ορισμένα πράγματα που θα μας δυσκολεύσουν στον αγώνα μας. Γι' αυτό λέγει αυτό το «μη γνώ το αριστερά σου». Για παράδειγμα, θέλετε να γευθείτε μια χαρά από τον Θεό? Ποιο είναι εδώ το μυστικό? Έστω και αν την πιστεύετε και αν τη ζητάτε τη χαρά και λέτε «δεν μπορεί παρά να μου την δώσει ο Θεός», εκείνος δεν τη δίδει. Και αιτία είστε εσείς οι ίδιοι. Όχι ότι ο Θεός δεν θέλει να τη δώσει αυτή τη χαρά, αλλά όλο το μυστικό είναι η δική μας απλότης και απαλότης. Όταν λείπει η απλότης και λέτε «θα κάνω αυτό και ο Θεός θα μου δώσει αυτό που ζητώ, θα κάνω εκείνο, θα κάνω το άλλο», δεν γίνεται. Ναι, να κάνω τούτο, το άλλο, αλλά με τόση μυστικότητα, με τόση απλότητα, με τόση απαλότητα, ώστε και εγώ ο ίδιος που το ζητώ να μην το παίρνω είδηση. Απλά, απαλά θα κάνετε το κάθε τι. Δεν θα κάνετε τίποτα με σκοπιμότητα. Να μην λέτε «θα το κάνω έτσι για να έρθει αυτό το αποτέλεσμα», αλλά θα το κάνετε έτσι απαλά, χωρίς να το ξέρετε. Δηλαδή, προσεύχεστε απλά και δεν σκέπτεστε τι θα χαρίσει ο Θεός μες στην ψυχή σας. Δεν κάνετε υπολογισμούς. Ξέρετε βέβαια τι χαρίζει ο Θεός στην επαφή μαζί Του, αλλά είναι σαν να μην ξέρετε. Να μην το συζητάτε ούτε με τον εαυτό σας. Έτσι, όταν λέτε την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», να τη λέτε απαλά, απλά, και να μην σκέπτεστε τίποτα άλλο παρά μόνο την ευχή. Αυτά είναι πολύ λεπτά πράγματα και χρειάζεται να επενεργήσει χάρης του Θεού. Η καρδιά σας να είναι απλή, όχι διπλή και ανειλικρινής, αγαθή και όχι πονηρή και ιδιωτελής. Την απλή και αγαθή ψυχή όλοι την επιζητούν, αναπαύονται σε εκείνη, την πλησιάζουν χωρίς φόβο, χωρίς υποψία. Και η ίδια ζει με εσωτερική ειρήνη, έχει αγαθή σχέση με όλους τους ανθρώπους και με όλη την κτήση. Ο αγαθός, ο καλοκάγαθος, αυτός που δεν έχει πόνιρους λογισμούς, ελκύει την χάρη του Θεού. Κυρίως η αγαθότητα και η απλότητα ελκύουν τη χάρη του Θεού. Είναι οι προϋποθέσεις για να έλθει ο Θεός και μονήν ευρύσει. Αλλά πρέπει να γνωρίζει ο αγαθός και τις πονηρίες του διαβόλου και των ανθρώπων, διότι πολύ θα ταλαιπωρείται. Αλλιώς θα έπρεπε να ζει σε κοινωνία αγγέλων. Στην Αγία Γραφή, ο Λόγος του Θεού μας λέει καθαρά για την απλότητα και απαλότητα. Αγαπήσατε τη δικαιοσύνη, εσείς οι κυβερνήτες της γης. Σκεφτείτε με αγαθότητα τον Κύριο και αναζητήστε τον με απλή καρδιά, διότι τον βρίσκουν αυτοί που δεν τον εκπειράζουν και αποκαλύπτεται σε αυτούς που τον πιστεύουν. Οι κακοί λογισμοί απομακρύνουν από τον Θεό και οι άφρονες που περιφρονούν τη δύναμή του τιμωρούνται, διότι σε κακοχτισμένη ψυχή δεν θα εισέλθει η σοφία, ούτε θα κατοικήσει σε κάποιον που είναι γεμάτος αμαρτία. Απλότητα και αγαθότητα. Αυτό είναι το παν για να αποκτήσετε την Θεία Χάρη. Πόσα μυστικά υπάρχουν στην Αγία Γραφή. Κακότεχνος ψυχή είναι η κακοφτιαγμένη, η κακοχτισμένη ψυχή, αυτή που κατασκευάζει το κακό. Ούτε εισέρχεται, ούτε πολύ περισσότερο κατοικεί η Θεία Σοφία σε μια τέτοια ψυχή. Όπου υπάρχει διαφθορά και δολιότητα, δεν εισέρχεται η χάρη του Θεού.

Σας το είπα πολλές φορές να δοθείτε στη μελέτη της Αγίας Γραφής, των ψαλμών, των πατερικών κειμένων, να επιδοθείτε στη μελέτη με έρωτα θείο, να ψάχνετε να βρείτε στο λεξικό την κάθε λέξη και να επιδίδεστε στη σωστή και καθαρή και με νόημα ανάγνωση με το νι και με το σίγμα. Να ερευνάτε πόσες φορές λέει η Αγία Γραφή μία λέξη, για παράδειγμα τη λέξη απλότητα, και πόσες την άλλη. Φως Χριστού θα πλημμυρίσει την ψυχή σας. Έτσι θα πραγματοποιηθεί αυτό που λέγει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Ο λαός ο καθήμενος εν σκότη είδε φως μέγα, και της καθημένης εν χώρα και σκιά θανάτου φως ανέτειλεν αυτής. Αυτό το φως είναι το άκτιστον φως του Χριστού. Άμα αποκτήσουμε αυτό το φως, θα γνωρίσουμε την αλήθεια. Και η αλήθεια είναι ο Θεός. Ο Θεός τα γνωρίζει όλα. Γι' αυτόν είναι όλα γνωστά, φωτεινά. Ο κόσμος είναι έργο Θεού. Αυτόν τον κόσμο ο Θεός τον φωτίζει με το άκτιστον φως του. Ο Θεός είναι φως ο ίδιος. Είναι φως διότι γνωρίζει τον εαυτό του. Εμείς δεν γνωρίζουμε τον εαυτό μας. Γι' αυτό είμαστε στο σκότος. Όταν αφήσουμε το φως να μας διαποτίσει, τότε έχουμε κοινωνία με τον Θεό. Αν αυτό δεν γίνει, τότε έχουμε άλλα φώτα, χίλια φώτα, αλλά δεν έχουμε το φως. Όταν είμαστε ενωμένοι μαζί του, ο Χριστός μας κάνει φωτεινούς. Το φως το μέγα το προσφέρει στον καθένα μας. Μακάρι να το δεχόμαστε. Τότε αποκτούμε και πίστη πιο βαθιά, και συμβαίνει αυτό που λέγει το κείμενο της Σοφίας Σολομώντος. Εμφανίζεται της μία πιστούσιν αυτό. Σε αυτούς που δυσπιστούν, αμφιβάλλουν και αμφισβητούν και τα σκέπτονται μόνο με τη λογική και δεν είναι ανοιχτοί στον Θεό, ο Θεός δεν εμφανίζεται. Σε κλειδωμένες ψυχές ο Θεός δεν εισέρχεται, δεν εκβιάζει, δεν παραβιάζει. Αντίθετα, σε αυτούς που έχουν πίστη απλή, χωρίς διακυμάνσεις, ο Θεός εμφανίζεται και χαρίζει το άκτιστον φως του. Το δίδει πλούσια και στην εδώ ζωή και, πολύ περισσότερο, στην άλλη. Μην νομίζετε όμως ότι όλοι εδώ βλέπουν το ίδιο καθαρά το φως της αληθείας. Καθένας το βλέπει ανάλογα με την ψυχή του, με το πνεύμα του, με τη μόρφωσή του, με την ψυχική του κατάσταση. Καταλάβατε? Βλέπουν, για παράδειγμα, πολύ μια εικόνα. Όμως δεν έχουν όλοι όσοι τη βλέπουν τα ίδια συναισθήματα. Έτσι είναι και το θείο φως. Το αληθινό φως δεν λάμπει σε όλες τις ανθρώπινες καρδιές το ίδιο. Δηλαδή, το ίδιο λάμπει ο ήλιος ο φυσικός. Αλλά στο σπίτι που είναι μαύρα τα τζάμια του, λίγο περνάνε από εκεί οι ακτίνες. Καταλάβατε? Γι' αυτό λέω, το ίδιο γίνεται με το άκτιστον φως. Είναι μαύρα τα τζάμια μας. Δεν είναι καθαρή η καρδιά μας. Δεν το επιτρέπει μαυρίλα να περάσει. Ακόμη και στους Αγίους μας και στους προφήτες συνέβαινε αυτό το πράγμα. Και αυτοί ακόμη, ανάλογα με την καθαρότητά τους, αισθάνονταν το φως των θείων. Δεν είναι αυτά σωστά με τη θεολογία?

Να έχετε συνέχεια τη μνήμη του Θεού. Έτσι ο νου σας θα αποκτήσει ευληγησία. Η ευληγησία του νου έρχεται από την εγρήγορση. Εγρήγορση είναι ο αίρος για τον Θεό. Είναι να έχεις πάντα στο νου και στην καρδιά σου τον Χριστό, έστω και αν κάνεις άλλες δουλειές. Θέλει έρωτα προς τον Χριστό, λαχτάρα. Μνήμη Θεού θα αποκτήσετε με την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ», με τις προσευχές της Εκκλησίας, με τους ύμνους, με το να φέρνετε στο νου σας τις ενέργειες του Θεού και χωρία από την Αγία Γραφή και από άλλα πνευματικά βιβλία. Αυτό βέβαια θέλει αγαθή προαίρεση. Δεν γίνεται με ξαναγκασμό, αλλά κυρίως για της Θείας Χάριτος. Η Θεία Χάρις όμως θέλει τις προϋποθέσεις, την αγάπη και την ταπείνωση. Αν ζείτε μέσα στην Θεία Χάρη, δεν θα σας προσβάλλει το κακό. Αν δεν ζείτε το Θείον, θα σας κυκλώσει το κακό, θα σας πιάσει η νοθρότης και θα παιδεύεστε. Άμα βλέπετε νοθρότητα, ο άνθρωπος δεν είναι καλά στην ψυχή. Εμείς πολλές φορές, όταν δούμε έναν άνθρωπο ήσυχο, εχέμηθο, κάπως διακριτικό, λέμε «Πολύ καλός άνθρωπος, άγιος άνθρωπος». Κι όμως μπορεί να είναι νοθρός. Οι νοθροί, οι οκνηροί και οι τεμπέληδες δεν είναι εντάξει απέναντι του Θεού. Η τεμπελιά είναι πολύ κακό πράγμα. Η νοθρότητα είναι αρρώστια, είναι αμαρτία. Ο Θεός δεν μας θέλει νοθρούς. Ρέμπελα θα ζείτε. Εξέχασα να κάνω αυτή τη δουλειά. Παραδείγματος χάρη, να κλείσω την πόρτα όταν βγήκα από το δωμάτιο. Τι θα πει εξέχασα? Να θυμηθείς, να προσέξεις. Ενώ η πολλή προσπάθεια, η κίνηση, ο κόπος, η δράση είναι αρετή. Ο σωματικός κόπος είναι αγώνας, αγώνας πνευματικός. Όσο απερίσκεπτείστε, τόσο θα βασανίζεστε. Αντίθετα, όσο ευλαβείς και προσεκτικοί, τόσο ευτυχείς. Στο Άγιον Όρος, στο κελί που έχω, η πόρτα έχει μια παλιά μπετούγια. Πρέπει να την πιέσει κανείς για να ανοίξει και τότε κάνει έναν πολύ δυνατό θόρυβο. Κάθε φορά που ερχόταν κάποιος και την πατούσε, η μπετούγια έκανε κρακ. Σε 100 μέτρα ακουγόταν ο θόρυβος. Δεν μπορούσαν να ανοίξουν χωρίς να κάνουν θόρυβο. Ενώ ήταν εύκολο και τους το έδειξα και δοκίμασαν και πάλι έκαναν θόρυβο. Αυτά τα πράγματα φαίνονται απλά, αλλά έχουν σχέση με όλη μας τη ζωή. Όσο πλησιάζετε τον Θεό, τόσο είστε πιο προσεκτικοί, χωρίς να το επιδιώκετε, σε όλα τα πράγματα, αλλά και στα πνευματικά. Προσέχοντας για την ψυχή σας, γίνεστε με την Θεία Χάρη πιο έξυπνοι. Έχετε εργαστεί στη ζωή σας χωρίς λογισμούς? Δεν κάνετε λάθη. Η χάρη του Θεού σας σκεπάζει. Ο χριστιανός δεν πρέπει να είναι νοθρός. Δεν πρέπει να κοιμάται. Πρέπει όπου και αν πάει, και με την προσευχή του και με την φαντασία του, να πετάει. Και πράγματι, δύναται ο χριστιανός που αγαπάει τον Θεό να πετάει με τη φαντασία του. Να πετάει μες στα άστρα, μες στα άπειρο, μες στο μυστήριο, μες στην αιωνιότητα, μες στον Θεό. Να είναι υψηπέτης. Να προσεύχεται και να αισθάνεται ότι γίνεται και αυτός Θεός κατά χάριν. Να γίνεται πούπουλο και να πετάει με τη σκέψη του. Και η σκέψη του δεν είναι μια σκέτη φαντασία. Αυτό που λέμε πετάει δεν είναι φαντασία. Είναι πραγματικότητα, όχι φαντασιοπληξία. Ο χριστιανός δεν ζει στα σύννεφα, όπως λέμε συνήθως. Συλλαμβάνει την πραγματικότητα και την εζεί. Αυτά που διαβάζει στο Ευαγγέλιο και στους πατέρες τα ενστερνίζεται, τα ζει. Μπαίνει στις λεπτομέρειες, τα εμβαθύνει, τα κάνει βιώματα. Γίνεται λεπτός δέκτης των μηνυμάτων του Θεού.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και Ιησούς αιώνας των αιώνων.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σε Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, που πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνω, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σχήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τις ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και Υιέ στα ασθενείες ημών, ενή και τροματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιεστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως ουρανό και πτης γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσουμε σήμερα και άφεση μην τα φλήματα ημών, ως και εμείς εφήμουν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτρυμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν οποιόν σου επίησα όπως άνδικε ότι σε εντυλώσει και νικήσουν ο κρινεστέσε. Ιδούγαρα ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες κύσεις έμε η μήτρη μου, ιδούγαρα λήθιν η γάψα στα άδειλα και τα κρύθια της σοφίας σου εδηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών λευκανθήσω με. Ακουντιείς με αγαλίαση και φροσύνη αγαλιάσου της θέα τεπνωμένα. Απόστεψε το πρόσωπό σου από των αμαρτιών και πάσα τι ανομίε μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσω εν ο Θεό και πνεύμα ευθέ εγγένσεων τη εγκάτσου μου. Μία απορρίψη με προσώπου και το πνεύμα σου το Άγιον, μία αντανέλησα επί μου. Απόδασμη με την αγαλία στην σωτηρίου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω νόμου στου οδού και σε φυσέψε επιστρέψου. Ηρίσε με εξαμάτων ο Θεό σωτηρία μου αγαλιάσει τη γλώσσα με την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει το στόμα αγγέλ την ενεσή σου. Ό,τι θέλει εσύ εν εδώ κάνω, ολοκαυτό μου το εκδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεό που εξουδενώσει. Αγάθινο κύριε εν τη δοκία Σιών και οικοδομηθεί το τύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε ανήσυν επί το θυσιαστήριον σου Μόσχου. Μακάρια μου μείνω εδώ η πορευόμενη εν ώμο κυρίου. Μακάρια εξερευνώντα τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσου είναι αυτών. Ούγαρ οι εργαζόμενοι την ανομία εν τεσοδή αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλω τα συντολά του φυλάχαστε σφόδρα. Όφελον κατευθυνθεί σαν αιωδή μου, του φυλάξασαι τα δικαιώματά σου. Τότε ούμοι εσχυνθώ εν το εμέ επιβλέπνε πάσα τα συντολά σου. Εξομολογήσω μέσα η ενευθύτη την καρδία σου να με μαθηκαίνε από τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείπει με έω φόδρα. Εν την κατορθώσει η νεότερο των οδών αυτού, εν το φυλάσσεστε του λόγου σου. Εν όλη η καρδία με ξεζήτησά σε μία απόσημη από τον εντολόν σου. Εν την καρδία έκρυψε τα λόγια σου όπω αν μία μάρτωση. Ευλογητός κύριε, διδαξώ με τα δικαιώματά σου, εν τη χείλε σύ μου εξήγηλα πάνω τα κρίματα του στόματό μου. Εν τη οδό των μαρτυρίου σου ετέρθουν ω επιπαντή πλούτο. Εν τε εντολέ σου αδολεσκήσω και κατανοήσω το σοδού σου. Εν τη δικαιώμασή σου μελτήσω, κοπηλήσω με το λόγο σου. Ανταπόδο στο δούλο σου ζήσω με και φυλάξω του λόγου σου. Αποκάλυψον του οφθαλμού μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικο εγώ ή μη εν τη γη, μη αποκρύψα πε μου τα σεντολά σου. Επεπόδησαν η ψυχή μου το επιθυμήσει τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησα υπερηφάνειες επικατάρατοι εκκλίνοντες από τον εντολόν σου. Περίελε απ' εμού όνειδος και εξουδένωσιν ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν ο δε δούλος σου ειδωλέσχεν της δικαιώμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλή μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη η ψυχή μου, ζήσω με κατά το λόγο σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα και επίκουσάς μου δίδαξαν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησό με και αδολεσχίσον της θαυμασή σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακιδείας βεβαίως όμεν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησε ρε μου και τον νόμο σου εξ ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετησά μου και τα κρίματά σου εκπελαθόμεν. Εκολύθην της μαρτυρίου σου κύριε με κατεσχήνεις. Οδόν εντολών σου έδραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με την τρίβα των εντολών σου ότι αυτήν θέλησα. Κλείνον την καρδία μου στα μαρτύρια σου και μη εις πλέον αξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη δίν ματαιότητα εν δύο δώσου ζήσον με. Στήσον το δούλο στο λόγιό σου και στον φόβο σου. Περίελε τον ονειδισμό μόνο υπόπτεσα ότι τα κρίματά σου χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σαντολά σου τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επί με το ελαιό σου κύριε το σωτηριό σου κατά το λόγο σου. Και αποκριθήσω με τις ονειδίζου είμαι λόγων ότι ήλπισα επί στη λόγη σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματός μου λόγων αληθεία έω φόδρα, ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω το λόγο σου διαπαντό στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνα. Και επορευόμενο πλατισμό του τεσσαντολά σου εξεζήτησα, και ελάλουν τη μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και ούκη χινόμην. Και εμελέτων τε σαντολέ σου ασιγάπησα σφόδρα, και ήρα τα σχήρα μου προ τα σαντολά σου ασιγάπησα, και ειδωλέσκουν τη δικαιώμασή σου. Νίστητη τον λόγο στο δούλο σου, όν επίλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσαν ταπεινώσει μου ότι το λόγιό σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω φόδρα από του νόμου σου και ξέκλεινα. Εμνίστην των κρυμάτων σου απαιώνω, κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσμη από μαρτωλών των εγκαταλειπανόντων των νόμων σου. Ψαλτά ήσαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρεκκία μου. Εμνίστην εν νυχτή του ονόματό σου, κύριε, και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερί μου ή κύριε, είπα του φυλάξασαι τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου εν όλη καρδία με λέει σώμα κατά το λόγιό σου. Διελογισάμτα οδού σου και επέστρεφουν του πόδα μη στα μαρτύρια σου. Ιτιμάστην και ού καταράχνη του φυλάξασαι τα σαντολά σου. Σχοινία αμαρτωλών περί επλάκησάμι και τα του νόμου σου ουκ επελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογήστε ή επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντων φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα σαντολά σου. Του ελαίου σου κύριε πλήρη η γη τα δικαιώματά σου διδοξώμην. Χριστότητα επίησε μετά του δούλου σου κύριε κατά το λόγο σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση διδαξώμην τι εντολέ σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήνε, εγώ επιμέλησα δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επί με αδικία υπερηφάνων, εγώ δεν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τη εντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δεν τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθών μοι ότι ταπείνωσά με, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μοι ο νόμος του στόματός σου υπερ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νύν και αεί και στους αιώνας του αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νύν και αεί και στους αιώνας του αιώνα μην. Εχείρε σου επί εισάν με και πλασάν με συνέτησόν με και μαθήσαν με τη σαντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθήσουμε ότι εις τους λόγους σου επίλπισαν. Έγνων κύριε ότι η δικαιοσύνη τα κρίματά σου και η αληθεία τα πνεσά με. Γεννηθεί το δίτο έλεό σου, του παρακαλέσε με κατά το λόγιό σου το δούλο σου. Ελθέτω άρμη εκτιρμή σου και ζήσω με ότι ο νόμο σου μελέτη με εστίν. Εσχυνθεί του ανυπερήφανοι ότι αδίκω συνόμησαν εις εμέ, εγώ δε αδολεσχίσω εν τε σαντολέ σου. Επιστρεψά του άρμη οι φοβούμενοι σε και οι γινώσκονται στα μαρτύρια σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμαμο εν τη δικαιώμασή σου όπω αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει το σωτήριό σου η ψυχή μου στου λόγου σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν οι οφθαλμοί μου στο λόγιο σου λέγοντε πότε παρακαλέσει με, ότι εγεννήθη να σα κόσεν πάχνει τα δικαιώματά σου και πελαθόμεν. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσει μία εκ των καταδιοκόντων με κρίσιν, διηγήσαν τόμη παράνομη αδολεσκία, αλούχο ο νόμο σου κύριε. Πάσε εντολέ σου αλήθεια, αδίκω καταδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ουκ κατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεό σου ζήσω με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματό σου. Εις τον αιώνα, κύριε, ο λόγο σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασα. Ημί ότι ο νόμο σου μελέτη μου εστί τότε αν απολόμην εν την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα, ούμοι που λάθουμε των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτή σε ζησά με. Σώσι μη εγώ σώσουμε ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να μαρτωλεί του απολέσε με τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάση συντελεία είδων πέρα, πλατεία η εντολή σφόδρα. Ω ηγάπησα τον νόμο σου, κύριε, όλη την ημέρα μελέτη μου εστίν. Υπέρ του εχθρού μου εσώφησα με την εντολή σου ότι ει τον αιώνα εμεί εστίν. Υπέρ πάντα του διδάσκοντά με συνήκα ότι τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά εκόλλησα του πόδα μου όπω αν φυλάξω του λόγου σου. Από τον κρυμάτο σου και ξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησά με, ω γλυκαία του λαρεγγί μου τα λόγια σου υπερμέλη το στοματί μου. Από τον εντολό σου συνήκα δια τούτο εμεί σα πάσα αδικία. Λίχνο τη ποσή μου ο νόμο σου και φω τη τρίδη μου. Όμω αν και έστησα του φυλάξα τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου, Εταπεινώθνε ως φόδρα, Κύριε, ζήσομαι κατά το λόγο σου. Τα εκούσια του στόματός με δόκισον δι, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εντεσχερσή σου διαπαντός και του νόμου σου και πελαθόμην. Έθνητο αμαρτωλή, παγίδαμη και εκ των εντολών σου και πλανήθη. Εκκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου, του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμευσιν. Παρανόμους εμίσησα, τον δε νόμου σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήτωρ μου εσύ, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε απ' εμού πενιρευόμενοι και εξερευνήσω τη συντολά του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιό σου και ζήσω με, και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν τη δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδαίνω σας πάντα στους αποστανούντας από τον δικαιωμάτου σου ότι άδικο το εθίμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσαν εκ του φόβου στα σάρκα μου, από γάρ των κρυμάτων σε φοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούλο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντισάτος αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτήριό σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησό με και γνώσω με τα μαρτυριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπερ χρυσίων και το πάζιον. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου και το ορθούμιν πάσαν οδόν άδικον εμίσθησα. Θαυμαστά τα μαρτύρια σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιεί και συνετιείν ηπίους. Το στόμα μου ήνυξα και ήλκησα πνεύμα τα συντολά σου υπεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νύν και Υιό και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νύν και Υιό και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιόν σου και μη κατά κυριευσάτων μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίες ανθρώπων και φυλάξου τη συντολά σου. Το πρόσωπο σου επίφανο επί το δούλο και διδαξόμουν τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν η εφθαλμή μου επίου και φύλαξε τον νόμο σου. Δίκαιο ή Κύριε και ευθεία εκρίση σου, εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτειξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθαντο το λόγο σου εχθρή μου. Επιρωμένο το λόγιό σου σφόδρα και ο δούλο σου ηγάπησεν αυτό. Νεότερο εγώ ημί και εξουδενωμένο στα δικαιώματά σου ου και πελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα συνέτησό με και ζήσω με. Εκέκραξαν όλη η καρδία μου, επάκουσον μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα ένα ωρία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγιά σου. Τις φωνείς μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου και κατά το κρίμα σου ζήσω με. Προσύγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύσεις η Κύριε και πάσε ο δί σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα θεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξαλούμε ότι του νόμου σου καπελαθόμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια τον λόγο σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίβοντες με εκ των μαρτυρίων σου και ξέκλεινα. Είδω να συνετούντας και εξαιτικόν ότι τα λόγια σου και φυλάξαντο. Είδε ότι τα συντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγο σου αδειλίασε η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικίαν εμίσθησα και ευδελιξάμεν τον δενόμο σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώς στον νόμο σου και ούκε στην αυτή σκάνδαλο. Προσεδόκω το σωτήριος Κύριε και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου ότι πάσε ο δί μου ενώπιόν σου Κύριε. Εγγυσά το ιδέησής μου ενώπιόν σου Κύριε κατά το λόγιόν σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιόν σου Κύριε κατά το λόγιόν σου ρίσε με. Εξερεύξονται τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Θέγξεται η γλώσσα μου τα λόγια σου, τι πας εντολές σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ σου, του σώσε με ότι τα συντολά σου ηρετισάμιν. Επεπόθησε το σωτήριό σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσσε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός, ζήτησον τον δούλο σου ότι τα συντολά σου ουκ επελαθόμιν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, τη νύν και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον του Πατρίδιου, τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρία κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσεντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου καίστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπαρευόμενο, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνους. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστα της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και η ασθενείας ημών, ενέ και τον ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγίαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και πτυγή. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μεν σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα. Βλέπε ουμ ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς. Αλλά αν άνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον. Ανάπτουσε λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα, ούγαριδας πότε προσέπελέσετε η φωνή λέγουσα ιδού ονυμφίο σου. Βλέπε ουμ ψυχή μου μην ιστάξεις και μην είσαι έξω θενκρούουσα ως επέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον να υπαντήσεις Χριστό το Θεό εν ελαίω πίονι και δόηση τον νυφώνα τον θείο της δόξου αυτού. Και νυν και αίκης του αιώνας του αιώνα μην. Σε το απόρθον τείχος το σωτηρία σου χείρωμα, Θεοτόκη παρθένε οικετεύομεν, τα στον εναντίον βλάς διασκέδασον του λαού στη λύπηνη χαράν μετάβαλε. Την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι σύ Θεοτό και η ελπίσιμον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντί καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο δικαίος αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαίων, ο πάντας καλό προς την τρία δια της παγγελίας του μιλάω των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε κοιμών εν τη ώρα ταύτης συνδεύξης και ήθνον τη ζωή μου προς εντολά σου, τα ψυχά σμενογίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίου σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτοφουρούμενη και οδηγούμενη καθεντήσουμενη στην νότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσύσης του δόξου ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν το χερουβίμ και ένδοξο τέρανα συγκρίτως των Σεραφείμ την αδιαθώρος Θεών λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκος σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς. Επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
1: Δέσποτε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ Κύριε μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Μία Θεότης, μία δύναμης ελέησον των αμαρτωλών και εις επίστασε κρίμασης όσων των ανάξιων δούλων σου. Ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Παντοκράτορο, Θεός των δυνάμων και πάση σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών καρδίας τη και νεφρούς σου ετάζων, και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και ίδιον φως, παρού και στην παραλλαγή τροπή αποσχίασμα, αυτό αθάνατε βασιλεύ. Πρόσδεξε τα σικεσία ημών, άσκατα των παρόντα κυρών τη νυχτό. Το πλήθη των σων νυκτριμών θορούνται σε κρυπαρών, προσέχει λέον ποιούμεθα, και άφεση με τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκ γνώσεω ή αγνωσία πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δώρησε ημίν, εν αγρύπνο καρδία και νυφούση διανία πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία τη λαμπρά και επιφανού ημέρα του μονογενού Υιού του Κυρίου και Θεού Ξωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού, εν ημέτα δόξη επηγή Κρητή των Απάντων ελεύσετε, εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, ή να μη αναπεπτοκότε αλυπνούντε, αλεγρηγονούντε και διηγερμένη εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν και έτοιμη στην χαράν και ει τον θείο νυμφώνα τη δόξη αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των εορταζόντων ήχο ο κατάπαστο, και ανέκφραστο ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου το κάλου το άρητον. Σίγαρη το αληθινόν φω, το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε εμνή πάσα εκτίσει ει του αιώνα. Αμήν. Σε ευλογούμεν ύψεστε Θεέ και Κύριε του Ελέου, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνία στα ένδοξάτε και εξαίσια, όνου και στη ρυθμό, τον παρασκώντα ημίν των ύπνων ει ανάπαυση τη ασθενία ημών και άνεση των κόπων τη πολυμόχθου σαρκό. Ευχαριστούμενση, ότι ούσι να πόλεσε ημά τι ανομίε ημών, αλλά φιλανθρωπεύσου συνήθω και προ απόγνωση κειμένου ημά ήγηρα ει το δοξολογήσει το κράτο σου, διότι σοπούμεν την ανίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών, του τη διανία οφθαλμού και τον ούν ημών εκ του βαρέω ύπνου τη ραθυμία ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσαν αυτό τη εισενέσεω, όπω αν δεν ηθόμενα περισπάστο άδυντα και ψάλι, και εξομολογήστε εσύ το εν πάση και υποπάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μη στα όριο θενήξη η βοήθειά μου, η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δώσεις άλλον τον πόδο σου, μη δένεις τάξη οφυλάσσωση. Ιδού ουν εις τάξη ουδέ υπνώσει οφυλάσσουν τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος σου συγκάφησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου, Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριο πάντες η δούλη Κυρίου, εις τότες εν οίκο Κυρίου εν αυλέσικο Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών, ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τους ανομίας μην, Άγιε επίσεψη και Αγίας τα στενίας μόνο ενε και τρωματό σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και ανήν και αεί και στους αιώνας των αιώνων μην. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιεστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, κινηθεί το θέλημά σου ως ουρανό και πτυχ γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μεν σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, όχι και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και μη είσαι ανέγγι μας πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Μνήσθητη Κύριε ως αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ήμαρτων συγχώρησον. Ουδείς γαρον αμάρτητος η μισή ο δυνάμεος και τις μεταστάσεις δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνε δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ουκέ στη πόνο σου λύπη ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομαι σε πάσα γενναιέ Θεοτό και Παρθένε, εν σίγαρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρήθη είναι ευδόκησε. Μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπερ ημών. Και τα σκύπτρα της βασιλείας της έσυ και εσύ κρατείνονται, διό ανυμνούντες βοόμεση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
1: Μνήστητε, Κύριε, των επελπίδιων αστάσεω ζωή αιωνίων και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών, και πάντων των ανευσεβία και πίστη τελειοθέντων, και συγχώρησαν αυτή πάμπλη μέλη με ακούσιον και ακούσιον, εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών, και κατασχήνουσαν αυτού εντόπι φωτεινή, εντόπι κλωρή, εντόπι αναψύξεω, ένθα πέδρα πάσα δίνει λύπη και στεναγμό, όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντω του απαιώνου Αγίου σου. Χάρη σε αυτή χειμήν την βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και τη ίσα περάντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεοσημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι συν τον Άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξε, υπάρθην, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε να σώσει διε σου τες ψυχάς ημών. Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπνιν το Πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγία δόξαση. Την πάσα ελπίδα μου σε ένα τίθιμη μήτερ του Θεού φύλαξόν με υπό την σκέπη σου.
0: Δόξαση ο Θεός, η ελπίσιμη δόξαση Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου Πατρός ημών Νίκονος του Μετανοήτε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων Ελέησε και Σώσε ημάς τους αγαθός φιλάνθρωπο και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσε Χριστό ημών αδελφότητος,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ασθενείες κατεχημένων,
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπερπάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
1: Κύριε ελέησον.
0: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορα και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών τε και εκκλησιών, τους γονείς ημών και διδασκάλου και πάντα στους παραπερθώντας πατέρα και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένου και απανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ηλάστητε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τες ανομίες ημίν, Άγιε, επίσκεψε και η έστας ασθενείας ημών, ανεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν τους ουρανείς αγιεστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατασκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με, την ψυχήν μου επέστρεψεν, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι σήμεται μου η. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτέ με παρεκάλεσαν. Η τίμα σας ενώπιον μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελαίο την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με οσύ κράτηστον. Και το έλεο σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες αυτή. Αυτός επί θαλασσώνε θεμελίωσαν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασαν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος Κυρίου ή τις στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσή και καθαρός την καρδία, ως ουκ έλαβεν επί Ματέου την ψυχήν αυτού και ουκ όμως εν επί δόλο των πλησίων αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρά Κυρίου και ελεημοσύνην παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούντον τον Κύριον, ζητούντον το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Της εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Της εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστιν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα, εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων όν ανταπεδοκέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως, εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσχυσης σου διέριξα στους δεσμούς μου. Συ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρηδε Κύριε, ο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιών του αγράντου σου σώματος και αίματος, μήτε εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχουν το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου πώς ανεδεστώ ο ανάξιος, εάν γαρτολιμήσωση προσελθύνσιν της αξίης, οχητών με ελέγχει.

0: Κυριελέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγή πυρ την χάνη. Θείον δε πίνουν αίμο προ μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη τη αελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Προτού μετασχήν τη φρικόδου θυσία του ζωοποιού σώματο του δεσπότου, το δε πρόσεξε το τρόπο με τα τρόμου.
1: Δέσποτα κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεό ημών, η πηγή τη ζωή και τη αθανασία, ο πάση ορατή και αοράτου κτίσεω δημιουργό, ότου ανάρχου πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ότι η υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τη θύση υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίματι αναπλάσας την θαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ου σου επεμή και εισάκουσον των ρημάτων μου, ήμαρτον γαρ κύριε ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και ουκ ημι άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργησα γάρ σου την αγαθότητα, τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σε κύριε ανεξίκακος όν μακρό θυμώστε και πολύ έλεος, ου παρέδοκάς με συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σιγαρυπάς φιλάνθρωπε δία του προφήτου σου, ότι ου θελήσει θέλων των θάνατων του αμαρτωλού εστε επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου γάρ βούλη δέσποτα το πλάσματος όν απολέστε χειρών. Ουδέ ευδοκείς επαπολύ ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Δύο καγό, ή και ανάξιο σημεί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξεστη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και την συν αχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σον γεγονός. Ουκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος, τη δέσια με τρίτο ευσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξε ούγκα με φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον και άρων μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι την αμαρτίαν αίρων του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και επεφορτισμένος προς εαυτόν καλών και αναπάβων ομοί ελθών. Καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν και καθάρισον με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, δίδαξον με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου, ειναν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου την μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Άγιο Σώματί σου και το αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου. Μη δε ασθενείς γεννήμην ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίους αυτών μεταλαμβάνειν, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου, και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγός ειν πάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών ονητήμασας της αγαπός εις Κύριε, εν εις δεδοξασμένος υπάρχης εις τους αιώνας. Αμήν. Είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτός θείο και πείνω μη διακρίνον το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου αλλά της ικτυρμής σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι ο τρόγων μου τη σάρκα και πείνων μου το αίμα εν ημί μένει καγώ εν αυτό σπλαχνίστη τιούν Κύριε και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν αλλά ποιήσον με τεμού κατά το έλεό σου και γενέστομη τα άγια ταύτα ησίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίαν και αγιασμών ψυχήστε και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εντιμέλεσή μου ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέης διόρθωτος συμβίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου, και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Κύριε Θεός μου, είδα ότι ούκ ημί άξιος σου δε ικανός ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστίν και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλίνε την κεφαλήν, άλλος εξ ύψους διημάνσε ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρία σου και νύν την ταπεινώση μου και ως κατεδέξω εν το σπηλαίο

0: αποκεφάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη τη αλόγου μου ψυχή και εν το εσπυλωμένο μου σώμα τη εισελθήν, και ω ουκ απειξίωσα εισελθήν και συνδυπνήσε αμαρτωλή εν τη οικία σήμωνο του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και ει τον οίκον τη ταπεινή μου ψυχή του λεπρού και αμαρτωλού. Και ω ουκ απώσω την ομοίαν μη πόρνη και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου ούτως πλαχνίσιτη και επεμήτω αμαρτωλό προσερχομένος ή και απτωμένο σου και ως ουκ ευδελίξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούν σε μη δε μου ευδελίξει το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και εναργέστερον μη δε τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτοτέραν μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομη ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος εις αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας εις απονέκρωσιν των παθών εις περιποίησιν των εντολών σου εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ου γάρ ως καταφρονών προσέρχομαι εσύ, Χριστέ ο Θεός, αλλός θαρών τη αφάτου σου αγαθότητη και ή να μη επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέομαι σου ως μόνος, ως Άγιος, Δέσποτα, αγίασόν μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον και ρίζουσον τον φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου ανεξάλειπτον απεμουποίησον και γεννούμι βοηθός και αντιλήπτορ κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και τις εκ των δεξιών σου παραστάσεις μετά των Αγίων σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απεώνωση ευαρεστησάντων. Αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό τη στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούληση ως φιλάνθρωπος εκείνα εν εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβεις αναπετάσω τα σπήλας, ας ή μόνο σε δημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπία σου σπέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών, πιστεύω ως τούτο ποιήσεις, ου γάρ πόρνην προσελθούσαν σοι με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνην απεβάλλου μετανοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην μετανοήσαντα, κατέλειπες ο ίν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απέραντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, ανεσάφεση λάστητη και συγχώρησό μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίω δούλο σου τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα η εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμαση ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάση μου τε σε στήσεση. Και τη πρεσβεία της ασπόρος και εις άσης επαναχράντου και αϊπαρθένου Μαρίας, της μητρός σου, της μόνης ακατεσχήν του ελπίδους και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ερώμην και ίασιν και υγείαν ψυχίστε και σώματος και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των εσκοτεινών και πονηρών πνευμάτων. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίνκια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος πάρει δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων. Σίγαρε ο Θεός ελέους και εκθυρμών και φιλανθρωπίας και συνδόξαν αναπέμπομεν συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από βδελιράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέη συν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησίαν λέγειν, άβε βούλευμε Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δει ποιήν και λέγειν, ή μαρτών υπέρ την πόρνην, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνην ουκα πόσο προσελθούσαν εκ καρδίας, μη δε με βδελιξιλόγε, σους δε πάρε σχέμι πόδας και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων ως πολυτιμή το μύρο τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη πάρε σχέμι. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ουλανθάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, νητρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμέρος. Το μένα κατεργαστό μου, έσγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα, γεγραμμένα συτυγχάνει. Είδε την ταπείνωσήν μου, είδε μου τον κόπον όσος και τα σαμαρτίας πάσας, άφεσμηθε των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, εις ζωούτε και θεούτε, πας ο τρόγων σε και πίνων εξιλικρινούς καρδίας. Σίγαρη πας δεσποτά μου, πας ο τρόγων μου τη σάρκα, πίνων δέ μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένη, εν αυτό δε εγώ την χάνω, αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γάρθιων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ου μενουν και στη μόνος, αλλά με τα σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ή να γουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος υπροσήλθον, ως οράς με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, ή και τεύω του λαβίμεν με, και των σών ζωοπαρόχων και αμέπτων μυστηρίων με τα σχήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με της εις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίως και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη, νυν με προσερχόμενόσι. Είδα σότερο ότι άλλος, ως εγώ ούκ επτεσέσι, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελαίο συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου, εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανοίας, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφύλης σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμε, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρών τεσές πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτος όν και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν η βάτος πάλε, η αφλέκτος και ομένη, τίν είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρωτος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδιήγητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εις άσισε πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία πατρόσα ιδίου, Χριστέ Ιησού, σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος των σταυρών, τους ύλους, την λόχην, των θάνατων νέκροσών μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύη σου τα του άδους κυλεύσας βασίλεια θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρο σου και ζωηφόρο αναστάσει τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι ενδόξου σου αναλήψει τη σαρκός θεώσας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμήσας του πατρός αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος δοχείων καμέτης αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνεν την οικουμένην εν δικαιοσύνη ευδόκισον καμέ προϋπαντής εσύ εν εφέλες το ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτος δοξολογώ και ανυμνώσε συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καφίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας. Άνοιξον μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτόμενον σου ως την πόρνη και την εμόρουν. Η μεγάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχερός την ία συνέλαβεν η δε του σούσα χράντου πόδας κρατήσασα την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων το σώμα τολμών δέξαστε μη κατεφλεχθήν αλλά δέξε με ως περε εκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω Κύριε και ομολογώ ότι Συ αληθώς ο Χριστός ο Υιός του Θεού του ζώντος ο ελθόν εις τον κόσμο να αμαρτουλούς όσων πρώτος ημι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέομαι ουν σου ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου τα εκούσια και τα ακούσια τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία και αξίωσόν με ακατακρίτως με τα σχήν των αχράντου σου μυστηρίων εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων.
1: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνία, πλαστουριέ μη φλέξες με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μη γάρ της εχθρής σου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας ιδώσω καθάπερο ο Ιούδας, αλλών σωληστής ομολογών, συμνίστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γάρεστή τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα το δενούν τρέφην ξένος. Έθελξα σπόθε με Χριστέ και ηλίωσα στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ύλο τα αμαρτία μου, και εμπληστήνε τη εν σύ τρυφή καταξίωσον, ή να τα δύο σκυρτών, μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου πόσο σελεύσομαι ο ανάξιος, εάν γαρ τολμήσω συνεισελθήνη στον ημφώνα όχι τόν με ελέγχει, ότι ουκ έστη του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια τα ανάξιον είναι με, άλλης κάθαρσιν και αγιασμών ψυχίστη και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδαν της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μη γαρ της εχθρής σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδώσου καθάπερα ο Ιούδας, αλλός ου ληστής ομολογός υμνήστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέ...

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Παναγίας Μασταμπά Ηρακλείου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: πνεύμα την οικία και σε αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Όξα τη Αγία και ομοουσίω και ζώπιο και αδιαιρέτω Τριάδη πάντοτε νυν και αϊκή στου αιώνα των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα εν υψέ τη Θεό και πηγή ειρήνη ανθρώπου ευδοκία. Δόξα εν υψέ τη Θεό και πηγή ειρήνη ανθρώπου ευδοκία. Δόξα εν υψέ τη Θεό και πηγή ειρήνη ανθρώπου ευδοκία. Κύριε τα σύνδημα ανοίγει το στόμα να γελεί την ενωσύν σου. Κύριε τα σύνδημα ανοίγει το στόμα να γελεί την ενωσύν σου. Κύριε τι επιθύμησαν οι θρύβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέω στην ψυχή μου, ούκα έχει σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σύνδε Κύριε αντιλήπτορ μου ή δόξαν και ψών κεφαλή μου. Φωνή μου προσύρων και έγραφα και πήκωσέ με ξόρος αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθη και ύπνωσα, εφηγέρθη να του κύρω σαν τελείωτε μου. Ού φοβηθήσαμε από μοιριάδο λαό των κύκλων συλλεπτυμένων μου. Ανάστα Κύριε σώσον μου ο Θεός μου, ότι σε πάταξας πάντα σε φέροντά μη ματέως οδόντας αμαρτωλός συνέντευσας, του Κυρίου σε Κυρία και από το λαό σε ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθη και ύπνωσα, εφηγέρθη να του κύρω σαν τελείωτε μου. Κύριε μη το θυμώσει ελέγξου με τη ζωή σου παιδεύσου με. Ό,τι τα βέλη σου ανεπάει σαν μα και πεστήριξε με τη χείρα σου. Ού καί στην υγεία στην ταρκή με προσώπου σου ζήσου. Ού καί στην ειρήνη εν τριστέ με προσώπου των αμαρτιών μου. Ό,τι ανωνύμη περίραν την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ βαρύτησαν επ' εμέ. Προσώθησαν και σάψαν με ολοπαίδων προσώπου σου αφορσίου μου. Εταλαιπώρησε και κατεκάφθηνε ω τέλο όλη την ημέρα και τροπάζουν οι παρευόμενοι. Ό,τι εψώοι με πλήθανε μπεγμάτων, κι ού καί στην υγεία στην ταρκή μου. Η κακόδηγη ταπεινώθηνε ω φόδρα ρόμια από στραγμό τη καρδιά μου. Κύριε, εναντίον σου πάσω η επιθυμία μου και ο συνταγμό μου από σου καπεκρίβει. Η καρδία με τα ράχθη εγκατέλειπε η ισχύ μου και το φω των οφθαλμών και αυτού κουέστημε τε μου. Οι φίλοι μου και οι πισού μου εξαναντίον μίλησαν και έστησαν, και έγινε στάμα από ακρότων έστησαν. Και ξεβιάζονται ζητούν την ψυχή μου, και ζητούντα τα κακά μου, ελάχισαν ματαιότητα και θελειότητα όλη την ημέρα μελέτησαν. Εγώ δε ω οίκο φω σου κήκον, και όσοι άλλων σου κανείγουν το στόμα αυτού. Και γενόμενο οι άνθρωποι σου κακούν, και όπου έχουν το στόμα του αυτού λεγμού. Ότι επί σύ, Κύριε, ήρψα, εσύ ακούσει, Κύριε, ο Θεός μου. Ότι είπαν, μήποτε επιχαρώσει μια εχθρή μου και εντό ανευθύνε πότασμα επ' εμέ μεγαλοδημόνησαν. Ότι εγώ εισμάστηκα σε έτοιμο και αγγιδώ με ενώπιον με στη διαπαντό. Ότι ονομίω με εγώ αγγελό και με ρημίσω υπέρ τη αμαρτία μου. Οι δε εχθροί μου ζώσκε και κρατέονται επ' εμέ και επιθύνησαν με στούντε με αδίκω. Οι ανταποδιδώντε μη κακάν διαγαθών ενδιέβαλον με επικατεδίωκον αγαθοσύνη. Μην καταλήψει με Κύριο Θεό, μη αποστήσει απ' εμού, πρόσθεσε την βοήθειά μου, Κύριε, στο σωτηρία μου. Μην καταλήψει με Κύριο Θεό, μη αποστήσει απ' εμού, πρόσθεσε την βοήθειά μου, Κύριε, στο σωτηρία μου. Ο Θεό μου, προσεόρθριζω. Εδίψε σε η ψυχή μου, πω απλώ εισάρξουμε η γερή μου, και αγκάτω και ανίδρο. Ούτω εν το αγίο όπτησε τη δίδυνα να μίσει τη δόξα σου. Ότι κρίσον το έλεο σου υπέρ ζωά, τα σύμβη με πενέψει. Ούτω ευλογήσαν τη ζωή μου και το όνομα τη αρώτο χείρα μου. Όσο εξέατο και ποιότησε με τη ψυχή μου και χίλια γαλιά σου σε ένα στόμα μου. Ή μη μόνο εγώ σε επιστρομή με τη όρισε με λέτωρισε. Ότι ζωή βοηθών και τη σκέπτον τερίγο σου αγαλιά σου. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω μου δεν τελάβει τη δεξιά σου. Αυτοί δε μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου. Ξελέψονται στα κατώτατα τη γη. Καρατήρι τη σειρά νοφιά μερίδε αλλοπεκονέσονται. Ο δε βασιλέ εφρανθίστε επί το Θεό. Επενεθίστε πάσα μίαν αυτό την εφράζει το όνομα όλων των άδικα. Εν τη ώρα τη μελέτη των Ισραήλ και γίνει βοηθών και του χέρι των περίγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω μου δεν αντελάβει τη δεξιά σου. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύματι και νύν και αή και στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύματι και νύν και αή και στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός, σωτηρίας μου, ημέρα σε τσέχραξε νυχτή εναντίον σου. Σε θέτεν ο ποιόν σε προσευχή μου, κλείνω το ούσο στην δέησή μου. Ό,τι επίστηκα από η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειμισε. Προσελογίστη μετά το καταμερών των Ισλάκων. Εγεννήθη ο άνθρωπο αβοήθητο, ο νεκρή ελεύθερο. Ο σύτερα ματή καθέβαν τσεντάφων, νου και μύθι έτη, και αυτοί εκ τη σειρό απόστησαν. Έθεν το με λόγο κατωτάτων, σκοτεινή και σιά θανάτων. Επί με επεστηρίχθη ο θυμό και πάντα του μετορισμού επιγέ επί με. Εμάκνα του γνωστού να που μέθεν το με δέλημα αυτή. Παρεδόθεν και ο ξεπερβόμενο, θα μη μισθέσαν από το σία. Εκεί έκραξα προσέ, Κύριε, όλη την ημέρα διαπέτρεσα προ τα σχήρα μου. Μη τη νεκρή πίεση, αμάσια ή ιατρία αναστήσει και οξομολύσουν τέση. Μη δείτε το τάφο του ελαιό την αλήθειά σου, την διαπολία. Μη γνωστήσετε το σκότο θα αμάσια σου και η δικαιοσύνη σου είναι επιλεγισμένη. Καγό προσέ, Κύριε, και έκραξα για το πρωί προσευχή μου προφθάσει. Η να τι, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού. Φτωχό σημείο εγώ και εγκόψε ο γνωτητό μου. Υψωθεί δε ταπεινώθη και ξυπορήθη. Επεμέα διήρθουν οι ορκές, οι οικογενείς εξετάραξαν με. Εκεί προσάν με όσοι δωρώοι την ημέρα που ηρέσχουν με άμα. Εμάκρας απεμού φύγουν και ψήνουν την γνωστή μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός, σωτηρίας μου, ημέρα σας έκρας και νυχτή εναντίον σου. Εισερθέτε να ποιόν σου προσευχή μου, πλήνω το ούσου στην θέση μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τεντώνουν το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλανθάνουν πάστα στην ταποδόσεις αυτού. Τον εμιλατεύοντα πάσα στα σανομία σου, τον ιόμενο πάσα στα γνώσεις σου. Τον λυτρούμενο φθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σαν ελέη και εκτιμή σου. Τον επιπλούντα να καθίσει στην επιθυμία σου, να τσένει στρίχνει το σάρι του νεότη σου. Ποιον ελεημοσύρα ο Κύριο και κρίμα πάσα τη αδικουμένη. Εγνώρισε το σοδού αυτού τα Μωυσή τη Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτείνουμε και λέει ο Κύριο μακρόθυμο και πολυέλο. Ού κυστέλο οριστή του είδου στον όνομα γη. Ού κατά τα σανομία ημών υπήρξε ημίν, ούτε κατά τα σαμαρτία ημών ανταπέδω και ημίν. Ό,τι κατά το ύψο του ουρανού από τη ζωή εκρατέει ο Κύριο το έλο αυτού του ευθυμωμένου αυτών. Καθώ ο απέξω να το λέει από τη μόνη μάκρα που μόνο σανομία ημών. Καθώ η χτύρη πατηρού ο κτήρισε Κύριο ευθυμωμένου αυτών, ότι αυτό έγινε το πλάσμα ημών. Ως ο άνθρωπος, ο συγχώρητος η μέρα αυτού, ως άνθρωπος του αγρού, ούτως εξανθίσει. Ό,τι πλέμμα δήρθεν αυτό και όχι υπάρξει, ποιο καπηγνώστε τον τόπον αυτού. Το δέλος του Κυρίου από το αιώνας και ως το αιώνας από τους αγωμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επίσης η όντως φυλάς του διαθήκην αυτού και με μέση των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν του ουρανού ετοίμας τον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντα δεσπόζει. Ευλογεί τον Κύριο πάντα σε άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύ ποιούνται στον λόγο αυτού, το ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογεί τον Κύριο πάσα δυνάμεις αυτού, η τριζία αυτού ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογεί τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Εν παντή τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, εισάκουσαν τις προσευχές μου, ενώ σε δέσεις με την αληθεία σου, εισάκουσαν μου τη δικαιοσύνη σου. Και εμείς έρθες κρίσματα του δούλου σου, ότι ούτε και οθείς τον όποιό σου παζών. Ότι κατεδίωξαν εχθρός την ψυχή με τα πίνω σε ριζήν τη ζωή μου. Με κάθε σέμια σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και κηδείας επί με το πνεύμα με μια ταράχτη καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων, η μελέτη της ανεμπάθης έρης σου, εμποίημα στο χειρό σε μελέτων. Διεπέτασα προσέτα σύρας μου, η ψυχή μου ζει αλυτρώσει. Τα σύς άκουσαν μου, Κύριε, ξέρει το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σα από εμού και με θύσω με τι καταβαίνει τη λάκων. Ακουστών πίσω το πρωί το λέω σε τεπίση σύλληψα. Γνώρισε όρμη, Κύριε, εδώ είναι η πορεύση μου, το προσέγγιρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου. Κύριε, προσέκατε, επιγον, δίδαξό με το ποιήν το θέλημά σου, ότι είσαι ο Θεό μου. Το πνεύμα στα καθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Έρχεται το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε θύψω την ψυχή μου και εν το ελέγχο εξολοθρέψει εχθρό μου. Και απολύ πάντα στο τρίγοντα την ψυχή μου, ούτω εγώ δούλο σου ημί. Εισάχουσαν μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη και εμείς έρθες κρίζουμε το δούλο σου. Εισάχουσαν μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη και εμείς έρθες κρίζουμε το δούλο σου. Το πνεύμα στα καθόν οδηγείς με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αείχε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίση μου, Κύριε, δόξα σε.
0: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και στον πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και το μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού, αισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτόν, και του φιλοχρήστη μόν στρατού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως χώρας και των πίστικων των ναύτες του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ πλεόντων, οδηπορούντων, νοσούντων, καμνώντων, εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπερ τουριστή είναι η μας από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
2: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δέσποινης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αή Χριστό.

εις το όνομα του αγαθός αυτόν, Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.

0: Προκειμένος ο ερχομένος εν ονόματι Κυρίου.
1: Παρακυρίω εγένετα άπτυκες την εθέμαστε στην οφθαλμή Σιμών, Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν.

0: αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσα την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματον ειν και

δόξης του σωτήρ, εν τη δευτέρα και φρικτή, της εισελεύσεως δεικνύς, επί του όρου το θαμπόρ μετεμορφώθης, Ηλίας και Μωσής συνελάλουν συν τους τρεις των μαθητών συνεκάλεσας, οι κατηδόντες δέσποτα την δόξα σου, τη αστραπή σου εξέστησαν. Ο τότε τούτης το φως σου

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλείον πλύνω με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγες και εγκύσεν το κρινεσθέσε. Ιδούγαρεν ανομίες συνελήφθη και αναμαρτίες εκίστησέ με η μήτυρ μου, ιδούγαρ αλήθεια νηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάσμη. Ραντίσμη σώπο και καθαριστήσομαι, πλυνίσμη και υπερχιών αλευκανθήσομαι. Ακουτίσμη αγαλία στην κεφροσύνη, να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το προσωπόν σου από των αμαρτιών και πάσης ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον ενεμή ο Θεός και πνεύμα ευθυσεγγένισον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου το πνεύμα στο Άγιον με αντανέλης απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλία στην του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικών στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και σε βείς επί σε επιστρέψουν. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει, το στόμα μου αναγγελεί την ανεσύν σου, ότι ή θέλησε θυσία ενέδωκα αν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη είναι ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου του Σιών και οικοδομηθείτε τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

0: Παλεπίρος, την δόξαν Κυρίου ανεβώ, το λύτρο τι και Θεό ημών άσομε.
1: Ο Θεός ημών δόξα Σύ, ως πέτρα το σώμα της και παστής, τότε θεωμένο τον αόρατο καθαρόν, όμως Ιησούς Θεόπτης ανεβώ, το λύτρο τι και Θεό ημών άσομε.
0: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίο Πνεύματι, πέτρα το σώμα της και παστής, τότε θεωμένο τον αόρατον καθόρον, μωσή

0: και την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξω Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Εσύ ο Θεός ημών, και εσύ τη δόξα να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα

0: Έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν
1: και ελέησον
0: αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της
1: και ελέησον
0: της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθο.
1: Συ Κύριε.
0: Σιγάριο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και συ τη δόξα να αναπέμπομε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αείκεις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Επί του όρους μετεμορφώθης και όσε χώρουν οι μαθητές σου την δόξα σου Χριστέ ο Θεός εθεάσαντο. Ή να όταν σε είδωση σταυρούμενον το με πάθος νοήσως ιεκούσιον, το δε κόσμο κηρύξωση, ότι εσύ υπάρχεις αληθώς του Πατρός το απάβγασμα.
1: Του Πατρός το απάβγασμα.
2: Εγέρθητε οι νοθίσμοι πάντοτε χαμελπείς, και οι συγκύπτοντες εις γην την ψυχήν μου λογισμοί, επάρθητε και άρθητε εις ύψος θείας αναβάσεως προς δάμων πέτρων, και τη Ζεβεδαίου και άμα εκείνη στο Θαβόριον όρος προφθάσομαι ή να είδομαι συν αυτή την δόξα του Θεού ημών φωνείς δε ακούσομεν ίσπερ άνωθεν ήκουσαν και κήρυξαν του Πατρός το απάβγασμα
1: του Πατρός το απάβγασμα
2: τη 13η του αυτού μηνός μνήμη της μεταθέσεως του Λιψάνου του Οσίου ημών Πατρός Μαξίμου του Ομολογητού τη αυτή ημέρα μνήμη του Αηδήμου και Παμακαρίστου της Αηδήμου και Παμακαρίστου Βασιλίσης και κτητορήσης της Σεβασμίας Μονής του Παντοκράτορου Σωτήρος Χριστού Ειρήνης της δια του Αγίου και Αγγελικού Σχήματος μετονομαστήσης Ξένης Μοναχής. Θες των Αγίων σου πρεσβείες ο Θεός ελεύθερος.

0: και την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν
1: και ελέησον.
0: Αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το

0: Σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών.

0: Τον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
1: Κύριε ελέησον.
0: Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών,

0: λαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθο.
1: Συ, Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός,

αυτά της εσκήνης, μη περιπατούνται σε πανουργία, μη δε δολούνται στο λόγο του Θεού, αλλά τη φανερώση της αληθείας συνιστώνται σε αυτούς, προς πάσαν συνείδηση ανθρώπων ενώπιον του Θεού. Ιδέ και έστι και καλυμμένον το Ευαγγέλιον ημών, εν της απολυμμένης εστί και καλυμμένον. Εν εις ο Θεός του αιώνος τούτου ετύφλωσεν τα νοήματα των απίστων, εις το μη αυγάσε αυτής των φωτισμών του Ευαγγελίου της δόξης του Χριστού, ως έστι εικόν του Θεού. Ουγάρε αυτούς κηρύσσομεν, αλλά Χριστόν Ιησούν Κύριον, εαυτούς δε δούλους ημών δια Ιησούν, ότι ο Θεός ο υπόν εξκότους φως λάμψε, ως έλαμψε τες καρδίες ημών, προς φωτισμόν της γνώσεως της δόξης του Θεού, εν προσώπω Ιησού Χριστού. Έχομεν δε το θησαυρόν τούτον εν οστρακίνη σκεύεσιν, είναι η υπερβολή της δυνάμεως ή του Θεού και μη εξημών, εν παντή θλιβόμενην αλλού στενοχωρούμενην.

Είπεν ο Κύριος της εαυτού μαθητές, ο υπομείνας εις τέλος, ούτω σωθήσετε. Και κηρυχθήσετε τούτο το Ευαγγέλιο της Βασιλείας, εν όλη τη οικουμένη, εις μαρτύριον πάση της έθνεση, και τότε ήξει το τέλος, όταν ουν είδετε το βδέλυγμα της αρημώσεως,

όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενοι, σοι δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

Ευχαριστώ.

των όλων υποδεξόμε.

0: από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς.

Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώντε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα ηγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρεν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσεντα. Σταυρωθέντα τα υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών.

0: μας από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον.

0: Πνεύματος ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθο.
1: Συ-Κύριε.
0: Και καταξίωσον ημάς, Δέσποτα με τα Παρισίασα κατά Κρήτος, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
2: Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ενέγγιση ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασίλεια.

0: ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των προσφερόντων τα δωρατά αυτά, μακρίνας, Καλλιόπης μετά των συγγενών αυτής, Μιχαήλ Ελένης, Εμμανουήλ Ελένης, Εμμανουήλ Άνης, Παρασκευής Ελένης, Αντωνίου Ελπίδας, Γρηγορίου, Γεωργίας, Εκατερίνης, Μαρίας, Νικολάου, Αντωνίου, Όλγας, Μαρίου, Γεωργίου, Βασιλείου, Εκατερίνης, Ανδριανής, Χρήστου, Γεωργίου, Γεωργίου, Εκατερίνης, Μαρίας, Γεωργίου, Μυρόπης, Αλεξάνδρου, Κωνσταντίνου, Μαρίας και Ευαγγελίας, υγείας τε και σωτηρίας υπέρ αυτών υπομέν.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Επιδεόμεθα και υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν ταύτην και πάσαν μονήν πόλην και χώραν από λοιμού λοιμού σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου και υπέρ του ήλαιων και μενή και ευδιάλακτο γενέστε των μόνων αγαθών και φιλάνθρωπων θεονημών του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής.

0: ανώμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών ημών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Επόξον ημών ο Θεός σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν και ήλαιος ήλαιος γένου ημιν δέσταυς αμαρτίες ημών και ελεήσον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος τος υπάρχεις και σύ την δόξα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, πρεσβείς Παναχράντου Δεσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες Τιμίων Επρανίου δυνάμενων σωμάτων και εσείς Τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων ενδόξων και παρεφήμων Αποστόλων, των Εναγής Πατέρων ημών μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών δασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου Ιωάννου του Σωστόμου Αθανασίου και Κυρίλου, Πατριαρχών Αλεξανδρίας Νικολάου, του Ερμής Πίδρος Επισκόπου Τιμηθούντος και Νεκταρίου Πενταπόλεως των Αυματουργών, των Αγίων Μεγάλων Μαρτύρων, Γεωργίου Τροπεοφόρου Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρων Τίνωνος και Στρατιλάτου Μινάτου Θαυματουργού, των Ιερομαρτύρων Χαραλάμπους και Ελευθερίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατρών ημών των Ασκησλαμψάντων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώλων Ιωακήμ και Άνης και πάντων στων Αγίων ευπρόζεκτων πίσων την δέηση ημών. Δόρισε μη την άφηση των παραπτωμάτων ημών σκέπεσον ημάς τη σκέπη των πτερήγων σου, αποδίωξον αφημών πάντα εχθρών και πολέμιων, ειρήνευσον ημών την ζωήν, Κύριε ελέησον ημάς και τον κόσμο σου και σώσον τα συχάς ημών ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Είσαι στους πέντε άρτους εν τη ερήμον και εξ αυτών πεντακισκελίου σαν δασκορτά σα. Αυτό ευλόγησον και τους άρτους τούτους, το σύτον, τον ίνων και το έλεον και πλήθυρον αυτά, εν τη σύκης των προσφερόντων αυτούς εις τον κόσμο σου άπαντα και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούζουλους ο Αγίασον. Διουσίου ευλογών τρέφων, πληθύνων και συντηρώντα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να πέμπομεν στον άρχο σου Πατρίγιο το Παναγίο και αγαθό και ζώπιο σου Πνεύματι νυν και αεί και εις τους

φωτί της δόξης του προσώπου σου, Κύριε.

0: και ζωοποιών φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσω μεν το Κυρίο.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρήνικη και αναμάρτωνε της άμην, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό, παραθώμεθον.
1: Συ Κύριε.
0: Εσύ ο Αγίας ημών και εσύ τη δόξα αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αϊκή στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν.
2: Ο ευλογώντης ευλογούνται σε Κύριε και Αγιάν σε ψήφι επιθώτας, σώσαν το λαό σου και ευλόγησαν τη χειρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξητε εκεί σου δυνάμει και μη εγκαταλείπηση μάσου ελπίνης επί σέ. Ειρήνη το κόν σου δώρησε της Εκκλησίας σου, της ιερεύς της άρξον μόνο το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσε αγαθή και πανδόρημα τέλειον, άνω θεστή καταβαίνω εξ του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστήν και προσκύνησαν απέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και

0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Δεόμεθε παρά να πάψεις των ψυχών νεοκειμένου Θεού Κωνσταντίνου και Δημητρίου και υπέρ της χορθήν αυτών πάν πλημέλη με ακούσονται και ακούσιον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
0: Κύριε ελέησον. Όπως Κύριος Θεός τάξης αυτών εν θα ειδί και οι αναπάβονται τα ελήθεια των βασιλεία των ουρανών και αυσα αυτών αμαρτιών παρακουσά βασιλεί και Θεό ημών της όμεθα του Κυρίου δεηθόμεν. Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης αρχός των θάνων καταπατήσεις το δε διάβολο καταργήσει ο έτοπο εμφθορισάμενος. Αυτός Κύριε ανάπαυσον τα σφυχά του προκειμένου δούλου σου Κωνσταντίνου και Δημητρίου και τάξον αυτά σε εντόπο φωτεινό. Εντόπο χλερών το παναψύξω σένθα, Πέτρο οδύν λείπει στεναγμός. Πάνω αμάρτημα το παραυτόν πραχθέν λόγο. Η έργο, η διανύος, αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον. Ότι ου και στην άνθρωπο ζωή χαμαρτή γάρτο αμαρτίε πάρει. Η δικαιοσύνη σου, δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια του Κυρίου δεηθόμενη. Ότι εσύ η ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση στα προκειμένου σου Δημητρίου και Κωνσταντίνου Χριστέ ο Θεοσμών. Και εσύ τη δόξα αναπέμπομαι στον Ανάρχο σου Πατρίκη, το Παναγίο και Αγαθό και Ζωπίο Πνεύμα την ίνκη αίκη στου αιώνα στον αιώνα. Αιωνία σα η μνήμη, αξιωμακάριση και εμεί αδελφοί ημών. Αιωνία σα η μνήμη, αιωνία.

0: Ευλογία Κυρίου και Έλεος έλθει ευμάστε αυτού Θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός ελπισμόν δόξα. Ο εντοόρητο θαβόρ μεταμορφωθεί σε ενδόξα ενώπιον των Αγίων αυτού μαθητών και Αποστόλων. Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου Παναμών Μαγιάς του Μητρός, Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασία των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων και εσείς Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεπίμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων Υπόρων, των Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων.

0: Ορθόδοξου Μεγάλου Μάρτυρος Προκοπίου και του Αναγίης Πατρός Σιμών Σπυρίδωνος Επισκόπτου Θαυματουργού, του Αναγίης Πατρός Σιμών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνου Πόλεως, του Χρυσοστόμου, την Θεία Μυσταγωγία Επιτελούμεν, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Οσίου Πατρός Σιμών Μαξίμου, του Ομολογητού, που την μετάθεση του Τιμίου Λειψάνου εορτάζομαι και πάντως των Αγίων, ελεήσε και σώσε εμάς αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαπλάτη πάντες μας. Καλημέρα σας, χρόνια πολλά και στις Παναγίες με το καλό. Αύριο βράδυ στις 7 θα ξεκινήσει ο μέγας πανηγυρικός σας περινός της εορτής μας, της εορτής της ενορίας μας, της Παναγίας μας, και θα ακολουθήσει και ο ψαλμός των εγκομείων. Το Σάββατο πρωί, την ημέρα της εορτής, 7 η ώρα, όρθρος και Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού Κυρίου Κυρίου Μεθοδίου. Και πάλι χρόνια πολλά.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Παναγίας Μασταμπά Ηρακλείου, από όπου και παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.
1: Το απολυτίκιο της ημέρας.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 13 Αυγούστου. Μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Σερίδου, ηγουμένου της Εν Γάζη Μονής, εν ειρήνη τελειοθέντος. Ελληνικής ή Συριακής καταγωγής, ο Αββάς Σέριδος έζησε στην Παλαιστίνη στα τέλη του 5ου αιώνα. Έγινε μοναχός και ίδρυσε ένα μοναστήρι στο Ταβαθά, την πατρίδα του Αγίου Ιλαρίουνος, λίγα χιλιόμετρα νοτίως της Γάζας, το οποίο διήφθηνε για πολλά χρόνια ως ηγούμενος. Η ζωή εκεί ήταν κοινοβιακή, αλλά όπως ήταν τότε το έθος, ορισμένοι προχωρημένοι στον πνευματικό βίο μοναχοί ζούσαν ως ησυχαστές στα γύρω μέρη ή ακόμη και έγκλειστοι στον περίβολο της Μονής, οικοδομώντας τους αδελφούς με τις προσευχές τους και τη σοφία τους. Εδώ μάλιστα αποσύρθηκαν απορρίπτοντας τις προτάσεις άλλων ηγουμένων οι δύο μεγάλοι γέροντες, Άγιοι Βαρσανούφιος και Ιωάννης ο Προφήτης, σταλμένοι από τον Θεό για να κατευθύνουν τους μοναχούς στην πνευματική πορεία τους. Ο Σέριδος ήταν στην πραγματικότητα ο υπάκουος μαθητής τους και τίποτε δεν αναλάμβανε δίχως να συμβουλευτεί τον μεγάλο γέροντα. Καθώς ο Βαρσανούφιος και ο Ιωάννης ζούσαν σε αυστηρότατη μόνωση και επικοινωνούσαν με τα πνευματικά τέκνα τους μόνο με επιστολές, ο Σέριδος τους χρησίμευε ως ενδιάμεσος και γραμματέας. Ήταν εκείνος που μετά τον Θεό τους προστάτευε από τους ανθρώπους. Όταν ο Άγιος Βαρσανούφιος του έδινε τις απαντήσεις του, που προορίζονταν για τους συνομιλητές του, τον εμπόδιζε να τις γράφει καθ' υπαγόρευσή του, διαβεβαιώνοντάς τον ότι το Άγιο Πνεύμα θα τον καθοδηγούσε μόλις γύριζε στο κελί του να μεταγράψει όλα τα λόγια του στη σωστή σειρά δίχως να παραλείψει τίποτε. Εγκρατής από νέος, ο Σέριδος επέδειξε ακραία νύψη και επιδόθηκε σε μια τέτοια άσκηση που εξαιτίας της ασθένησε βαριά. Θεραπεύτηκε με την προσευχή του Αγίου Βαρσανουφίου, που του έδωσε εντολή να αντιμετωπίσει έκτοτε το σώμα του με διάκριση, έτσι ώστε να το χρησιμοποιεί ως βοηθητικό της πνευματικής λειτουργίας και για να έχει την ανθεκτικότητα που απαιτεί η καθοδήγηση των αδελφών. Αφού ο μεγάλος γέροντας τον δοκίμασε αυστηρά στην υπακοή και την αποκοπή του ιδίου θελήματος, έφτασε σε υψηλό βαθμό τελειότητας και ο Βαρσανούφιος τον εγκομίαζε ως εξής. «Ο γλυκύτερος του μέλητος Υιός των Οδύνων μου, ο πάντας έχων ομοψύχους και την ωφέλειαν πάντων εαυτού λογιζόμενος». Κληρονόμησε έτσι με την υπακοή του τα χαρίσματα και τη διάκριση του πνευματικού πατέρα του και ήταν για τους μοναχούς του ένας πατέρας γεμάτος καλοσύνη, αυταπάρνηση και σοφία, πηγή χαράς και ειρήνης για όσους τον πλησίαζαν. Αν βρίσκεις στις επιστολές μου πράγματα δύσκολα, να ρωτάς εκείνον τον ομόψυχόν σου Σέριδο, το αγαπημένο τέκνο μου, και με τη χάρη του Θεού θα σου εξηγήσει τα δυσνόητα, διότι προσευχήθηκα στο Θεό για εκείνον. Με τις αρετές του ο Σέριδος απέκτησε τόση φήμη που ορισμένοι μοναχοί θεωρούσαν ότι είχε ξεπεράσει τα ανθρώπινα μέτρα. Για το λόγο αυτό ο Κύριος τον δοκίμαζε με πληγές και μια μακρά ασθένεια, έτσι ώστε να σβήσει με την ευκαιρία αυτή την δόξα των ανθρώπων και να υπερπερισσεύσει τελείως η δόξα του Θεού. Δεν παρακαλούσε ωστόσο το Θεό να τον θεραπεύσει ούτε να απαλύνει τον πόνο του, αλλά να του χαρίζει μόνο υπομονή και ευχαριστία. Όταν ο Θεός τον πήρε στις μονές των δικαίων, άφησε τη διοίκηση του μοναστηριού στους πιο έμπειρους μοναχούς κατά την τάξη της αρχαιότητας. Επειδή όμως όλοι έκαναν πίσω από μετριοφροσύνη, εξελέγει ηγούμενος ο Ηλιανός, ένας άνθρωπος που μόλις είχε εγκαταλείψει τα εγκόσμια. Ο Άγιος Ιωάννης ο Προφήτης είχε προβλέψει ότι δεν θα ζούσε ούτε 8 ημέρες περισσότερο από τον Σέριδο, αλλά με την επιμονή του Ηλιανού έζησε ακόμη 2 εβδομάδες για να τον καταρτήσει στα καθήκοντα του αξιώματός του πριν κοιμηθεί και αυτός με τη σειρά του.

του Οσίου Πατρός ημών Δωροθέου του Ενγάζη. Ο Όσιος Πατήρ ημών Δωρόθεος γεννήθηκε στην Αντιόχεια από χριστιανική και εύπορη οικογένεια. Έλαβε καλή μόρφωση τόσο εκκλησιαστική όσο και στις θύραθεν επιστήμες. Φανέρωσε άλλωστε τέτοια φιλομάθεια που για χάρη της λησμονούσε να φάει, να πιει και να κοιμηθεί, πράγμα που έβλαψε την υγεία του που παρέμενε πάντα εύθραυστη. Άλλο δεν επιθυμούσε παρά να διαβάζει ιδιαίτερα βιβλία ιατρικής, αποφεύγοντας τις κακές συναναστροφές και αταξίες της νεότητος, έτσι που μπορούσε να πει αργότερα: «Αν για την θύραθεν επιστήμη είχα τέτοιον πόθο και τέτοιο ζήλο, ώστε να ασχολούμαι με το διάβασμα και να μου γίνει αναφέρετη συνήθεια, πόσο μάλλον για την αρετή». Απαρνούμενος από νωρίς τον κόσμο, εισήλθε στη μονή του Αβασερίδου κοντά στην Γάζα και παραδόθηκε με εμπιστοσύνη στους δύο Αγίους Γέροντες Βαρσανούφιο και Ιωάννη. Παρόλο που επιθυμούσε την πλήρη αποταγή, οι γέροντες, λαμβάνοντας υπόψη τους τη σωματική αδυναμία του και την κατάσταση της υγείας του, επέτρεψαν να κρατήσει μια μικρή οικογενειακή ιδιοκτησία και να έχει στην κατοχή του βιβλία που είχε φέρει στο μοναστήρι. Καθώς δεν ήταν σε θέση να αναλάβει μεγάλες κακοπάθειες και δεχόταν επιθέσεις από ακάθαρτους λογισμούς, ο Άγιος Βαρσανούφιος του επιδαψίλευε παραμυθία και συμβουλές. Τον συμβούλευσε να μην αφήνει να τον κυριεύει η απόγνωση, πράγμα που χαροποιούσε τον διάβολο και επιτρέποντάς του να πίνει λίγο κρασί, τον προέτρεπε να βάζει τα δυνατά του να αποκόπτει το σαρκικό θέλημα, συγκεντρώνοντας όλες τις προσπάθειές του στην εσωτερική άσκηση της καρδιάς, προκειμένου να αποκτήσει τις πολυτιμότερες αρετές. Την ταπεινοφροσύνη, την υπακοή, την κατάνοιξη, τη συμπόνια απέναντι σε όλους τους ανθρώπους και τη διαρκή μνήμη του Θεού. Ενθαρρυμένος από τους γέροντες και με τη βοήθεια της χάριτος του Χριστού, ο Δωρόθεος μπόρεσε έτσι να συντρίψει όλους τους εχθρούς του. Αργότερα δίδασκε ότι η αποκοπή του ιδίου θελήματος είναι το μονοπάτι που επιτρέπει να φτάσει κανείς στην άκρα τελειότητα. Πράγματι, συνηθίζοντας κανείς να παραιτείται από το ίδιο θέλημα, στην αρχή στα μικρά πράγματα, κατόπιν σε κάθε δραστηριότητα επιτυγχάνει την απροσπάθεια και από την απροσπάθεια έρχεται συν Θεό σε τέλεια απάθεια. Επαναλάμβανε δε συχνά τούτο τον λόγο των πατέρων. Όποιος έφτασε στο σημείο να αποκόψει το ίδιον θέλημα, έφτασε στον τόπο της αναπαύσεως.

0: Μια ημέρα που πολεμούνταν από μια συντριπτική και ανυπόφορη θλίψη προερχόμενη από τον δαίμονα και βρισκόταν στην αυλή του μοναστηριού αποθαρρυμένος και παρακρώντας τον Θεό να τον βοηθήσει, ο Δωρόθεος είδε έφνηση ένα μυστηριώδες πρόσωπο με όψη επισκόπου να μπαίνει στην εκκλησία. Τον ακολούθησε και τον είδε να προσεύχεται με τα χέρια υψωμένα στον ουρανό. Όταν τελείωσε την προσευχή του, ο άντρας στράφηκε προς τον νέο μοναχό που τον είχε κυριεύσει μέγας φόβος και χτυπώντας τον με τα δάκτυλα στο στήθος επανέλαβε τρεις φορές τον στίχο του ψαλμού. Υπομένων υπέμεινε τον Κύριον και προσέσχημη και εισήκουσε της δεήσεώς μου. Ενώ το πρόσωπο εκείνο έγινε άφαντο, ευθύς η καρδιά του Οσίου Δωροθέου γέμισε φως, χαρά, παραμυθία και γλυκύτητα και από την ώρα εκείνη ποτέ πια δεν πολεμήθηκε από την ακηδεία, τη λύπη ή τον φόβο. Ανησυχώντας για την ειρήνη αυτή που φαινόταν να αντιφέρεται στην Αγία Γραφή, που διδάσκει ότι πρέπει κανείς να περάσει μέσα από πολλές θλίψεις για να φτάσει στη Βασιλεία του Θεού, άνοιξε την καρδιά του στον Ιωάννη τον Προφήτη, ο οποίος τον καθησύχασε λέγοντας: «Καθένας που βάζει τον εαυτό του κάτω από την υπακοή των πατέρων, έχει αυτή την αμεριμνησία και ανάπαυση». Πράγματι, ο Όσιος Δωρόθεος δεν παρέλειπε να αναφέρει κάθε λογισμό του στους γέροντες. Μόλις κατέγραφε έναν λογισμό για να τον υποβάλει στην κρίση του, ένιωθε ανακούφιση και ωφέλεια. Του ανατέθηκε η διακονία του θυρωρού της Μονής και του Ξενοδόχου, επιπλέον δε ετέθη στην υπηρεσία του Ιωάννη του Προφήτη. Έχοντας το εξής τη δυνατότητα να ρωτά κατευθείαν τον γέροντα, απεκόμισε μεγάλη ωφέλεια από τις διδαχές του για να προκόψει στη γνώση των κινημάτων της ψυχής. Μετά από λίγο καιρό του ανατέθηκε το δύσκολο καθήκον να εγκαταστήσει και να διαχειρίζεται το νοσοκομείο της Μονής που είχε κτιστεί χάρη στη δωρεά του κατά σάρκα αδελφού του. Θαυμάσια προετοιμασμένος για το διακόνημα αυτό από τις ιατρικές μελέτες του, δόθηκε ολόψυχα με ζήλο και αυταπάρνηση. Από το πρωί ως το βράδυ είχε την έγνοια όχι μόνο της φροντίδας των αρρώστων, αλλά και πλήθους άλλων υποθέσεων που τον περισπούσαν από τη μνήμη του Θεού και την ησυχία. Πολλές φορές είχε τον πειρασμό να εγκαταλείψει την μονή για να ακολουθήσει τον ερημητικό βίο, αλλά ο Άγιος Ιωάννης τον απέτρεπε λέγοντάς του ότι η μόνωση γινόταν σε πολλές περιπτώσεις αφορμή αλαζονίας και πτώσης. Και αυτό που άρμοζε σε εκείνον ήταν η μέση οδός της υπακοής και της αγάπης, διατηρώντας την ταπεινοφροσύνη, στην ησυχία και στην ύψη εν μέσω των περισπασμών. Προσέθεσε δε το να έχει κανείς μία εντολή και να φροντίζει να την τηρεί, αποτελεί ταυτόχρονα υποταγή και μνήμη Θεού. Ο Άγιος Βαρσανούφιος είχε υποσχεθεί στον Δωρόθεο ότι αν τηρούσε τις εντολές του να αποφεύγει τις ειδονές, την παρησία, την αργολογία και διατηρούσε απέναντι σε όλους την αγάπη καθώς και τη μνήμη του Θεού, εκείνος θα αναδεχόταν και θα βαστούσε τα σφάλματα και τις ελλείψεις του για να συναριθμηθεί μεταξύ των πραγματικών τέκνων του που βρίσκονται υπό θεία προστασία. Του ανατέθηκε ο πνευματικός καταρτισμός ενός νέου, του Δωσιθέου, ο οποίος χάρη στις συμβουλές του Δωρόθεου έφτασε γρήγορα στην τελειότητα της υπακοής πριν παραδώσει την ψυχή του στο Θεό. Μετά το θάνατο του Ιωάννη του Προφήτη και του Αβά Σερίδου και την τελεία σιωπή του Αγίου Βαρσανουφίου, ο Όσιος Δωρόθεος αναχώρησε για να ιδρύσει συν Θεό το δικό του μοναστήρι μεταξύ Γάζας και Μαϊούμα. Διοίκησε εκεί τους μαθητές του υπό το πνεύμα που είχε λάβει από τους πατέρες Βαρσανούφιο και Ιωάννη, με λεπτότητα, διάκριση και αγάπη, επιμένοντας περισσότερο στην αποκοπή του ιδίου θελήματος και την ταπεινοφροσύνη παρά στις μεγάλες σωματικές ασκήσεις. Εκεί οι μαθητές του συνέλεξαν γραπτό στις διδασκαλίες του, στις οποίες συνδύασε την υφαλιότητα της έκφρασης με μια τόσο μεγάλη σοφία που η πραγματεία αυτή θεωρείται ως ένα από τα θεμελιώδη έργα της Ορθόδοξης μοναχικής παράδοσης. Αποτελεί επίσης το μόνο λείψανο του Οσίου, του οποίου αγνοούμε την ακριβή χρονολογία τελευτής και τον τόπο ταφής. Ο Όσιος Δωρόθεος προέτρεπε ασταμάτητα τους μοναχούς του να παραμένουν ενωμένοι μεταξύ τους με την αγάπη και τους έδινε την εξής εικόνα. Ας υποθέσουμε ότι είναι ένας κύκλος πάνω στη γη σαν ένα στρογγυλό χάραγμα με διαβήτη που έχει ένα κέντρο. Κέντρο ονομάζεται το μέσον του κύκλου. Προσέξτε τι εννοώ. Ας υποθέσουμε ότι ο κύκλος αυτός είναι όλος ο κόσμος. Το κεντρικό σημείο του κύκλου είναι ο Θεός. Οι δε ευθείες γραμμές που ξεκινούν από την περιφέρεια του κύκλου προς το κέντρο είναι οι οδοί, δηλαδή οι τρόποι που πολιτεύονται οι άνθρωποι. Εφόσον λοιπόν οι Άγιοι προχωρούν προς το κέντρο θέλοντας να προσεγγίσουν το Θεό, αναλόγως της προχώρησής τους πλησιάζουν και τον Θεό και μεταξύ τους, και όσο πλησιάζουν το Θεό πλησιάζονται μεταξύ τους, και όσο πλησιάζονται πλησιάζουν το Θεό. Κατά τον ίδιο τρόπο εννοείστε και τον χωρισμό. Γιατί όταν ξεκόβουν από το Θεό και στρέφονται προς τα έξω, είναι φανερό ότι όσο εξέρχονται και απομακρύνονται από το Θεό, τόσο απομακρύνονται και μεταξύ τους. Και όσο απομακρύνονται μεταξύ τους, τόσο απομακρύνονται και από τον Θεό. του Οσίου Δοσιθέου, μαθητού του Οσίου Δωροθέου, του εν τη μονή του Αβά Σερίδου, εν ειρήνη τελειοθέντος. Μνήμη της ευσεβούς βασιλίσης Ευδοκίας, εν ειρήνη τελειοθήσης. Μνήμη της Παμακαρίστου Βασιλίσης Ειρήνης, κτητορήσης της Μονής του Παντοκράτορος, της Δια του Αγίου και Αγγελικού Σχήματος, με τον ομαστήσης Ξένης Μοναχής. Θεστον στον Αγίον Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα...

Στο όρος άλλαξες μορφή, Χριστέ μας και Θεέ μας. Στους μαθητές σου αφού έδειξες τη θεϊκή σου δόξα, όπως μπορούσαν να τη δουν τα χωικά τους μάτια. Σαν τότε λάμψε και σε μας η αμαρτωλή να δούμε το φως αυτό το αιώνιο της θεϊκής σου δόξας. Με τις Θεοτόκους σου Μητρός, τις Άγιες Πρεσβείες, εσύ που δίδεις τάγιο το φως σου μες στον κόσμο, παντοτινά και αιώνια να είσαι δοξασμένος.

Στόρος μεταμορφώθηκες, Χριστέ μας και Θεέ μας. Και είδανε τη δόξα σου, τη θεϊκή και αγία, μέχρι εκεί που μπόρεσαν να δουν οι μαθητές σου. Έτσι ώστε όταν θα σε δουν εις το σταυρό επάνω, να αντιληφθούν ότι έπαθες είναι με θέλημά σου, και έπειτα να κηρύξουνε σε ολόκληρο τον κόσμο ότι εσύ είσαι αληθινά η λάμψη του Πατέρα.

σαν σήμερα. Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο. Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη και η Βασιλική Τζουανάκη. Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 13 Αυγούστου. Σαν σήμερα το 1624, ο Γάλλος βασιλιάς Λουδοβίκος 13ος διορίζει πρωθυπουργό τον καρδινάλιο Ρισελιέ. Ο Ρισελιέ κυβέρνησε τη Γαλλία επί 18 χρόνια, καθιστώντας την κυρίαρχο ευρωπαϊκό κράτος.
1: Το 1826 φεύγει από τη ζωή ο Ρενέ Λαενέκ, Γάλλος γιατρός, που εφήβρε το 1816 το στεθοσκόπιο. Υπήρξε ιδρυτής της ανατομοκλινικής ιατρικής που συγκρίνει τα συμπτώματα των νόσων με τις αλλοιώσεις που αυτές προκαλούν.
0: Σαν σήμερα το 1863 πεθαίνει ο Ευγένιος Ντελακρουά, Γάλλος ρομαντικός ζωγράφος του 19ου αιώνα, που επηρέασε τη ζωγραφική συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του ιμπρεσιονισμού. Εμπνεύστηκε από ιστορικά γεγονότα όπως η Ελληνική και η Γαλλική Επανάσταση. Το αριστούργημά του θεωρείται ο πίνακας «Η σφαγή της Χίου», εμπνευσμένο από τους αγώνες των Ελλήνων κατά των Τούρκων.
1: Το 1910 φεύγει από τη ζωή η Florence Nightingale, Βρετανίδα πρωτοπόρος της σύγχρονης νοσηλευτικής, με σημαντικό έργο κοινωνικής αναμόρφωσης, αλλά και αξιοσημείωτη παρουσία στον τομέα της στατιστικής.
0: Σαν σήμερα το 1922 ξεκινά η τουρκική αντεπίθεση στο Μικρασιατικό μέτωπο, το οποίο διασπάται την επόμενη μέρα. Ο ελληνικός στρατός υποχωρεί άτακτα προς τις ακτές. 2 εβδομάδες μετά οι Τούρκοι θα μπουν στη Σμύρνη και η Μικρασιατική εκστρατεία θα λήξει με καταστροφικές συνέπειες τόσο για τον ελληνικό στρατό όσο και για τους άμαχους ελληνικούς πληθυσμούς της περιοχής.
1: Το 1923 ο Μουσταφά Κεμάλ, ο επωνομαζόμενος και Ατατούρκ, εκλέγεται πρόεδρος της Τουρκίας.
0: Σαν σήμερα το 1944 σημειώνεται το ολοκαύτωμα των Ανογείων, δηλαδή η ολοκληρωτική καταστροφή του χωριού των Ανογείων στο Ρέθυμνο της Κρήτης και η σφαγή 25 κατοίκων από τις γερμανικές κατοχικές δυνάμεις κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ήταν η τρίτη ιστορικά καταστροφή του χωριού μετά από αυτές του Ιουλίου του 1822 κατά την Ελληνική Επανάσταση και του Νοεμβρίου του 1867 κατά τη Μεγάλη Κρητική Επανάσταση.

0: Το 1961 οι αρχές της Ανατολικής Γερμανίας αρχίζουν να κατασκευάζουν το τείχος του Βερολίνου. Το τείχος του Έσχους, όπως ονομάστηκε, θα διατηρηθεί έως τις 9 Νοεμβρίου του 1989, οπότε θα γκρεμιστεί κατά την ενοποίηση των δύο Γερμανιών.
1: Το 1968 ο Αλέκος Παναγούλης προσπαθεί να ανατινάξει το αυτοκίνητο του δικτάτορα Γεωργίου Παπαδόπουλου, αλλά αστοχεί και συλλαμβάνεται.
0: Σαν σήμερα, το 2004, πραγματοποιείται η τελετή έναρξης των 28ων Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. Συνολικά 202 εθνικές αποστολές και 11.099 αθλητές παρελάβουν στο Ολυμπιακό Στάδιο. Σημεοφόρος της ελληνικής ομάδας, ο Πύρος Δήμας. Μαγική γιορτή χαρακτηρίζεται από ειδικούς και φιλάθλους παγκοσμίως. Σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσίασαν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

από μακριά που δεν διακρίνεται εύκολα, ενώ όσο πλησιάζει φαίνονται ευκρινέστερα τα χαρακτηριστικά του. Στην αρχική αυτή αποκάλυψη ονομάζεται Θεός των Πατέρων. Στον Μωυσή στο Σινά, στο όραμα της Βάτου θα πει «Εγώ είμαι ο Ον», που σημαίνει «Είμαι ο υπάρχον, ο πραγματικός, ο αιώνιος, ο αληθινός Θεός». Η αλήθεια αυτή θα μπει πρώτη στο δεκάλογο των εντολών. «Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, ούκαι εσοντέσι Θεοί έτεροι πλήνε μου». Εδώ τώρα φαίνονται τα αποτελέσματα της πτώσεως, της απομακρύσεως από το Θεό και της χρησιμοποιήσεως της ελευθερίας προς το κακό. Η ανθρωπότητα βούλιαξε στην ειδωλολατρεία, δημιούργησε είδωλα, ελάτρευσε τη κτήση παρά τον κτήσαντα. Ο αρχαίος κόσμος την πλάνη των ειδώλων, δημιούργησε θρησκείες δαιμονιώδεις, διδασκαλίες διαστρεβλωτικές, φιλοσοφίες αρνητικές, συστήματα ασέβειας. Μελετώντας κανείς τις αρχαίες εκείνες ειδωλικές θρησκείες, δεν θα τις βρει περισσότερο ανόητες και ένοχες από τις νεοειδωλολατρίες του νεότερου πολιτισμένου κόσμου, που ευκολότερα απομακρύνουν τον άνθρωπο από τον αληθινό Θεό. Οι παλαιοί δεν ήξεραν το Θεό και θεωρούσαν Θεούς τα δημιουργήματα, τα κτίσματα. Ο νεότερος άνθρωπος αγωνίζεται να αρνηθεί και να αφανίσει τον αληθινό Θεό, δημιουργώντας σύγχρονες ειδωλολατρίες. Θεοποιεί τη λογική του, την επιστήμη, το χρήμα, το σεξ, τα σπορ, την άνεση, την ευμάρεια, τα αγαθά, την τέχνη, τη φύση, την πολιτική, τα κοινωνικά και πολιτικά συστήματα, τις θεωρίες που αδιάκοπα φυτρώνουν σαν λύση στο μεταφυσικό και θρησκευτικό πρόβλημα, και το κακό φτάνει ως την πλήρη άρνηση του Θεού και ακόμη χειρότερα ως την έχθρα και τον πόλεμο εναντίον του Θεού που δεν τον γνωρίζει και της αληθινής θρησκείας που δεν την εβίωσε. Όλοι οι άνθρωποι καλούνται να γνωρίσουν και να πιστέψουν στον αληθινό Θεό. Είναι πολλοί αρνητές από άγνοια και πλάνη ή από συμφέροντα και μίσος. Δεν είναι ολίγοι αδιάφοροι για τα θρησκευτικά προβλήματα. Λείπει η σωστή αγωγή στον τομέα της πίστεως ή και το χειρότερο, υπάρχει συστηματική αντίδραση στη θρησκεία, γιατί νομίζουν πως τους γίνεται εμπόδιο στις επιδιώξεις και στους σκοπούς των. Ο άνθρωπος εύκολα βρίσκει προφάσεις εν αμαρτίες και φροντίζει να δικαιολογήσει την ασεβή και πονηρή τοποθέτησή του στον πόλεμο εναντίον του Θεού. Το μεγαλύτερο δυστύχημα είναι πως η ζωή των ανθρώπων επιβεβαιώνει την τραγική αλήθεια, όπως την διατύπωσε ο Θεός με τη γραφίδα ενός προφήτη. «Εμένα εγκατελείψετε την πηγή της ζωής και ανοίξετε άνυδρα πηγάδια. Γι' αυτό και θα βεβαιωθείτε από την ίδια τη ζωή σας πόσο πικρό είναι να με εγκαταλείπετε». Η δεύτερη μεγάλη αλήθεια που αναπηδά από τη μεταμόρφωση του Κυρίου είναι ότι ο αληθινός Θεός, ο αιώνιος και ακατάληπτος, ο παντοδύναμος δημιουργός, αποκαλύπτεται δια Ιησού Χριστού. Όπως και στη βάπτιση του Κυρίου και εδώ στη μεταμόρφωση φανερώνεται το μυστήριο της Αγίας Τριάδος. Άνωθεν ομιλεί ο Πατέρας, ο Υιός μεταμορφώνεται και το Πανάγιο Πνεύμα εκεί εν είδη περιστεράς, εδώ ως φωτεινή νεφέλη. Είναι σαφής η βεβαίωση από τον Πατέρα. «Ούτως εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός». Αυτού ακούετε. Εμείς ακούσαμε τη μεγαλοπρεπή φωνή στο όρος, θα πει αργότερα ο Απόστολος Πέτρος, και ο Απόστολος Ιωάννης θα τονίσει «Τον Θεό δεν είδε ποτέ κανείς, αλλά ο Υιός που είναι στον κόλπο του, εκείνος μας εξήγησε».

Ο ουρακός εμέ εώρα και τον πατέρα, και εγώ και ο πατήρ είμεθα ένα, και κανείς δεν πηγαίνει στον πατέρα χωρίς εμένα. Ο Θεός λόγος γίνεται Θεός και άνθρωπος, ο εσαρκωμένος λόγος, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος που ενανθρώπισε. Είναι ο Χριστός, τον πρόσμεναν οι αιώνες, τον προσδοκούσε η ανθρωπότητα. Ότε ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλε ο Θεός τον Υιόν αυτού εις τον κόσμο. Δεν ήρθε ένας ακόμη άνθρωπος απλός στον κόσμο. Ήρθε ο Σωτήρας και Λυτρωτής, φως εκ φωτός, Θεός αληθινός, εκ Θεού αληθινού. Δεν είναι δημιούργημα σκέτο ο Χριστός, όπως αργότερα δίδαξαν οι αιρετικοί, οι ορθολογιστές και οι άθεοι. Δεν είναι ένας σοφός μόνον, ένας θαυματοποιός, ένας διδάσκαλος ηθικής και ενάρετης ζωής, ένα δημιούργημα μιας ανθρώπινης θρησκείας όπως τις άλλες. Δεν είναι αρχηγός ενός κινήματος, ένας μυστηριακός μυσταγωγός, μια φακυρική απάτη, μια ουτοπιστική θεωρία, ένας κοινωνικός επαναστάτης. Είναι ο Χριστός που ανέμενε ο κόσμος. Είναι εκείνος που με τη διδασκαλία του, τη ζωή του, τα θαύματα, το μαρτύριο και την Ανάστασή του έδειξε τη θεότητά του και την αποστολή της αληθινής και αγίας θρησκείας του. Είναι αυτό που ανεφώνησε μέσα από την ταραχή της ολιγοπιστίας του ο μαθητής που τον ψηλάφισε αναστημένον, ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Ο Χριστός είναι το φως του κόσμου, η οδός, η αλήθεια και η ζωή, και κάθε άλλος δρόμος απομακρύνει από την αλήθεια και κάθε άλλη ζωή οδηγεί στον πνευματικό και ηθικό θάνατο. Όποιος με ακολουθεί δεν θα περιπατήσει στο σκοτάδι. Παρέδωσε στον κόσμο τη θρησκεία της ανθρωπότητος όσο κι αν διστροπεί αυτή να την βιώσει. Ελάτε σε μένα όλοι και εγώ θα σας αναπαύσω, τονίζει. Ο αιώνιος πατέρας παραγγέλνει, αυτού ακούετε, αυτόν να πιστεύετε, αυτόν να ακολουθείτε. Χωρίς εμένα δεν θα κάνετε τίποτε, όσα κι αν πετύχετε σε τούτο τον κόσμο με τη δική μου σοφία και με τα αγαθά μου. Πίστη ζητώ, αγάπη, καλοσύνη, αρετή, αγιότητα. Η τρίτη μεγάλη αλήθεια που μας προσφέρει η μεταμόρφωση του Κυρίου είναι η αδιάσυστη επιβεβαίωση για την ύπαρξη της άλλης, της αιώνιας ζωής. Ο άνθρωπος δεν είναι μονάχα ύλη και σώμα. Είναι και πνεύμα άειλο, η αθάνατη ψυχή του. Ο Μωυσής και ο Ηλίας που παρουσιάστηκαν στη μεταμόρφωση πολλούς αιώνες πριν είχαν φύγει από την πρόσκαιρη ζωή. Όμως εδώ εμφανίζονται και συνομιλούν. Οι τρεις μαθητές πεσμένοι κάτω, θαμπωμένοι από το υπέρλαμπρο φως, νιώθουν πως άνοιξε μπροστά τους ένα παράθυρο στην αιώνια ζωή. Οι Άγιοι όλων των αιώνων με την πίστη αυτή λαχταρούσαν πότε θα φύγουν από τη γη για την αιώνια πατρίδα, λαχτάρα που κορυφώνεται στα δάκρυα των ασκητών, στους στεραγμούς των πονεμένων, στην ομολογία των μαρτύρων. Η μόνη παρηγοριά στον κόσμο τούτο της οδύνης και της αδικίας, του κακού και της απάτης, είναι η ελπίδα της σωτηρίας. Η ψυχή ζητά το Θεό της και πορεύεται προς τον Πατέρα της. Ο πιστός γνωρίζει ότι δεν σταματά το παν στο θάνατο και στον τάφο. Τούτη την απόδειξη θα δώσει λίγες μέρες μετά την μεταμόρφωση ο Κύριος με το θάνατο και την Ανάστασή του. Η ψυχή του ανθρώπου ανήσυχη λαχταρά να φτάσει στην κατάπαυσή της. Το θαλασσοδαρμένο και βασανισμένο καράβι της κάθε ζωής έρχεται από το πέλαγος των αγώνων και του πόνου να μπει στο ήσυχο λιμάνι
της αιώνιας χαράς και ειρήνης. Δυστυχής ο κόσμος που δεν πιστεύει στην Αγία Θρησκεία του Χριστού. Όσοι απομακρύνονται από τον αληθινό Θεό και τον Σωτήρα Χριστό, κόβουν τη ρίζα και το δέντρο ξηραίνεται, σβήνουν το φως το αληθινό και βυθίζονται στο σκοτάδι. Όσοι δεν ανοίγουν με την πίστη και την ελπίδα την πόρτα του ουρανού, ανοίγουν τάφους στη γη. Ο Χριστός με τη μεταμόρφωσή του δίδαξε ότι ο άνθρωπος πρέπει να είναι φως, χαρά και ζωή. Σαν τούτη τη μέρα, στη Χειροσήμα, οι άνθρωποι μεταμορφώθηκαν σε φωτιά και στάχτη, πόνο και θάνατο. Η σωτηρία του κόσμου θα έρθει έστω και πολύ αργά, όταν η ανθρωπότητα θα πάρει και θα εφαρμόσει το ουράνιο και θείο μήνυμα αυτού ακούεται. Εδώ όμως τώρα προβάλλει ένα θλιβερό ερώτημα. Πόσοι ακούνε τούτη τη θεία πρόσκληση? Μυριάδες ακούσματα δονούν τον αέρα. Τρανά μηνύματα καλούν τους ανθρώπους να ακολουθήσουν. Όμως για κανένα από όλα αυτά τα ανθρώπινα κατασκευάσματα δεν ακούστηκε περισσότερο η ευλογημένη φωνή. Μακάρι οι ακούοντες των λόγων του Θεού και

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, και εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, και εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ.
1: Κι εγώ.
5: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κινήσεως της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός Παναγίας Καμαριανής Νέας Αλικαρνασσού. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετά των εγκομείων εις την κίνηση της Θεοτόκου θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μετά το πέρας του Εσπερινού θα ψαλεί Ιερά Παράκληση και στη συνέχεια νυχτερινή Θεία Λειτουργία. Ο όρθρος της εορτής θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η πανηγυρική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Την παραμονή και την ημέρα της εορτής θα τεθεί σε προσκύνηση η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας Καμαριανής, την οποία διέσωσαν ευσεβείς χριστιανοί από την παλαιά Αλικαρνασσό της Μικράς Ασίας.

Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει το καθολικό της Ιεράς Μονής Αγκαράθου. Στις 6 το πρωί της Παρασκευής 14 Αυγούστου θα τελεστούν ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία μετά της μικρής παράκλησης προς την Υπεραγία Θεοτόκο. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου και θα ακολουθήσουν τα εγκόμια προς την Υπεραγία Θεοτόκο, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού Κυρίου Μεθοδίου. Στις 10 το βράδυ θα ψαλεί το μικρό απόδειπνο μετά των 24 οίκων της κοιμήσεως της Θεοτόκου και θα ακολουθήσει νυχτερινή Θεία Λειτουργία. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αβίδου Κυρίου Γρηγορίου.

0: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ενωριακός ναός στον Μασταμπά Ηρακλείου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου και θα ακολουθήσουν τα εγκόμια προς την υπεραγία Θεοτόκο. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου.
1: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει το καθολικό της Ιεράς Μονής Παγιανής. Την Παρασκευή 14 Αυγούστου και ώρα 6:30 το πρωί θα τελεστούν ο όρθρος, η Θεία Λειτουργία και ο ενταφιασμός του σκηνώματος της Παναγίας στο κουβούκλιο του επιταφείου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου μετά των εγκομείων της υπεραγίας Θεοτόκου και η λιτάνευση του επιταφείου, χωροστατούντος του σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο όρθρος της εορτής θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Το απόγευμα του Σαββάτου και ώρα 7 θα τελεστούν ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και το Κτητορικό Μνημόσυνο.
2: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Φόδελε. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός, μετά των εγκομείων της υπεραγίας Θεοτόκου, θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η πανηγυρική Θεία Λειτουργία και η λιτάνευση της εικόνας της κοιμήσεως στο χωριό. Θα ακολουθήσει παραδοσιακό κέρασμα στον προαύλιο χώρο της ενορίας.
3: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός προσκυνηματικός ναός κοιμήσεως Θεοτόκου Βουρλιώτισσας στο Ηράκλειο. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου και θα ακολουθήσουν τα εγκόμια προς την υπεραγία Θεοτόκο προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Αμφιλοχίου Σαμοήλη. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός στον Κρουσόνα Μαλεβιζίου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
3: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Τηλίσου Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, Διευθυντού του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Τσαλικακίου Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός Ατελεστή στις 7.30 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου. Ο Όρθος Ατελεστή στις 7.15 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται στην θέση Κεφάλα, στην οδό Κουντουριώτη 36, στο Τσαλικάκι.

Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης Σιμών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της επωνομαζομένης Δρομολάτισσας της Ενορίας Αυγενικής Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου. Στις 9 το βράδυ θα ψαλεί η παράκληση της Παναγίας. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης Σιμών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός Κοιμήσεως της Ενορίας Χουδετσίου Παιδιάδος. Την 5η 13 Αυγούστου και ώρα 6:30 το απόγευμα θα ψαλεί ο παρακλητικός κανόνας προς την υπεραγία Θεοτόκο και ο ενταφιασμός του σκηνώματος της Παναγίας στο κουβούκλιο του επιταφείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου και θα ακολουθήσουν τα εγκόμια προς την υπεραγία Θεοτόκο και η λιτάνευση του επιταφείου στον οικισμό της Ενορίας. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: Το Σάββατο 15 Αυγούστου εορτή της κοιμήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Επαρθένου Μαρίας πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός Γουρνών Τεμένους Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου. Στις 8.30 θα ψαλεί η Ιερά Παράκληση μετά των εγκομείων στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7.15 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Το Σάββατο 15 Αυγούστου εορτή της κοιμήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στο Καμάρι Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αγίου Σύλλα στον οικισμό Δρακουλιάρη. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενοριακός Ναός της Ενορίας Γονιών Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου. Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Στα μονοπάτια των Αγίων, σπουδή στη ζωή και στις διδαχές τους με την κυρία Πινελόπη Κυριακάκη. Στα μονοπάτια της ιστορίας με τον Κωστή Παπαγεωργίου. Φιλοκαλία Ανεπτικών Πατέρων με τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Απαμίας κύριο Παΐσιο. Λόγια Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου διαβάζει ο πατέρας Δημήτριος Μιχούδης. Επώνυμα διηγήματα από την ελληνική και την παγκόσμια λογοτεχνία. Χρονολόγιο, μία εκπομπή της Κρήτη TV με την κυρία Βούλα Νεωνάκη. Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων με τον πατέρα Νικόλαο Κριτσοτάκη.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

στα μονοπάτια των Αγίων. Σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

Ένας νέος αστήρ στο στερέωμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας έλαμψε με τη ζωή, τη διδασκαλία και το έργο του όχι μόνο στην Ιερά Μητρόπολη των Πατρών, όπου κυρίως αναπτύχθηκε η ποιμαντική δράση του, αλλά και στην εν γέννη Ελλαδική Εκκλησία, αφού είναι ο ιδρυτής των ενοριακών κατηχητικών σχολείων και των εκκλησιαστικών νηπιαγωγείων. Η βιωτή του κρυστάλλινη, αγιοπατερική. Αυστηρός κριτής των ιερών παραδόσεων, διακρίθηκε για τη διεισδυτικότητα και την προορατικότητα του θεολογικού λόγου του. Η διδασκαλία του επίκαιρη, όσο και προφητική, διαπερνάει την ψυχή του κάθε πιστού που αγωνιά για τη σωτηρία της ψυχής του. Ο λόγος για τον Άγιο Ποιμένα των Πατρών, τον Άγιο Γερβάσιο Παρασκευόπουλο, έναν πραγματικό ουρανοδείκτη, το βίο του οποίου θα παρακολουθήσουμε μέσα από τις σελίδες του βιβλίου «Άγιος Γερβάσιος, ο θεολόγος και κατηχητής» του αρχιμανδρίτου Κυρίλου Κωστοπούλου.

Ο Άγιος Γερβάσιος παροτρύνει τους πιστούς στη συχνή Θεία Κοινωνία. Η τελούμενη Θεία Λειτουργία από εμάς τους Ορθοδόξους Χριστιανούς, κύριο και μοναδικό σκοπό και έργο, έχει τη θέωσή μας, η οποία επιτυγχάνεται μέσω της μεταφόβου Θεού πίστεως και αγάπης μεταλήψεως των αχράντων μυστηρίων, ευθύς, πλην εκτάκτων περιπτώσεων, μετά την ως άνω πρόσκληση του λειτουργού του μυστηρίου. Διεκήρυται ο Άγιος Γερβάσιος ότι η μετοχή στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας συνιστά τον Αραβώνα για τον αιώνιο γάμο της Ουρανίου Βασιλείας. Γράφει σχετικά: «Γάμη και πλήρης αποκατάσταση για όλους μας στη Βασιλεία του Θεού θα είναι η ημέρα εκείνη όταν οι δίκαιοι θα λάμψουν σαν τον ήλιο, περικυκλώνοντας τον αληθινό ήλιο της δικαιοσύνης. Αραβώνας δε τούτων των γάμων και επίσημο δακτυλίδι είναι η Θεία Κοινωνία, η μετάληψη των αχράντων μυστηρίων, με τα οποία ζωούται και θεούται, πάσο τρόγων και πίνων, εξειλικρινούς καρδίας». Αυτά πίστευε και κήρυτε ο Άγιος Γερβάσιος για τον σκοπό της Θείας Λειτουργίας. Ήταν αδιανόητο για αυτόν να τελέσει Θεία Λειτουργία και τα πνευματικά του παιδιά που συμμετείχαν σε αυτήν να μην κοινωνήσουν. Σύμφωνα με την αρχαία εκκλησιαστική παράδοση, όπως και σε προηγούμενο κεφάλαιο αναφέραμε, τελούσε την Θεία Λειτουργία 4 φορές την εβδομάδα. Ήταν συγκινητικό το θέαμα και ουράνιο να βλέπει κανείς την ώρα του μεταφόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθεται να πλησιάζει όλο το εκκλησίασμα, που το μεγαλύτερο μέρος του ήταν νέοι και νέες, και να κοινωνούν τα άχραντα μυστήρια. Τέτοια ήταν η μυσταγωγία εκείνων των θείων λειτουργιών, ώστε ο καθηγητής Ανδρέας Παπαγεωργακόπουλος να πει: «Επέρασαν από τότε δεκαετίες πολλές. Παρικολούθησα πλήθος εταίρων θείων λειτουργιών, πλην νοσταλγώντας ημέρας εκείνας των μυσταγωγιών. Είναι η σωστή τον επανάληπτο».

τα κηρύγματα, τα κατηχητικά σχολεία. Οι ποιμαντικοί στην κατασκήνωση σε ένα σύνθημα κατέληγαν. «Ο τρόγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα, έχει ζωήν αιώνιον». Θυμάμαι πόσο ο Άγιος Πατήρ αλλά και οι κατηχητές επέμεναν σε αυτό το σημείο. Αναφέρονταν συχνά στο έκτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Αγίου Ευαγγελίου, όπου υπάρχει διδασκαλία του Κυρίου για το μυστήριο των μυστηρίων. Παρέθεταν επίσης χωρία πατέρων και διδασκάλων, οι οποίοι εδίδασκαν την συχνή Θεία Κοινωνία. Παράλληλα όμως, έδιναν μεγάλη σημασία και στο θέμα της καλής προετοιμασίας. Για τον Άγιο Γερβάσιο, η επιβεβλημένη προετοιμασία ήταν η συχνή εξομολόγηση. Πόσο πονούσε ο Άγιος Ποιμένας όταν δεν συμμετείχε στη Θεία Ευχαριστία ένα από τα πνευματικά του παιδιά. Πονούσε, γιατί γνώριζε ότι με τη Θεία Ευχαριστία οι πιστοί αφενός μεν ενώνονται σε ένα σώμα με τον Θεάνθρωπο Ιησού, αφετέρου δε γίνονται αδελφοί μεταξύ τους. Το γεγονός αυτό υπήρξε η αιτία που ο πνευματικός πατέρας είχε συνδεθεί τόσο με τα πνευματικά του παιδιά, ώστε να είναι αδύνατον να ζήσει χωρίς αυτά, αλλά ούτε και εκείνα χωρίς αυτόν. Έλεγε μάλιστα ότι η πνευματική άνοδος της σημερινής νεολαίας θα επιτευχθεί τότε μόνον, όταν μάθει να ζει μυστηριακά. Γι' αυτό και έβλεπε κανείς όλα τα πνευματικά του παιδιά να ζουν μια συνεχή μυστηριακή ζωή, γεγονός που συνεχίζεται και σήμερα. Είναι άξιο να μνημονεύσουμε ένα πρωτότυπο, πειραματικό κατηχητικό μάθημα. Ο Άγιος Γέροντας και Μέγας Κατηχητής έκανε υποδειγματική διδασκαλία στα νήπια και στα παιδιά για το ποιος είναι ο αρμόζων τρόπος για να κοινωνούν των αχράντων μυστηρίων με ευλάβεια και προσοχή. Γι' αυτό και σε ειδικό μάθημα, αφού έκανε την ανάλογη νουθεσία, τα παιδιά έμπαιναν στη σειρά σαν να ήταν στο ναό και μετελάμβαναν συμβολικά, εφαρμόζοντας όσα διδάχθηκαν με την επίβλεψη του κατηχητού τους. Έτσι μάθαιναν τόσο να σέβονται την φρικτή αυτή στιγμή, όσο και να κρατούν την ανάλογη στάση και συμπεριφορά, ώστε να αποφεύγονται οι ζημίες, τις οποίες με τραγικό τρόπο πολλές φορές αντιμετωπίζει ο λειτουργός την ώρα εκείνη. Ο ιερός ζήλος του και ο κατάπαυστος πόθος του να συμμετέχουν συχνά όλοι οι πιστοί της Ορθοδόξου Εκκλησίας στην Θεία Ευχαριστία είναι αδύνατον να περιγραφούν. Κύριος και τελικός σκοπός γράφει κάθε προσευχής και λατρείας προς Κύριον των Θεών είναι όχι απλώς ο πόθος να τον δοξολογήσουμε εμφανιζόμενοι ενώπιόν του, αλλά να απολαύσουμε την γλυκιά όψη και το πρόσωπό του, αν και ο Κύριος, ως κατοικών φως απρόσιτον, είναι αόρατος και κανείς δεν μπορεί να τον δει και να επιζήσει. Η ευσεβής ψυχή κυριαρχείται ολοκληρωτικά, καίεται σαν ουράνια βάτος από την επιθυμία να τον αισθάνεται μέσα της, ενικούντα και εμπεριπατούντα κατά το Άγιο θέλημά του. Αυτό επιτυγχάνεται βέβαια και μέσω της ενθέου προσευχής, της κατηδίαν και δημοσίας, καθώς και μέσω κάθε άλλης θείας λατρείας και αφοσιώσεως προς Κύριον των Θεών, αλλά κυρίως επιτυγχάνεται μέσω του μυστηρίου των μυστηρίων, της Αγίας Κοινωνίας, κατά το οποίο μυστήριο εκπληρώνεται το Κυριακόν Λόγιον, «Ο τρόγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα, εν εμή μένει καγό εν αυτό». Διεκήρυται μεταβεβαιότητος, απευθυνόμενος στα πνευματικά του παιδιά και ερμηνεύοντας την παραβολή του δείπνου, εφόσον θέλεις να είσαι και να λέγεσαι χριστιανός, δεν είναι δικαίωμά σου να αποποιηθείς την πρόσκληση, ούτε να προβάλλεις προφάσεις προς αποφυγή ή αναβολή. Έχεις καθήκον να ετοιμαστείς για να προσέλθεις και μετάσχεις στην μυστική τράπεζα. Μη προσερχόμενος δε και παραλείποντας το καθήκον τούτο και την υποχρέωσή σου αυτή, αναλαμβάνεις βαρύτατες ευθύνες για την παράβαση του σοβαρότερου από τα καθήκοντά σου.

Πίστευε βαθιά ότι η προειδοποίηση του Κυρίου για στέρηση της Ουρανίου Βασιλείας σε όσους δεν μετέχουν του ευχαριστιακού δείπνου είναι σοβαρή και αμετάκλητη. Γι' αυτό πολλές φορές στα Θεία Κηρύγματα αλλά και στα κατηχητικά μαθήματα παρέπεμπε τον λαό του Θεού στον ένατο κανόνα των Αγίων Αποστόλων, θέλοντας να επιστήσει την προσοχή των αδιαφόρων κληρικών και λαϊκών για το θέμα αυτό. Θεμέλιον, γράφει, και ακρογωνιαίων του μυστηρίου τούτου αποτελούν οι ιδρυτικοί λόγοι οι αναφερόμενοι στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στο 6ο κεφάλαιο, στίχη 32-58. Αιώνιον δε και ακατάλητον και μένουσαν εις τους αιώνας εντολήν, αποτελεί το κυριακόν παράγγελμα. Τούτο ποιείται εις την εμήν ανάμνησιν. Αλλά όμως την εποχή αυτή που ο φλογερός ποιμένας αγωνιζόταν, λόγο και έργο, να επιτύχει την συχνή μυστηριακή ζωή, βρέθηκαν αλίμονο και κληρικοί όπως και σήμερα σε ορισμένα μέρη της Ελλάδος, οι οποίοι όχι μόνον κήρυταν στους χριστιανούς να κοινωνούν 3 ή 4 φορές τον χρόνο, αλλά και τους απέτρεπαν βίαια από το Άγιο Ποτήριο. Αυτό το πληροφορήθηκε ο Άγιος Γερβάσιος και με πικρό παράπονο έγραψε τα παρακάτω για το σοβαρό αυτό θέμα. Υπάρχουν πάρα πολλά περιστατικά, όχι μόνο ακαταρτίστων αλλά και πεισμόνων κληρικών, οι οποίοι, ασφαλώς από άγνοια ή ταλέποροι, δεν επέτρεπαν στους πιστούς να μεταλαμβάνουν τακτικώς και τους απέπεμπαν. Το πράγμα τούτο είναι αληθές, επαναλαμβάνεται ενίοτε και σήμερα. Κατά διαβολική πράγματι συμπαιγνία, η συχνή προσέλευση προς τα μυστήρια, ενώ αποτελεί κατά τεκμήριο το κορύφωμα της ευσέβειας, ερμηνεύεται από αυτούς ως εκδήλωση ασέβειας. Πώς να χαρακτηρίσουμε τη φοβερή αυτή παρερμηνία, πώς να μιλήσουμε προς τη διοίκηση της Εκκλησίας, η οποία ανέχεται όταν ανέχεται μια τέτοια ύβρη. Θυμάμαι τη συχνή μυστηριακή ζωή που ζούσαμε εμείς τα πνευματικά του παιδιά και δακρύζοντας ομολογώ ότι οι ημέρες εκείνες είναι ανεπανάληπτες. Η συχνή Θεία Κοινωνία μας ένωνε κυριολεκτικά αφενός μεν με τον Ιησού, αφετέρου δε μεταξύ μας. Έτσι έπρεπε να βρισκόμαστε πάντοτε σε επιφυλακή, μη τυχόν μας αποσπάσει ο εχθρός από την συνεχή αυτή πανδεσία. Με αυτόν τον τρόπο βρισκόμασταν σε εγρήγορση και ετοιμότητα. Είμαστε πεπισμένοι λοιπόν ότι ο Άγιος Πνευματικός μας Πατέρας, ο οποίος συνεχώς ζούσε και εφρενόταν από το Άγιο Ποτήριο, τώρα που βρίσκεται στην άλλη ζωή την αιώνια, είναι και εκεί ενωμένος με τον αγαπημένο του Κύριο.

Να παρουσιάσουμε δηλαδή τι κήρυτε όσον αφορά τις ιερές παραδόσεις, ο φωτισμένος ποιμένας. Ο Άγιος Γερβάσιος μιλούσε, αλλά και ζούσε, ως ορθόδοξος κληρικός, μη θέλοντας να απομακρυνθεί ούτε στο ελάχιστο από την Αγία Παράδοση και τους ιερούς κανόνες της Εκκλησίας. Αδυνατούμε να παρουσιάσουμε την αγάπη και το ζήλο του για την τήρηση των ιερών παραδόσεων κατά την εξάσκηση των ποιμαντικών του καθηκόντων. Με τόση ευλάβεια κρατούσε τα παραδοθέντα από τους Αγίους Πατέρες, ώστε η αγαπημένη του φράση «Μη μέτερε, όρια αιώνια, άι πατέρες σου έθεντο», συνόδευε κάθε πτυχή της ζωής του. Υπήρξε δε απεινής διώκτης των αιρέσεων, επικριτής και σφοδρός τηλητευτής των διαφόρων προβατόσχημων λύκων, οι οποίοι με ποικίλους τρόπους λιμένονται την Εκκλησία. Αλλά και οι καμουφλαρισμένες οργανώσεις, οι Ουνίτες, οι Χιλιαστές, οι Μασόνοι, οι Ροταριανοί και άλλοι, δεν στερούνταν μερίδος από την δίστομο μάχαιρα της θεοπνεύστου γλώσσης του Αγίου Γερβασίου. Κάποια φορά αρνήθηκε να μεταδώσει την Θεία Κοινωνία σε υψηλά ιστάμενο πρόσωπο, γιατί όπως του εξήγησε, είχε την πληροφορία ότι ανήκε στην Μασονία. «Εγώ θα δώσω λόγο στο Θεό για εσάς, περισσότερο από ότι εσείς για τον εαυτό σας», έλεγε με συνέστηση της ευθύνης του ποιμένος απέναντι στο ποίμνιο. Ο Άγιος Γερβάσιος διεκήρυται ότι ο παράγων ορθή πίστη είναι όρος απαράβατος για τη σωτηρία της ψυχής του πιστού. Έγραφε χαρακτηριστικά ότι κάθε χριστιανός, εάν με όλες του τις δυνάμεις εργάζεται για την ενότητα της πίστεως και αν μισεί κάθε σχίσμα και αίρεση, τότε μπορεί να έχει θετικές και βέβαιες ελπίδες ότι θα επιτύχει την αιώνια ζωή. Ο ασφαλέστερος τρόπος αντιμετωπίσεως των αιρετικών και προφυλάξεως του εκκλησιαστικού πληρώματος από τις πάσης φύσεως κακοδοξίες ήταν, κατά τον Άγιο Πατέρα, η βαθύτερη και πληρέστερη γνώση εκ μέρους των πιστών του περιεχομένου της Ορθοδόξου πίστεως, όπως και η σταθερότητα και αιμονή σε αυτήν, με βάση την πατερική παράδοση. Γι' αυτό και έγραφε «Είμεθα εναντίον των νεωτερισμών, των συγχρονισμών και των λεβαντισμών. Υπεστηρίζαμεν διαβίου την επιστροφήν εις τα οπίσω, εις τους χρόνους της δόξης της Εκκλησίας».

Αυτό το πνεύμα μετέδωσε και στα πνευματικά του παιδιά. Ήταν συγκινητικό να ακούει κανείς νέους 12 έως 14 ετών να διατείνονται στις συζητήσεις τους «Αυτό δεν το λέγουν οι πατέρες» ή «Έτσι διδάσκει η παράδοση της Εκκλησίας». Τα τελούμενα στο ναό, τα ιερά σκεύη, τα ιερά άμφια, η εξωτερική αμφίεση των κληρικών, οι αγιογραφίες, η εκκλησιαστική μουσική, οι ακολουθίες, τα πάντα, έλεγε, πρέπει να είναι σύμφωνα με την ιερά παράδοση της Αγίας μας Εκκλησίας, η οποία ερμηνεύει αυθεντικώς την Αγία Γραφή και αναπτύσσει τα κεκριμένα νοήματα αυτής. Γι' αυτό με σφοδρότητα καταφερόταν εναντίον των καινοτόμων παπικών. Η παραδοχή λέγει τον μετά το σχίσμα πλανών και αξιώσεων και μάλιστα του αλαθήτου του Πάπα, ο οποίος διαρκώς, αδιστάκτος και ανενδιάστος ξεφουρνίζει ό,τι δόγμα και πλάνη εξυπηρετεί τους σκοπούς και τα συμφέροντά του, αυτό είναι απάρνηση, είναι προδοσία της Ορθοδοξίας, δηλαδή των ορθών δογμάτων, όπως τα παρέδωσε η διδασκαλία του Κυρίου, οι Άγιοι Απόστολοι και οι μετά από αυτούς Αποστολικοί Πατέρες και Διδάσκαλοι στις παραδόσεις και στις Οικουμενικές Συνόδους ανώθευτα. Και συνεχίζει. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή και ευθυξία τόσο στα ζητήματα της πίστεως και των δογμάτων όσον και στην Ιεράν Παράδοση και την εμφάνιση και μορφή των παραδεδεγμένων στην Εκκλησία.

Εκκλησία. Πόσοι από τους πατέρες εκείνους, οι οποίοι κράτησαν και μας παρέδωσαν ανώθευτη την Ορθοδοξία, βασανίστηκαν, ακροτηριάστηκαν και παντιοτρόπως υπέφεραν, και ιδιαίτερα από αυτούς τους ίδιους τους πάπες, πόσοι έχυσαν το αίμα τους για να ποτίσουν το θεοφύτευτο ουράνιο δέντρο της Ορθοδοξίας μας, εμένοντας στα θέσφατα, αρνούμενοι την υποταγή, την προδοσία της Ορθοδοξίας, της αμωμήτου Εκκλησίας μας. Είναι απόλυτη αλήθεια ότι εκτός της Ορθοδόξου Εκκλησίας δεν υπάρχει φωτισμός του Αγίου Πνεύματος, και άρα κανένας αιρετικός δεν μπορεί να αποφαίνεται για θέματα εκκλησιαστικά. Επίσης χαρακτηρίζει και τους πάσης μορφής προτεστάντες αιρετικούς και βλάσφημους, εχθρούς των φίλων του Θεού και της Θεοτόκου. Παράλληλα όμως με τον ζήλο, τον διέκρινε και η σύνεση. Χαρακτηριστική είναι η απάντηση του Αγίου Γερβασίου όταν ερωτήθηκε από τα πνευματικά του παιδιά ποια στάση να κρατήσουν μετά την αλλαγή του ημερολογίου. Απάντησε ο νουνεχής κληρικός: «Αυτό που έγινε δεν είναι ορθόν, διότι ουδής έχει το δικαίωμα να αλλάξει και να μετακινήσει τίποτε απολύτως ή μη κατόπιν συγκλήσεως γενικής ως Οικουμενικέ Σύνοδοι, διότι ό,τι εθέσπισαν εν συνόδης τη επιφυτίση του παρακλήτου οι πατέρες και τόσοι αιώνες εσεβάστησαν και με το αίμα τον κατεσφάλισαν και μας παρέδωκαν, είναι δια πάντα ορθόδοξον, το μόνον ενδεδειγμένον. Πάντως προσοχή, μήπως προβούν και εις εταίρας καινοτομίας αυθαιρέτως, διότι είναι, ως βλέπω, το πρώτο βήμα στον παπισμόν. Ημείς προς το παρόν θα υπακούσομεν εις τους καινοτόμους τούτους, εν επιφυλακή διατελούντες δια τα μετέπειτα. Βαλόμεθα, πανταχώθεν, ο Κύριος να διαφυλάξει την πίμνη του, ο Θεός να τους φωτίσει».

γράφει για το θέμα αυτό στον μοναχό Θεόκλητο Διονυσιάτη. «Υποτάσσομαι μεν εις την απόφαση της ιεραρχίας της Ελλαδικής Εκκλησίας ή να μη σχίσομεν τον άραφον χιτώνα του Κυρίου μας. Θεωρώ όμως την πράξη της ιεραρχίας μας βεβαιασμένην. Παράλληλα δεν δίσταζε να διακηρύττει τα ιδιωτελή κίνητρα των αποσυσθέντων, για τους οποίους πίστευε πως θα μεταπηδούσαν εις των νεοημερολογητισμών υπό τον όρο της αναγνωρίσεως εις αυτούς του επισκοπικού αξιώματος. Πάντες ούτι έλεγε, είναι υπέτη η βαρυτά του σχίσματος, υπόδικη ενώπιον των ιερών κανόνων. Και καταλήγει, φανερώνοντας την αγνή αγάπη του για την Εκκλησία του Χριστού, ότι χρειάζεται βαθύτατη έρευνα για την ανέβρεση των αιτιών του θλιβερού τούτου θέματος, την ευθύνην επί του οποίου φέρουσιν οι ηγήτορες εκατέρων των μερίδων. Δεν ήταν μυσαλόδοξος, ούτε ασύνετος κληρικός, ο Άγιος Γερβάσιος. Αντιθέτως, αγαπούσε τους πάντες. Όταν μιλούσε περί Ορθοδοξίας, φλεγόταν ολόκληρος. Όποτε τον πλησίαζες και συζητούσες μαζί του για θέματα πίστεως, διαπίστωνες πόσο ήταν συνετός, αλλά και πόσο ως ποιμένας αναλωνόταν από θείο ζήλο για την γλυκύτατη Ορθοδοξία. Είναι αδύνατον να μπορέσω με τη γραφίδα μου να παρουσιάσω ενώπιόν σας, έστω και αμυδρά, την καιόμενη από αγάπη καρδία του για τις παραδόσεις και για τους ιερούς κανόνες της Αγίας μας Εκκλησίας. Αλλά για μας Ορθοδοξία, γράφει χαρακτηριστικά ο Άγιος Πατήρ, δεν είναι τίποτε άλλο παρά οι θείοι και οι ιεροί κανόνες. Η άγνοιά τους είναι το κυριότερο αίτιον της πνευματικής καταπτώσεως του Ορθοδόξου Καθόλου Πληρώματος και των ποιμένων της Εκκλησίας. Όχι ολίγοι από τους οποίους, αν και δεν αγνοούν το γράμμα αυτών, όμως δεν πολιτεύονται κατά το πνεύμα αυτών. Πολλοί από τους νεοτεριστές θεολόγους ισχυρίζονται ότι οι ιεροί κανόνες είναι εφευρήματα μεταγενέστερα, που δεν έχουν σχέση με την διδασκαλία του Κυρίου ή τους θεωρούν πεπαλαιωμένες περγαμηνές. Ο Άγιος Γερβάσιος θλιβόταν, βλέποντας την αδιαφορία αυτή, την ψυχρότητα, αλλά και την ανεσχυντία αυτών των θεολόγων, λαϊκών ή κληρικών. Έβλεπε πως με τα λόγια μόνον τιμούσαν τους κανόνες ως τα θεμέλια της Ορθοδοξίας. Στην πράξη όμως, ελάχιστα εφάρμοζαν. Η παγερή αδιαφορία θανατώνει την φωνή, η οποία τολμά να υπερασπίσει τον άγγελο φύλακα της Ορθοδοξίας. Οι κανόνες θεωρούνταν περγαμηνές πεπαλαιωμένες. Είναι εν πολλής ο μεγάλος νεκρός και το απονέμονται τιμές ενός εν αποστρατεία στρατηλάτου, ο οποίος κάποτε οδήγησε σε θρίαμβο τις στρατιές της Εκκλησίας.

Ωστόσο για τον Άγιό μας δεν ήταν αρκετό το χτύπημα αυτού του μικρού σήμαντρου. Επιθυμούσε, εάν ήταν δυνατόν, να κρουστούν οι κόδωνες συμπάσεις της Ορθοδοξίας, καλώντας σε συναγερμό για να πάψει η ολέθρια αυτή πλάνη. Όμως η εξασθενημένη δύναμή του, όπως ο ίδιος έλεγε, δεν του το επέτρεπε. Τις διάφορες φωνές που ακούονταν κατά καιρούς εναντίον του Αγγέλου Φύλακα της Ορθοδοξίας, όπως αυτός ονόμαζε τους κανόνες, τις θεωρούσε σημεία των καιρών. Απέδιδε μάλιστα κάθε αποτυχία της εκκλησιαστικής διοικήσεως να επιλύσει τα διάφορα προβλήματα στην μη τήρηση των ιερών κανόνων της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Έγραφε χαρακτηριστικά ότι δεν μπορούμε να εργαζόμαστε στην οροφή του κτηρίου όταν τα θεμέλια είναι σαθρά. Δηλαδή δεν μπορεί να αναλώνουμε τις πνευματικές μας δυνάμεις για επουσιώδη θέματα ποιμαντικής και γενικότερης εκκλησιαστικής φροντίδας όταν τα βασικά της πίστεως παραθεωρούνται και εγκαταλείπονται. Και προσθέτει ο Άγιος Πατήρ. Προτεργάτες αυτής της προσπάθειας είναι οι ποιμένες, οι επίσκοποι κυρίως και το ιερατείο τους. Οι επίσκοποι είναι οι θεματοφύλακες της Ιεράς Παρακαταθήκης των Κανόνων. Ως άλλοι λέοντες και αετοί, αετοί και λέοντες κοσμούν και τους επισκοπικούς τους θρόνους, αμήνονται και επιτίθενται, εμπνέουν και αναβιβάζουν τους πιστούς τους, αγωνιζόμενοι για την τήρηση και εφαρμογή των κανόνων. Αλίμονο δε στη γενεά εκείνη των χριστιανών, τις οποίες οι επίσκοποι αμέλησαν ή έπαυσαν να αγωνίζονται τον υπερπάντα τούτον αγώνα. Για την πολυσυζητούμενη στις ημέρες μας μεταρρύθμιση των ιερών κανόνων και εξυγχρόνισή τους σύμφωνα με τις ανάγκες της εποχής, ο Ιερός Πατήρ διεκήρυσε ότι λέγοντας μεταρρύθμιση δεν εννοεί τίποτε άλλο παρά το να επιστρέψουμε εις τας βίβλους και τους κανόνας των Οικουμενικών Συνόδων και των Πατέρων. Καυτηρίαζε δε πάντοτε την διάθεση παραβλέψεως και ακυρώσεως της ισχύως των κανόνων. Γι' αυτό και με θεραλέο και στεναρό λόγο υποστήριζε ότι η παρούσα εκκλησιαστική τάξη αποτελεί εκτροπήν από την γραμμή των ιερών κανόνων. Το αιώνιο σύνθημα του Αγίου Πατρός ήταν «Ο πίσω εις τους κανόνας και τους πατέρας» και αλλού διετράνωνε «Ο πίσω εις τους πατέρας και εις την Ορθοδοξίαν εκείνων». Αυτό είναι το σύνθημα της οζούσης επιστροφής ειν λέγομεν μεταρρύθμισιν. Απαιτείται δε κατά πάντα, προπάντων και εν πάση. Γι' αυτή την στάση του θεωρήθηκε από τους νεοτερίζοντες συγχρόνους του θεολόγους ο πιστοδρομικός, άνθρωπος των άκρων, κληρικός αυστηρός υπέρ το δέον και τόσα άλλα. Αλλά όμως δεν υποχωρούσε ούτε στο ελάχιστο ο κατά πάντα ορθόδοξος και πατερικός ποιμένας, παραμένοντας πιστός στηρητής της ιεράς παραδόσεως της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Μήπως και σήμερα τις ίδιες κατηγορίες δεν αντιμετωπίζουν οι γνήσιοι ποιμένες, εκείνοι που ζητούν την πιστή τήρηση των ιερών παραδόσεων και των ιερών κανόνων της Αγίας μας Εκκλησίας? Και όμως η προτροπή του Αγίου Γερβασίου «Ο πίσω εις τους κανόνας και τους πατέρας» είναι ο μοναδικός δρόμος που οφείλουμε να ακολουθήσουμε κι εμείς οι νεότεροι κληρικοί και θεολόγοι, για να μην θρηνήσουμε, καθώς θα γίνουμε μάρτυρες ανεπιθύμητων καταστάσεων και συμφορών. Για τον ιερό αυτό αγώνα χρειάζονται αγωνιστές με βαθύτατη πίστη και χριστιανικό ηρωισμό, όπως έλεγε και ο Άγιός μας. Ήθε ο Θεός να δώσει να παρουσιαστούν τέτοιοι αγωνιστές και στις ημέρες μας.

στα μονοπάτια των Αγίων, σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

στα μονοπάτια της ιστορίας. Κείμενα, επιμέλεια, παρουσίαση Κωστής Παπαγεωργίου. Μια παραγωγή της Κρήτη TV.

Στην βόρεια δυτική άκρη της Κρήτης, ανάμεσα στα ακροτήρια της Γραμβούσας και της Πάφας, βρίσκεται το Καστέλι Κισάμου, μια ωραία κομμόπολη με 8.287 κατοίκους, ενώ συνολικά ο Δήμος Κισάμου έχει 12.655 κατοίκους σύμφωνα με την απογραφή του 2021. Το Καστέλι υπάγεται στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και είναι έδρα του Δήμου Κισάμου και της Ιεράς Μητροπόλεως Κισάμου και Σελήνη. Το Καστέλι Κισάμου βρίσκεται στην ίδια θέση που υπήρχε η αρχαία πόλη Κίσαμος. Με την ίδια ονομασία υπήρχαν δύο πόλεις στη Δυτική Κρήτη. Η μία βρισκόταν πιθανότατα στον κόλπο της Σούδας και ήταν το επίνιο της πόλης Άπτερα, όπως αναφέρει ο Στράβων, «Απτέρας δε πίνιον εστί Κίσαμος». Η άλλη, που ήταν και η σπουδαιότερη, βρισκόταν στον κόλπο Μυρτήλος, τον σημερινό κόλπο Κισάμου, στη θέση της σημερινής πόλης. Ο γεωγράφος Πτολεμαίος την αναφέρει στα γεωγραφικά του «Κίσαμος πόλης». Στους σταδιασμούς της Μεγάλης Θαλάσσης, που ήταν έργο αγνώστου του δευτέρου μισού του 3ου αιώνα, αναφέρεται «Από Αγνίου εις Κίσαμον στάδιοι 80, πόλης εστίν εν κόλπο κειμένη, έστι δε λιμήν, έχει και είδωρ».

Η αρχαία Κίσαμος άκμασε από την αρχαϊκή μέχρι την ελληνορωμαϊκή περίοδο και παρά το γεγονός ότι ήταν λιμάνι της αρχαίας Πολυρρήνειας, μια από τις ισχυρότερες πόλεις της Κρήτης που βρίσκεται 6 χιλιόμετρα νοτιότερα, ήταν αυτόνομη πόλη και είχε δικά της νομίσματα.

Στην κορυφή ήταν η Ακρόπολης σε σχήμα ταφ, από όπου η θέα ήταν απέραντη. Πολυρρήνια διοίκη από βορέου προς νότων, όπως αναφέρει ο αρχαίος Έλληνας εξερευνητής και συγγραφέας Σκύλαξ, ο Καριαμπεύς, ο οποίος έζησε στα τέλη του 6ου μέχρι τις αρχές του 5ου αιώνα π.Χ.

Η ονομασία Πολυρρήνια οφείλεται στα μεγάλα κοπάδια προβάτων που είχαν οι κάτοικοι της πόλης. Πολυρρήνια πόλης Κρήτης, από τα πολλά Ρήνεα, του τέστη πρόβατα έχειν, αναφέρει ο Στέφανος Βυζάντιος, ενώ ο Σουίδας την αναφέρει Πολύρρηνων.

Στην Πολυρρήνια ήταν ξακουστή η λατρεία της Δικτίνης Αρτέμιδος, του Κρηταγενή Δία και της Αθηνάς. Και εδώ ήταν ο ναός της Δίκτυνας.

Όταν ο Αγαμέμνονας επέστρεφε από την Τρία, μια χειμωνιάτικη θαλασσοταραχή τον ανάγκασε να καταφύγει στο απάνεμο λιμάνι της Χισάμου. Ανέβηκε τότε στην Πολυρρήνια για να προσφέρει θυσία στους θεούς να τον ευχαριστήσει για τη σωτηρία των καραβιών του, αλλά την ώρα της θυσίας τον πληροφόρησαν ότι οι αιχμάλωτοι που ήταν στα καράβια είχαν βάλει φωτιά και τα έκαιγαν. Άφησε τότε τη θυσία στη μέση, ημιτελή, και κατέβηκε κάτω και τότε καταράστηκε τους κατοίκους της Πολυρρήνιας όταν θα γίνεται θυσία ημιτελής να ονομάζεται κριτική θυσία.

Ο Ζινόβιος αναφερόμενος στο γεγονός σημειώνει: «Αγαμέμνον, ως φασί χυμαστής κατηνέχθη εσκρίτην και αναβάσες πολυρήνιαν θυσίαν επιτέλει. Εν τούτο δε οι εχμάλωτοι τα σνάφσεν έπρισαν, ου απαγγελθέντος αυτό, μεσούς της θυσίας, το μεν και όμενον ιερίων καταλυπήν λέγεται, ελθύνται προς θάλασσαν, ταραχθέντα, και μίαν μόλις ευρώντα ναύν, επ' αυτή συναχθήνε. Πολλά καταρασάμενος, της την χώρα νικούσιν, όθεν ύποτε ταραχώδης θυσία γέννητο, κριτικήν καλύσθε».

Στον οικισμό του σημερινού χωριού σώζεται ένας ρωμαϊκός οχυρωματικός πύργος και λαξευτή δεξαμενή νερού που ήταν μέρος του υδραγωγείου καθώς και ερείπια της αρχαίας πόλης.

Κατά την ρωμαϊκή περίοδο η αρχαϊκή Σάμος είχε ωραία οικοδομήματα, θέατρο και υδραγωγείο που έφερνε το νερό από την Πολυρρήνεια, όπως αναφέρει ο Ονόριο Μπέλη, που ήταν γιατρός του γενικού προβλεπτή των Χανίων Αλβίζε Γκριμάνη στα τέλη του 16ου αιώνα. Το γεγονός αυτό αποκαλύπτει την εύνοια που έδειξαν οι Ρωμαίοι σε αυτή την περιοχή όταν εισέβαλαν στην Κρήτη το 69 π.Χ. Τότε η Πολυρρήνεια, αν και ήταν ισχυρότατη πόλη, από αντίδραση προς την γειτονική Κυδωνία, με την οποία είχε εχθρικές σχέσεις, δέχθηκε τον κόιντο και κύλιο μέτελο ως σωτήρα και ευεργέτη, χωρίς να προβάλλει αντίσταση. Οι κάτοικοι της πόλης μάλιστα ανήγειραν αδριάντα προς τιμήν του μέτελου, του οποίου σώζεται η βάση με επιγραφή που αναφέρει «Κόιντον και κύλιον μέτελον, αυτοκράτορα τον εαυτή σωτήρα και ευεργέτην απόλυς».

Η ελληνορωμαϊκή πόλη της Κισάμου ήταν σημαντικό λιμάνι στο σταυροδρόμι των θαλάσσιων δρόμων της εποχής, με ιδιαίτερη άνθηση κατά τους ρωμαϊκούς αυτοκρατορικούς χρόνους. Τα αρχαιολογικά ευρήματα σε διάφορα σημεία της πόλης, όπου εκτός από τα δημόσια κτίρια αποκαλύφθηκαν περίτεχνα ψηφιδωτά δάπεδα πολυτελών επάβλεων και δημόσιων λουτρών, δείχνουν ότι η αρχαία Κίσαμος ήταν μια πόλη που της άρεσε η πολυτέλεια.

Στο ιστορικό κτίριο που οι Ενετοί και αργότερα οι Τούρκοι χρησιμοποιούσαν ως διοικητήριο, μέσα στην περίμετρο του Φρουρίου, στεγάζεται σήμερα το Αρχαιολογικό Μουσείο του Καστελίου.

Τα εκθέματα του μουσείου προέρχονται από την ευρύτερη περιοχή της επαρχίας Κισάμου και χρονολογούνται από την προϊστορική εποχή μέχρι και τους ρωμαϊκούς χρόνους.

αξιόλογα εκθέματα του μουσείου, κατανεμημένα χρονολογικά σε ενότητες, βρίσκονται στο ισόγειο και τον όροφο του μουσείου.

επιτύμπια στήλη με τη νεαρή Τυρό από την Πολυρρήνεια, τα ρωμαϊκά αγάλματα και τα υπέροχα ψηφιδωτά στον επανόροφο.

Από τα πρωτοχριστιανικά χρόνια η Κίσαμος ήταν έδρα επισκοπής. Το 342, στη σύνοδο της Αρδικής, ο επίσκοπος Κισάμου αναφέρεται τέταρτος. Μετά την Αραβοκρατία, κατά την δεύτερη Βυζαντινή περίοδο, η Επισκοπή Κισάμου ιδρύθηκε ξανά και μεταφέρθηκε στο χωριό Επισκοπή. Η νέα Επισκοπή αναφέρεται στο τακτικόν του 980.

Την περίοδο της Ενετοκρατίας, όλες οι επισκοπές της Κρήτης παραχωρήθηκαν στην Καθολική Εκκλησία και τοποθετήθηκαν Λατίνοι επίσκοποι. Μοναδικός Ορθόδοξος επίσκοπος στα μέσα του 16ου αιώνα ήταν ο επίσκοπος Κισάμου. Επρόκειτο για μια ξεχωριστή προσωπικότητα, γι' αυτό και οι Ενετοί τον σεβάστηκαν. Ήταν ο Γεράσιμος Παλαιόκαπας, ο οποίος καταγόταν από οικογένεια ευγενών της Κηδονίας, είχε σπουδάσει στην Πάντοβα και το 1544 χρημάτισε έφορος του Παταβίου Γυμνασίου. Το στέμα της οικογένειάς του, με δικέφαλο αητό, που κρατεί σπαθί, βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο της Πάντοβα. Μετά την επιστροφή του στην Κρήτη, εκάρη μοναχός και έγινε ηγούμενος στη Μονή Αγκαράθου του Ηρακλείου και αργότερα χειροτονήθηκε επίσκοπος Κισάμου.

Γεράσιμος Παλαιόκαπας είχε τεράστια οικογενειακή περιουσία, την οποία κληροδότησε στην Επισκοπική Σάμου με τον όρο να σπουδάζουν 16 κριτικοί και 8 άλλοι Έλληνες στο Πανεπιστήμιο της Πάντοβα. Μετά τον θάνατό του, η Επισκοπή Κισάμου περιήλθε στην Καθολική Εκκλησία.

Μετά την τέταρτη σταυροφορία του 1204 εναντίον της Κωνσταντινούπολης, οπότε και καταλήθηκε ουσιαστικά η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, η Κρήτη παραχωρήθηκε στον Βονιφάτιο τον Μονφερατικό. Εκείνος όμως πούλησε την Κρήτη στους Ενετούς για 1000 μάρκες αργύρου, καθώς δεν είχε διάθεση αλλά ούτε και τα μέσα για θαλασσινές περιπέτειες.

Οι Ενετοί καθυστέρησαν να καταλάβουν την Κρήτη, καθώς ήταν απασχολημένοι με τις κτίσεις τους στην Πελοπόννησο και τα νησιά του Αιγαίου. Την καθυστέρηση αυτή εκμεταλλεύτηκε ο Γενοβέζος αρχιπειρατής και κόμις της Μάλτας, Ενρίκο Πεσκατόρε, ο οποίος κατέλαβε την Κρήτη και έκτισε 15 μικρά φρούρια σε όλο το μήκος της βόρειας ακτογραμμής του νησιού.

Ένα από αυτά ήταν και το φρούριο της Κισάμου, το Καστέλ ντι Κίσαμο, όπου υπήρχε και ένας μικρός οικισμός, ένας βούργος, όπως ονόμαζαν οι ενετοί τους οικισμούς γύρω από τα φρούρια.

Στη διάρκεια των επαναστάσεων των κριτικών εναντίον των Ενετών, το 1336 και το 1342, ο μικρός οικισμός του Καστελίου καταστράφηκε και μόνο μετά την καταστολή των εξεγέρσεων οι Ενετοί αποφάσισαν την ανοικοδόμησή του, καθώς οι κάτοικοι των Βούργων γύρω από τα Φρούρια εξυπηρετούσαν τις ανάγκες τους. Από εκείνη την εποχή, ο οικισμός πήρε την ονομασία Καστέλη Κισάνου.

Το 1415 ο Φλωρεντινός ιερομόναχος Χριστόφορος Μποντελμόντι του τάγματος των Φραγκισκανών πραγματοποίησε τον περίπλου της Κρήτης προερχόμενος από τη Ρόδο. Ο Μποντελμόντι ήταν ο πρώτος χαρτογράφος στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη, αλλά ήταν και ο πρώτος που περιηγήθηκε την Κρήτη και κατέγραψε πολύτιμες πληροφορίες για τους αρχαιολογικούς χώρους, την φύση και την ιστορία του νησιού.

Εκτός από τα ιταλικά που ήταν η μητρική του γλώσσα, μιλούσε άριστα λατινικά, αρχαία ελληνικά και νέα ελληνικά, και οι πληροφορίες που μας άφησε θεωρούνται απόλυτα αξιόπιστες. Το ταξίδι του είχε χρηματοδοτήσει ο φίλος του Νικολό Νικολή, που είχε αγάπη για την φιλολογία και την γεωγραφία. Περιπλέοντας με μια κρατική γαλέρα των Ενετών την Κρήτη, όταν έφτασε στην Κίσα μου αναφέρει: «Βλέπομαι να ασπρίζει η αρχαία πόλη Κίσαμος. Σπέβδομαι να φτάσουμε από την αμμώδη ακτή. Ο διοικητής του καστελιού δεν άργησε να έρθει να μας συναντήσει. Αφού μας πρόσφερε πλούσιο γεύμα, μας έδειξε στην εκτεταμένη πεδιάδα τα υπολείμματα της αρχαιότητας. Στρέφοντας τα μάτια προς όλα τα μέρη, ακολουθούμε τα βήματά του». Φτάνουμε σε λίγο, σχεδόν στη μέση της πόλης, κοντά σε μια πηγή, της οποίας τα άφθονα νερά, διαγράφοντας καμπύλες, προσπαθούν να ξεχυλήσουν από τις όχθες. Είδα ένα μεγάλο παλάτι με κίονες, σχεδόν ολοκληρωτικά κατεστραμμένο. Σε μια γωνιά παρατήρησα επιγραφές. «Βλέπεις», μου είπε ο οδηγός, «το ρεύμα του τυφλού και το παλιό πέτρινο γεφύρι. Τους περασμένους καιρούς πότιζε όλη την πόλη. Κοίτα τους αναρρύθμιτους τάφους που υπάρχουν ακόμη. Όταν φυσούσε ο νοσηρός νότος, οι πατέρες μας έμπαιναν σε αυτά τα υπόγεια για να προφυλαχτούν».

Το 1538 το φρούριο της Κισάμου καταστράφηκε από τον αρχιπειρατή Χαϊρεντίν Μπαρμπαρόσα και το 1554 ανοικοδομήθηκε ξανά.

Το 1583, στην απογραφή του Πέτρου Καστροφύλακα, αναφέρεται το Καστέλ Κίσαμο με 845 κατοίκους, ενώ ο Φραγκίσκος Βασιλικάτα το 1630 σε αναφορά του προς την Βενετία αναφέρει: «Στο Καστέλ Κίσαμο φαίνονται ερείπια και λείψανα που δείχνουν ότι εκεί ήταν μια μεγάλη πόλη. Ο τόπος τώρα λέγεται Παλαιόκαστρο και από τους παλιούς Κισαμόπολη». Το φρούριο της Κισάμου είχε 35 κανόνια διαφόρων διαμετρημάτων. Στο φοβερό σεισμό που συγκλώνησε την Κρήτη το 1595, το φρούριο ισοπεδώθηκε κυριολεκτικά, αλλά ανοικοδομήθηκε και πάλι από τον Λορέντζο Κονταρίνι το 1635.

Τη νύχτα της Πέμπτης, που το ημερολόγιο μετρούσε 22 Ιουνίου του 1645, ο τουρκικός στόλος φάνηκε στα νυχτά της θάλασσας των Χανίων. Ο Ιουσούφ Πασάς από τη γαλέρα του έβλεπε τις φωτιές που άναβαν στα υψώματα η μία μετά την άλλη κατά μήκος της ακτής προς τα ανατολικά για να δώσουν σινιάλο για τον εχθρικό κίνδυνο. Την επομένη το πρωί της Παρασκευής 23 Ιουνίου 1645 ο τουρκικός στόλος εμφανίστηκε στο ακροτήριο Σπάθα και πλέοντας με ήπιο άνεμο αγκυροβόλησε απέναντι από τη μονή γωνιάς στον κόλπο των Χανίων. 400 καράβια, φούστες, παραντάρια, δρόμονες και γαλέρες που μετέφεραν 7.000 γενίτσαρους, 14.000 σπαχίδες, 3.000 καπανείς και 50.000 στρατιώτες αποτελούσαν τη δύναμη των Οθωμανών. Στην αρμάδα αυτή συμμετείχαν και σκάφη Αφρικανών υποτελών, καθώς και 15 αγγλικά και ολλανδικά μισθωμένα καράβια που μετέφεραν τεράστιες ποσότητες μπαρουτιού, 50.000 σιδερένιες μπάλες κανονιών, 50 μεγάλα κανόνια και πολλά μικρότερα, καθώς και εκατοντάδες βαρέλια παξιμάδι. Ο κεφαλονίτης ιερομόναχος Ακάκιος, κατά κόσμον άνθιμος διακρούσης, που μας άφησε μια έμετρη ιστορική αφήγηση των πρώτων χρόνων του Κρητικού πολέμου, αναφέρει: «Πλεούμενα αμέτρητα, σαν περιστέρια άσπρα, κι όλο το πόρτο γέμωσε ως ουρανός με τάστρα, που έφτασε εις τη γωνιά και έβαλε τη φλόγα».

Εμενετός Γενικός Προβλεπτής Αντώνιο Ναβαγκέρο έστειλε αμέσως αγγελιοφόρους να ξεσηκώσουν την επαρχία, εξορκίζοντας τους φεουδάρχες να ενωθούν μαζί του για την κοινή άμυνα. Οι εκκλήσεις του όμως έπεσαν στο κενό, αφού πολλοί από αυτούς ήταν φυγόδικοι που έχοντας χάσει τα σπίτια τους είχαν δηλώσει ανυπακοή στους νόμους. Όμως πολλοί ντόπιοι κάτοικοι έτρεξαν από τα γύρω χωριά και ζητώντας όπλα και πυρομαχικά έδειξαν ιδιαίτερη προθυμία να αποτρέψουν την απόβαση του εχθρού. Μετά την απόβαση των Τούρκων πολιορκήθηκε και το καστέλι της Κισάμου. Ο διοικητής του φρουρίου Τζιοβάνι Μέντιτσι γνώριζε ότι τα τείχη δεν θα μπορούσαν να αντέξουν στη μανία των Τούρκων και συνεπώς κάθε αντίσταση θα ήταν μάταιη. Έτσι άνοιξε τις πύλες του φρουρίου και παραδόθηκε στους Τούρκους.

Αφού αποβίβασε ο Γιουσούφ Πασάς τα στρατεύματά του στη Μονή Γωνιάς, έδωσε διαταγή να προχωρήσουν γρήγορα προς τα Χανιά και να στρατοπεδεύσουν στους γύρω λόφους σε σχηματισμό πολιορκίας, ώστε να αποκλείσουν τα περάσματα που θα έκαναν δυνατή την ενίσχυση της πόλης. Ο ήλιος είχε αρχίσει να δει, όταν ο ίδιος έπλευσε προς το νησάκι των Αγίων Θεοδόρων, που είχε δύο φρούρια. Πρόσφατα το είχε επισκεφθεί ο γενικός προβλεπτής Ανδρέα Κορνάρο και είχε απογυμνώσει το επανοφρούριο που ονομαζόταν Λαντουρουρού, ως ακατάλληλο για αντίσταση. Στο κάτω φρούριο υπήρχε μια φρουρά 40 ανδρών που είχε ενισχυθεί με άλλους 25 με φρούραχο τον λοχαγό Μπιάτζιο Τζουλιάνι που καταγόταν από το κάπο Ντίστρια. Η γαλέρα του Γιουσούφ Πασά σταμάτησε απέναντι από το φρούριο στη σπηλιά του νησιού που έμοιαζε με ανοιχτό στόμα προϊστορικού θηρίου και εκείνος, παίρνοντας ένα τηλεβόα, φώναξε δυνατά στα ιταλικά. «Σας μιλάω, Γιουσούφ Πασάς. Καλώ τη φρουρά του νησιού να παραδοθεί μέχρι το πρωί και θα σας αφήσω ελεύθερους να φύγετε στα Χανιά. Αν αρνηθείτε, θα βουλιάξω το νησί στον πάτο της θάλασσας». Για λίγο επικράτησε σιωπή, ώσπου φάνηκε ένας ενετός αξιωματικός να απαντά από τις επάλξεις του νότιου προμαχώνα του φρουρίου. «Γιουσούφ Πασά, είμαι ο λοχαγός Τζουλιάνι. Έχω καθήκον να πολεμήσω, έστω κι αν χρειαστεί να πεθάνουμε όλοι μας. Μην ελπίζεις την παράδοσή μας». Ωστόσο, ο Τζουλιάνι είχε την ελπίδα πως μέχρι το πρωί θα είχε έρθει κάποια βοήθεια από τα ενετικά καράβια που ήταν αραγμένα στο λιμάνι της Σούδας. Την επομένη ημέρα, Σάββατο 24 Ιουνίου του 1645, ο Γιουσούφ Πασάς, χωρίς άλλη προειδοποίηση, έστειλε 8 γαλέρες της Μπαρμπαριάς με τον Αχμέτ Πασά της Αμασίας και τον Αχμέτ Αγά, οι οποίες πραγματοποίησαν απόβαση σε διάφορα σημεία του νησιού, ενώ τα κανόνια του στόλου σφυροκοπούσαν το μικρό φρούριο. Οι ελάχιστοι αμυνόμενοι απαντούσαν στα πυρά χωρίς επιτυχία, αφού τα κανόνια του φρουρίου ήταν σχεδόν άχρηστα. Όταν ο λοχαγός Τζουλιάνι διαπίστωσε ότι κάθε άμυνα ήταν ανώφελη, διέταξε τους άντρες του να σταματήσουν να αντιστέκονται και μόλις οι Τούρκοι εισέβαλαν στο φρούριο, ο ίδιος αγκάλιασε τη γυναίκα και τα παιδιά του και έβαλε φωτιά στην παρουταποθήκη. Το φρούριο ανατινάχθηκε σαν ηφαίστειο και ολόκληρος ο κόλπος των Χανίων σύστηκε στη θέμελα. Ο Τζουλιάνι πήρε μαζί του στο θάνατο περισσότερους από 500 Τούρκους, ενώ 10 άνδρες της ενετικής φρουράς που επέζησαν αποκεφαλίστηκαν πάνω στη γαλέρα του Γιουσούφ Πασά. Το φρούριο της Χισάμου έγινε πολλές φορές θέατρο συγκρούσεων ανάμεσα στους Τούρκους και τους επαναστατημένους κριτικούς που δεν σταμάτησαν, όπως και στα χρόνια της ενετοκρατίας, να αγωνίζονται αδιάκοπα για την ελευθερία τους. Το 1692, ο ενετός ναύαρχος Αλοΐζιο Μοτσενίκο οργάνωσε την πρώτη επανάσταση εναντίον των Τούρκων στο καστέλι της Χισάμου. Οι επαναστάτες κατέλαβαν το κάστρο, αλλά οι Τούρκοι κατάφεραν να το πάρουν πίσω. Το 1821, στο φρούριο φυλακίστηκε ο επίσκοπος Χισάμου Μελχισεδέκ και από εδώ οι Τούρκοι τον μετέφεραν στη Σπλάντζια των Χανίων μαζί με τον διάκονο του Καλίνικο και τους κρέμασαν στον πλάτανο της πλατείας στις 19 Μαΐου 1821.

Η επανάσταση γενικεύτηκε από τους αγανακτισμένους Κισαμίτες και 1.800 Τούρκοι μαζί με τις οικογένειές τους βρήκαν καταφύγιο στο Φρούριο, ενώ από τη θάλασσα το είχαν αποκλείσει 2 Ιβραϊκά καράβια. Στις 21 Μαΐου 1823 αποβιβάστηκε στο Καστέλι ο νέος αρμοστής Κρήτης Εμμανουήλ Τομπάζης με τη γαλέρα Τερψιχώρη και άλλα 7 πλοία και 600 Έλληνες πολεμιστές. Αμέσως πολιόρκησε το Φρούριο της Κισάμου και μετά από 4 ημέρες, στις 25 Μαΐου, οι Τούρκοι αναγκάστηκαν να συνθηκολογήσουν παραδίδοντας τον οπλισμό τους. Ο Τομπάζης τους μετέφερε στα Χανιά με τα πλοία του και στο Φρούριο υψώθηκε μετά από πολλά χρόνια η ελληνική σημαία.

Οι Τούρκοι όμως ανασυγκροτήθηκαν και μετά από σκληρές μάχες κατάφεραν να ξαναπάρουν το Φρούριο. Τον Αύγουστο του 1825 ο στρατηγός Δημήτριος Καλέργης και η πολιτική νεόφυτος οικονόμου Δημήτριος Χρυσαφόπουλος και Εμμανουήλ Αντωνιάδης, που είχαν έλθει στην Κρήτη με αποστολή να καταλάβουν το Φρούριο της Γραμβούσας, πληροφορήθηκαν ότι στο Φρούριο της Κισάμου υπήρχε μια φρουρά μόνο από 20 Τούρκους στρατιώτες. Επιτέθηκαν ευνηδιαστικά και το κατέλαβαν την ίδια μέρα που οι κρητικοί επαναστάτες κατέλαβαν και το Φρούριο της Γραμβούσας. Στην Επανάσταση του 1866, ο συνταγματάρχης Βυζάντιος με τον ταγματάρχη Φρουδαράκη πολιόρκησαν το Φρούριο της Κισάμου, αλλά στη διάρκεια της μάχης ο ταγματάρχης Φρουδαράκης σκοτώθηκε και η πολιορκία λύθηκε. Η τελευταία προσπάθεια κατάληψης του Φρουρίου από τους κρητικούς έγινε το 1897, αλλά οι προστάτηδες δυνάμεις Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία και Ρωσία επιβίβασαν τους Τούρκους σε πλοία και τους φυγάδασαν.

Το 1941, στη διάρκεια της μάχης της Κρήτης εναντίον των Ναζί, το καστέλο Κισάμου δέχθηκε καταιγιστικό βομβαρδισμό, ευτυχώς χωρίς θύματα, διότι οι κάτοικοι είχαν βρει καταφύγιο στα γύρω χωριά. Σε μια ναυμαχία στον κόλπο της Κισάμου, ένα αγγλικό πολεμικό πλοίο βύθισε το ιταλικό καταδρομικό Κολεόνι, ενώ αρκετοί άοπλοι Κισαμίτες με αυτοσχέδια όπλα σκότωσαν και εχμαλώτησαν πολλούς Γερμανούς αλεξιπτωτιστές.

Στον αγώνα της Κρήτης ήρθαν να ενισχύσουν τότε και οι νεοσοί της σχολής Ευελπίδων, οι οποίοι, αγνοώντας τις διαταγές των ανωτέρων τους, αποβιβάστηκαν στη Μονή Γωνιάς. Ο ραδιοφωνικός σταθμός του BBC στο Λονδίνο μετέδιδε εκείνη την ημέρα. Τους μαχητάς της Κρήτης ήρθαν να ενισχύσουν και 300 Ευέλπιδες με τους αξιωματικούς των, οι οποίοι μετά ένδοξων πορείων μέσω Πελοποννήσου και εισπίσματων Γερμανών, οι οποίοι επεδίωξαν την καταστροφή των, κατέχουν από σήμερα θέσιν εις τας επάλξεις του φρουρίου Κρήτης. Ένας από αυτούς ήταν ο Εύελπης Αντώνιος Παπαγεωργίου, ο οποίος ήταν επικεφαλής μιας ομάδας 7 στρατιωτών. Κατευθύνθηκαν ανατολικά, ανοιχνεύοντας τον Κάμπο μέχρι τα Νοπήγια και τον Δραπανιά, όπου στη συμπλοκή με τους Γερμανούς

Μεσοποταμίας βεβηλώθηκε από τους βάρβαρους κατακτητές, οι οποίοι τον μετέτρεψαν σε μπακάλικο και κατέστρεψαν τις βυζαντινές τοιχογραφίες. Στο υπαίρθυρο του ναού υπήρχε μια ανάγλυφη επιγραφή η οποία καταστράφηκε από τα βόλια των Τούρκων με την εξής αναφορά: «Οικοδομήθηκε ο θείος ούτος και ιερός ναός του αρχιστρατηγού Μιχαήλ, διεξόδου και κόπου Δημητρίου, αμαροσάνης της αυτού συμβίας και Μιχαήλ και Θεοδοσίου του προγονού αυτών, 1595».

Μετά την απελευθέρωση της Κρήτης, που ξαναλειτουργήθηκε η εκκλησία, σαν από θαύμα φάνηκε η βυζαντινή τοιχογραφία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ και αυτό αποτέλεσε την αιτία να αφιερωθεί ο μικρός ναός στη χάρη του.

Ο Μητροπολιτικός Ναός της πόλης τιμάται στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Στην αυλή του ναού βρίσκεται ο τάφος του μακαριστού Μητροπολίτη Ειρηναίου Γαλανάκη, ο οποίος πρόσφερε σπουδαίο ποιμαντικό και κοινωνικό έργο στην περιοχή. Επί των ημερών του ανεγέρθηκαν πολλά ιδρύματα, τυπογραφείο, αγροτικές, τεχνικές και οικοκυρικές σχολές, οικοτροφία, γυροκομεία, ναοί, καθώς και η Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτη στο Κολυμπάρι, όπου διεξήχθη η Πανορθόδοξη Σύνοδος το 2016. Η ιστορία της πόλης είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία της Επισκοπής Κισάμου και Σελήνου. Το Σέλινο υπαγόταν παλαιότερα στην Επισκοπή Καντανίας, με έδρα το Κακοδίκι. Η Επισκοπή Κισάμου αναφέρεται μεταξύ των 20 επισκοπών της πρωτοχριστιανικής περίοδου, με πρώτο επίσκοπο τον Εύκησο, που συμμετείχε στη Σύνοδο της Σαρδικής της Ιλυρίας το 343 ή το 347 μετά Χριστόν, δεν είναι εξακριβωμένο. Ο επίσκοπος Κισάμου Θεόπεμπτος συμμετείχε στην Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδο Επισκόπων που συνεκλήθη το 692 στην Κωνσταντινούπολη από τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό Β', ο οποίος επεφημήθηκε από τη Σύνοδο ως αρχιερέας βασιλιάς. Είναι γνωστή επίσης ως Εντρούλος Σύνοδος, γιατί συνεκλήθη στην ειδική αίθουσα που έφερε θολωτή στέγη, καλούμενη αίθουσα Τρούλου, στο Ιερό Παλάτι, αλλά και μια μολύβδινη βούλα που φυλάσσεται στο Μουσείο Ρεθύμνου και ανάγεται στα τέλη του 6ου, αρχές του 7ου αιώνα, έχει την επιγραφή Εκκλησία Κισάμου. Το 1860 ονομάστηκε Επισκοπή Κισάμου και Σελήνου, με έδρα το Καστέλι, και με πράξη του Οικουμενικού Πατριαρχείου το 1962 ανυψώθηκε σε Μητρόπολη μαζί με τις υπόλοιπες Μητροπόλεις της Κρήτης.

Στο μυχό της δυτικής πλευράς του κόλπου των Χανίων βρίσκεται η ιστορική σταυροπηγιακή μονή οδηγήτριας κυρίας γωνιάς.

Σύμφωνα με την παράδοση, ο Όσιος Βλάσιος από την Αμάσια της Κύπρου είδε στο σημείο που χτίστηκε αργότερα η Μονή ένα φως. Η οπτασία επαναλήφθηκε και ο Όσιος, οδηγούμενος από το φως, βρήκε μια εικόνα της κίνησης της Θεοτόκου μέσα σε ένα σκήνο δίπλα σε ένα αναμένο καντήλι. Η Παναγία οδήγησε τον Βλάσιο στο σημείο που ήθελε να χτιστεί η εκκλησία της και γι' αυτό

ονομάστηκε οδηγήτρια. Η οικοδόμηση της Μονής άρχισε το 1618 και αποπερατώθηκε το 1634.

Στο δρόμο προς το λιμάνι του Καστελίου συναντούμε το σπήλαιο του Αγίου Κύριου Ιωάννη του Ξένου, που έζησε στα τέλη του 10ου αιώνα και πρόσφερε σπουδαίο έργο για την θρησκευτική αφύπνιση των κριτικών μετά την Αραβοκρατία.

Στο Καστέλι Κισάμου γεννήθηκε ο κορυφαίος ηθοποιός Μάνος Κατράκης στις 14 Αυγούστου 1908 και η προτομή του δεσπόζει στην κεντρική οδό Αναγνώστης Καλίδη απέναντι από την προτομή του οπλαρχηγού της επαρχίας Κισάμου Αναγνώστης Καλίδη. Το Καστέλι Κισάμου είναι σήμερα μια ωραία πόλη απλωμένη μέσα στο ειρηνικό τοπίο του Κισαμίτικου κόλπου, γεμάτη ζωή και δημιουργία. Παράλληλα με τα εκλεκτά προϊόντα της, το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο και τα κισαμίτικα κρασιά, παρουσιάζει μια σημαντική τουριστική ανάπτυξη και το λιμάνι συνδέει την πόλη με τα Κύθυρα και την Πελοπόννησο.

στα μονοπάτια της ιστορίας. Κείμενα, επιμέλεια, παρουσίαση Κωστής Παπαγεωργίου. Μια παραγωγή της Crete TV.

Φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Συνεχίζουμε αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης την περιπλάνηση στα δροσιστικά μονοπάτια της Φιλοκαλίας. Βρισκόμαστε στα 200 κεφάλαια του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητή προς τον θαλάσσιο περί θεολογίας και της ενσάρκου οικονομίας του Υιού του Θεού. Για εκείνους που ερευνούν σαρκικά το Λόγο περί του Θεού, ο Κύριος δεν ανεβαίνει προς τον Πατέρα. Για εκείνους όμως που τον αναζητούν πνευματικά με υψηλά θεωρήματα, ανεβαίνει προς τον Πατέρα. Ας μην κρατούμε λοιπόν κάτω για πάντα εκείνον που ήρθε για χάρη μας κάτω από φιλανθρωπία, αλλά ας πάμε μαζί του ψηλά προς τον Πατέρα, αφού αφήσουμε τη γη και τα γήινα, για να μην μπήκε σε μας εκείνο που είπε στους αδιόρθωτους Ιουδαίους, «Όπου πηγαίνω εγώ, εσείς δεν μπορείτε να έρθείτε». Γιατί χωρίς το Λόγο είναι αδύνατο να φτάσουμε στον Πατέρα του Λόγου. Η γη των Χαλδαίων είναι ο εμπαθής βίος, στον οποίο φτιάχνονται και προσκυνούνται τα είδωλα των αμαρτημάτων. Η Μεσοποταμία είναι η ασταθή συμπεριφορά που κυμαίνεται ανάμεσα σε αντίθετα άκρα. Η γη της Επαγγελίας είναι η κατάσταση που είναι γεμάτη από κάθε καλό. Καθένας λοιπόν που, όπως ο παλαιός Ισραήλ, αμελεί την έξι του αγαθού, παρασύρεται πάλι στη δουλεία των παθών και στερείται την ελευθερία που του δόθηκε. Πρέπει να σημειώσουμε ότι κανένας από τους Αγίους δεν φαίνεται να πήγε θεληματικά στη Βαβυλώνα, γιατί δεν είναι σωστό ούτε φρόνιμο να προτιμούν από τα αγαθά τα χειρότερα εκείνοι που αγαπούν τον Θεό. Μερικούς τώρα από αυτούς τους οδήγησαν δια της βίας εκεί μαζί με το λαό. Με αυτούς νοούμε όποιους άφησαν τον υψηλότερο λόγο της γνώσεως, όχι θεληματικά, αλλά γιατί το ζήτησε η περίσταση, για χάρη της σωτηρίας εκείνων που έχουν ανάγκη καθοδηγήσεως και καταγίνονται με τη διδασκαλία περί παθών. Γι' αυτό το λόγο και ο Μέγας Απόστολος Παύλος έκρινε συμφερότερο να μένει στη σάρκα, δηλαδή στην ηθική διδασκαλία για χάρη των μαθητών, μολονότι είχε όλο τον πόθο να αφήσει την ηθική διδασκαλία και να είναι μαζί με το Θεό με την υπερκόσμια, νοερή και απλή θεωρία. Όπως τον Σαούλ που τον έπνιγε πονηρό πνεύμα, τον καταπράινε ο μακάριος Δαβίδ ψάλλοντας με την κιθάρα του, έτσι κάθε λόγος πνευματικός που γλυκαίνεται με θεωρίες της γνώσεως, γαλινεύει τον νου που επηρεάζεται από δαίμονες και τον ελευθερώνει από την πονηρή συνείδηση που τον πνίγει. Πυρόξανθος με ωραία μάτια είναι, όπως ήταν ο Δαβίδ, εκείνος που μαζί με τη λαμπρότητα της κατά Θεόν ζωής έχει και την επιπλέον λάμψη της γνώσεως, με τις οποίες παίρνουν η ύπαρξη, η πράξη και η θεωρία. Η πράξη λαμπρύνεται με τους τρόπους των αρετών, η θεωρία φωτίζεται με θεία νοήματα. Η βασιλεία του Σαούλ είναι η εικόνα της σωματικής λατρείας του νόμου, την οποία κατάργησε ο Κύριος γιατί τίποτε δεν έφερε στην τελειότητα. Γιατί λέει, τίποτε δεν έφερε στην τελειότητα ο νόμος. Η βασιλεία όμως του μεγάλου Δαβίδ είναι προτύπωση της ευαγγελικής λατρείας, γιατί περιέχει τέλεια τα εγκάρδια θελήματα του Θεού. Ο Σαούλ είναι ο φυσικός νόμος που δόθηκε από τον Κύριο στην αρχή για να εξουσιάζει την ανθρώπινη φύση. Αυτός επειδή δεν τήρησε την εντολή με την παρακοή του, γιατί λυπήθηκε τον Αγάγ, τον βασιλιά του Αμαλίκ, δηλαδή το σώμα και γλίστρησε στα πάθη, διώχνεται από τη βασιλεία για να παραλάβει τον Ισραήλ ο Δαβίδ, δηλαδή ο νόμος του πνεύματος που γεννά την ειρήνη, η οποία χτίζει ολόλαμπρο για το Θεό το ναό της θεωρίας. Σαμουήλ ερμηνεύεται υπακοή Θεού. Εφόσον λοιπόν ιερατεύει μέσα μας ο λόγος της υπακοής και αν ακόμη ο Σαούλ λυπηθεί τον Αγάγ, δηλαδή το γήινο φρόνημα, αλλά όμως το σκοτώνει ο ιερέας λόγος και επιπλήττει κατατροπιάζοντας τον νου που αγαπά την αμαρτία ως παραβάτη των θείων δικαιωμάτων. Όταν ο νους από υπερηφάνεια καταφρονήσει το λόγο της διδασκαλίας, ο οποίος τον έχρισε βασιλιά εναντίον των παθών και πάψει να του απευθύνει τις κατάλληλες ερωτήσεις για το τι πρέπει να κάνει και τι να μην κάνει, κυριεύεται οπωσδήποτε από τα πάθη λόγω της άγνοιας. Με τα πάθη χωρίζεται σταδιακά από το Θεό,
Οπότε βαδίζει προς τις αθέλητες θλίψεις. Και τότε κάνει Θεό την κοιλιά του προς ευχαρίστηση των δαιμόνων, ζητώντας από εκεί παρηγοριά των τεινών του. Ας επίσης αυτό το παράδειγμα του Σαούλ, που δεν είχε σε όλα σύμβουλο τον Σαμουήλ και γύρισε κατά συνέπεια στην ειδωλολατρία και καταδεχόταν να ερωτά σαν κάποιο Θεό την εγκαστρίμηθο. Εκείνος που προσεύχεται να λάβει τον επιούσιο άρτο, δεν τον δέχεται οπωσδήποτε ολόκληρο, όπως είναι ο άρτος, αλλά όσο μπορεί αυτός να δεχτεί. Σε όλους όσοι τον ζητούν, δίνει τον εαυτό του ο άρτος της ζωής ως φιλάνθρωπος, όχι όμως με όμοιο μέτρο σε όλους, αλλά σε εκείνους που έχουν κάνει μεγάλα έργα αρετής, περισσότερο σε εκείνους που έχουν κάνει μικρότερα, λιγότερο, στον καθένα αναλόγως, όσο μπορεί να δεχτεί η δύναμη του νου του. Ο Κύριος άλλοτε λείπει μακριά, άλλοτε είναι μέσα μας. Κατά τη θεωρία πρόσωπο προς πρόσωπο είναι μέσα μας. Κατά τη θεωρία σαν σε καθρέφτη, ώστε να μένουν ενίγματα, λείπει. Στον πρακτικό, ο Κύριος είναι παρόν με τις αρετές. Από εκείνον που δεν λογαριάζει διόλου την αρετή, λείπει μακριά. Και πάλι στον θεωρητικό είναι παρόν με την αληθινή γνώση των όντων, από εκείνον που σφάλισε κάτι από αυτήν, λείπει μακριά. Απομακρύνεται από την σάρκα εκείνος που από την πρακτική πέρασε στην κατάσταση της γνώσεως. Αυτός αρπάζεται με τα υψηλότερα νοήματα σαν με σύννεφα στο διάφανο αέρα της μυστικής θεωρίας, όπου θα μπορεί να είναι πάντοτε μαζί με τον Κύριο. Φεύγει από τον Κύριο εκείνος που δεν μπορεί ακόμη, χωρίς τις ενέργειες των αισθήσεων, με καθαρό νου να θεωρήσει τα νοήματα, όσο αυτό είναι εφικτό και δεν μπορεί να δεχτεί το λόγο του Κυρίου απλό και χωρίς ενίγματα. Ο λόγος του Θεού δεν λέγεται σάρκα, μόνο γιατί σαρκώθηκε, αλλά και για άλλη αιτία. Όταν νοείται απλώς ο Θεός λόγος που είναι από την αρχή μαζί με τον Θεό Πατέρα και που έχει σαφή και γυμνά τα πρότυπα της αλήθειας για όλα, τότε δεν περιέχει παραβολές και ενίγματα, ούτε ιστορίες που έχουν ανάγκη από αλληγορική ερμηνεία. Όταν όμως έρθει προς ανθρώπους που δεν μπορούν με γυμνό νου να προσεγγίσουν γυμνά τα νοητά, τότε μιλώντας αυτούς με το συνηθισμένο σε αυτούς τρόπο, συγκροτείται από την ποικιλία των ιστοριών, των ενηγματικών φράσεων, των παραβολών και των δυσνόητων λόγων και γίνεται σάρκα. Γιατί στο πρώτο πλησίασμα δεν πλησιάζει ο νους μας σε γυμνό λόγο, αλλά σε λόγο σαρκωμένο, δηλαδή στην ποικιλία των λέξεων που είναι λόγος κατά τη φύση, αλλά σάρκα στην όψη, ώστε οι πολλοί όχι μόνο να τον βλέπουν, αλλά και να τον πιστεύουν σάρκα, κι ας είναι πράγματι λόγος. Η έννοια της γραφής δεν είναι εκείνη που νομίζουν οι πολλοί, αλλά άλλη από εκείνη που φαίνεται, γιατί ο λόγος γίνεται σάρκα με καθένα από τα γραμμένα λόγια.

Η αρχή της μαθητείας των ανθρώπων στην ευσέβεια γίνεται από τη σάρκα. Γιατί κατά την πρώτη προσπάθειά μας για τη θεοσέβεια συναντούμε το γράμμα και όχι το πνεύμα. Προχωρώντας όμως σταδιακά στο πνεύμα και πελεκώντας την παχύτητα των λέξεων με τα πιο λεπτά θεωρήματα, φτάνουμε καθαρά στον καθαρό Χριστό, όσο είναι δυνατό στον άνθρωπο. Μπορούμε τότε να λέμε όπως ο Απόστολος, «Αν και γνωρίσαμε κατά σάρκα τον Χριστό, τώρα όμως δεν τον γνωρίζουμε πλέον με τον ίδιο τρόπο». Λόγω δηλαδή της άμεσης επαφής του νου με το λόγο, χωρίς τα καλλήματα που τον σκεπάζουν, επειδή προκόψαμε από τη γνώση του λόγου ως σάρκα στη γνώση της δόξας του που έχει ως μονογενής από τον Πατέρα. Εκείνος που έζησε την εν Χριστώ ζωή ξεπέρασε τη δικαιοσύνη και του νόμου και της φύσεως. Αυτό δείχνοντας ο Απόστολος λέει, «Στην καινούργια ζωή της κοινωνίας με τον Χριστό, ούτε η περιτομή αξίζει τίποτε ούτε η ακροβιστία. Με την περιτομή φανερώνει την νομική δικαιοσύνη, με την ακροβιστία υπενήσεται τη φυσική ισότητα. Άλλοι αναγεννιούνται με νερό και πνεύμα. Άλλοι δέχονται το βάπτισμα με Άγιο Πνεύμα και φωτιά. Με τα τέσσερα αυτά, το νερό, το πνεύμα, τη φωτιά και το πνεύμα το Άγιο, νοώ το ένα και το αυτό πνεύμα του Θεού. Σε άλλους το Άγιο Πνεύμα είναι νερό επειδή καθαρίζει τους εξωτερικούς σωματικούς μολυσμούς. Σε άλλους είναι πνεύμα γιατί ενεργεί τα αγαθά έργα της αρετής. Σε άλλους είναι φωτιά γιατί καθαρίζει τις εσωτερικές κοιλίδες που είναι βαθιά στην ψυχή. Σε άλλους είναι, όπως λέει ο Μέγας Δανιήλ, πνεύμα Άγιο γιατί χορηγεί σοφία και γνώση. Από τις ενέργειές του που είναι διάφορες τον καθένα, παίρνει διάφορες ονομασίες, το ένα και το αυτό πνεύμα. Ο νόμος έδωσε το Σάββατο για να αναπαυθεί, λέει, το υποζύγιό σου και ο δούλος σου. Και τα δύο αυτά υπενήσονται το σώμα, γιατί το σώμα είναι υποζύγιο του πρακτικού νου που αναγκάζεται δια της βίας να σηκώνει το βάρος της πρακτικής ασκήσεως των αρετών. Ενώ του θεωρητικού είναι δούλος το σώμα, γιατί έγινε πλέον λογικό με τις θεωρίες και υπηρετεί λογικά στις διαταγές του νου που ξεκινούν από τη Θεία Γνώση. Και για τα δύο υπάρχει Σάββατο που είναι η περάτωση των καλών που αυτά ενεργούν, τόσο στην πράξη όσο και τη θεωρία, και δίνει στο καθένα την κατάλληλη ανάπαυση. Εκείνος που καλλιεργεί την αρετή με την πρέπουσα γνώση έχει υποζύγιο το σώμα και το οδηγεί λογικά στην ενέργεια όσων πρέπει. Δούλο του έχει τον τρόπο της πρακτικής ασκήσεως της αρετής, δηλαδή αυτόν τον τρόπο με τον οποίο συμβαίνει να σχηματίζεται η αρετή που τον αγόρασε σαν με χρήματα με τους λογισμούς της διακρίσεως. Σάββατο γι' αυτόν είναι η απαθής και η ειρηνική κατάσταση της ψυχής και του σώματος, δηλαδή η αμετάβλητη έξι της αρετής. Ο λόγος του Θεού σε εκείνους που φροντίζουν περισσότερο για τα σωματικά είδη της αρετής γίνεται άχυρο και χορτάρι που τρέφει το παθητικό μέρος της ψυχής για να υπηρετεί τις αρετές. Σε εκείνους που έχουν υψωθεί στη θεωρία της πραγματικής κατανοήσεως των θείων είναι άρτος που τρέφει το νοερό μέρος της ψυχής και την ανεβάζει στη θεοειδή τελειότητα. Γι' αυτό βλέπουμε τους Πατριάρχες να εφοδιάζονται για τον δρόμο με άρτους για τον εαυτό τους και χορτάρι για τα ζώα τους. Και ο Λεβίτης του βιβλίου των Κριτών που φιλοξενήθηκε από τον Γέροντα στη Γαβαών του είπε «Έχουμε και άρτους για μας και άχυρα για τους όνους μας και δεν λείπει τίποτε από τους δούλους». Ο λόγος του Θεού λέγεται και είναι δροσιά, νερό, πηγή και ποταμός όπως λέει η Γραφή. Δηλαδή είναι και γίνεται αυτά αναλόγως με τη δύναμη εκείνων που τον δέχονται. Σε άλλους είναι δροσιά γιατί σβήνει την πύρωση και ενέργεια των παθών που τους έρχεται στο σώμα από έξω. Σε εκείνους που ψήνονται στα βάθη τους από το φαρμάκι της κακίας είναι νερό, όχι μόνο γιατί καταστρέφει την κακία ως αντίμαχός της, αλλά και γιατί μεταδίδει ζωτική δύναμη που οδηγεί στη μακαριότητα. Σε εκείνους που η έξι της θεωρίας αναβλύζει αενάως είναι πηγή γιατί είναι χορηγός σοφίας. Σε εκείνους που χύνουν σαν ποτάμι την ευσεβή και ορθή και σωτήρια διδασκαλία είναι ποταμός γιατί ποτίζει άφθονα ανθρώπους και χτίνει και θηρία και φυτά. Έτσι και οι άνθρωποι θα θεωθούν καθώς θα ανυψωθούν με τα νοήματα των λεγόμενων
και εκείνοι που αποκτηνώθηκαν με τα πάθη θα γίνουν πάλι άνθρωποι με την ακριβή κατόρθωση της ενάρετης ζωής και θα ξαναπάρουν τη φυσική λογικότητα. Και εκείνοι που έγιναν θηρία με τις πονηρές συνήθειες και κακές πράξεις, αφού εξημερωθούν με την ήπια και απαλή παρακίνηση, θα ξαναγυρίσουν στη φυσική ημερότητα. Και εκείνοι που σαν φυτά είναι ανέστητοι στα αγαθά, αφού μαλακώσουν με την είσοδο του λόγου βαθιά μέσα τους, θα δεχθούν τη γονιμότητα του λόγου που τους διατρέφει, αποκτώντας αίσθηση και δύναμη προς καρποφορία. Ο Λόγος του Θεού είναι οδός για εκείνους που κατά την πρακτική άσκηση τρέχουν σωστά και δυνατά στο στάδιο της αρετής και μήτε δεξιά κλείνουν με την καινοδοξία, μήτε αριστερά με τη ροπή προς τα πάθη, καθώς κατευθύνει τα βήματά του σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Αυτό δεν το τήρησε μέχρι το τέλος ο Ασά ο βασιλεύς Ιούδα, γι' αυτό και λέγεται ότι στα γυρατιά του ασθένησε στα πόδια, επειδή είχε εξασθενήσει στον δρόμο του κατά Θεόν βίου. Θύρα λέγεται ο Λόγος του Θεού γιατί εισάγει στη Θεία Γνώση εκείνους που πέρασαν με επιτυχία τον δρόμο των αρετών κατά την αψεγάδιαστη πορεία της πρακτικής ασκήσεως και σαν φως δείχνει τους ολοφότινους θησαυρούς της σοφίας. Ο ίδιος είναι και οδός και θύρα και κλειδί και βασιλεία. Είναι οδός ως οδηγός, κλειδί γιατί ανοίγει στους άξιους τα θεία και ανοίγεται και ο ίδιος. Θύρα γιατί εισάγει και βασιλεία γιατί κληρονομείται και μετέχεται από όλους. Ο Κύριος λέγεται φως και ζωή και ανάσταση και αλήθεια. Λέγεται φως γιατί κάνει λαμπρές τις ψυχές και διώχνει το σκοτάδι της άγνοιας και φωτίζει το νου για να κατανοεί τα απόρριτα και δείχνει τα μυστήρια που μπορούν να δουν μόνον οι καθαροί. Ζωή λέγεται γιατί δίνει την κίνηση προς τα θεία που αρμόζει στις ψυχές που αγαπούν τον Κύριο. Ανάσταση γιατί ανασταίνει το νου από την νεκρή προσκόλληση στα υλικά καθαρό και κάθε φθορά και νεκρότητα. Και αλήθεια γιατί χαρίζει στους αξίους αμετάβλητη και σταθερή την έξι των αγαθών. Ο Θεός και Λόγος του Θεού και Πατέρα βρίσκεται μυστικά μέσα σε κάθε μία από τις εντολές Του. Ο Θεός και Πατέρας είναι όλος αχώριστος σε όλο το Λόγο Του εκφύσεως. Εκείνος λοιπόν που δέχεται μία Θεία εντολή και την πράττει, δέχεται το Λόγο του Θεού που υπάρχει μέσα σε αυτήν. Εκείνος που δέχτηκε το Λόγο διαμέσου των εντολών, διαμέσου αυτού δέχτηκε και τον Πατέρα που υπάρχει εκφύσεως μέσα σε αυτόν, όπως επίσης και το Πνεύμα που εκφύσεως υπάρχει μέσα σε αυτόν. Γιατί λέει, «Σας λέω αλήθεια, όποιος δέχεται αυτόν που θα στείλω, δέχεται εμένα, και όποιος δέχεται εμένα, δέχεται αυτόν που με έχει στείλει». Εκείνος λοιπόν που έλαβε εντολή και την τήρησε, έλαβε και έχει μυστικά την Αγία Τριάδα. Δοξάζει το Θεό στο πρόσωπό του όχι εκείνος που με λόγια μόνο τιμά το Θεό, αλλά εκείνος που υπομένει για το Θεό του σκόπου και τα παθήματα για χάρη της αρετής. Και αντιδοξάζεται από το Θεό με τη δόξα που βρίσκεται στο Θεό, παίρνοντας σαν έπαθλο της αρετής τη χάρη της απάθειας κατά μέθεξη. Γιατί ο καθένας που στο πρόσωπό του δοξάζει το Θεό με τους σκόπους της πρακτικής ασκήσεως για χάρη της αρετής, δοξάζεται και ο ίδιος μέσα στο Θεό με την απαθή έκλαμψη των θείων κατά τη θεωρία. Γιατί ο Κύριος ερχόμενος προς το πάθος έλεγε «Τώρα δοξάστηκε ο Υιός του ανθρώπου και σε αυτόν δοξάστηκε ο Θεός και ο Θεός θα τον δοξάσει με τον εαυτό του και θα τον δοξάσει αμέσως». Από αυτό γίνεται φανερό ότι στους σκόπους για χάρη της αρετής ακολουθούν τα θεία χαρίσματα. Όσο βλέπουμε το Λόγο του Θεού σωματωμένο στο γράμμα της Αγίας Γραφής με τα διάφορα ενίγματα, δεν έχουμε δει ακόμη νοητό στον ασώματο και απλό και ενιαίο και μόνο Πατέρα μέσα στον ασώματο και απλό και ενιαίο και μόνο Υιό κατά το ρητό. Όποιος έχει δει εμένα, έχει δει και τον Πατέρα. Και εγώ είμαι μέσα στον Πατέρα και ο Πατέρας εμένα. Υπάρχει λοιπόν ανάγκη από πολλή γνώση, ώστε αφού περάσουμε προηγουμένως κάτω από τα λόγια που καλύπτουν τον Λόγο, έτσι με γυμνό το νου να δούμε καθαρό τον Λόγο, όπως είναι καθεαυτόν, να μας δείχνει καθαρά όσο είναι εφικτό στους ανθρώπους τον Πατέρα που είναι μέσα του. Γι' αυτό είναι ανάγκη εκείνος που επιζητεί με ευσέβεια το Θεό
να μην πιάνετε από κανένα ρητό της γραφής, για να μην απατηθεί παίρνοντας αντί του Θεού τα γύρω από το Θεό. Δηλαδή, αντί του λόγου, δεχόμενος λανθασμένα το γράμμα της γραφής, ενώ ο λόγος έχει διαφύγει από το νου, που κρατώντας το περίβλημα νομίζει ότι κρατά τον ασώματο λόγο. Και συμβαίνει όπως με την Αιγυπτία που κράτησε όχι τον Ιωσήφ αλλά τα ρούχα του, και όπως με τους παλαιούς ανθρώπους, οι οποίοι παραμένοντας μόνο στην ομορφιά των ορατών, χωρίς να καταλάβουν, λάτρευαν τη χτίση και όχι τον χτίστη.

Ο λόγος της Αγίας Γραφής, όταν τσεντηθεί μέσω των υψηλωτέρων νοημάτων τη σύνθεση των λέξεων που είναι σωματικά διαμορφωμένες πάνω του, φανερώνεται σαν να υπάρχει στον ήχο λεπτής άβρας στο διορατικό νου, ο οποίος με την άκρα απόθεση των φυσικών ενεργειών του μπόρεσε να λάβει αίσθηση μόνο της απλότητας που κάνει κάπως γνωστό το λόγο, όπως ο Μέγας Ηλίας που αξιώθηκε στο σπήλαιο Χορίβ να δει αυτή την δράση. Χορίβ εξηγείται νεοοργωμένη γη, που σημαίνει τη μόνιμη απόκτηση των αρετών με το νέο πνεύμα της χάρης. Το σπήλαιο είναι η κρυφιότητα της σοφίας του νου, στην οποία όποιος φτάσει θα αισθανθεί μυστικά τη γνώση εκείνη που υπερβαίνει την αίσθηση. Στη γνώση αυτή λέγεται ότι βρίσκεται ο Θεός. Ο καθένας λοιπόν που ζητεί αληθινά το Θεό, όπως ο Μέγας Ηλίας, δεν θα φτάσει μόνο στο Χορίβ, δηλαδή ως πρακτικό στην έξι των αρετών, αλλά και στο σπήλαιο που είναι στο Χορίβ, δηλαδή ως θεωρητικός θα φτάσει στην κρυφιότητα της σοφίας, η οποία βρίσκεται μόνο στην έξι των αρετών. Όταν ο νους αποτινάξει τις πολλές δοξασίες που έχει περί των όντων, τότε φαίνεται σε αυτόν καθαρός ο λόγος της αλήθειας, ο οποίος του δίνει τις υποδείξεις της πραγματικής γνώσεως και απομακρύνει τις προηγούμενες εμπαθείς αντιλήψεις σαν λέπια από τα μάτια του, όπως έγινε στον Θεσπέσιο και Μέγα Απόστολο Παύλο. Γιατί λέπια είναι πράγματι που επικάθονται στο διορατικό μέρος της ψυχής και εμποδίζουν το πέρασμα στον καθαρό λόγο της αλήθειας, και οι γνώμες που στηρίζονται στο γράμμα μόνο της γραφής και η κατά την αίσθηση εμπαθείς θεωρίες των ορατών. Ο Θείος Απόστολος Παύλος είπε ότι έχει μερική γνώση του λόγου, ενώ ο Μέγας Ευαγγελιστής Ιωάννης λέει ότι είδε τη δόξα του. Είδαμε, λέει, τη δόξα του που την έχει ως μονογενής από τον Πατέρα. Ήταν γεμάτος από χάρη και αλήθεια. Ίσως ο Άγιος Παύλος είπε ότι έχει μερική γνώση του λόγου ως Θεού, γιατί από τις ενέργειες του μόνο γνωρίζεται κάπως, ενώ η γνώση της ουσίας και της υποστάσεώς του είναι εξίσου απλησίαστη και στους αγγέλους και στους ανθρώπους. Ο Άγιος Ιωάννης πάλι που μοιήθηκε τέλεια, όσο είναι δυνατόν σε άνθρωπο στο λόγο της ενανθρωπίσεως του λόγου, είπε ότι είδε τη δόξα του ένσαρκου λόγου, δηλαδή είδε το λόγο, το σκοπό για τον οποίο ο Θεός έγινε άνθρωπος, γεμάτος χάρη και αλήθεια. Γιατί ο μονογενής δεν χαριτώθηκε ως Θεός που είναι κατά την ουσία και ομοούσιος με το Θεό Πατέρα, αλλά καθώς έγινε φύση άνθρωπος κατ' οικονομία και ομοούσιος με μας. Χαριτώθηκε για μας που έχουμε ανάγκη από χάρη, και από την πληρότητα της δικής του χάρης δεχόμαστε πάντοτε σε κάθε προκοπή μας την ανάλογη χάρη, ώστε εκείνος που φύλαξε το λόγο τελείως καθαρό μέσα του θα λάβει τη δόξα τη γεμάτη από χάρη και αλήθεια του Θεού Λόγου που σαρκώθηκε για μας και που δόξασε ως άνθρωπος για χάρη μας και αγίασε τον εαυτό του κατά τον καιρό της επίγειας παρουσίας του. Γιατί λέει, όταν φανερωθεί θα είμαστε όμοιοι με Αυτόν. Έως ότου η ψυχή μεταβαίνει από δύναμη σε δύναμη και από δόξα σε δόξα, δηλαδή πραγματοποιεί μεγαλύτερη προκοπή από αρετή σε αρετή και υψηλότερη ανάβαση από γνώση σε γνώση, δεν έπαψε να κατοικεί εδώ προσωρινά, σύμφωνα με το λόγο. Είναι πολύ χειρός που παρηγεί η ψυχή μου, γιατί είναι πολύ το διάστημα και το πλήθος των γνώσεων που πρέπει αυτή να περάσει, ώσπου να φτάσει στον τόπο της θαυμαστής σκηνής, ως τον οίκο του Θεού με φωνή αγαλιάσεως και εορταστικό ήχο, προσθέτοντας πάντοτε φωνή νοερή στις νοερές φωνές με την προκοπή στις θείες θεωρίες, μαζί με τη μεγάλη αγαλίαση του νου, τη χαρά δηλαδή και την ανάλογη ευχαριστία για όσα έχουν θεωρηθεί. Γιατί τέτοιες εορτές εορτάζουν εκείνοι που έλαβαν το πνεύμα της χάρης στις καρδιές τους και φωνάζουν «Αβά Πατέρα». Ο τόπος της θαυμαστής σκηνής είναι η απαθής και η αδιατάραχτη έξι των αρετών, κατά την οποία ο Λόγος του Θεού καταστολίζει σαν σκηνή την ψυχή με διάφορα είδη αρετών. Ο οίκος του Θεού είναι η γνώση που αποτελείται από πολλά και διάφορα θεωρήματα, κατά την οποία έρχεται ο Θεός στην ψυχή και την γεμίζει από τον κρατήρα της σοφίας. Η φωνή της αγαλιάσεως είναι το σκύρτημα της ψυχής για τον πλούτο των αρετών. Εξομολόγηση είναι η ευχαριστία για τη δόξα της ευοχίας της σοφίας, και ο ήχος είναι η συνεχής μυστική δοξολογία που παράγεται από τη σύγκραση και των δύο, δηλαδή της αγαλιάσεως και της εξομολογήσεως.
Εκείνος που νίκησε παλεύοντας με γενναιότητα τα πάθη του σώματος και πολέμησε αρκετά τα ακάθαρτα πνεύματα και έδιωξε τα νοήματά τους από τη χώρα της ψυχής του, ας προσεύχεται να του δοθεί καρδιά καθαρή και να εγκατασταθεί στα βάθη του πνεύμα ευθύτητας, να αδειάσει δηλαδή τελείως από τους φαύλους λογισμούς και να γεμίσει από τις θείες έννοιες με τη χάρη, ώστε να μεταβληθεί σε κόσμο νοητό του Θεού, λαμπρό και μεγάλο, αποτελούμενο από ηθικά και φυσικά και θεολογικά θεωρήματα. Εκείνος που έκανε καθαρή την καρδιά του, δεν θα γνωρίσει τους λόγους των υψηλών και μετά τον Θεό όντων μόνο, αλλά μετά την προσπέραση όλων βλέπει κάπως και αυτόν τον Θεό, και αυτό είναι το ακρότατο όριο όλων των αγαθών. Όταν ο Θεός έρθει σε αυτή την καρδιά, την αξιώνει να χαράξει σε αυτή τα δικά του γράμματα μέσω του Πνεύματος, σαν να ήταν οι πλάκες του Μωυσή, και τόσο περισσότερο όσο αυτή επιδόθηκε στην πράξη και τη θεωρία σύμφωνα με την εντολή που προστάζει μυστικά να αυξάνεσαι. Καρδιά καθαρή λέγεται ίσως εκείνη που δεν έχει με κανένα τρόπο καμιά φυσική κίνηση προς οτιδήποτε, στην οποία έρχεται ο Θεός και σαν σε πίνακα καλά καθαρισμένο από την άκρα απλότητα γράφει τους δικούς του νόμους. Καρδιά καθαρή είναι εκείνη που παρουσίασε στο Θεό τελείως ασχημάτιστη και αδιαμόρφωτη τη μνήμη και έτοιμη να σφραγιστεί μόνο με τα δικά του σημεία, με τα οποία συμβαίνει να φανερώνεται ο Θεός.

Φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Οικογενειακή ζωή. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Διαβάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.

θάνατος παιδιών. Μια μάνα γέροντα που το παιδί της πέθανε πριν από 9 χρόνια, σας παρακαλεί να κάνετε προσευχή να το δει έστω στον ύπνο της για να παρηγορηθεί. Πόσο χρονών ήταν το παιδί? Ήταν μικρό? Είναι σημαντικό αυτό. Άμα το παιδί ήταν μικρό και η μητέρα είναι σε κατάσταση που αν της παρουσιαστεί δεν θα αναστατωθεί, θα παρουσιαστεί. Αιτία είναι η μητέρα που δεν παρουσιάζεται το παιδί. Μπορεί γέροντα αντί να παρουσιαστεί το παιδί στη μητέρα που το ζητάει, να παρουσιαστεί σε κάποιον άλλον? Πώς δεν μπορεί? Κανονίζει ανάλογα ο Θεός. Όταν ακούω για τον θάνατο κάποιου νέου λυπάμαι, αλλά λυπάμαι ανθρωπίνως, γιατί αν εξετάσουμε τα πράγματα πιο βαθιά θα δούμε ότι όσο μεγαλώνει κανείς και περισσότερο αγώνα πρέπει να κάνει, αλλά και περισσότερες αμαρτίες προσθέτει. Ιδίως όταν είναι κοσμικός, όσο περνούν τα χρόνια, αντί να βελτιώσει την πνευματική του κατάσταση, τη χειροτερεύει με τις μέρημνες, με τις αδικίες κλπ. Γι' αυτό είναι πιο κερδισμένος όταν τον παίρνει ο Θεός νέο. Γέροντα, γιατί ο Θεός επιτρέπει να πεθαίνουν τόσοι νέοι άνθρωποι? Κανείς δεν έχει κάνει συμφωνία με το Θεό πότε θα πεθάνει. Ο Θεός τον κάθε άνθρωπο τον παίρνει στην καλύτερη στιγμή της ζωής του με ένα ειδικό τρόπο για να σώσει την ψυχή του. Εάν δει ότι κάποιος θα γίνει καλύτερος, τον αφήνει να ζήσει. Εάν δει όμως ότι θα γίνει χειρότερος, τον παίρνει για να τον σώσει. Μερικούς πάλι που έχουν αμαρτωλή ζωή, αλλά έχουν τη διάθεση να κάνουν το καλό, τους παίρνει κοντά του πριν προλάβουν να το κάνουν, επειδή ξέρει ότι θα έκαναν το καλό μόλις τους δινόταν η ευκαιρία. Είναι δηλαδή σαν να τους λέει: μην κουράζεστε, αρκεί η καλή διάθεση που έχετε. Άλλον επειδή είναι πολύ καλός, τον διαλέγει και τον παίρνει κοντά του, γιατί ο παράδεισος χρειάζεται μπουμπούκια. Φυσικά οι γονείς και οι συγγενείς είναι λίγο δύσκολο να το καταλάβουν αυτό. Βλέπεις, πεθαίνει ένα παιδάκι, το παίρνει αγγελούδι ο Χριστός και κλαίνε και οδύρονται οι γονείς, ενώ έπρεπε να χαίρονται, γιατί πού ξέρουν τι θα γινόταν αν μεγάλωνε? Θα μπορούσε άραγε να σωθεί? Όταν το 1924 φεύγαμε από τη Μικρά Ασία με το καράβι για να έρθουμε στην Ελλάδα, εγώ ήμουν βρέφος. Το καράβι ήταν γεμάτο πρόσφυγες και όπως με είχε η μητέρα μου μέσα στις φασκές, ένας ναύτης πάτησε επάνω μου. Η μάνα μου νόμισε ότι πέθανα και άρχισε να κλαίει. Μια συγχωριανή μας άνοιξε τις φασκές και διαπίστωσε ότι δεν είχα πάθει τίποτε. Αν πέθαινα τότε, σίγουρα θα πήγαινα στον παράδεισο. Τώρα που είμαι τόσων χρονών και έχω κάνει τόση άσκηση, δεν είμαι σίγουρος αν πάω στον παράδεισο. Αλλά και τους γονείς βοηθάει ο θάνατος των παιδιών. Πρέπει να ξέρουν ότι από εκείνη τη στιγμή έχουν ένα πρεσβευτή στον παράδεισο. Όταν πεθάνουν, θα έρθουν τα παιδιά τους με εξαπτέρυγα στην πόρτα του παραδείσου να υποδεχτούν την ψυχή τους. Δεν είναι μικρό πράγμα αυτό? Στα παιδάκια πάλι που ταλαιπωρήθηκαν εδώ από αρρώστιες ή από κάποια αναπηρία, ο Χριστός θα πει: ελάτε στον παράδεισο και διαλέξτε το καλύτερο μέρος. Και τότε εκείνα θα του πούν: ωραία είναι εδώ, Χριστέ μας, αλλά θέλουμε και τη μανούλα μας κοντά μας. Και ο Χριστός θα τα ακούσει και θα σώσει με κάποιον τρόπο και τη μητέρα.
Βέβαια, δεν πρέπει να φθάνουν οι μητέρες και στο άλλο άκρο. Μερικές μανάδες πιστεύουν ότι το παιδί τους που πέθανε αγίασε και πέφτουν σε πλάνη. Μια μητέρα ήθελε να μου δώσει κάτι από το γιο της που είχε πεθάνει για ευλογία, γιατί πίστευε ότι αγίασε. «Έχει ευλογία», με ρώτησε, «να δίνω από τα πράγματά του?» «Όχι», της είπα, «καλύτερα να μην δίνεις». Μια άλλη είχε κολλήσει την Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ στον Εσταυρωμένο τη φωτογραφία του παιδιού της που το είχαν σκοτώσει οι Γερμανοί και έλεγε «Και το παιδί μου σαν το Χριστό έπαθε». Οι γυναίκες που κάθονταν και ξενυχτούσαν στον Εσταυρωμένο την άφησαν για να μην την πληγώσουν. Τι να έλεγαν. Πληγωμένη ήταν.

πόση δύναμη χρειάζονται γέροντα ή άνθρωποι για να αντιμετωπίσουν τον ευνίδιο θάνατο. Άμα έχουν συλλάβει το βαθύτερο νόημα της ζωής, βρίσκουν τη δύναμη να αντιμετωπίσουν το θάνατο, γιατί τον αντιμετωπίζουν πνευματικά. Με τα μηχανάκια πόσα παιδιά καταστρέφονται, πόσα παλικάρια σκοτώνονται με τις μοτοσικλέτες. Σηκώνουν τη μοτοσικλέτα πίσω στη μία ρόδα, οπότε εύκολα τουμπάρουν και σπάζουν το κεφάλι τους. Το θεωρούν κατόρθωμα ποιος θα σηκώσει τη μοτοσικλέτα περισσότερο. Κρατούσα, λέει, σούζα τη μοτοσικλέτα στην πίσω ρόδα και τουμπάρισα. Ο διάβολος βλέπεις τι τους βάζει να κάνουν για να χτυπήσουν στο κεφάλι. Γιατί αλλιώς, ακόμη και αν είχαν κάποιο ατύχημα, μπορεί να χτυπούσαν αλλού και να μην σακατεύονταν. Για να επιτρέψει όμως ο Θεός την κακία του διαβόλου ή την απροσεξία του άλλου, σημαίνει ότι θα βγει κάτι καλό. Τότε γέροντα, γιατί η Εκκλησία μας εύχεται υπέρ του διαφυλαχθήνε από ευνίδιο θάνατο? Εκείνο είναι άλλο. Ζητά από τον Θεό να μην μας βρει ο θάνατος ανέτοιμος. Γέροντα, μια μητέρα είναι απαρηγόρητη γιατί το παιδί της πηγαίνοντας στη δουλειά σκοτώθηκε σε τροχαίο. Πες της, από κακότητα χτύπησε ο οδηγός το παιδί σου? Όχι. Εσύ για να σκοτωθεί το έστειλες στη δουλειά? Όχι. Να πεις λοιπόν, δόξα σοι ο Θεός,

αυτό είναι αγγελούδι και εσύ τα βάζεις με το Θεό. Αυτό θα βρεις μεθαύριο να πρεσβεύεις το Θεό. Μετά που μου μίλησε για τη ζωή της, είπε πως μπορούσε να έχει πολλά παιδιά, αλλά όταν ήταν νέα δεν ήθελε να έχει παιδιά. Πόσες μητέρες προσεύχονται και ζητούν να είναι τα παιδιά τους κοντά στο Θεό. Δεν ξέρω, λένε, τι θα κάνεις, Θεέ μου, θέλω να σωθεί το παιδί μου, να είναι κοντά σου. Αν τυχόν όμως ο Θεός δει ότι το παιδί θα παραστρατήσει, ότι πηγαίνει στην καταστροφή και δεν υπάρχει άλλος τρόπος να σωθεί, το παίρνει με αυτό τον τρόπο. Επιτρέπει λόγου χάρη ένα μεθυσμένο να το χτυπήσει με το αυτοκίνητο και να το σκοτώσει, και έτσι το παίρνει κοντά του. Αν υπήρχε περίπτωση να γίνει καλύτερο, θα έφερνε ένα εμπόδιο να αποφύγει το ατύχημα. Μετά ξεμεθάει και αυτός που χτύπησε το παιδί, έρχεται σε συνέστηση και σε όλη του τη ζωή τον πειράζει η συνείδησή του. Εγκλημάτισα, λέει, και παρακαλεί συνέχεια το Θεό να τον συγχωρήσει. Σώζεται και αυτός. Η μάνα πάλι με τον πόνο της συμμαζεύεται, σκέφτεται τον θάνατο και ετοιμάζεται για την άλλη ζωή, οπότε σώζεται και αυτή. Βλέπετε πως οικονομάει ο Θεός από την προσευχή της μάνας να σώζονται ψυχές. Αν όμως οι μητέρες δεν το καταλαβαίνουν αυτό, τα βάζουν με το Θεό. Τι τραβάει και ο Θεός με μας. Όταν κανείς πάβει να αντιμετωπίζει τα πράγματα κοσμικά, βρίσκει ανάπαυση. Γιατί πώς είναι δυνατόν ο άνθρωπος να παρηγορηθεί αληθινά, αν δεν πιστέψει στο Θεό και στην αληθινή ζωή, τη μεταθάνατον, την αιώνια. Τόση καιρό που ήμουνα στο μοναστήρι του Στομίου, ζούσε στην Κόνιτσα μια χείρα γυναίκα που πήγαινε συνέχεια στο κημητήρι και έσκουζε ώρες ολόκληρες. Τους αναστάτωνε όλους με τις φωνές της. Χτυπιόταν, χτυπούσε το κεφάλι της στην πλάκα του τάφου. Όλο τον πόνο της τον έβγαζε εκεί. Πήγαιναν, την έπαιρναν από εκεί και αυτή ξαναγύριζε. Αυτό γινόταν για χρόνια. Ο άνδρας της είχε σκοτωθεί από τους Γερμανούς και η κόρη της λίγα χρόνια μετά τον θάνατο του πατέρα, μόλις έγινε 19 χρονών, πέθανε από καρδιά και είχε μείνει μόνη της η φουκαριάρα. Αν το δει κανείς αυτό εξωτερικά, θα πει, γιατί να το επιτρέψει ο Θεός. Και αυτή έτσι εξωτερικά το αντιμετώπιζε και δεν μπορούσε να παρηγορηθεί. Μια φορά που πήγα να δω τι συμβαίνει, μου έλεγε, γιατί ο Θεός το έκανε αυτό. Ο άνδρας μου σκοτώθηκε στον πόλεμο. Είχα μια κόρη, μου την πήρε κι αυτή. Έλεγε, τα έβαζε με το Θεό. Αφού την άφησα να ξεσπάσει λίγο, της είπα, να σου πω κι εγώ κάτι. Τον άνδρα σου τον ήξερα, ήταν πολύ καλός. Σκοτώθηκε στον πόλεμο για την πατρίδα, πάνω στο ιερό καθήκον. Ο Θεός δεν θα τον αφήσει. Μετά σου άφησε την κόρη σου για λίγα χρόνια κοντά σου, οπότε είχες μια παρηγοριά. Έπειτα όμως, επειδή ίσως θα ξέφευγε η κοπέλα, την πήρε ο Θεός αυτή την καλή κατάσταση που βρισκόταν για να τη σώσει. Αυτή, ενώ ο άνδρας της ήταν πολύ ήσυχος, ήταν λίγο κοσμική. Δεν της είπα φυσικά ότι εσύ ήσουν κοσμική, αλλά τη ρώτησα, τώρα εσύ τι σκέφτεσαι, αγαπάς τον κόσμο? Δεν θέλω να δω τίποτε και κανέναν, μου λέει. Βλέπεις, της λέω, τώρα και για σένα ο κόσμος πέθανε. Ο πόνος σε βοηθάει και δεν σε ενδιαφέρει τίποτε το κοσμικό. Έτσι μεθαύριο θα είστε όλοι μαζί στον παράδεισο. Τέτοια τιμή ο Θεός σε ποιον την έχει κάνει? Το καταλαβαίνεις? Μετά από αυτή τη συζήτηση, σταμάτησε να πηγαίνει στο κημητήρι. Μόλις βοηθήθηκε να συλλάβει το βαθύτερο νόημα της ζωής,

ησύχασε. Γέροντα, άκουσα ότι όταν κάποιος δολοφονείται, εξιλεώνεται, γιατί παίρνει τις αμαρτίες του ο δολοφόνος. Έχει ελαφρυντικά κατά κάποιο τρόπο. Μπορεί να πει στο Θεό, εγώ θα μετανοούσα, αλλά αυτός με σκότωσε. Έτσι θα πέσει το βάρος στο δολοφόνο. Μερικοί που δεν τους κόβει λένε, αν υπήρχε Θεός, δεν θα άφηνε να γίνονται συνέχεια εγκλήματα, θα τιμωρούσε τους εγκληματίες. Δεν καταλαβαίνουν ότι ο Θεός αφήνει τους εγκληματίες να ζήσουν για να είναι αναπολόγητοι την ημέρα της κρίσεως που δεν μετανόησαν, παρόλο που τους έδωσε χρόνια για να μετανοήσουν, ενώ εκείνους που σκοτώνονται θα τους τακτοποιήσει.

Πρέπει να καταλάβουμε ότι ο άνθρωπος στην πραγματικότητα δεν πεθαίνει. Ο θάνατος είναι απλώς μετάβαση από τη μια ζωή στην άλλη. Είναι ένας αποχωρισμός για ένα μικρό διάστημα. Όπως όταν πάει κάποιος, ας υποθέσουμε, στο εξωτερικό για ένα χρόνο, οι δικοί του στενοχωριούνται γιατί θα τον αποχωριστούν για ένα χρόνο. Ή αν λείψει 10 χρόνια, έχουν στενοχώρια για τον αποχωρισμό των 10 χρόνων. Έτσι πρέπει να βλέπουν και τον αποχωρισμό από τα αγαπημένα τους πρόσωπα με το θάνατο. Αν πεθάνει, ας υποθέσουμε, κάποιος και οι δικοί του είναι ηλικιωμένοι, να πούν «μετά από καμιά 15 χρόνια θα ανταμώσουμε». Αν είναι νεότεροι, να πούν «μετά από 50 χρόνια θα ανταμώσουμε». Πονάει φυσικά κανείς και τον θάνατο κάποιου συγγενικού του προσώπου, αλλά χρειάζεται πνευματική αντιμετώπιση. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος? «Ή να μη λυπήστε, καθώς και οι λυποί οι μη έχοντες ελπίδα». Πόσες φορές λόγου χάρη θα τον έβλεπε εδώ στη γη? Κάθε μήνα? Να σκεφτεί ότι εκεί θα τον βλέπει συνέχεια. Μόνον όταν δεν έχει καλή ζωή αυτός που φεύγει, δικαιολογούμαστε να ανησυχούμε. Αν λόγου χάρη ήταν σκληρός, τότε αν πραγματικά τον αγαπάμε και θέλουμε να συναντηθούμε στην άλλη ζωή, πρέπει να κάνουμε πολύ προσευχή για αυτόν.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Οικογενειακή ζωή. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Διαβάζει ο Εδεσιμολογιότατος Πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.

Το μεγάλο σαλπάρισμα του στρατή Μυριβίλη. Διαβάζει ο Ανδρέας Χατζηδήμου. Στον ποιητή ναύτη Νίκο Καβαδία. Ο Καπταμανόλης ήταν ο πιο λεβεντόγερος θαλασσινός ανάμεσα στους θαλασσινούς μας. Περπατούσε με ανοιχτά τα πόδια, δίχως να βιάζεται, μεγάλος, πελώριος. Και τον έδειχνε πιο ψηλόν η φέσα του η τσακιστή με τη χοντρή γαλάζια φούντα. Μια φέσα του νεσλίδικη, κόκκινη σαν παπαρούνα. Από τις παραφτίδες πετούσαν άσπρα με ταξωτά τσουλούφια και την Κυριακή ήτανε πια να στέκεσαι να τον βλέπεις σαν κατέβαινε το σοκάκι της εκκλησιάς μέσα στις τριζάτες με ταξωτές βράκες του. Τις φορούσε ως κάτω στους αστραγάλους με πολλές σούρες και κάνανε φάρτ φρούτ οι σέλες του, επίσημα και αρχοντικάτα. Τρίζανε και τα παπούτσια του επί ταυτού κανωμένα τριζάτα, πάντα γυαλισμένα, της ώρας. Η Παναγιά του έτριζε και αυτή μέσα στο λιμάνι, όμορφη και μεγαλόπρεπη σαν τον αφέντη. Ένα τρικάταρτο σαν ύφη, γερός καρύ, καλοθάλασσο και χαριτωμένο. Όμως και εκείνος και το καράβι πήρανε την κάτω βόλτα από τότες που ήρθε με τον κακό πονόματο από την μαύρη θάλασσα. Γύρισε από το ταξίδι με πρισμένο μάτι. Οι γιατροί λέγανε τούτο και εκείνο και του δίνανε στάλες και αλυφές. Οι γυναίκες λέγανε μάτιασμα και του κάνανε εξόρκια. Ο παπάς ήτανε σύμφωνος και διάβαζε την ευχή κατά της βασκανίας στο σπίτι του καπετάνιου και πάνω στο καράβι του. Εκείνος το ξέρε πως ήταν από Θεού γιατί φόρτωσε ανήμερα τον φωτό, χρονιάρα μέρα. Δεν του το συμπάθησε ο Θεός και τον εκτύπησε στο φως του. Ήταν ακόμα τότε επί Τουρκίας. Σηκώθηκε και πήγε στην χώρα. Οι γιατροί του νησιού του πάνε να πάει στην Αθήνα να τον εδούν οι προφεσόροι στο πανεπιστήμιο. Αυτή δεν του ξεφεύγει τίποτε. Το κακό στη ρίζα του. Ταξιδεύτηκε το λοιπόν και στην Αθήνα. Εκεί οι προφεσόροι του το βγάλανε μια χαρά. Γύρισε πίσω με ένα μάτι. Να τον εδεί σε τέτοιο χάλι η θιαμυρσίνα, η γριά του, πήγε να τρελαθεί από τον καημό. Αγκάλιασε τα πόδια του με κλάματα. «Ωχ, καλέ μου, και τι σου κάνανε, λέγω, οι Οβραίοι». Οι Οβραίοι ήταν οι προφεσόροι της Αθήνας. Ο καπτάνιος ανασήκωσε μετανάστροφο του χεριού τις άσπρες μουστάκες που πέφτανε σαν λιτές στερούγες περί στεριού. Χαμογέλασε με το μάτι που τούμινε. «Δεν είναι δά να πεις και μεγάλη αβαρία, μπρε γυναίκα. Η ζημιά έγινε στη φιγούρα, βλέπεις. Στα κροφίγουρο, όμως το σκαρί είναι γερό και τα βρεχάμενα σιδερένια». Έσπασε το όνομα στο σκαντήλι. «Και με αυτό, από εδώ και μπρος θα αρμενίζουμε με μονό σκαντήλι». Μιλούσε πάντα έτσι, με την γλώσσα του καραβιού, ακόμα κι ύστερα, σαν δέθηκε ολοχρονή στεριανός. Αλήθεια, ο καπετάνιος και με το ένα του μάτι έβλεπε σαν δυο γεροί. Με εκείνο το μοναδικό του μάτι το γκρίζο, φωλιασμένο κάτω από ένα φρύδι άσπρο και πυκνό σαν μουστάκι, τρυπούσε πάλι τις αντάρες, ξεδιάλυνε τις καταχνιές και ξεψάχνιζε τα ουρανοθέμελα αλάθευτα. Μόνο σαν καθόταν στην πλώρη διπλοπόδι ανάμεσα στο τσούρμο του και έτρωγε τίποτα ελιές για κεράσια, έπρεπε εκείνος που ήταν δίπλα του από την βλαμμένη του τη μεριά να έχει το νου του. Αλλιώτικα θα μάζευε όλα τα κουκούτσια που πετούσε με τη φούχτα προς το μέρος του ο καπετάνιος. Πρόφταξε έτσι και έκανε τα στερνά του ταξίδια. Την άλλη χρονιά άναψε ο πόλεμος, έγινε η ναυμαχία της Έλλης και γεννήκαμε ελληνικό. Ο καπταμανόλης έμαθε πως έρχονται τα βασιλικά βαπόρια, εισάρισε μια μεγάλη ελληνικιά σημαία και τράβηξε ανοιχτά να βρει τον στόλο. Ο Κουντουριώτης τον εδέχθηκε στον Αβέροφ. Έβγαλε το φέση, έκανε τον σταυρό του και έσκυψε και φίλησε το χέρι του Ναυάρχου. «Δικιά σου είναι η Παναγιά, δικό σου κι εγώ και το τσούρμο μου. Πρόσταζε και θα δουλεύουμε για την Ελλάδα στην ζωή και στον θάνατο». «Κλαις», του λέει συγκινημένος ο Ναύαρχος και του χτυπά χαϊδευτικά την πλάτη. «Α, πώς να μην κλάψω», κάνει ο γέρος και σκουπίζει με ένα τετράπλατο κόκκινο μαντίλι το μάτι του. 500 χρόνια είναι που σε καρτερούσαμε μαθές, να αρθείς, και τώρα που ήρθες είναι για να μην κλάψω». Δούλεψε στον στόλο, κουβάλισε Τούρκους εχμαλώτους ένα μήνα, πεντάρα δεν δέχτηκε από το κουβέρνο. Μόνο μια φωτογραφία από το άγιο χέρι του Κουντουριώτη. Την ασπάστηκε σαν κόνισμα
και την έβαλε στο καράβι πλάι στον Άι Νικόλα να φωτίζονται με το ίδιο το καντήλι δυο γέροι θαλασσινοί. Τελειώνοντας ο πόλεμος, μας ήρθε στο λιμάνι ένας υπάλληλος από την Αθήνα. Σαν ανέβαινε την Κυριακή να λειτουργηθεί στην Αγία Φωτεινή, άστραφτε η εκκλησιά από τα μεγαλεία του. Καπέλα, σιρίτια, χρυσά κουμπιά. Κοίτανε να πεις ένα αμούστακο πεδάριο. Η πρώτη δουλειά του στάθηκε να μηνύσει στον καπταμανόλη να του πάει τα χαρτιά της Παναγιάς. Τα πήρε, τα κοίταξε, κοίταξε και τον καπετάνιο και τα κλείδωσε μέσα στο σιρτάρι του. «Να με συμπαθάς, γέρο», του λέει. «Όμως από εδώ και μπρος δεν έχει πια ταξίδι». Ο καπετάνιος σταυρούσε πως του χωράτευαν και γέλασε καλόκαρδα. «Ε, δαγέ μου», του λέει. «Δεν με καταπήρανε θαρώ τα χρόνια». Ο υπάλληλος δεν γελούσε. Λιμάριζε με μεγάλη σοβαρότητα τα νύχια του χωρίς να προσέχει, κατόπι σήκωσε το χέρι αντίκρι στο πρόσωπό του και κοίταξε τα δάχτυλα ένα-ένα ικανοποιημένος. Είπε με αδιαφορία. «Δεν είναι για τα χρόνια, γέρο μου. Είναι για το μάτι που σου λείπει. Αυτό λέει ο νόμος». Ο καπετάνιος άρχισε να ψηλιάζεται. Σηκώθηκε από την καρέκλα του, ψηλό σαν ελάτη, πισωπλάτησε δυο πατημασιές και είπε ζωηρά. «Γιατί μαθες, αφού και τούτο δά το ένα μου κόβει καλύτερα από τα δυο τα δικά σου? Έλα εδώ να στο παραθύρι, παιδί μου, να διαβάσουμε τις μάσκες των καϊκιών, να δούμε ποιος θα τα βγάλει καλύτερα τα γράμματα. Έμπα στην Παναγιά να ανοιχτούμε στο πέλαγο, να παραβγούμε ποιος θα σημαδέψει τον καιρό και ποιος θα δώσει τα σωστά τα όρτινα. Έβγα να κομπασάρουμε, να παραπιαστούμε στην σωστή ρότα, να ξακρίσουμε μια-μια τις ξέρες, να διπλαρώσουμε τους κάβους, να μελετήσουμε τα ρέματα στα μπουγάζια. Έβγα όξο, γέ μου, στη σκάλα, σ' όλες τις σκάλες της άσπρης θάλασσας, ως το Μισήρι και ως την Μπαρμπαριά και ως την Μαρσίλια και ως την Μάλτα. Έβγα ρότα για τον Καπταμανόλη να σου πούνε να μάθεις. Για τον Καπταμανόλη και για την Παναγιά του. Να σου πούνε τόσα χρόνια τώρα που οργώνουμε την θάλασσα, αν μας ξεμπούρισε μια φορά το πιο άσχημο καραντί από τη ρότα μας». Αδιαφόρετα όλα αυτά. Καλά και σωστά όλα, μα αδιαφόρετα. Έτσι βλέπεις ήταν ο νόμος το ελληνικό, να μην παραδέχεσαι καπετάνιο με ένα μάτι. Και ο νόμος ένα πράγμα που θα πει δεν το ξελέει. Μαύρη καρδιά έκανε ο γέρος. Έβαλε το κεφάλι κάτω σκουντουφλιασμένος. «Να μου δώσεις, μπάρεμ, τα χαρτιά να πάω στη χώρα να δω τον ανώτερό σου», λέει στο πεδάριο. «Εδώ κοντζά μου κουντουριώτης με είδε και με θάμαξε που δούλεψα κοντά στο στόλο και δεν μου είπε λόγο για το μάτι μαθές». «Τίποτα. Να πάει και στον ανώτερό του, να πάει και στον άβαρχο και στον βασιλιά μακάρι. Όμως τα χαρτιά θα μείνουν εκεί, στο σιρτάρι, κλειδωμένα. Ο νόμος είναι εδώ. Πάνω από τον άβαρχο, πάνω και από τον βασιλιά. Άκου εκεί λόγια στόχαστα». Πήγε και στην χώρα και παρουσιάστηκε στο λιμενάρχη. Πήγε από στεριάς, τι να κάνει. Πρώτη φορά γινόταν ένα τέτοιο πράγμα στη ζωή του. Και ο λιμενάρχης τα ίδια του είπε. Ακόμα και το επιχείρημα που σοφίστηκε να του πει ο καπετάνιος για το κιάλι, και αυτό δεν έπιασε. Του είπε. «Τι να μαθές ο καπετάνιος, κύριε λιμενάρχη μου? Ένα μάτι είναι. Ένα και μοναχό. Δεν βλέπεις το κιάλι? Το κανοκιάλι το ναυτικό, λέω, πώς το λέτε εσείς οι γραμματιζούμενοι». Τι κάνει το κιάλι, καπετάνιο μου? Δες το, λέει. Το έφερα μαζί μου το κανοκιάλι της Παναγιάς για να το δεις και να το καταλάβεις». Το έβγαλε μέσα από την θήκη και το ξεδίπλωσε. «Με το συμπάθειο κιόλας», λέει στο λιμενάρχη. «Όμως κάνε μου τη χάρη να το πιάσεις και λόγου σου να δεις απ' εδώ εκείνο το βαπόρι που φουντάρει τούτη δά την ώρα έξω από το λιμάνι». Ο λιμενάρχης, καλόκαρδος και υπομονετικός άνθρωπος, χαμογελά. Παίρνει το κιάλι και το κανονίζει στο μάτι του. Ύστερα, τι θέλεις να δω?» Ο καπετάνιος γελά θριαμβευτικά σαν παιδί. Τρίβει τις φαρδιές απαλάμες, ευχαριστημένος για το κόλπο του. «Τι να δεις? Να δεις αυτό που είδα εγώ. Να δεις πως για να κοιτάξεις έκλεισες και λόγω σου το ένα το μάτι. Δεν σου χρειάστηκε, βλέπεις, για να κιαλιάρεις. Κι εγώ δεν το χρειάζομαι αυτό που μου λείπει. Είναι ολοφάνερο». Ολοφάνερο ήταν, όμως πάλι δεν έγινε τίποτα. Ο λιμενάρχης του διάβασε τον νόμο και του δώσε να καταλάβει πως δεν υπάρχει τρόπος να σωτηρευτεί η δουλειά του, μακάρι και στον κουντουριώτη να πήγαινε. Μόνο που θα τον στενοχωρούσε τον άβαρχο. Έβαλε το κεφάλι κάτω ο γέρος. «Αφού είναι έτσι». Χάδεψε με τις φούχτες τις μουστάκες του και κατέβηκε και από εκείνο το γραφείο. Γύρισε πίσω στο χωριό σκυφτός. Κατέβηκε σκυφτός και στο λιμάνι.
Τα χαρτιά του απόμεναν κλειδωμένα στο συρτάρι του τελωνιακού. Εκεί μέσα έμεινε κλειδωμένη και η καρδιά του γέρου. Από εκείνη τη μέρα άρχισε να τον τρώει το μεράκι. Αχ και αχ. «Δεν πειράζει», του λέγαν όλοι οι νοικοκυρέοι. «Βάλε έναν πλερωτό καπετάνιο μέσα στην Παναγιά και αποτραβήξου πια από την θάλασσα, καπταμανόλη. Φτάνει τόσες άρμες που σε πότισε ως τα τώρα. Άντε να ξεκουραστείς κιόλας». «Κάν το καπετάνιο», παρακάλεσε η κυγριά, που τον έβλεπε να τρώγεται και τρωγότανε. «Φτάνει πια, καλέ μου, τόσα χρόνια παραδαρμός μες στα πέλαγα». Σόλος κουνούσε το κεφάλι του και δεν έδινε λόγο. Σαν άκουσε και την γυναίκα του να το λέει, δεν βάσταξε και της το παραπονέθηκε. «Όλοι που δεν καταλαβαίνουν, μα να το λες κι εσύ, μπρε Μερσινιό, να το λες κι εσύ». «Κακό μαθές, σου λέω, η Έρμη». Ο καπετάνιος την κοίταξε θλιμμένα με τον γκρίζο μάτι του. Την κοίταξε κάμποσο, όπως κοιτάς ένα μωρό που δεν ξέρει τι λέει. Της ξήγησε. «Να βάλω σαν να λέμε έναν άλλον άνθρωπο μέσα στο κρεβάτι σου, Μερσινιό». «Χριστός και Παναγιά», σταυροκοπιότανε τρομαγμένη γριά. «Λόγια που σέρνεις, λέω, στο στόμα σου καμιά φορά, Χριστιανέ μου». «Εσείς τα σέρνετε, μπρε γυναίκα. Αυτά τα στόχαστα τα λόγια. Εσείς τα σέρνετε και δεν το καταλαβαίνετε. Το ίδιο είναι για μένα το ένα για το άλλο. Το ίδιο και παράλλαχτο». Η γριά τότε τον κατάλαβε και δεν του μεταμίλησε πια ποτέ για ξένον καπετάνιο. Έτσι η Παναγιά φουντάρισε τα σίδερά της, έδεσε και απόμεινε για πάντα αραγμένη στο λιμάνι. Ο καπταμανόλης ούτε για να την ταξιδέψει ούτε για να την πουλήσει ήθελε να ακούσει κουβέντα. Απόλυσε το τσούρμο του και κράτησε μονάχα έναν μούτσο, βαπτιστικός του ήτανε, να συγυρίζει το καράβι και να κοιμάται μέσα. Απόμεινε μέσα και η γάτα του, η Παμπούκα. Ήτανε άσπρη και είχε γεράσει μέσα στο καράβι. «Άσπρησες κι εσύ σαν και εμένα», της έλεγε ο καπετάνιος, χαϊδεύοντας μέσα στην φούχτα το κεφάλι της. Γύρεψε να του την πάνε στο σπίτι. Εκεί της κάμαν ό,τι μπορούσαν για να την καλοπιάσουν να μείνει. Αυτή, ο νους της στο καράβι. Μόλις βρήκε την πόρτα ανοιχτή, τόσκασε, κατέβηκε στο πόρτο, πήδηξε στο καράβι και ξαναπήγε στην γωνιά της μέσα στο καμπούνι. Την ξαναπήρανε, πάλι έφυγε. «Αφήστε τη», είπε συγκινημένος ο καπετάνιος. «Αυτή δεν είναι σαν και εμάς. Δεν αφήνει το πόστο της. Την άφησαν εκεί να τη φροντίζει ο Μούτσος». Έβγαινε τις λιακάδες και καθόταν ολομόναχη στον μπαστούνι και κοίταζε με μισόκλειστα μάτια τον μόλο. Ανέβαινε και ο καπταμανόλης και γύριζε ώρες στην κουβέρτα, πρίμα πλώρη. Ορμήνευε το παιδί να κάνει τούτο και εκείνο. Κατέβαινε στα μπάρια, πήγαινε στην κουκέτα του και άλλαζε ο ίδιος το λάδι και το λουμίνι στο καντήλι ταγιού, έκανε το σταυρό του και ανέβαινε πάλι. Δόξα να έχει ο μεγαλοδύναμος. Καμιά φορά σκάλωνε ως απάνω στο κατάρτι να σοφελιάσει ένα μακαρά και αποξεχνιούταν εκεί ψηλά να βλέπει την θάλασσα να περπατά τα κύματά της κατά την ανατολή, να την ακούει να φωνάζει και να τραγουδά με τις πελαγίσχες φωνές της τις νόρημες. Πήγαινε ακόμα και τις νύχτες αν είχε φεγγάρι και κάθιζε σταυροπόδι εκεί στην πλώρη και συλλογιότανε το ριζικό του και κάπνιζε. Το καράβι έτριζε ρυθμικά και το κομπολόι του μετρούσε τους καημούς και τα μεράκια του μέσα στη νύχτα. «Αυτού είσαι ακόμα, καπταμανόλη?» ρωτούσε από κανένα άλλο καί και ένας ναυτικός που τιμαζότανε να πλαγιάσει. «Εδώ είμαι ακόμα, καπτανικολή». Όλοι κουνούσανε το κεφάλι πίσω από την πλάτη του γέρου. Κάθε φορά που τον εβλέπανε ανεβοκατεβαίνει έτσι άπραγο στο καράβι. Το κρίνανε για ανακεφαλάδα που δεν ξανακούστηκε να βαστά τέτοιο πείσμα άνεργο και δεμένο ένα κοντζάμου πλεούμενο, περήφανο και καλοτάξιδο όσο κανένα μέσα στο λιμάνι μας. Όμως αυτός δεν έδινε λογαριασμό σε κανένα. «Και το καράβι μαθές, καπταμανόλη?» «Ε, τι το καράβι? Το καράβι είναι δικό μου». «Καλά, δικό σου. Είναι όμως μια σερμαγιά που αδικέται. Αμαρτία να το κρατάς έτσι δεμένο». «Άκου να σου πω», είπε μια μέρα σε έναν που ψιλορωτούσε έτσι. «Το καράβι κι εγώ είμαστε ένα. Καταλάβετε το μια για πάντα. Αυτό είναι το κορμί να πούμε κι εγώ είμαι η ψυχή του. Το λοιπόν, σαν δεις καμιά μέρα ένα κορμί να περπατά χωρίς την ψυχή του, έλα πες μου το κι εγώ την ίδια μέρα θα κάνω πανιά. Να ταξιδέψει μονάχη της η Παναγιά μου. Μπήκες?» Έτσι περνούσε ο καιρός και συνήθισε πια ο κόσμος να βλέπει τον γέρο να κάθεται ώρες ολάκερες σταυροπόδι πάνω στην απλωμένη μαΐστρα, ακουμπισμένο στο πλωριό κατάρτι, να μερεμετίζει το πανί, να ματίζει τα σκοινιά ή να γυρίζει με το πινέλο και με τον τενεκέ της λαδομπογιά στο χέρι,
για να περνά κάθε σκάσιμο και κάθε ξύσμα. Ο Μούτσος έτριβε ολημερή στο κατάστρωμα με το παπάζι, γυάλιζε τους μπρούντσους, όλα να στράφτουν και να φεγκοβολούν από την πάστρα, σαν να είναι για να σαλπάρει η Παναγιά μόλις κάνει να πάρει το απόβραδο αγεράκι. Και ο γέρος, ψηλός και ολόρθος, βρισκότανε πάντα στη πρίμνη να καλωσορίσει και να χαιρετιστεί με κάθε καπετάνιο που έμπαινε στο πόρτο, φρεσκολουσμένος από τις λεύτερες θάλασσες και τους αδέσμευτους αγέριδες των ταξιδιών. Από πολύ μακριά και αλάριζε το σκαρί και με μιας το γνώριζε και έλεγε το όνομά του και τον καπετάνιο του. Αυτές τις ώρες το πρόσωπο του καπταμανόλη ζωντάνευε και το γκρίζο μάτι του άστραφτε από τη χαρά, από την ξένη χαρά. Έτσι του φαινότανε σαν να γύριζε ο ίδιος τώρα δά από τα ταξίδια, σαν να ήταν δικό του το σίδερο που πόντιζε τώρα δά το ξένο καράβι και τραγουδούσε η καδένα μέσα στα όκια. Βοηθούσε τον νιοφερμένο σκάφος να βολευτεί, καλουμάριζε την πριμάτσα της Παναγιάς να περάσει από πάνω ο άλλος, έδινε ορμήνιες όλος έγνοια και κρέμαζε τη στρωματσάδα να μην τρακάρουν τα δυο καράβια στο πλάγισμα. Το ίδιο γινότανε και σαν κινούσε να φύγει από το λιμάνι κανένα καΐκι. Έδινε πάντα ένα σωστό λόγο για τις μανούβρες, έστελνε χαιρετίσματα σε ένα σωρό ναυτικούς και εμπόρους, Ρωμιούς, Τούρκους, Αρμένιδες, Φράγκους, από όλες τις φυλές που τριγυρίζουν τη Μεσόγειο. Η φωνή του ακουγότανε δυνατή και καλοπροαίρετη. «Άιντε ώρα σας καλή και καλό καταβόδιο. Το νου σας, βγαίνοντας το πόρτο ζερβιά μπάντα, να μην καθίσετε στη ριχάδα. Χαιρέτα μου και το καπτάν Ιμπραήμ, το λαζό, σαν τον δείτε στη Σμύρνη. Άιντε στο καλό και πάλι καλές αντάμωσες στην στέρνα μας». Σαν έβγαινε πια στα ανοιχτά το ξένο καράβι, ο καπταμανόλης στεκόταν ακόμα στον μόλο όρθιος μαζί με τους άλλους θαλασσινούς. Τους έκανε μια σοφή και σύντομη κριτική για τους χειρισμούς της αρματοσιάς που μανουβράρισε το φευγάτο σκάφος ώσπου να ανοιχτεί στο πέλαγο. Τούτο το έπραξε σωστά. Τ' άλλο έτσι θα έπρεπε να γίνει για να είναι στην ώρα του. Οι άλλοι τον ακούγανε με σέβαση και προσοχή, γιατί όλες οι κουβέντες του ήταν σωστές και γεμάτες από την πείρα του καραβιού και του πελάγου. Μια παρηγοριά του ήταν και αυτό. Έρμη παρηγοριά. Κατόπιν, σαν σκόρπιζαν οι άλλοι στους καφενέδες της ακρογιαλιάς, αυτός απόμενε μονάχος πάνω στο μόλο, ακουμπούσε σε μια αρχαία κολόνα που είχαν εκεί για να δένουνε κάβο τα καράβια και ξεχνιότανε να βλέπει μακριά το ξένο καράβι να φεύγει πάνω στη μαυιά θάλασσα. Ώσπου καβατζάριζε τη μύτη του καβοκόρακα και χανόταν από το μάτι του. Και αυτός ακόμα απόμενε να βλέπει κατά εκεί και ακολουθούσε νοερά την αυλακιά της φευγάλας και άκουγε στα αυτιά του να σουσουρίζουν γοητευτικά τα πόνερα της πρίμνης του ξένου πλοίου που είχε φύγει πια. Όμως αυτός το έβλεπε να ταξιδεύει, άκουγε τη θάλασσα να σπά κάτω από τον μπαστούνι, να ανοίγει στα δύο και να χασχαρίζει μπροστά στο θαλασσομάχο που βουτά και σηκώνεται σαν βαρβάτο φαρί που φρουμάζει αφρούς από το ρουθούνι. Ύστερα, χωρίς να αναστενάξει, γύριζε αργά-αργά με τα χέρια στη ράχη προς την αλυσοδεμένη Παναγιά. Στεκόταν εκεί κάτω από τον μπαστούνι της που πρόβελνε πάνω από το μόλο δύο μπόγια. Ακουμπούσε στα σειρματένια σκοινιά του και έβλεπε πολύ νόρα τη φιγούρα. Ήταν μια χοντροκομωμένη γοργόνα δουλεμένη σε καριδόξυλο. Ήταν σκούρα σαν μπεντουίνα και κοίταζε απόκοτα μπροστά της με δυο μάτια πολύ ανοιχτά, που είχαν για μαυράδια δυο χοντρές γαλάζιες χάντρες. Τα χείλη της ήταν βαμμένα με κόκκινη λαδοπογιά και όλο χαμογελούσε με έναν τρόπο κουτό και μυστηριώδη. Τα μαλλιά της άπλωναν πράσινα σαν τα χλωρά φύκια. Κόκκινες ήταν εμβαμμένες και οι ρόγες των βυζιό της που σηκώνονταν ορθά και ντούρα μπρος στους ανέμους και στις φουρτούνες τα καλά χρόνια των μεγάλων ταξιδιών. Τότες που η γοργόνα τούτη έβλεπε με τα γυαλένια μάτια της να την λούζουν οι θάλασσες κατά κέφαλα και κατάστηθα σαν κοντράριζε με πείσμα ο καπταμανόλης τον καιρό. Και από τα πετρωμένα βυζιά της τρέχαν οι άσπρες θαλασσάρμες σαν γάλατα και το στόμα της το ξυλένιο γελούσε κουτά και μυστηριώδικα προς την τρικυμία που πέδευε το σκάφος. Η Παμπούκα, καθισμένη σαν ένας βόλος μπαμπάκι στην πλώρη, τον εκείταζε μαχμούρικα και του έκανε τεμπέλικα νιάου πολύ σιγά. Χάδια του γύρευε η γριαγάτα και αυτός κουνούσε τάσπρο κεφάλι και της έλεγε φεύγοντας. «Άιντε μωρή Παμπούκα, εμείς οι δυο μονάχα θα είμαστε για να είμαστε έως το τέλος με τούτο το μαγκούφικο το ξύλο». Έτσι περνούσε ο καιρός. Γερνούσε πιο πολύ ο καπετάνιος και σιγοσάπιζε μέσα στο λιμάνι το καράβι. Κάθε Χριστούγεννα που γιόρταζε το όνομά του ο γέρος,
Η Παναγιά εισάριζε όλα τα πανιά, μαΐστρες και φλόκους και κοντραφλόκους. Ανέβαζε και τις παδιέρες και τις φιλάνδρες και τα παρδαλά σήματά της και ήταν πια σαν την Ανάσταση. Ο Καπταμανόλης απ' έξω την καμάρωνε και κερνούσε όλο τον καφενέ να πιούνε στην υγειά του. Το καράβι ανεβοκατέβαινε ελαφριά με το ρυθμό του κυμάτου που ξεψυχούσε στο πόρτο. Σάλευε πάνω κάτω μαζί με τα άλλα καΐκια και ήταν σαν ανάσαιναν ζωντανά. Μόνο που η Παναγιά, το πιο όμορφο, το πιο μεγάλο, το πιο στολισμένο ανάμεσα στα άλλα, ήταν ένα καράβι αδιανό, ένα καράβι δίχως ψυχή, ένα πεθαμένο καράβι, σαν μια νεκροστολισμένη νύφη με τα καλά της. Όμως μια μέρα ο καπετάνιος έπεσε στο στρώμα. Έτσι, χωρίς αρρώστια, όπως ένα πλατάνι που σωριάζεται με μιας από την ανεμική. Κακιά ώρα τον ευρύκε, κακός αγέρας τον επήρε ξόφαρσα και του παράλυσε όλη την δεξιά μεριά. Το χέρι, το πόδι, το μισό πρόσωπο. Τον είδε ο γιατρός του χωριού, είπε πως δεν γίνεται τίποτα, μόνο να μην του ξανάρθει άλλο ένα τέτοιο του γέρου. Φέρανε και την Κεραμανιό, την Σαραντακλησιώτισσα, την Ξορκίστρα. Τον εξόρκισε, τον εθέμνιασε με λουλούδι το επιτάφιο και έβαλε μοσκοκάρφι πάνω στο κάρβουνο του θεμνιατού. Το μοσκοκάρφι πήδηξε, ο καπνός πήγαινε προς τα ζερβά. Φως φανερό. Ο καπετάνιος ήταν αγεροκτυπημένος. Κακιά ώρα τούλαχε εκεί που γύριζε τη νύχτα από το καράβι. Οι καλές υφαδιάζανε τις κλονιές του στον τρίστρατο και ο καπετάνιος πέρασε και μπερδεύτηκε μέσα στα νεραϊδογνέματα. Ξορκισμένο να είναι από βοριά, ξορκισμένο να είναι από νοτιά, ξορκισμένο να είναι από τις τέσσερις άκριες και τα εφτά άστρα. Αγέρας ήταν και αγέρας να φύγει. Λαφρύ και ανάλαφρο σαν του ταξιάρχη το φτερό. Αμήν. Ο καπετάνιος ήταν θυμωμένος και δεν μπορούσε να ξεθυμάνει. Τα λόγια του βγαίνανε δύσκολα. Η γλώσσα χόντρενε μέσα στο στόμα του και ψεύδιζε. Μιλούσε με πολύν κόπο. «Τώρα τα έχουμε καλά», έκανε. «Τώρα δα φουντάραμε για καλά. Εγώ στο στρώμα και αυτή στο λιμάνι. Τώρα τα πάμε πρίμα. Δόξα να έχει ο μεγαλοδύναμος». Πρόφερνε, «Δόξα να έχει ο μεγαλοδύναμος». Ο καημός του αυγάτιζε στο στρώμα και τον έτρωγε. Όλο για το καράβι να παιδεύεται, όλο για αυτό να παραμιλά, όλο τον Μούτσο να έχει κοντά του, να τον εδασκαλεύει, να του δίνει παραγγελιές για τούτο και για εκείνο. Και σαν νύχτωνε και κοιμόνταν όλοι μέσα στο σπίτι και ο ύπνος ερχότανε βαρύς και δύσκολος, ο Καπταμανόλης παιδευότανε με τα ταξίδια και με τις φουρτούνες. Ο νους του ξεκουνούσε από το σκατεμένο σκαρί, έμπαινε στην Παναγιά, σήκωνε το σίδερο και τάβαζε πρίμα για τα μεγάλα αρμενίσματα. Τι μπουρίνια και τι ασκοθάλασσες και τι μπουνάτσες. Το πρωί πολεμούσε να τα ξεστορίσει στους δικούς του και η κουβέντα του ήταν δύσκολη και μπερδευόταν η γλώσσα του και έλεγε άλλα τον άλλον. Όμως πάλι τη νύχτα σαν σώπαιναν οι κουβέντες και οι θόρυβοι της μέρας και μόνον τα γιοκάντιλο είχε το ματάκι του ανοιχτό μπροστά στο κονοστάσι, οι άνεμοι κατεβαίναν από τον ουρανό και σφυρίζανε δυνατά τραγούδια στα σκηνιά της Παναγιάς. Και τα μεγάλα πανιά της φουσκώνανε, τσιτωμένα από τον πελαγίσιον αγέρα, για αλαλαδίζανε χαρούμενα και ζωντανά και χτυπιούντανε πάνω στα ξάρτια, σαν φτερούγες ανυπόμονες για τα πλατιά πετάγματα. Τότε η Παναγιά πυλαλούσε πάλι πάνω στα κύματα και τα κοβαλίκευε. Ο θαλασσομάχος της βουτούσε και σηκωνότανε πάλι μέσα στο στέρνο της θάλασσας και η καρυδένια γοργόνα γελούσε κατάμουτρα στις κακοκαιριές και τις έφτυνε. Έσκυβε και έβλεπε άφοβη ως κάτω το χάος του άπατου νερού με τις μαυιές χάντρες των ματιών της και πάλι σηκωνόταν ολάκερη έξω από το νερό και κοίταζε τα σύννεφα και πάντα γελούσε κουτά και μυστηριώδικα. Τότες από τα πράσινα μαλλιά της κουρνελίζαν τα νερά και από τα όρθια βεζιά της, τα σκοτεινά, τρέχανε πάλι καταράχτες ή άσπρια φρύ σαν τα γάλατα. Και ο Καπταμανόλης πάνω στον ύπνο του αναταραζότανε και πάλευε με τα στοιχιά και δεν άφηνε από τα χέρια τις καβίλιες του τιμονιού και έδινε τα όρτινα με την μπερδεμένη του γλώσσα. «Μα είναι φλόκο, μα είναι παπαφίγκο». Μια νύχτα σηκώθηκε το κακό και έξω από τις συνοριφαντασίες του γέρου. Μια άγριονοτιά ήτανε οργή θεού. Ξερίζωσε αράδα τις λεύκες και γιώμησε τους δρόμους από κεραμίδια και ξεπαρδαλωμένα παραθυρόφυλλα. Οι ναυτικοί σηκώθηκαν μαύρα μεσάνυχτα από το στρώμα τους και τρέχαν αλαφιασμένοι να σιγουράρουν τα καΐκια τους. Το λιμάνι γιώμησε φωνές και τσιριξιές και τα λαδοφάναρα. Πλήθος πήγαιναν και ερχόντανε μέσα στο πυκνό σκοτάδι και κανένας δεν έβλεπε τον άλλον
και κανένας δεν ήξερε τι γινόταν μέσα σε αυτό το παράξενο και άγριο πανηγύρι. Τα καΐκια χτυπιόντουνε τόνα πάνω στ' άλλο, τρακάρανε πίσω στις πέτρες του μουράγιου και άκουγες μέσα στον χαλασμό εκείνο να τσακίζονται και να βογκούν τα πλεούμενα σαν ζωντανά που τα χτύπησε θεομηνία. Οι γυναίκες γονάτισαν και μαδιούντανε και παρακαλούσαν με δυνατές φωνές τον Άι Νικόλα. «Το πιάνει και το λιμάνι μας η άτιμη νοτιά». Χύμιξε μέσα έτσι ξαφνικά σαν δρόλαπας και τάκαμε ξύλα, μαδέρια, όλα. Η Παναγιά ήταν από τα πρώτα που τσακίστηκαν δαρμένα στον μόλο. Το πρωί σαν φώτισε η θάλασσα ήτανε κάλμα, να κεντήσισα πάνω με μετάξια. Ανάματα νερά που όλη τη νύχτα κακούργεψαν και έκαψαν καρδιές και φαρμάκωσαν φτωχά σπίτια. Το λιμάνι έπηξε, γεμάτο τσακισμένα καραβόξυλα. Ο Μούτσος ήρθε στον καπετάνιο με το χέρι κρεμασμένο στη φασκιά, με τα μούτρα πιο κρεμασμένα. Ο καπταμανόλης πάλι δεν βλαστήμησε. Χλώμιασε μονάχα πολύ, σαν τον είδε, έγινε πιο κίτρινος από την ιτσεράδα του. Είπε με δυσκολία. «Τι μπορούσες κι εσύ κι εγώ κι ο κόσμος ούλος. Ήτανε τα συντέλια. Δόξα να έχει ο μεγαλοδύναμος». Ύστερα από λίγο σήκωσε το φρύδι και ρώτησε. «Πάει όλο, ε? Σκόρπισες ήξυλο?» Το παιδί χαμήλωσε τα μάτια βουρκωμένο. Ο γέρος ξαναρώτησε. «Η παμπούκα?» Ο Μούτσος σήκωσε το κεφάλι. Έπεσε το πομπρέσο και την έλειωσε. Ο καπταμανόλης κουνούσε γρήγορα το κεφάλι απάνω κάτω μόλις άρχισε να μιλήσει το παιδί. Το ξέρε πως έτσι θα έπρεπε να γίνει με την γριά παμπούκα, την μοναδική ψυχή που δεν πρόδωσε το καράβι. Λογάριασε το Μούτσο, έσυρε το πουγγί του που είχε κρεμασμένο στο λαιμό και τον επλήρωσε. Του δώσε και ένα καλό ρεγάλο την ώρα που το παιδί έσκυψε να φιλήσει το χέρι του. Άιντε στην ευχή του Θεού. Ο μικρός κινήθηκε να φύγει, κατόπιν σταμάτησε δίβουλος, γύρισε το κεφάλι. «Τα μαδέρια και τα σανίδια?» ρώτησε. Ο καπετάνιος απάντησε χωρίς δισταγμό. «Δικά σου, χαλάλη σου, μονάχα την Γοργόνα μην ξεχάσει να μου φέρεις». Του φέρανε το χοντροκάμο το είδωλο. Έβαλε και το στήσαν αντίκριστο γιατάκι του να το βλέπει. Η μαύρη φιγούρα τον κοίταζε με τις γαλάζιες χάντρες των στυλωμένων ματιών της και του χαμογελούσε με το ενιγματικό της χαμόγελο. Τον συνέπαιρνε καμιά φορά αυτό το πετρωμένο χαμόγελο και της χαμογελούσε κι αυτός. Το είπε και το ξανά είπε επίμονα. Σαν πεθάνει, να βάλουνε τη Γοργόνα πάνω στην κάσα του. Τ' άκουσαν. Τρεις μέρες ύστερα από τον χαλασμό ήρθε η δεύτερη προσβολή να τον αποτελειώσει. Πρόφτασε και μετέλαβε. Σαν ήρθε ο παπάς για το μυστήριο, τον ανεσήκωσαν από τις μασκάλες να κουμπίσει το αντιμήνσι στο σαγόνι του, να καταπιεί την μετάδοση. Είδε αντίκριτου τη Γοργόνα. Τον εκείταζε πάντα με τα μαυιά ψηφιά των ματιών της και του χαμογελούσε. Την κοίταξε και αυτός με το μοναδικό του μάτι. Συνεννοήθηκαν. Την έδειξε με το φρύδι στους τριγυρινούς και ξανάπεσε. «Μην τα στοχίσετε», είπε. Ξεψύχησε κατά την αυγή και το παραμιλητό που απόμεινε στο στραβωμένο στόμα του ήταν ένα όρτινο. Ήταν η στερνή του παραγγελιά για σαλπάρισμα, τάχα να ξεπλευρίσει το καράβι από το μουράγιο. «Αβάρα, αβάρα, αβάρα». Το ξόδι του τα ακολούθησαν όλοι οι ναυτικοί, όλοι οι ειδικοί, όλο το χωριό. Και πάνω στην κάσα του είχαν εξαπλωμένη τη φιγούρα της Παναγιάς. Η Γοργόνα χαμογελούσε και σήκωνε πάντα απόκοτα τα ξυλένια βυζιά της προς τον ουρανό και τα μαυιά μάτια της ήταν στυλωμένα πλάι, ίσια μπρος, προς τα γαλάζια επουράνια, άφοβα και ανοιχτά. Όλα αυτά μοιάζανε πάλι σαλπάρισμα για ένα μεγάλο ταξίδι, ένα πρωτάκουστο ταξίδι σε μια θάλασσα αλλιώτικη, όμως και αυτή γαλάζια και αυτή άπατη. Πάντα μπροστά η Γοργόνα της πλώρης και ο καπτά Μανώλης εκεί. Στο πόστο του. Δόξα να έχει ο μεγάλο δύναμος.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Τι γυρεύει κανείς ταξιδεύοντας το χρόνο? Ίσως κάποιες τριμωγμένες αναμνήσεις που μπορεί να ξεχαστούν.
2: Χρονολόγιο. Μια παραγωγή της Crete TV.

Είμαι επιβάτης και ταξιδεύω χωρίς διαβατήριο στο παρελθόν του τόπου μου. Το φως που λαχταρώ να αγναντέψω είναι λίγο. Μαστάζει γνώση και όπως έλεγε ο Κωστής Παλαμάς, όσο γνωρίζεις πιο καλά, τόσο αγαπάς πιο πλέρια και όσο πιο πολύ αγαπάς και πιο καλά γνωρίζεις. Περπατώ και παρατηρώ τα μεσαιωνικά τείχη, τον ενετικό οχυρωματικό περίβολο. Φαντάζομαι το μακρινό παρελθόν, τότε δηλαδή που η σύγχρονη μεγαλούπολη που ζω είχε μία εντελώς διαφορετική καθημερινή ζωή. Μεσαιωνικός χαρακτήρας της διαμορφώθηκε το 1210 με την εγκατάσταση των Βενετών στην Κρήτη. Η Κάντια, όπως ονόμασαν οι Βενετοί το Χάνδακα, ήταν η σημαντικότερη βάση της Βενετίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Ήταν μια πόλη διαιρεμένη σε δύο μέρη, την παλιά και τη νέα πόλη που τη συνέδεε η πύλη Βολτόνε. Μέσα στα παλιά τείχη ήταν το διοικητικό κέντρο και οι υπηρεσίες των Ενετών. Μετά από την άλωση της Κωνσταντινούπολης, οι Βενετοί επανασχεδίασαν την οχύρωση του Χάνδακα. Το 1462 άρχισε ο σχεδιασμός του μεγάλου οχυρωματικού περιβόλου που περιέκλειε την παλιά πόλη και τα προάστια, ενώ δημόσια κυβερνητικά κτίρια με λαμπρή αρχιτεκτονική αποτύπωναν την εικόνα μιας άλλης μικρής Βενετίας τον Χάνδακα, αλλά και μια νέα πολιτιστική ανάπτυξη που μετέφερε μια πολυτέλεια.

την κεντρική πλατεία του Χάνδακα, τη γνωστή πλατεία Αγίου Μάρκου, τη σημερινή πλατεία των Λιονταριών δηλαδή, κατασκευάστηκε η κατοικία του Δούκα της Κρήτης. Εκεί ήταν η έδρα της ανώτατης αρχής και ο τόπος όπου στεγάζονταν όλες οι δημόσιες υπηρεσίες.

0: φανταστείτε ότι δεν υπάρχουν τα λιοντάρια καθόλου πίσω. Όλη η περιοχή έχει κάτω χώμα. Από τη μία πλευρά, από τη δεξιά μου πλευρά, υπάρχει ένας μικρός λιθόστρωτος δρόμος. Το ίδιο είναι και από την αριστερή μου πλευρά. Από αυτή την πλευρά επίσης, στο βάθος βλέπουμε το Δούκικο Ανάκτορο. Δεν είναι ακριβώς παλάτι, είναι όμως ένα οίκημα πολύ λιτό που μένει ο Δούκας της Κρήτης. Δίπλα ακριβώς, με μια μικρή ξύλινη γέφυρα, ενώνεται με την Καγκελαρία, είναι με το οίκημα, να το πούμε έτσι, που μένει ο στρατιωτικός διοικητής του Χάνδακα και ένα σωρό άλλα μικρά δημόσια κτίρια. Ακριβώς απέναντι είναι η Βασιλική του Αγίου Μάρκου. Φανταστείτε λοιπόν εδώ το χώρο, είναι μια μικρή Βενετία.
1: Ήταν 1463 όταν μεταφέρθηκε από τη Βενετία το πρώτο μηχανικό ρολόι των βενετοκρατούμενων ελληνικών περιοχών, το οποίο τοποθετήθηκε στο καμπαναριό του Αγίου Μάρκου. Κάθε πρωί, με κωδωνοκρουσίες, το ρολόι καλούσε τους υπαλλήλους στις θέσεις τους, ενώ μετά το 1648, κατά την πολιορκία της πόλης από τους Τούρκους, οι ίδιες καμπάνες ειδοποιούσαν τους κατοίκους για εχθρικές επιθέσεις. Γι' αυτό και είχε μετονομαστεί σε καμπάνα των βασάνων.

στην πλατεία του Χάνδακα ήταν η κεντρική αγορά. Εκεί βρισκόταν όχι μόνο το εμπορικό κέντρο της πόλης, αλλά και το διοικητικό και θρησκευτικό. Υπήρχαν εργαστήρια, καταστήματα, έδρευαν υπηρεσίες αγορανομίας και εφαρμογής φορολογικής πολιτικής και γινόταν ο έλεγχος του χονδρικού εμπορίου. Διακινούσαν μεγάλη ποικιλία προϊόντων, όπως σιτάρι, αλεύρι, όσπρια, μετάξι, βαμβάκι, κερί, τυρί, δέρματα. Την πρώτη όμως θέση από τα εξαγόμενα προϊόντα είχε το κρασί, η περίφημη Μαλβαζία. Κατά τον 16ο με 17ο αιώνα η κρητική οικονομία περιστρεφόταν γύρω από την παραγωγή και εμπορία του κρασιού, γεγονός που συνδεόταν και με τη βιοτεχνική παραγωγή της κατασκευής βαρελιών. Η εμπορική ζωή του τόπου είχε αλλάξει. Η ανάπτυξη του βενετικού εμπορίου ήταν εξαιρετική σημασίας και δεν σταμάτησε ούτε κατά τη διάρκεια του Κρητικού Πολέμου. Η κυριαρχία των Βενετών είχε παραδώσει μια πολιτιστική παράδοση με αρκετά ξένα στοιχεία που αφομοιώθηκαν από τους κατοίκους του Χάνδακα. Αν κλείσουμε τα μάτια και σκεφτούμε την πλατεία του Αγίου Μάρκου στη Βενετία, καταλαβαίνουμε ότι η πλατεία του Χάνδακα κατά την Ενετοκρατία ήταν μια μικρογραφία της.

0: Εποχή του μπαρόκ, βενετσιάνικο καρναβάλι, μάσκες και ένα παιχνίδι αποκάλυψης ταυτότητας, συναισθημάτων, ισότητας, αντίστασης απέναντι σε νόμους και κανόνες. Αναρωτιέμαι αν οι μεταμφιέσεις, οι μάσκες και οι χώροι είχαν ταξιδέψει από τη Βενετία και είχαν λάβει η χώρα στην αγαπημένη μας πόλη. Ξετυλίγοντας το κουβάρι της βενετοκρατούμενης Κρήτης, το καρναβάλι ζωντανεύει και εορτάζεται από κριτικούς και βενετσιάνους. Βέβαια, δεν αποκλείεται στο νησί να προϋπήρχαν σημάδια μεταμφιέσεων, γλεντιού και αθυροστομίας, καθώς τα καρναβάλια έχουν τις ρίζες τους στις αρχαίες ελληνικές διονυσιακές γιορτές. Εμείς όμως θα αφήσουμε το χρόνο να μας παρασύρει στα πολιτιστικά δρόμενα που υιοθετήθηκαν και ενσωματώθηκαν κατά τη διάρκεια της Ενετοκρατίας, τότε δηλαδή που ξεκινούσαν την ημέρα των Θεοφανίων και ολοκληρώνονταν την Κυριακή της Τυροφάγου. Στο διάστημα αυτό, όλοι οι άνθρωποι μεταμφιέζονταν και διασκέδαζαν. Παρακολουθούσαν κωμωδίες που παίζονταν στην ελληνική γλώσσα και γενικά υπήρχε μία ισοπαίδωση των κοινωνικών τάξεων. Μία ελευθερία δηλαδή. Μία από τις αγαπημένες διασκεδάσεις των κατοίκων του Χάντακα για τις ημέρες του καρναβαλιού ήταν να πετάει ο ένας τον άλλο νεράτζια. Αναρωτιέμαι τι συμβολίζει αυτό το έθιμο και αν υπήρχε και πριν από την Ενετοκρατία. Οι σκέψεις με οδηγούν σε μία λαϊκή παράδοση στην ιταλική κωμόπολη Ιβραία. Εκεί όπου ακόμα και σήμερα να βιώνει ο Πορτοκαλοπόλεμος, θυμίζοντας μία ιστορία αγάπης μεταξύ ενός Μιλωνά και της όμορφης νεαρής κόρης ενός άλλου Μιλωνά. Την εποχή εκείνη το τυραννικό καθεστώς είχε θεσπίσει ως νόμο ότι ο τύραννος έχει δικαίωμα να κοιμηθεί με όποια γυναίκα αυτός επέλεγε την πρώτη νύχτα του γάμου της. Μέχρι που η όμορφη κόρη ενός Μιλωνά αντιστάθηκε ενθαρρύνοντας κι άλλους να εξεγερθούν μαζί της. Πεζοί, κρατώντας πέτρες στα χέρια, αντιμετώπισαν τα άρματα και τους πολεμιστές του τυράννου. Η απελπισμένη αυτή εξέγερση πέρασε στην ιστορία της πόλης και επί αιώνες αργότερα η επέτειος έδινε την αφορμή σε ομάδες από διαφορετικές γειτονιές να συναντιόνται σε μια ταραχώδη ετήσια συγκέντρωση στην περίοδο του καρναβαλιού. Στην αρχή του 19ου αιώνα ο Ναπολέον κατέλαβε αυτό το κομμάτι της Ιταλίας, έδωσε τέλος στην ταραχώδη και αιματηρή αναβίωση του εθίμου, διατάσσοντας αντί για πέτρες να χρησιμοποιούνται πορτοκάλια. Τα πορτοκάλια του καρναβαλιού της Ιβραίας συμβολίζουν το κεφάλι του τυράννου και την απελευθέρωση της πόλης. Και από την πόλη της Ιταλίας μεταφέρομαι και πάλι στην πόλη του Χάντακα. Ένα τόπο γεμάτο από περιβόλια με σπεριδοειδή. Πορτοκάλια, κίτρα, λεμόνια σε μεγάλες ποσότητες που φυλάσσονταν στα σπίτια τους για τον νερατζοπόλεμο.
1: Βγαίναν έξω από τα σπίτια και πετούσαν ο ένας τον άλλο νεράτζια, παιχνίδι. Γινόταν σε όλες τις ηλικίες. Παιδιά, μεγάλοι, γέροι, γυναίκες, άνδρες. Όλοι είχαν μέρος, όλοι μπορούσαν να πάρουν μέρος στις απόκριες εκείνη την εποχή και ειδικά στο καρναβάλι. Προσπαθούσαν μεν να πετάξουν το νεράτζι ή το πορτοκάλι, να φύγει το προσωπείο, η μάσκα που φορούσαν, αλλά καμία φορά είχαμε τραυματισμούς. Αυτοί βέβαια το κάνανε γιατί ήθελαν να δουν ποιος ήταν κρυμμένος από πίσω, διότι πολλές φορές ήταν ακόμα και ένας ευγενής, που δεν ήταν και εύκολο να έρθει ένας, φανταστείτε, ένας φτωχός, ένας πιο κάτω σε αξίωμα, να μπορέσει να καταφέρει να ακουμπήσει έστω με αυτόν τον τρόπο έναν ευγενή. Αυτό λοιπόν με τον καιρό απαγορεύτηκε κατά κάποιο τρόπο. Δεν επιτρεπότανε καθόλου μα καθόλου να παίζουν νερατζοπόλεμο, όμως αυτό δεν άρεσε καθόλου στους κατοίκους και το κάνανε λίγο κρυφά.

προσωπική ελευθερία και μάσκες που κάλυπταν όλο το πρόσωπο διαφυλάσσοντας μια ανωνυμία φορούσαν οι άνδρες από κάθε κοινωνική τάξη. Η μεταμφίεση στις γυναίκες όμως δεν επιτρεπόταν, μιας και αντέβαινε στους κανόνες

υπήρχε ένα το πιο, ας το πούμε, ανώδυνο, αλλά ήταν, δεν ήταν και τόσο ανώδυνο, βασανιστήριο που μπορούσε να κάνουν σε ένα κληρικό. Δεν θυμάμαι ακριβώς τον όρο στα ιταλικά, νομίζω είναι τράτο κόρντι, κάπως έτσι λέγεται. Τι κάνανε λοιπόν, τον δένανε με ένα σχοινί από τη μέση και τον τραβούσαν απότομα, μέχρι και τρεις φορές. Το άλλο που γινόταν ήταν να πληρώσουν σε υπέρπειρα 10, 20, 30, αναλόγως πόσο θα ήταν η ποινή. Και νομίζω σαν τελευταίο ήταν ότι αν, πάλι πιο πολύ για τους κληρικούς, διότι είχαν πει μάλιστα ότι λίγο πριν από τον κριτικό πόλεμο ή μάλλον μόλις είχε ξεκινήσει η πολιορκία της πόλης και είχαν χαλαρώσει λίγο τα ήθη και τα έθιμα και καμιά φορά ξέφευγαν και οι κληρικοί και ντύνονταν, ένα από τα πράγματα που μπορούσε να συμβεί ήταν και από την περιουσία τους να κρατήσουν ένα μέρος.

πρόσωποι του Χρήστου, απαγορευόταν να πιαστούν να χορεύουν. Ένας χορός που καμιά φορά τον κάνανε λίγο κρυφά ήταν η Μορέσκα. Η Μορέσκα είναι ένα είδος πολεμικού χορού, πολύ διαδεδομένο εκείνη την περίοδο, και απαγορευόταν τόσο πολύ στους κληρικούς να χορεύουν, που αν πιάνονταν θα έπρεπε να πληρώσουν ένα σωρό πρόστιμα σε υπέρπειρα, που ήταν το νόμισμα εκείνης της περίοδου.

0: Η Τσικνοπέμπτη έχει τις ρίζες της στην πόλη της Βενετίας. Πρόκειται για ένα έθιμο που ξεκίνησε όταν ο δόγης Βιτάλη Μιχαήλο II νίκησε τον πατριάρχη της Ακυλίας Ουλρίκο.
1: Τσικνοπέμπτη. Ξέρουμε πως πήρε το όνομά της αυτή η μέρα και γιατί γιορταζόταν στο Ηράκλειο και γιατί γιορτάζεται και μέχρι σήμερα. Έχει λοιπόν μια ιστορία όλο αυτό. Θα πάμε πίσω πολλά χρόνια. Περίπου 900. Πάμε στο 1162. Φεύγουμε από την μικρή Βενετία του Χάνδακα και πάμε στην κανονική Βενετία, στην Ιταλία. Είμαστε λοιπόν 1162. Είναι ο δόγης εκείνης της περίοδου. Υπάρχει μια μάχη γίνεται με τον πατριάρχη της Ακυλίας. Ακυλία είναι ένα μέρος στην Αδριατική, ακριβώς εκεί που ενώνονται οι λιμνοθάλασσες. Έχει νικήσει λοιπόν τον πατριάρχη και έχει βάλει σαν όρο ο δόγης κάθε χρόνο την Τσικνοπέμπτη θα στέλνει στην Βενετία έναν ταύρο και 12 κανονικούς. Τι σημαίνει αυτό? Είναι προφανώς ο ταύρος είναι ο πατριάρχης, τον παρίστανε κατά κάποιο τρόπο έτσι, και οι 12 κανονικοί είναι οι ακολουθοί του.
0: Ο ταύρος και τα 12 γουρούνια σφάζονταν στην πλατεία του Αγίου Μάρκου και ένα κομμάτι από το κρέας αυτό στελνόταν σε κάθε μέλος της Βενετικής Γερουσίας. Το 1420 η εξουσία του Πατριάρχη της Ακυλίας καταργήθηκε. Όμως η γιορτή αυτή εξακολουθούσε να τελείται με τη βοήθεια του κράτους που προσέφερε ένα ή περισσότερους ταύρους για την ημέρα αυτή.
1: Το έθιμο αυτό καλά κρατεί που λέμε. Υπάρχει την Τσικνοπέμπτη, πίσω μου ακριβώς,

0: και τα λιοντάρια έχουν φύγει, υπάρχει μία εξέδρα. Από δεξιά και από αριστερά έχουν βάλει ξύλινους πασάλους, υπάρχουν πανιά από τις γαλέρες, 2 με 3 περίπου τα έχουν φέρει, τα έχουν στρώσει και πιθανόν και να έχουν σκεπάσει, να έχουν φτιάξει σαν μία τέντα. Πάνω λοιπόν εκεί, ξαφνικά, μπείτε μες στο κλίμα, ακούστε τις φωνές, ο κόσμος φωνάζει, ζητοκραυγάζει, χειροκροτεί. Ανοίγουν ένα διάδρομο και εμφανίζεται ένας, φαντάζομαι, αρκετά χειροδύναμος άνδρας, ο οποίος τραβάει έναν τάβρο. Τον ανεβάζει πάνω στην εξέδρα και πίσω 3 δούλοι κουβαλούν κι αυτοί, τραβάνε 3 γουρουνάκια. Και ξεκινάει, ο κόσμος πάλι φωνάζει, πάλι χειροκροτεί. Ο δόγης πρέπει να δώσει το σύνθημα. Τι θα γίνει? Μπροστά σε όλους θα σφάξουν το ζώο. Αναπαράσταση όλο αυτό που γινόταν εκατοντάδες χρόνια πριν και δεν ξέρω πότε ακριβώς σταμάτησε αυτό και στη Βενετία να γίνεται. Τι γίνεται λοιπόν? Το σφάζουν λίγο πριν. Φανταστείτε ότι έχουν βάλει ένας τάβρος είναι μπροστά μας με τα κέρατά του. Του έχουν βάλει κάτι σαν πυροτεχνήματα πάνω στα κέρατα. Ο κόσμος φωνάζει και λέγανε ότι αν μπορούσαν να δουν ένα σκυλί θα το έφερναν ή θα το θούσαν με τέτοιο τρόπο, βάζοντας, πυροδοτώντας τα κέρατα που ήταν τα μπουρλότο κατά κάποιο τρόπο. Αυτό εξαγριωνόταν και ο κόσμος διασκέδαζε ακόμα πιο πολύ. Έμα πολύ, σφάζουμε το ζώο, ήταν μια κάτι όχι και τόσο ωραίο σε εμάς θέαμα, όμως για εκείνη την εποχή ήταν κάτι που τους άρεσε πάρα πολύ και το ζώο αρχίζει και μοιράζεται.
1: Μετά από τον τάβρο, ο σφαγέας έσφαζε τα 3 γουρούνια και κρατούσε τα κεφάλια ως δώρο. Έπειτα έδιναν ένα από τα σφαχτά στο μοναστήρι του Αγίου Πέτρου, το άλλο στο μοναστήρι του Σωτήρα και το τρίτο στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη.

0: διάρκεια του καρναβαλιού στην Κρήτη οργανώνονταν γκιόστρες στην Κουιντάνα, δηλαδή κονταροχτυπήματα. Οι γκιόστρες γίνονταν παρουσία των βενετικών αρχών και πολλών θεατών. Σε αυτές συμμετείχαν οι βενετοκριτικοί ευγενείς και οι αξιωματούχοι του Ιταλικού στρατού και ουσιαστικά ήταν η επίδειξη ικανότητας ενός υπότη εναντίον ενός αντιπάλου ή ενός στόχου.
1: Υπάρχει μια πολύ ωραία περιγραφή σε 2.464 στίχους στον Ερωτόκριτο που περιγράφει ο Κορνάρος μια γκιόστρα που γίνεται για πιο πολύ πανηγυρικό και τρόπο στον Ερωτόκριτο. Τι γίνεται λοιπόν στις γκιόστρες? Είμαστε πάλι Τσικνοπέμπτη, φεύγουμε λίγο από την πλατεία του Ελευθερίου Βενιζέλου που είμαστε τώρα, των Λιονταριών ή την τότε πλατεία, και ανηφορίζουμε λίγο παραπάνω προς τη δική μας 1821. Σε αυτόν λοιπόν τον δρόμο, πάλι περίπου στο μέσον, δεξιά και αριστερά, είχαν βάλει δύο πασάλους που ήταν, αν θες, ο χώρος που θα γινότανε οι γκιόστρες. Τρία είδη λοιπόν οι γκιόστρες. Η πρώτη ήταν η έφηπη, δηλαδή πάνω σε άλογα, νέοι ευγενείς ως επιτοπλίστων, οι οποίοι είχαν δηλώσει στην καγκελαρία πολλές μέρες πριν ότι θα πάρουν μέρος σε όλο αυτό το κονταροκτύπημα. Τι κάνανε? Θα έπρεπε να μεταξύ τους να κονταροκτυπηθούν, έφηποι όμως, και να δούνε ποιος θα νικήσει. Και υπήρχε έπαθλο. Νομίζω ότι ήταν χρυσές αλυσίδες, καντέρνες, πώς τα λέμε εμείς αυτά, ή κάποια χρυσά νομίσματα που πέραν. Ως επιτοπλίστων νομίζω ότι ήταν χρυσές καντέρνες. Το δεύτερο είδος, να το πω έτσι, ήταν ότι είχαν ένα σαν ομοίωμα, Κουιντάνα, κάπως έτσι λεγότανε, ήταν ένα ξύλινο ομοίωμα. Όπως λοιπόν ξεκινούσε, δινόταν το σύνθημα και ξεκινούσαν οι δύο έφηποι να συναντηθούν σε κάποιο σημείο, τι έπρεπε να κάνουν? Με το κοντάρι τους να χτυπήσουν αυτό το ξύλινο ομοίωμα, το οποίο τι ήταν? Ήταν ένα ανδρίκελο, να το πούμε έτσι, που είχε τεντωμένο, κάπως έτσι, ένα ξύλινο χέρι. Έπρεπε να χτυπηθεί με το κοντάρι ακριβώς στο μέσο από τα δύο μάτια του ανδρίκελου. Αν πήγαινε σε άλλο σημείο, έφευγε το χέρι, ας το πούμε, και χτυπούσε τον έφηπο. Έτσι λοιπόν ήταν πάρα πολλοί δεξιοτέχνες όσοι παίρνανε μέρος, γιατί φανταστείτε ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο, ο κόσμος φώναζε πάλι, ήταν μια φιέστα από τις πιο αγαπημένες που είχαν οι κάτοικοι της πόλης του Χάνδακα. Το άλλο είδος γκιόστρες ήταν ότι έπρεπε να περάσουν το κοντάρι τους, ακόντιο κοντάρι, μέσα από έναν κύκλο, από το ενδιάμεσο, πάλι στόχος ήταν, και να περάσει από στην άλλη μεριά. Αυτό γινόταν λοιπόν, το περιμένανε μέρες πάρα πολύ οι άνθρωποι, θέλανε πάρα πολύ να δουν μια γκιόστρα. Σώζεται ένα σχέδιο του γιου του Κλόντζα, ξέρουμε όλοι που έχει, ό,τι έχει σωθεί από τότε μπορούμε να το δούμε, που δείχνει νομίζω σε αυτήν την περιοχή ένα κονταροκτύπημα τέτοιο, μια τέτοια γκιόστρα.
0: Στις γκιόστρες δεν μπορούσε να πάρει μέρος κανείς άλλος παρά μόνο οι ίδιοι ευγενείς που όφιλε να συντηρούν άλογα. Αρχικά στόχευαν στη διασκέδαση του λαού, αλλά και την εξάσκηση του στρατού και του υπηκού. Με το πέρασμα του χρόνου όμως οι γκιόστρες απέκτησαν θεατρικό χαρακτήρα.
1: Αυτές τις πληροφορίες μας τις έχει αφήσει ο Τζουάνης Παπαδόπουλος. Ξέρουμε όλοι ότι ήταν ένας άνθρωπος που μεγάλωσε στο κάστρο. Μας έχει αφήσει απίστευτα απομνημονεύματα, τα οποία κυκλοφορούν σε βιβλίο. Το γνωρίζουμε νομίζω ήδη. Ο Τζουάνης γεννήθηκε το 1618. Στα 1628 μας λέει ότι εδώ ακριβώς στο σημείο που βρισκόμαστε, που είναι πίσω μου τα γιοντάρια, έγιναν τα εγγένεια της κρίνης του Τζιγκάντε, που ήταν το γιγάντιο άγαλμα του Ποσειδώνα που βρισκόταν ακριβώς πάνω από τα σώματα, από τα κεφάλια των λιονταριών. 1628 αυτό. Έχουμε το Φραντζέσκο Μοροζίνι, παντρεύεται γύρω στα 1641, άρα πάμε για να βρούμε ακριβώς το διάστημα, 1651 με 1652. Έχουμε δηλαδή ήδη την πολιορκία του Χάνδακα από τους Οθωμανούς. Κι όμως το καρναβάλι καλά κρατεί και έχουμε γκιόστρα στην οποία παίρνει μέρος ο γιος του ο Νικολός. Είναι μόλις 10 χρόνων, 10 με 11 χρόνων. Είναι πάρα πολύ μικρός, άρα δεν έχει γραφτεί ούτε στους ευγενείς, ούτε σε αυτούς που παίρνουν μέρος, γιατί είναι πάρα πολύ μικρός. Παρόλα αυτά όμως, έχει γράψει ο Τζουάνες ότι ήταν τόσο καλός στο κονταροκτύπημα, που όλοι θέλανε να παίρνει μέρος σε αυτούς τους αγώνες. Και μάλιστα υπάρχει και ένα μικρό επεισόδιο όταν ο ανιψιός του Δόγη, που του είπε ότι δεν θα πάρεις εσύ μέρος γιατί φοβότανε ότι θα τον περνούσε και θα έχανε όλη την έγκλη, το μαθαίνει ο Δόγης λοιπόν, έχει καλέσει τον Τζουάνες στο Δούκικο Ανάκτορο την προηγούμενη μέρα και του λέει ότι οπωσδήποτε θα πάρει μέρος ο γιος σου, μην ακούς τι λέει ο ανιψιός μου, διότι εμένα μου αρέσει να δω ένα τόσο μικρό παιδί να έχει πάρει μέρος και να νικά. Και όντως έτσι έγινε.

0: λοιπόν, παχαίνανε τις γαλοπούλες, να το πω έτσι, τις οποίες λέει πολλές φορές στα συμπόσια ήταν σαν τεράστια γουρούνια, τόσο πολύ καλά θρεμμένες. Τρώγανε λοιπόν τσίκνο Πέμπτη και νομίζω και την τελευταία Κυριακή των Απόκρων γαλοπούλες.
1: Θωρώ τον κόπο χάνω κι ό,τι ζυγώνω στα μακρά.
0: Τι γινότανε τώρα στην πόλη του Χάνδακα, εκτός από την πλατεία που γινόταν εδώ και μαζευόταν ο κόσμος, σε όλη την πόλη, μέσα σε τείχη, όλη την περίοδο των Απόκρεων, οι άνθρωποι διασκέδαζαν όσο μπορούσαν, μικροί και μεγάλοι. Τι έθιμο λοιπόν είχαν, που αν θέλετε λίγο-λίγο υπάρχει και στις μέρες μας. Πολύ λίγο θα έλεγα ότι υπάρχει και πολύ στα χωριά, όχι τόσο στην πόλη μας. Γύριζαν λοιπόν από σπίτι σε σπίτι, όλοι μαζί. Όλοι μαζί η οικογένεια και είχαν μαζί τους, θα χρησιμοποιήσω μια λέξη που τη λέμε πιο πολύ εμείς και στους γάμους, όμως υπήρχε και τότε σαν κανίσια. Τι κάνανε λοιπόν, κουβαλούσανε τα δικά τους φαγητά σε ένα σπίτι, δεν πρόσφεραν κρασί. Δεν ήταν το κρασί στις Απόκριες, δεν το κουβαλούσες μου, δεν το πήγαινες δώρο, παρόλο που υπήρχαν πάρα πολύ ωραία κρασιά. Η περίφημη Μαλβαζία υπάρχει από τότε. Όχι, δίναν μόνο φαγητά. Πηγαίναν λοιπόν, απόψε πηγαίναμε σε αυτό το σπίτι, την επομένη πηγαίναμε σε ένα άλλο και έτσι γινότανε σαν ρεφενέ που λέμε εμείς σήμερα, χωρίς πολλά έξοδα. Και οι άνθρωποι διασκέδαζαν, το είχαν πάρα πολύ ανάγκη. Πολλά τα φαγητά εκείνο το διάστημα, πολύ φαγητό και μάλιστα υπάρχει μια πληροφορία που λέει ότι ένα φαγητό που ερχότανε από την Ανατολή ή από... δεν υπήρχε πολύ στην Κρήτη, ήταν το ρύζι. Τρώγανε αρκετό ρύζι εκείνο το διάστημα όσοι είχαν τη δυνατότητα να το πληρώσουν, το οποίο ήταν ένα εισαγόμενο προϊόν, θα μου πεις και τώρα το εισάγουμε, αλλά ήταν πολύ πολύτιμο, να το πω έτσι. Και εκείνο το διάστημα, αν κατάφεραν να βρουν λίγο, ήταν για αυτούς κάτι πάρα πολύ σπουδαίο.

κυριαρχία αστικού τοπίου από τη μια, εξαντλητική φεουδαρχία, εμπόριο σκλαβών, αυθαιρεσίες και αγκαρίες από την άλλη. Οχυρωματικά έργα, δημόσια κτίρια με λαμπρή αρχιτεκτονική και εμπόριο από τη μια, στενή και βρώμικη δρόμη, έλλειψη αποχητευτικού συστήματος από την άλλη. Ταλαντεύομαι στις σκέψεις, ακροβατώ στο παρελθόν και προσπαθώ να φανταστώ το παρόν με τον παλμό του παρελθόντος. Συμφιλιώνομαι με τις σκέψεις του πολιτισμού, όχι όμως με το στιγνό και καταπιεστικό σύστημα διοίκησης. Αφουγκράζομαι την ανάγκη των ανθρώπων για τις τέχνες, τον πολιτισμό, την ψυχαγωγία. Άλλωστε αυτό είναι το μόνο ταξίδι που δεν σταματάει ποτέ.

0: Τι γυρεύει κανείς ταξιδεύοντας το χρόνο? Ίσως κάποιες τριμωγμένες αναμνήσεις που μπορεί να ξεχαστούν.
1: Χρονολόγιο. Μια παραγωγή της Crete TV.

Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων του Ζαν Κλοντ Λαρσέ, διδάκτορος θεολογίας. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Κριτσοτάκης.

Από το βιβλίο «Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων», «Η παθολογία του πεπτοκότους ανθρώπου», «Η παθολογία της μνήμης». Η μνήμη δόθηκε στον άνθρωπο κατά τη δημιουργία του, ώστε να μπορεί μέσω αυτής να έχει συνεχή μνήμη του Θεού και να ενώνεται με Αυτόν μόνιμα και δια του νου και δια της καρδίας. Γράφει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας: «Μνήμην έσχομεν είναι των Χριστών φέρομεν». Η μνήμη του Θεού φαίνεται έτσι ως κανόνας για τον άνθρωπο. Να γιατί ο Άγιος Μακάριος γράφει: «Ο χριστιανός πάντοτε οφείλει τη μνήμη του Θεού έχειν». Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Ναζιαζινός συμπληρώνει: «Μνημονευτέων Θεού μάλλον ή αναπνευστέων, και ή ίον τε τούτο υπήν, μη δε άλλον τι ή τούτο πρακτέων». Η μνήμη του Θεού περιλαμβάνει σε πρώτο επίπεδο τη μνήμη των εντολών με τις οποίες ο άνθρωπος προσκολάται σε αυτόν επιτελώντας το θέλημά του. Μνήμη της εντολής που δόθηκε από το Θεό στον Παράδεισο, στον Αδάμ και στην Εύα. Ανάμνηση των εντολών του Χριστού στον ανακαινισθέντα από τον σαρκοθέντα λόγο άνθρωπο. Επομένως, η μνήμη του Θεού περιλαμβάνει τη μνήμη των αρετών, η οποία δεν αφήνει κανένα χώρο στα πάθη. Σύμφωνα με το τελευταίο αυτό σημείο, η μνήμη του Θεού αναφέρεται και στη μνήμη των ευεργεσιών του Θεού, μέσω της οποίας τον ευχαριστούμε. Ο Άγιος Μάρκος ο Ερημίτης επιμένει ιδιαίτερα στο θέμα αυτό. «Την μένουν αρχήν της κατά Θεών σου ωφελίας, εντεύθεν ποιείς Θεοφύλης. Ανεπίληστον και αημνημόνευτον εν αδιαλείπτο μελέτη αναλογίζεστε σε χρή πάσας τας του φιλανθρώπου Θεού, τας εις εγενωμένας και εγινωμένας οικονομίας και ευεργεσίας η σωτηρίαν της ψυχής σου. Και μη λύθη κακίας καλυπτόμενον, ήρα θυμίας αιτία αμνημονήν των πολλών και μεγάλων αυτού ευεργεσιών. Και δια τούτο ανεφελός και αχαρίστος παρέρχεστε των υπόλοιπων χρόνων. Εγάρ τη αυτε αδιάλειπτη μνήμε, ως περ τη κέντρον νήτουση την καρδίαν, κινούσιν αυτήν πάντοτε προς εξομολόγησιν, προς ταπείνωσιν, προς ευχαριστίαν με τα συντετριμένης ψυχής, προς πάσαν σπουδήν αγαθήν και ανταπόδοσιν τρόπων και ηθών Χριστών και πάσης της κατά Θεών αρετής. Ω πάντοτε τι ούτων λογισμών έχουν και μη επιλανθανόμενος των του Θεού ευεργεσιών, ευθύνη και επίγει προς πάσαν άσκησιν αρετής αγαθήν και προς πάσαν ευεργεσίαν δικαιοσύνης, πάντοτε πρόθυμος, πάντοτε έτοιμος εις το ποιήν το θέλημα του Θεού». Η δεδομένη μορφή της μνήμης του Θεού καταλήγει φυσικά στην πρώτη και αρχική της μορφή, την αδιάλειπτον προσευχήν, την οποία οι πατέρες προσδιορίζουν συνήθως με την ίδια έκφραση. Το υπογραμμίζει ο διάδοχος Ποτικής: «Απαιτεί ημάς πάντως ο νους έργων οφείλων αυτού που πληροφορεί την εντρέχειαν, εις ολόκληρον πραγματείαν του σκοπού, συνιστά ταυτόχρονα την οικίαν εντρέχειαν, την μόνη ενέργεια που αντιστοιχεί στη φύση του». Ο Ευάγριος σημειώνει: «Η προσευχή ενεργή παρασκευάζειν το νουν την ίδια ενέργεια». Και στη συνέχεια παρατηρεί: «Προσευχή εστί πρέπουσα ενέργεια, τη αξία του νου ή τη κρήτων και ειλικρινής κρίσης αυτού. Ο Αδάμ είναι την τρεφή του παραδείσου εν ευχή, μετά μνήμης απάστου του Θεού. Παρόμοια οι Άγιοι που εν Χριστώ ολοκληρώνουν και πάλι την προπτωτική κατάσταση του Αδάμ και εγγίζουσι την τελειότητη, άπαυστον έχουν στην αντικαρδία τη μνήμη του Κυρίου». Με τη συνεχή μνήμη του Θεού ο άνθρωπος μπορεί αληθινά, σύμφωνα με την εντελέχειά της, να ενωθεί με Αυτόν. Ο Άγιος Ισάκος Ήρος γράφει ότι η ένωση στη πνευματική έστη μνήμη ασφράγιστος, δηλαδή μνήμη σε κατάσταση καθαρότητας. Με τη μνήμη του Θεού ο άνθρωπος ενισχύεται στην τήρηση και στην εφαρμογή των εντολών. Με άλλα λόγια, προφυλάσσεται από τα πάθη και δημιουργείται συνθήκες για την ανάπτυξη των αρετών μέσα του. Η μνήμη του Θεού είναι η κύρια προϋπόθεση και όρος της αγάπης του Θεού,
που έχει την ιδιότητα να υποκινεί και να οδηγεί σε αύξηση, η μνήμη του Θεού και η αγάπη του Θεού συμβαδίζουν. Αυτό ισχύει κατά πρώτο για την πιο ολοκληρωμένη μορφή της μνήμης του Θεού, δηλαδή την συνεχή προσευχή, αλλά και τη μνήμη των υπηρεσιών του Θεού. Να γιατί ο Άγιος Μάρκος Ερμήτης συμβουλεύει: «Τας εισέγε γεννημένας ευεργεσίας εξ αρχής γενέσεώς σου μέχρι του νυν, εάντε σωματικός, εάντε πνευματικάς, προοφθαλμών τη θέμενος μελέτα εν αυτές και αδολέσκει κατά το ηρημένον, μη επιλανθάνου πάσα στας ανταποδόσεις αυτού. Είναι αευκόλως προς φόβον Θεού και αγάπην η καρδία κινείται, όπως αυτομάτω την τρόπο δια της τιάφτης των ευεργεσιών μνήμης, μάλλον δε συνεργούσεις και της άνθεν ροπής εις αγάπην και επόθων την τρώσεται η καρδία σου». Η συνεχής μνήμη του Θεού μέσω της προσευχής συνιστά για τον άνθρωπο τρόπο για να προσεγγίσει τη θεωρία. Γράφει σχετικά ο Άγιος Ισαάκ: «Εκεί, δηλαδή στην πνευματική ένωση που συνιστά ασφράγιστη ανοιχτή συνεχή μνήμη του Θεού, γάρ ευρίσκει ήγιν την ψυχική θεωρία επιστηριχθεί να υπ' αυτήν υποστακτικός». Ο Άγιος Κάλιστος, ο δεύτερος Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως, γράφει στο ίδιο πνεύμα: «Η του Θεού μνήμη, το καθαρό νόη τας θείας αυγάς ενοπτρίζεται. Η μνήμη συνοδεύει τη δραστηριότητα του νου μέχρι τις υψηλότερες βαθμίδες της πνευματικής ζωής. Υπεράνωθεν της φύσεως, αρπάζεται εν τη μνήμη αυτής εν τη θεωρία του Θεού έσωθεν της φύσεως. Και στη γνώση αυτή το Άγιο Πνεύμα τον καθιστά κοινωνώ», λέγει ο Άγιος Ισαάκ. «Με τη μνήμη του Θεού άνθρωπος κατηγορεί την φιλαυτία του νου του και τον κάνει κάτοικο της καρδίας του. Ο Μέγας Βασίλειος γράφει: «Και τούτο αιστεί του Θεού ενίκησης, το δια της μνήμης ενιδρυμένον έχει εν εαυτό των Θεών. Ούτω γινόμεθα ναός Θεού όταν μη φροντίσει γιήινες, το συνεχές της μνήμης διακόπτεται». Έτσι, για τον άνθρωπο που την κατέχει, η μνήμη του Θεού γίνεται ευφροσύνης, χαριστική, γεννά στην ψυχή του ειδονήν την άρητον, όπως λέγει και ο ψαλμωδός: «Εμνήστην του Θεού και εφράνθην». Με τη διαρκή μνήμη του Θεού, ο άνθρωπος σκέπτεται το μόνον αναγκαίον και διαμορφώνει την ύπαρξή του με κέντρο το Θεό καθ' ολοκληρία σύμφωνα με την εντελέχειά του. Με άλλα λόγια, η μνήμη του Θεού συνεπάγεται τη λύθη του κόσμου, την αποσία κάθε αισθητής και κοσμικής ανάμνησης, όπως επίσης για τον άνθρωπο περιλαμβάνει και τη λύθη του εαυτού του. Γράφει ο Άγιος Ισαάκ: «Ο πνευματικός άνθρωπος επιλύσμων γίνεται εαυτού και της φύσεως αυτού, και γίνεται όσπερα άνθρωπος εξαιστικός, μη ποιούμενος μνήμην του αιώνος του του παντελώς. Εξαιρέτως αδολεσκών και διανοούμενος τα περί της μεγαλοσύνης του Θεού. Συντούτης δε και εντεύθεν κινείται εις μνήμην κατά την θέση της διαγωγής αυτού. Ούκ ενθυμείται ουδέ μνημονεύητον του κόσμου τούτου. Και η μνήμη του Θεού ότε κρατήσει νομήνη στην ψυχήν, απόγηση πάσαν μνήμην οράσεως εκ της καρδίας». Στην πρώτη και φυσιολογική κατάσταση της ανθρώπινης φύσης, που ήταν απολύτως ενιαία, η δύναμη της μνήμης του ανθρώπου είναι απλή και ομογενής, καθώς καταλαμβάνεται πλήρως από τη μνήμη του Θεού. Όλες οι σκέψεις του ανθρώπου συγκλίνουν και συγκεντρώνονται εδώ προς ό,τι συνιστά για το νου του το μοναδικό αντικείμενο προσοχής. Στη μνήμη του Θεού, παρατήρει ο Άγιος Ιωάννης Κασιανός, ο άνθρωπος προσιλώνει όλη την προσοχή του προς ένα μοναδικό στόχο, στον οποίο οδηγεί ενεργά όλες τις σκέψεις που αναδύονται, στο νου του με συγκλίνοντα τρόπο. Από τότε η μνήμη εμφανίζεται σταθερή και ακίνητη σε κατάσταση ηρεμίας. Η μνήμη που καταλαμβάνεται εντελώς από τη μνήμη του Θεού παντάπας είναι ανίδεως και αδιαμόρφωτος, χωρίς σχήμα δηλαδή και μορφή, εντελώς. Σημαίνει ότι η καρδία εστί καθαρά. Χάρη στη μνήμη του Θεού, ο άνθρωπος προφυλάσσεται από ξένους λογισμούς που το υποβάλλει ο πονηρός. Η μνήμη του Θεού αποκλείει κάθε κακό λογισμό και δεν επιτρέπει την εκδήλωση καμιάς πονηρής διάθεσης. Συνιστά όπλων εναντίον των δαιμόνων, επιτρέποντας τον άνθρωπο αφενός μένουν να μην προσβάλλεται από τις επιθέσεις τους, αφετέρου δε να κυριαρχεί πάνω τους, να τους δαμάζει και να τους απομακρύνει.
όταν η μνήμη χρησιμοποιείται κατά φύση είναι υγιής, ενώ με το αμάρτημα ενεργεί παραφύση και νοσή. Η ασθένειά της συνίσταται, όπως και για τις δυνάμεις που μελετήσαμε ως τώρα, στη διαστροφή της και με μεγαλύτερη ακρίβεια στην αναστροφή της δραστηριότητάς της. Στη φυσιολογική κατάσταση της ανθρώπινης φύσης, η μνήμη διακονεί αποκλειστικά σύμφωνα με την εντελέχειά της τη μνήμη του Θεού και του αγαθού, λησμονώντας η ίδια κάθε αισθητή πραγματικότητα και κάθε κακό. Αντίθετα, με το αμάρτημα η μνήμη γίνεται παραφύση, λησμονεί το Θεό και το αγαθό και θυμάται το κακό και τις αισθητές πραγματικότητες. Η δεδομένη γνώση της μνήμης επηρεάζει φυσικά το νου, που είναι το όργανό της. Στο μέτρο που ο νους γίνεται επιλύσμον του Θεού, βρίσκεται αποξενωμένο σε μια δραστηριότητα ξένη προς Αυτόν και γνωρίζει την πνευματική ασφυξία και θάνατο. Παραστατικά ο Άγιος Ισαάκ γράφει ότι αυτό που συμβαίνει στο ψάρι που βγαίνει από το νερό συμβαίνει και στο νου όταν εξέρχεται από τη μνήμη. Δηλαδή, το να θυμάται του Θεού και διαχέεται στη μνήμη του κόσμου. Όλες οι δυνάμεις που εξαρτώνται άμεσα από το νου υφίστανται παρόμοια τις παθολογικές συνέπειες της ασθένειας της μνήμης. Να γιατί ο Άγιος Μάξιμος θεωρεί ότι η λύθη του Θεού και του αγαθού είναι μαζί με την άγνοια το κυριότερο πάθος, ασθένεια του λογιστικού μέρους της ψυχής. Στην πτώση του ανθρώπου η λύθη του Θεού παίζει και εντρικό ρόλο παράγγελα με την άγνοια του Θεού, με την οποία είναι ισοδύναμη με αυτήν. Να γιατί ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς βλέπει την εγκατάλειψη της μνήμης και της θεωρίας του Θεού στην ουσία του προπατορικού αμαρτήματος. Και ο Άγιος Μάρκος ο Ερημίτης παρατηρεί ότι η Γραφή λέγει «Άδειες και απώλεια φανερά παρά το Κυρίο, ταύτα περί καρδιακής αγνίας και λήθης λέγει, άδειες γάρε στην άγνοια, απώλεια δε στη λήθη». Και τα δύο αυτά οδηγούν τον άνθρωπο στην πνευματική απώλεια. Ο Άγιος Μάρκος ο Ερημίτης και στη συνέχεια ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός θεωρούν, όπως ήδη έχουμε παρατηρήσει, ότι η λήθη μαζί με την άγνοια και τη ραθυμία είναι οι τρεις γίγαντες του διαβόλου. Από αυτούς προέρχονται όλα τα πάθη και τα κακά που προσβάλλουν τον πεπτοκότα άνθρωπο. Ο Άγιος Μάρκος ο Ερημίτης περιγράφει με τον τρόπο που ακολουθεί τις τρεις αυτές πνευματικές ασθένειες, τις θεμελιώδεις και αδιαχώριστες, καθώς και τις σχέσεις και τα αποτελέσματά τους. Τρεις δυνατοί και κρατεοί των αλλοφύλων γίγαντες οράς, Ιησούς επεστήριχτε πάσα ή του νοητού ολοφέρνους, δηλαδή στρατηγός των Βαβυλωνίων που έκαμε εκστρατεία κατά του Ισραήλου σκληρός και αμοδιψής, αναφέρεται στο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης Ιουδίθ. Μεταφορικά ο πνευματικός εχθρός μας ο διάβολος χαρακτηρίζεται ως νοητός ολοφέρνης. Αντικείμενη δύναμης, η σίδα η νομιζόμενη του πονηρού ισχυρή τρεις γίγαντες, η άγνοια η των κακών απάντων μήτυρ. Η λήθη, η ταύτης αδελφή και συνεργός και συνέρηθος και η το σκοτεινόν του μελανού νέφος ένδυμα και κάλυμα της ψυχής εξυφαίνουσα ραθυμία. Η αμφωτέρα στηρίζουσα και κρατεούσα και σύσταση ταύτης παρεχομένη και τη εμενεστάτη ψυχή το έμφυτον και έμονων κακών κατεργαζομένη. Η ποραθυμίας γλύθιστε και αγνίας τα των λοιπών παθών υποστηρίγματα κρατεούνται και μεγαγίνονται. Βοηθή γαραγίνον ούσε και χωρίς αγίνον συνστήνε μη δυνάμενε. Ισχυρέ του αντικειμένου δυνάμεις αποδεικνύονται και κρατεοί του πονηρού άρχοντες, διόν πάσα η στρατιά των πνευμάτων της πονηρίας υπονοστείται και υποστηρίζεται και τα διανοήματα εκτελήν ισχύει. Έχουμε δει ότι είναι δύσκολο να καθορίσουμε τι προηγείται της διαδικασίας της πτώσης. Το θέλγητρο της αισθητής ειδονής είναι αυτό που παρασύρει τον άνθρωπο να αγνοεί και να αγγισμονεί τον Θεό. Ή αντίθετα, η άγνοια και η λύθη του Θεού στρέφουν τον άνθρωπο προς την αισθητή πραγματικότητα. Όπως έχουμε παρατηρήσει, υπάρχει μία διαλεκτική των δύο αυτών θέσεων, η οποία εξηγεί γιατί άλλοτε μεν προβάλλεται η πρώτη, άλλοτε δε η δεύτερη. Ο Άγιος Διάδοχος Ποτικής προκρίνει την πρώτη λύση. Ο Αδάμ και η Εύα πρώτα δοκίμασαν τα θέργητρα της αισθητής ειδονής και μετά άρχισαν να αγγισμονούν τον Θεό. Πιο συγκεκριμένα γράφει ότι οι βλέψεις, δηλαδή η όραση και οι γεύσεις και οι αγκυπές αισθήσεις διαφορούσει την μνήμη της καρδίας όταν αυτές υπερτομέτρουν και χρήμεθα πρώτη Εύα ημίν ομιλεί το τιούτο έως μεν γάρ ούτ ότε ούκ απίδεν εκείνη στο δέντον της παναγγελίας ιδέως εμέμγητο του θείου επιμερός προστάγματος
διόπερ και τεσπέριξη έτη του θείου όσπερ εσκέπτε το έρωτος. Επειδή δε είδε το ξύλον ιδέως και μεταπολής αυτού επιθυμίας ύψατο και λοιπόν του εξ αυτού καρπού μετά ενεργούς την ως εγεύσα του ειδονής, όλην δε αυτή στην επιθυμία νηστον των παρόντων απόλαυσιν έδωκεν. Μίξασα δια το του καρπού η διφανές το εαυτής και τον Αδάμ πτέσματι. Όθεν δυσχερός λοιπόν ο άνθρωπινος ζούς με μνήστε του Θεού δύνατε ή των αυτού εντολών. Άλλοι πατέρες προβάλλουν την αντίστροφη διαδικασία. Ένα απόφθεγμα αναφέρει ότι οι αρχαίοι έλεγαν ότι τριπλή είναι η δύναμη του σατανά από την οποία προέρχονται όλα τα αμαρτήματα. Η λύθη, η ραθυμία και η επιθυμία. Πράγματι, κάθε φορά που έρχεται η λύθη γεννάται από αυτήν η ραθυμία. Και από τη ραθυμία προέρχεται η επιθυμία που με τη σειρά της οδηγεί τον άνθρωπο στην πτώση. Στο ίδιο πνεύμα ο Άγιος Ησύχιος ο Ιεροσολυμίτης γράφει «Από γάρ λύθης εις αμέγιαν καταντώμεν εκ δαμελίας εις ατόπους επιθυμίας». Ο Άγιος Μακάριος λέγει «Νους αποστάς μνήμης Θεού ή θυμό περιπίπτει ή επιθυμία». Ο Άγιος Μάρκος Ερημίτης συντάσσεται με τη γνώμη αυτή γράφοντας μάλιστα ότι «Πας ο επιλανθανόμενος του Θεού η διπαθή». Η μνήμη του ανθρώπου μετά τη λύθη του Θεού διαιρείται και διαχέεται, κυριεύεται και καταλαμβάνεται από πολλούς λογισμούς σχετικούς με τα πράγματα του αισθητού κόσμου προς τον οποίο στρέφεται ο άνθρωπος. Γράφει ο Άγιος Γρηγόριος ο Σιναίτης «Αρχή των λογισμών και αιτία, η διαιρεθήσα εννοηδής δια της παραβάσεως του ανθρώπου απλή μνήμη, διείς και την θείαν μνήμη να πόλεσε. Σύνθετος εξ απλού και ποικίλη εκ μονοειδούς τες οικίες δυνάμες η γεγονία όλετο». Η συγκεκριμένη ασθένεια της μνήμης αντανακλάται προφανώς σε όλες τις δυνάμεις της ψυχής. Ο νους που προηγουμένως ήταν καταλεγημένος μόνο από το λογισμό για το Θεό, τώρα αδιάκοπα κατακλείζεται από την πλημμύρα των κοσμικών αναμνήσεων που ο αριθμός τους βαθυμαία αυξάνει. Μαζί με τη φαντασία, η μνήμη γίνεται πραγματικά για τον άνθρωπο η κυριότερη οδός μέσα της οποίος οι ξένοι λογισμοί διεσδύουν στην καρδιά του και καταλαμβάνουν το νου του. Αποτελεί ταυτόχρονα μία από τις κυριότερες πηγές λογισμών που την αλωτριώνουν. Διά της φαντασίας ο άνθρωπος λαμβάνει τις περισσότερες παραστάσεις που αποτελούν για αυτόν υποβολές πειρασμούς. Επιπλέον, η ίδια προσφέρει στο νου του απλούς λογισμούς που προκαλούν την προσκόλληση του στα πάθη. Σχετικά ο Άγιος Μάξιμος διδάσκει δια των τριών τούτων λαμβάνει νου στα εμπαθή νοήματα. Δια της αισθήσεως, δια της κρίσεως, δια της μνήμης. Δια της μνήμης όταν των πραγμάτων προς άπερ πεπόνθαμεν τα νοήματα η μνήμη αναφέρει και κινεί αυτονομίως προς εμπαθείς λογισμούς. Συχνά όμως η μνήμη προσφέρει άμεσα τους εμπαθείς λογισμούς όπως υπογραμμίζει και ο Άγιος Θαλάσσιος που βλέπει στη δύναμη της μνήμης την πρωταρχική πηγή των εμπαθών. Εξ αυτών θεωρεί φοβερότερα τα τρία εκείνα πράγματα με τα οποία ο άνθρωπος γίνεται δέκτης των εμπαθών λογισμών. Η αίσθηση και η μνήμη και η κράση του σώματος. Χαλεπότερη δε η από τις μνήμης εσύν. Η μνήμη παράγει ιδιαίτερα λογισμούς τέτοιας φύσης επειδή διατηρεί τις αναμνήσεις προγενέστερων σφαλμάτων και τα σημάδια των προηγουμένως εγκατεστημένων παθών, κυρίως όμως συντηρεί τις αναμνήσεις των ειδονών που συνδέθηκαν με τα πάθη. Γεγονός που καθιστά τις παραστάσεις έργητρα μεγάλης ισχύως. Τότε η μνήμη συχνά ενεργοποιείται και διαγείρεται από τους δαίμονες, οι οποίοι επιζητούν ειδικά να την επαναφέρουν στις προηγούμενες αναμνήσεις. Για όλους αυτούς τους λόγους, η μνήμη αποτελεί μία από τις κύριες αιτίες της υποκίνησης και της διατήρησης των παθών στον πεπτωκότο άνθρωπο. Για το λόγο αυτό, ο Άγιος Ισαάκ θεωρεί τη μνήμη έδρα των παθών, τόπο όπου μπορούμε να συναντήσουμε όλα τα πάθη. Να γιατί η μνήμη του κακού καθίσταται έξι για τον πεπτωκότο άνθρωπο. Η μνήμη του κακού συνιστά υποκατάστατο σε διάφορους βαθμούς της μνήμης του αγαθού. Η τελευταία καταλάμβανε αποκλειστικά τη μνήμη του ανθρώπου πριν από την πτώση. Εξαιτίας της έλλειψης ισχύως υποκαθίσταται πλήρως από τη μνήμη του κακού. Και μόνο ένας χώρος περισσότερο ή λιγότερο περιορισμένος απομένει για τις μνήμη του αγαθού.
Το γεγονός αυτό σε κάθε περίπτωση έχει ως αποτέλεσμα την εισαγωγή μιας νέας διαίρεσης στη μνήμη, άγνωστης προπτωτικά σε αυτήν, που τη σχίζει σε δύο τμήματα, όπως λέγει ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής. Αφού γάρον ούσιμον εις τον διπλούν της γνώσεως απολύστησεν, ανάγκην έχει έκτοτε, καν μη θέλει κατά την αυτήν ροπήν και καλά, και φαύλα φέρνει διανοήματα. Ως γάρ σπέβδια ή το καλόν εννοεί να ευθύσει του κακού μέμνητε, επειδή εις διπλήν την αένιαν έσχιστε υπό του Αδάμ παρακοής ή του ανθρώπου μνήμη. Η μνήμη του αγαθού και η μνήμη του κακού δεν γειτονεύουν απλά, αλλά και αναμειγνύονται, με αποτέλεσμα να συμβάλλουν στην δημιουργία σύγχυσης. Η μνήμη και η διάνοια γίνονται πλέον δεχτές αυτής της σύγχυσης μέσα από την πολλαπλότητα και την ποικιλία των λογισμών που τις πολιορκούν. Ακόμη και αν ο πεπτωκός άνθρωπος υπολήθης και συγχύσεως αβύσου καλυπτόμενος, όπως αναφέρει ο Άγιος Ισχύχιος ο Ιεροσολυμίτης, η μνήμη του Θεού και του αγαθού με το αμάρτημα του Αδάμ δεν είναι αδύνατη, όμως γίνεται πιο δύσκολη. Ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής λέγει: «Όθεν δυσχερός λοιπόν ο ανθρώπινος νους μεμνήστε του Θεού δύνατε ή των αυτού εντολών». Στο ίδιο πνεύμα κινούμενος ο Άγιος Γρηγόριος ο Συνέητης επισημαίνει: «Η παρακοή ου μόνον των της ψυχής προς το αγαθό να πλην μνήμηνε δημιούργησεν, αλλά και πάσα στα σε αυτής δυνάμεις διέφυρε, τας καταφύσιν ορέξεις προς αρετήν αμαυρώσας». Πράγματι, όπως έχουμε δει, ο νους του ανθρώπου πολιορκείται και καταλαμβάνεται από ένα πλήθος αναμνήσεων που αφορά στα πράγματα του κόσμου τούτου και στους λογισμούς εμπαθείς ή όχι, όμως οπωσδήποτε ξένους προς τον Θεό. Οι συγκεκριμένες αναμνήσεις πηγάζουν από το νου του ανθρώπου, τόσο εξαιτίας της προσκόλλησής του στον κόσμο, όσο και εξαιτίας της δράσης των δαιμόνων που επιζητούν με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή τις αναμνήσεις κυρίως να τον κρατούν απομακρυσμένο από τον Θεό. Σε κάθε περίπτωση όμως, οπωσδήποτε η μνήμη του κόσμου αποκλείει τη μνήμη του Θεού. Το ίδιο παρότυπο οικονομίας που είχαμε διασαφηνίσει αναφορικά με τις δυνάμεις που μελετήσαμε προηγουμένως ισχύει και για τη μνήμη. Όσο περισσότερο θυμάται τον Θεό, τόσο λιγότερο θυμάται τον κόσμο τούτο. Και αντίστροφα, όσο περισσότερο θυμάται τον κόσμο, τόσο λιγότερο θυμάται το Θεό.

Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων του Jean-Claude Larché, διδάκτορος θεολογίας. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Κριτσοτάκης.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7.
1: Το απολυτίκιο της ημέρας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, και εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, και εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ.
1: Κι εγώ.
5: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ενωριακός ναός Παναγίας Καμαριανής Νέας Αλικαρνασσού. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός μετά των εγκομείων εις την κοίμηση της Θεοτόκου θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μετά το πέρας του εσπερινού θα ψαλεί ιερά παράκληση και στη συνέχεια νυχτερινή θεία λειτουργία. Ο όρθρος της εορτής θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η πανηγυρική θεία λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Την παραμονή και την ημέρα της εορτής θα τεθεί σε προσκύνηση η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας Καμαριανής, την οποία διέσωσαν ευσεβείς χριστιανοί από την παλαιά Αλικαρνασσό της Μικράς Ασίας.

Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει το καθολικό της Ιεράς Μονής Αγκαράθου. Στις 6 το πρωί της Παρασκευής 14 Αυγούστου θα τελεστούν ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία μετά της μικρής παράκλησης προς την Υπεραγία Θεοτόκο. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου και θα ακολουθήσουν τα εγκόμια προς την Υπεραγία Θεοτόκο, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Στις 10 το βράδυ θα ψαλεί το μικρό απόδειπνο μετά των 24 οίκων της κοιμήσεως της Θεοτόκου και θα ακολουθήσει η νυχτερινή Θεία Λειτουργία. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αβίδου κυρίου Γρηγορίου.

0: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ενωριακός ναός στον Μασταμπά Ηρακλείου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου και θα ακολουθήσουν τα εγκόμια προς την υπεραγία Θεοτόκο. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου.
1: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει το καθολικό της Ιεράς Μονής, Παγιανής. Την Παρασκευή 14 Αυγούστου και ώρα 6:30 το πρωί, θα τελεστούν ο όρθρος, η Θεία Λειτουργία και ο ενταφιασμός του σκηνώματος της Παναγίας στο κουβούκλιο του επιταφείου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου μετά των εγκομείων της υπεραγίας Θεοτόκου και η λιτάνευσης του επιταφείου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο όρθρος της εορτής θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Το απόγευμα του Σαββάτου και ώρα 7 θα τελεστούν ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και το κτητορικό μνημόσυνο.
2: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Φόδελε. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός, μετά των εγκομείων της υπεραγίας Θεοτόκου, θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η πανηγυρική Θεία Λειτουργία και η λιτάνευση της εικόνας της κοιμήσεως στο χωριό. Θα ακολουθήσει παραδοσιακό κέρασμα στον προαύλιο χώρο της ενορίας.
3: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός προσκυνηματικός ναός κοιμήσεως Θεοτόκου Βουρλιώτισσας στο Ηράκλειο. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου και θα ακολουθήσουν τα εγκόμια προς την υπεραγία Θεοτόκο προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Αμφιλοχίου Σαμοήλη. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
4: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός Παναγίας Κεράς της ενορίας Κρουσόνα Μαλεβιζίου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου, προεξάρχοντος του Πανοσυλλογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Κυρίλου Χριστοφή. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
3: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Τηλίσου Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Τσαλικακίου Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός Ατελεστή στις 7.30 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου. Ο Όρθος Ατελεστής στις 7.15 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται στην θέση Κεφάλα, στην οδό Κουντουριώτη 36, στο Τσαλικάκι.
1: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπερθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Ελιάς Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, με τα εγκόμια της Υπεραγίας Θεοτόκου, θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:15 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
2: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της επωνομαζομένης Δρομολάτισσας της Ενορίας Αυγενικής Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου. Στις 9 το βράδυ θα ψαλεί η παράκληση της Παναγίας. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός Κοιμήσεως της Ενορίας Χουδετσίου Παιδιάδος. Την 5η 13 Αυγούστου και ώρα 6:30 το απόγευμα θα ψαλεί ο παρακλητικός κανόνας προς την Υπεραγία Θεοτόκο και ο ενταφιασμός του σκηνώματος της Παναγίας στο κουβούκλιο του επιταφείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου και θα ακολουθήσουν τα εγκόμια προς την Υπεραγία Θεοτόκο και η λιτάνευση του επιταφείου στον οικισμό της Ενορίας. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Δεσπίνης Σιμών Θεοτόκου και Επαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός Γουρνών Τεμένου Συρακλείου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου. Στις 8.30 θα ψαλεί η Ιερά Παράκληση μετά των εγκομείων στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:15 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Δεσπίνης Σιμών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στο Καμάρι Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αγίου Σύλλα στον οικισμό Δρακουλιάρη. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενοριακός Ναός της Ενορίας Γονιών Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει το Ιερό Μετόχιο του Ευαγγελισμού της Υπεραγίας Θεοτόκου της Ιεράς Σταυροπηγιακής Μονής, Αγίου Γεωργίου Αρσανίου, της Ιεράς Μητροπόλεως, Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου και θα ακολουθήσει η ακολουθία των εγκομείων, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Εφρέμ Μανουσάκη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής. Στις 9 και 4 το βράδυ θα γίνει η περιφορά του επιταφείου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Εφρέμ Μανουσάκη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής. Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Μελάμπων της Ιεράς Μητροπόλεως, Λάμπης, Σιβρίτου και Σφακίων. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός Μεταρτοκλασίας και Ιεράς Παρακλήσεως θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

στο όρος άλλαξες μορφή, Χριστέ μας και Θεέ μας. Στους μαθητές σου αφού έδειξες τη θεϊκή σου δόξα, όπως μπορούσαν να τη δουν τα χωικά τους μάτια. Σαν τότε λάμψε και σε μας η αμαρτωλή να δούμε το φως αυτό το αιώνιο της θεϊκής σου δόξας. Με τις Θεοτόκους σου Μητρός, τις Άγιες Πρεσβείες, εσύ που δίδεις τάγιο το φως σου μες στον κόσμο, παντοτινά και αιώνια να είσαι δοξασμένος.

Στόρος μεταμορφώθηκες, Χριστέ μας και Θεέ μας. Και είδανε τη δόξα σου, τη θεϊκή και αγία, μέχρι εκεί που μπόρεσαν να δουν οι μαθητές σου. Έτσι ώστε όταν θα σε δουν εις το σταυρό επάνω, να αντιληφθούν ότι έπαθες είναι με θέλημά σου, και έπειτα να κηρύξουνε σε ολόκληρο τον κόσμο ότι εσύ είσαι αληθινά η λάμψη του Πατέρα.

0: Αγαπητοί μου, σας καλωσορίζουμε σε ακόμα ένα επεισόδιο της εκπομπής «Άγιοι τόποι, εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου».
1: Από την Αγία Πόλη Ιερουσαλήμ, την πόλη του μυστηρίου της Θείας Οικονομίας, του Σταυρικού Πάθους, της Τριμμέρου Ταφής και των Ασαναστάσεως του Σωτήρου Σημών Χριστού, απευθύνομεν εγκάρδιον χαιρετισμών και εμπρότης θέλω να συγχαρώμεν τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κύριον Εμπιένιον, τον οποίο γνωρίζουμε προσωπικώς και ο οποίος επιδεικνύει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα Πανάγια προσκυνήματα και για το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, και θέλουμε να τον συγχαρώμεν και να του ευχηθούμε δύναμη εξύψους και η χάρις του Παναγίου Τάφου και το φως της Αναστάσεως να θερμαίνουν την καρδιά του και κυρίως να φωτίζουν την διάνοιά του για να οδηγήσει το σκάφος της Εκκλησίας της Κρήτης εις ευδίους λιμένας. Επίσης απευθύνομαι χαιρετισμό εις τους ακροατάς του ραδιοφωνικού Ιδρύματος της Εκκλησίας της Κρήτης και τους ευχόμεθα όπως Κύριος ο Θεός ενδυναμώνει αυτούς και οδηγεί τα διαβήματά τους εις πανέργων αγαθών, και ευχόμεθα με την πρώτη ευκαιρία να προσπαθήσουν να επισκεφθούν τους Αγίους Τόπους, τα Πανάγια προσκυνήματα, για να ενισχυθούν πνευματικά και ηθικά, για να λάβουν την Θεία ενέργεια την οποία αναδύει ο Πανάγιος Τάφος του Χριστού και κυρίως η Αγία Γη και όλα τα λοιπά προσκυνήματα. Και πάλι ευχόμεθα πως Κύριος ο Θεός ενισχύει πάντας εμάς.
0: Μετά την μεγάλη τιμή και ευλογία που είχαμε να μας φιλοξενήσει ο μακαριότατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων, Κύριος Κύριος Θεόφιλος ο Τρίτος, στην αίθουσα του θρόνου και να μας παραχωρήσει αποκλειστικά χαιρετισμό, συνεχίζουμε το ευλαβικό μας οδηπορικό στην Αγία Γη. Φεύγοντας από την Καπερναούμ και προχωρώντας δυτικά, φτάνουμε σε μια έφορη πεδιάδα του κράτους του Ισραήλ, που έχει το όνομα Ισραήλ. Στο κέντρο αυτής της πεδιάδας βρίσκεται το όρος Ταβόρ, ένα από τα πιο όμορφα όρη της Γαλιλαίας. Εδώ έγινε η μεταμόρφωση του Σωτήρος Χριστού μπροστά στους τρεις μαθητές του, Πέτρο, Ιάκωβο και Ιωάννη. Το Θαβόρ έχει ύψος 560 μέτρα από την επιφάνεια της Μεσογείου θαλάσσης και 320 μέτρα από την γύρω πεδιάδα. Το σχήμα του είναι κονικό και στην κορυφή του υπάρχει πυκνή και δασόδης βλάστηση. Λέγεται και Αταβίριον. Στα αραβικά ονομάζεται Γκεμπέλ Ελ Τόρ.

Ιερό για όλες τις φυλές του Βορρά, τόπο συγκέντρωσης των λαών για τέλεση θυσίας δικαιοσύνης, το Θαβόρ έγινε ορμητήριο της προφήτισσας Δεβόρας, η οποία ως Κρητής μαζί με τον στρατηγό Βαράκ, γιο του Αβινεέμ, από την Γκάδη, οδήγησα τους άντρες των φυλών Νεφθαλήν και Ζαβουλών ενάντια στον Χαναναίο αρχιστράτηγο Σισάρα και κατατρόπωσαν το στρατό του που κατήχε την πεδιάδα. Ο Έλληνας ιστορικός Πολύβιος αναφέρει ότι στην κορυφή του Θαβόρ υπήρχε πόλη που κατέλαβε με δόλο το 218 π.Χ. ο Αντίοχος Τρίτος ο Μέγας. Ο Φλάβιος Ιώσιπος οχύρωσε το Θαβόρ κατά την Ιουδαϊκή Επανάσταση, αλλά το 67 μετά Χριστόν κατελήφθη από τον Μπλακίδα, στρατηγό του Βεσπασιανού. Από τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους, το Θαβόρ ταυτίζεται με το Υψηλόν Όρος, το Άγιον Όρος, στο οποίο έγινε η μεταμόρφωση του Σωτήρα.

Δε τρεις σκηνάς, Σι μίαν και Μωσή μίαν και μίαν Ηλία. Μέχρι την άλωση της Ιερουσαλήμ από τους σταυροφόρους, επάνω στο Θαβόρ υπήρχαν μόνο ελληνικοί λαοί, όπου συνέρεαν χιλιάδες προσκυνητές. Η Επισκοπή Θαβορίου, σύμφωνα με την τάξη των Πατριαρχικών Θρόνων του Νείλου Δοξαπατρή, που γράφηκε γύρω στο 1143, κατήχε τη 18η θέση μεταξύ των 25 αυτοκέφαλων επισκοπών των Ιεροσολύμων. Το 1185, ο μοναχός προσκυνητής Ιωάννης Φωκάς αναφέρει ότι στο Θαβόρ υπήρχαν δύο ελληνικά και ένα λατινικό μοναστήρι. Το 1187 ο Σαλαντίν κατέστρεψε τα χτίσματα της κορυφής του Θαβόρ και το 1212 ο αδελφός του Μαλίκ Αλ Αντίλ, σουλτάνος της Δαμασκού, έχτισε ισχυρότερο φρούριο που ο ίδιος κατέστρεψε μετά τη μάταιη πολιορκία των σταυροφόρων.

0: Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο έχουμε τη μεγάλη χαρά και τιμή να είμαστε στους Αγίους Τόπους, εδώ όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Βρισκόμαστε στο Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και έχουμε την ευλογία να μας φιλοξενεί στο ιδιαίτερο γραφείο του ο πολυαγαπημένος και πολυσέβαστος γέροντάς μας, Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης, κύριος κύριος Αρίσταρχος. Σεβασμιότατε την ευχή σας.
1: Του Κυρίου, και εμείς ευχαριστούμε για την αγάπη σας για το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, για το ενδιαφέρον σας για τα Πανάγια προσκυνήματα, για την παρουσίαση του έργου της Αγιοταφητικής Αδελφότητος, την οποία κάνετε μέσω του ραδιοφωνικού σας σταθμού. Ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας εδώ στους Αγίους Τόπους.

η οποία είναι μια μεγάλη συμπαράσταση προς τα Πανάγια προσκυνήματα. Και μάλιστα ύστερα από την δοκιμασία του COVID που είχαμε και ευχόμαστε να μην έχουμε, είναι ιδιαίτερη χαρά μου που συναντιόμαστε πάλι. Είναι ιδιαίτερη χαρά μου που είχατε τη δυνατότητα να έχετε μια συνέντευξη και με τον μακαριότατο Πατριάρχη Ιεροσολύμων, κύριο Θεόφιλο. Χαίρομαι ιδιαίτερος γιατί είστε και ο υποδιευθυντής του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Κρήτης. Με την ευκαιρία της συναντήσεώς μας αυτής μεταφέρω και την αγάπη μου, την εκτίμησή μου και το σεβασμό μου προς τον νεοκλεγέντα επαξίως Αρχιεπίσκοπο Κρήτης, τον κύριο Ευγένιο, και του εύχομαι την άνωθε ενίσχυση, δαψιλή την άνωθε ενίσχυση στην επιτέλεση και ολοκλήρωση του δυσκόλου αρχιεπισκοπικού αρχιερατικού του έργου.

0: Σεβασμιότατε, στη ροή της εκπομπής μας, στο ευλαβικό διπορικό που έχουμε μέσα από την εκπομπή μας, βρισκόμαστε κάτω από το ευλογημένο από τον Κύριό μας, Ιησού Χριστό, όρο Σταβόρ. Γνωρίζοντας πως κάποτε σε προσκυνηματικές εκδρομές εδώ στην Αγία Γη είχατε κάνει και τον ξεναγό προς βοήθεια και ενίσχυση των προσκυνητών, θα θέλαμε με την ευχή σας μια παρουσίαση του όρου Σταβόρ.
1: Εγώ όντας σχολάρχης στο Πατριαρχείο, στην σχολή του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων για 13 χρόνια και έχοντας αυτή την υποχρέωση, δεν ήθελα να ξεναγώ. Σε κάποιο Πάσχα που είχαν ανάγκη ενός ξεναγού, με παρεκάλεσαν, με πίεσαν και άρχισα. Και από τότε ίσως για 10 περίπου χρόνια ξεναγούσα και βρήκα ότι ήταν πολύ ωφέλιμο για μένα, ελπίζω και για τους προσκυνητές που ξεναγούσα. Και τώρα θα συλλέξω τις αναμνήσεις μου από τις ξεναγήσεις στα προσκυνήματα και για το όρο Σταβόρ. Να πούμε πρώτα ότι το όρο Σταβόρ αναφέρεται ως το όρος στο οποίο έγινε η μεταμόρφωση του Κυρίου. Δεν αναφέρεται ονομαστικά στην Καινή Διαθήκη, αλλά είναι αρχαιότατη παράδοση της Εκκλησίας ότι εκεί έλαβε χώρα η μεταμόρφωση του Κυρίου ως γεγονός το οποίο γνωρίζουμε από τους Ευαγγελιστές. Και από τους Ευαγγελιστές αλλά και από την ερμηνεία των Πατέρων της Εκκλησίας γνωρίζουμε ότι ο Κύριος μεταμορφώθη επί του όρου Σταβόρ ενώπιον των προκρήτων μαθητών του Πέτρου και Ιακώβου και Ιωάννου και λίγο καιρό, λίγο χρόνο πριν το Σταυρό και την Ανάστασή του. Εκεί στο όραμα αυτό, στην αποκάλυψη αυτή λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας ότι ο Κύριος υπέκρυψε ο λίγο την ανθρωπίνη φύση αυτού για να φανεί η δύναμη και η δόξα και η λάμψη της θεότητός του. Είδαν το όραμα αυτό υπό την νεφέλη οι πρόκριτοι μαθητές του και ήταν μαζί με τον Κύριο συνομιλούντες για την έξοδό του που επρόκειτο να γίνει στην Ιερουσαλήμ για το Σταυρό και την Ανάστασή του, ο Μωυσής ως εκπρόσωπος των κεκοιμημένων και ο Ηλίας ως εκπρόσωπος των ζώντων. Επεβεβαίωσε την αλήθεια του οράματος αυτού και η φωνή του Πατρός άνωθεν από τον ουρανό λέγοντος ότι ούτως εστί ο Υιός μου αγαπητός ενώ η ευδόκησα αυτού ακούεται. Αυτή ήταν μια θεία εμπειρία για τους μαθητές του Κυρίου και μάλιστα ο Πέτρος παρεκάλεσε τον Κύριο να κάνουν τρεις σκηνές, μία για εκείνον, μία για τον Μωυσή και μία για τον Ηλία και να μείνουν εκεί επί του όρου Σταβόρ. Ο σκοπός όμως της μεταμορφώσεως του Κυρίου δεν ήταν να μείνουν επί του όρου Σταβόρ, ήταν με την μεταμόρφωσή του να δείξει τους μαθητές του και σε όλα τα μέλη της Εκκλησίας για μέσους των αιώνων το κάλος το οποίο είχε ο άνθρωπος πριν από την πτώση, το πρωτόκτιστον κάλος, όπως λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας και όπως λέγει η θαυμάσια υμνολογία της 6ης Αυγούστου. Το πρωτόκτιστο κάλος, αυτό το οποίο είχε ο άνθρωπος πριν από την πτώση του και το κάλος το οποίο εν Χριστώ, εν ανθρωπίσαντι, σταυρωθέντι και αναστάντι μπορεί και πάλι να αποκτήσει. Διότι αυτός είναι ο σκοπός της ενανθρωπίσεως του Κυρίου, είναι η μεταμόρφωσή μας να φτάσουμε πάλι στο κάλος το οποίο είχε ο άνθρωπος πριν από την πτώση. Με τον προσωπικό του αγώνα, ο πιστεύος των Κύριων και με τη συμμετοχή του στα μυστήρια της Εκκλησίας φτάνει σε αυτό. Αυτό το οποίο λέει ο Απόστολος Παύλος, μεταμορφούμενοι από δόξης εις δόξαν. Δηλαδή φτάνει στην καταχάρη θέωση και μάλιστα με την εξάσκηση της νοεράς προσευχής την οποία επιδόθηκαν εντόνως και επιμελώς μεγάλοι πατέρες και άλλοι πατέρες της Εκκλησίας. Μετά το θεϊκό όραμα αυτό, ο Κύριος επήρε τους μαθητές του και κατέβηκαν από το όρο Σταβόρ στους πρόποδες του όρου Σταβόρ και εκεί βρήκαν μια άλλη κατάσταση, την κατάσταση του πεπτοκότος κόσμου, γιατί ήταν εκεί ένας πατέρας του οποίου το παιδί ήταν επιληπτικό και ήρθε και είπε στον Κύριο ότι απευθύνθηκε στους μαθητές του και δεν μπόρεσαν να το θεραπεύσουν. Πράγμα το οποίο ίσως να είχε και μία ειρωνία για τους μαθητάς του Χριστού ότι δεν είχαν τη δύναμη, και εκεί ο Χριστός είπε όχι, είναι άπιστος και διαστραμμένοι. Δεν έμεινε όμως σε αυτό, θεράπευσε το παιδί που έπασχε από δαιμονική δύναμη, και αυτό μπορεί να πει σε εμάς ότι από την κατάσταση της αγόρειας στην οποία βρισκόμαστε στην Εκκλησία θα έρθουμε στον κόσμο. Και στον κόσμο θα συναντήσουμε πτώσεις, δυσκολίες, προσωπικές μας και άλλες αντιξοότητες, και δεν πρέπει να μας απογοητεύει αυτό, αλλά με την δύναμη την οποία έχουμε από τον ενανθρωπίσαντα, μεταμορφωθέντα και σταυρωθέντα και αναστάντα Κύριο, υπερνικούμε τις δυσκολίες αυτές. Η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού, το οποίο συνεχίζει το έργο του, και παρά τις δυσκολίες και τις διακυμάνσεις και τους κλειδονισμούς, δεν φοβείται, διότι ο Κύριος είπε ότι ιδρύσω μου την Εκκλησία και πύλε άδου κατησυχήσου είναι αυτής. Να αναφέρουμε ακόμη ότι το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και η Αγιοταφητική Αδελφότης συντηρούν και διατηρούν το όρος Θαβόρ ως τον τόπο της μεταμορφώσεως του Κυρίου, ως τον τόπο που είναι σιωπηρός μάρτης της μεταμορφώσεως του Κυρίου, και με Βυζαντινή Εκκλησία που υπήρχε και υπάρχουν ερείπια της εκεί, και με Εκκλησία που έχει το Πατριαρχείο, που είναι κτίσμα του Πατριάρχου Ιεροσολύμων Κυρίλου, νομίζω από το 1864, και την οποία επαξίως ανακαίνισε και ο νυν ηγούμενος ο πατήρ Ιλαρίων, που είναι ηγούμενος υπέρ τα 40 έτη, και επετέλεσε αξιόλογο συντηρητικό και ανακαινιστικό έργο και της ορθομαρμαρώσεως του δαπέντου της Εκκλησίας και της συντηρήσεως του εικονοστασίου και της αγιογραφήσεως με ζανές αγιογραφίες ολοκλήρου του ναού, και είδεσε ακόμα και παρεκκλήσιο προς τιμή της Αγίας Τριάδος, και είναι προς τιμή του και προς έπαινον του όλο τούτο, και ευχόμαστε να τον ενισχύει ο Κύριος στην ολοκλήρωση του έργου του επί έτη, και ευχαριστούμε και δεόμεθα υπέρ βοηθείας και ενισχύσεως των προσκυνητών, οι οποίοι με τον οβολό τους συνέδραμαν στο όλο έργο αυτό. Επίσης εγκατέστησε και καμπάνες νομίζω 20 τόνων, οι οποίες λειτουργούν και πολύ δυνατά ομιλούν για τη δόξα του μεταμορφωθέντος Κυρίου επί του όρου Σταυρού.

0: Σεβασμιότατε, ευχαριστούμε από καρδιάς για την φιλοξενία σας εδώ στο Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και για την παρουσίαση που μας κάνατε για το όρος Σταβόρ. Με τα βαθυτά του σεβασμού ασπαζόμεθα τη δεξιά σας. Την ευχή σας.
1: Εύχομαι οι ακροατές σας να έχουν την χάρη και την δύναμη του μεταμορφωθέντος επί του όρους Θαβόρ Κυρίου μας και να αξιώνονται και εκείνοι με τον αγώνα που κάνουν να μεταμορφώνονται από δόξη στις δόξες και να έχουν τη χάρη του και να έχουν την αγαλίαση την οποία είχαν οι μαθητές επί του όρους Θαβόρ, να έχουν τη σωτηρία.

Αγαπητή μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα ένα επεισόδιο της εκπομπής «Άγιοι τόποι», εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Χάριτι του Παναγίου και ζωοδόχου τάφου, να είστε καλά. Και στην επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

Και ερχόταν σιγά σιγά η άνοιξη. Και οι μάχες γύρω από την Κωμόπολη των Αρχανών συνεχίζονταν. Με δυσκολίες, αλλά με ακμαίο πάντα ηθικό, οι χριστιανοί απέκρουσαν τους επιτιθέμενους Τούρκους. Ο Νταφώτης παρακαλούσε την Επιτροπή επί της Αμήνης να τον ενισχύσει με άντρες και με τρόφιμα όπως του είχαν υποσχεθεί και μέχρι στιγμής δεν είχαν πράξει. Υπήρχε μεγάλη δυσκολία σε αυτό, καθώς άρχισε σιγά σιγά να φαίνεται η έλλειψη τροφίμων στους κατοίκους και πολλούς από αυτούς μάστιζε η πείνα. Και αυτή ήταν αιτία να ελαττωθούν και οι φρουροί. Υπήρχε και έλλειψη πολεμοφοδίων, αφού πολλά είχαν καταναλωθεί στις διάφορες μάχες. Αποφάσισε έτσι ο Νταφώτης να στείλει δύο αξιωματικούς στην Αθήνα με πλοιάριο που έφευγε από τη Χερσόνησο και, αν χρειαζόταν, να έφταναν και μέχρι το παλάτι και να ζητήσουν ενίσχυση σε πολεμοφόδια και τρόφιμα. Όμως μετά από μερικές μέρες ήρθαν αξιωματικοί απεσταλμένοι από τον αρχηγό της κατοχής στον Αλικιανό Χανίον, τιμολέοντα Βάσο. Έφεραν ενίσχυση σε χρήματα και ζήτησαν να πάνε άντρες με ζώα για να παραλάβουν φυσίγγια. Την επομένη ήρθε και ο γενικός αρχηγός, ο Αριστοτέλης Κόρακας, και από κοινού με τους αξιωματικούς του Βάσου αποφασίστηκε η ενίσχυση της φρουράς Αρχανών. Την ίδια μέρα ένα πλοίο με πλοίαρχο τον Στυλιανό Μακρύ από το Ηράκλειο έφερε τρόφιμα και τα αποβίβαζε στον όρμο της Αγίας Πελαγίας, αλλά μία αυστριακή κανονιοφόρος άρχισε να ρίχνει βολές με αποτέλεσμα να βυθίσει το πλοίο και να τραυματίσει σοβαρά τον πλοίαρχο και πολλούς άλλους που μετέφεραν τις τροφές. Η συμπαράσταση των Ευρωπαίων σε όλο της το μεγαλείο. Ήρθε και ο επίσκοπος Αγαθάγγελος από τη Χερσόνησο, αφού είχε προσκληθεί από τον Νταφώτη και τέλεσε αγιασμό στο τάγμα. Την επόμενη έκανε λειτουργία και μνημόσυνο για τον Μητροπολίτη Κρήτης που είχε πρόσφατα πεθάνει. Με τον πύρινο λόγο του καλούσε για τον νυν υπερπάντων αγώνα, έχοντας στο πλάι του πολλούς μοναχούς που τον συνόδευαν, μα και τον ηρωικό ιερομόναχο Φώτιο Παπαδάκη, ο οποίος σε πολλούς αγώνες είχε πάρει μέρος. Τις επόμενες μέρες έφτασε από τα Λασιθιώτικα, όπου είχε συνοδέψει τον Κόρακα στην πολιορκία της Ιεράπετρας, και ο γέρο αρχηγός, ο Μαγκουφουμανόλης, με 120 άντρες, και έτσι ενίσχυσε περισσότερο την άμυνα. Σαν μπήκε μάλιστα στο χωριό με την αρχαία κορμοστασιά του, όλοι τον θαύμασαν. Δίπλα του τον συνόδευαν οι τέσσερις γη του πάνω στα άλογα, δύο από δεξιά και δύο από αριστερά του. Χειροκροτήματα και ζητοκραυγές ακούστηκαν καθώς έμπαινε στην Κωμόπολη. Υπήρχαν όμως και διπρόσωποι από τη μεριά των χριστιανών που μόνο τα συμφέροντα του αγώνα δεν υπηρετούσαν, αλλά μάλλον τα συμφέροντα της Τουρκίας και των υπολείπων. Ένας από αυτούς που ήταν πιστό όργανο της Τουρκίας και είχε διατελέσει διοικητής στο Λασίθι είχε σκοτώσει περισσότερους από 100 χριστιανούς. Αξελός το όνομά του. Το παρουσιαστικό του σαν αρχοντογούρουνο. Οι μεραμβελιώτες λοιπόν κατά την εκστρατεία του Κόρακα εκεί τον έπιασαν εχμάλωτο, αλλά οι πρόξενοι σύσσωμοι ζήτησαν την παράδοσή του σε αυτούς και στην τουρκική διοίκηση, και αυτό έπραξε ο Κόρακας σαν ήρθε στις Αρχάνες, αν και όλοι οι πρόκριτοι και οι αρχηγοί είχαν αντίθετη γνώμη.

Μόλις έφτασε ο Αξελός στο Ηράκλειο, έγινε σύσκεψη στο γραφείο του Χασάν Ταχσίν Πασά για να ενημερώσει τους Τούρκους αξιωματούχους που παρευρίσκονταν εκεί για όσα παρατήρησε στο στρατόπεδο του Κόρακαμα και στη Φρουρά των Αρχανών. Μόλις είχε αναλάβει στον στρατόνα διοικητής, ο Σεφκή Πασάς, συνταγματάρχης του πυροβολικού, αντικαθιστώντας αναγκαστικά τον συνταγματάρχη Οσμάν, που ήταν εκείνος που είχε τραυματιστεί από αδέσποτη σφαίρα στο γόνατο επάνω στον λόφο όταν συντόνιζε την επίθεση των Τούρκων στην προηγούμενη μάχη. Οι γιατροί του γλίτωσαν το πόδι, αλλά μάλλον θα παρέμενε σακάτης για όλη του τη ζωή. Αυτός ο σκληρός Τούρκος αξιωματικός που είχε πάρει μέρος σε τόσες μάχες την έπαθε από τον πιο ταπεινό στρατιώτη του εχθρού του, τον Μανολιό. Αποφασίστηκε να προσβληθεί η Κωμόπολη τις επόμενες μέρες με πολυάριθμο στρατό και ατάκτους και να πάψει να αποτελεί προπύργιο της αντίστασης σε όλη την Ανατολική Κρήτη. Έτσι, στις 15 του Μάρτη συνέβη η φοβερότερη μάχη που είχε γίνει μέχρι τώρα στην Κρήτη και μόνο μπορούσε να συγκριθεί με εκείνη του Λασιθίου το 68 που είχε κρατήσει 3 μέρες. Οι Τούρκοι επιτέθηκαν με μία ομάδα από ντόπιους στην καταρχανίτικη Κεφάλα πριν ξημερώσει, μα γρήγορα διώχτηκαν προς τα σπήλια στην κατοφέρεια Τζέ από την ενισχυμένη από τον διοικητή του τάγματος Φρουρά και τους προστρέχοντες εθελοντές. Όμως το πυροβόλο στην κορυφή του Γιούχτα ακούστηκε 3 φορές προειδοποιώντας πως πανστρατιά από το Ηράκλειο βαδίζει κατά των Αρχανών. Και από το σκαλάνι πολυάριθμοι Τούρκοι άτακτοι αλλά και 2 λόχοι του τακτικού στρατού έρχονταν κι αυτοί προς την Κωμόπολη. Ο Νταφώτης είδε ότι το σχέδιο των Τούρκων είναι να γίνει η μεγάλη επίθεση από την ανατολική πλευρά, γιατί το έδαφος είναι καταλληλότερο και πιο ομαλό για αυτόν τον σκοπό. Η επίθεση στη δυτική ήταν για αντιπερισπασμό. Γρήγορα έστειλε αγγελιοφόρους με οδηγίες σε όλες τις ομάδες. Ο αρχηγός του Ψιλορίτη ήταν με τους άντρες του στην ανατολική πλευρά ανάμεσα στον Χαράλαμπο Αγγελιδάκη από το Μονοφάτσι, τον Ατρόμητο Γεροαρχηγό και τον άλλο Ασπρομάλι, τον Μαγκουφομανόλη. Δίπλα του οι 2 αδελφοί Μαθιός και Σύφης. Ο Αγγελιδάκης είχε μεθύσει από τη μάχη και έτρεχε σαν έφηβος πάνω κάτω στη γραμμή των αντρών ενθαρρύνοντάς τους. Ο Μαγκουφομανόλης το ίδιο. Βλέποντάς τους, ο Σταυρουλογιώργης δεν μπορούσε να κρατηθεί και μόλις έβλεπε Τούρκο σε όχι και τόσο μακρινή απόσταση, ορμούσε σαν τον χάρο, κρατώντας το χέρι το τουφέκι και έχοντας το μαχαίρι στα δόντια του, κάνοντάς τον να παγώσει από την τρομάρα και να γίνεται εύκολο θύμα του. Όμως οι Τούρκοι όλο και ενισχύονταν. 2.500 άτακτοι Τουρκοκρήτες με πολυάριθμες σημαίες έρχονταν από το Ηράκλειο. Κάποια στιγμή σταμάτησαν και ένας ημάμις άρχισε να κάνει δέηση και να ψέλνει ύμνους στον Αλλάχ. Ύστερα, μόλις τελείωσε, ακούστηκαν αλλαλαγμοί και από όλα σχεδόν τα σημεία ο εχθρός έκανε επίθεση. Τα φυσίγγια των χριστιανών λίγα και πρέπει να κάνουν οικονομία γιατί σε λίγο δεν θα έχουν καθόλου. Ο διοικητής διατάζει το πυροβόλο να ρίξει οβίδες κατά των επιτιθέμενων και αυτό συγκρατεί το υπηκό των Τούρκων. Οι αμυνόμενοι, περί τους 900, πολεμούσαν με περισσότερους από 9.000 επιτιθέμενους Οθωμανούς. Ο Νταφώτης μαζί με τον ανθιπολοχαγό Χρήστο Μπρισιμιτζάκη, λόγω έλλειψης σε φυσίγγια, είχε κυκλωθεί από πολλούς Τούρκους ατάκτους και κινδύνευε άμεσα μαζί με πολλούς άντρες από το τάγμα του ανάμεσά τους και τον Μιχάλη του Παπά με πολλούς εθελοντές. Η αποφασιστική όμως επίθεση του οπλαρχηγού της Πεδιάδας Νίκου Παπαδάκη που έφτασε την κατάλληλη στιγμή επικεφαλής 500 ανδρών και οι βολές του πυροβολικού τους έσωσαν.
Προηγουμένως είχε φτάσει με 2 μουλάρια ο αρχανιώτης Σπύρος Φραγκίδης, φέρνοντας κυβότια με φυσίγκια, γκρά και σασεπό. Η Μαριγό η καπετάνισσα τα διαμήρασε μαζί με τρόφιμα και νερό, αναμεμειγμένο με κρασί στους άντρες, έχοντας βοηθούς πολλά κορίτσια της Κωμόπολης. Εκεί και ο Μανολιός κουβαλούσε με το ψαρό μουλάρι όσα δεν μπορούσαν οι γυναίκες. Πολλοί ήταν αυτοί που πολεμούσαν με εφόπλου λόγχοι, γιατί τους είχαν τελειώσει τα φυσίγκια. Σε όλες τις γραμμές της άμυνας, οι αρχηγοί από όλες τις επαρχίες με τους άντρες τους πολεμούσαν σαν λιοντάρια. Πολλοί που δεν είχαν φυσίγκια, μόλις εφοδιάστηκαν, γύρισαν πιο αποφασιστικοί. Η ορμή των ανδρών του Νίκου Παπαδάκη και του Αγγελιδάκη, μα και των υπολείπων, ανάγκασε τους Τούρκους να τραπούν σε άτακτη φυγή. Στη δυτική Πτέρυγα, η έφοδος των αξιωματικών του τάγματος με τους άντρες τους και μερικούς αποκορονιώτες είχε την ίδια επιτυχία. Μόνο αυτοί που επιτέθηκαν στο Γιούχτα φαίνονται να αντιστέκονται και να προσπαθούν να καταλάβουν τη θέση ανεμόσπηλια, για να προσβάλλουν από τα πλάγια εκείνους που μάχονταν ψηλότερα στο βουνό. Όμως ο υπολοχαγός Ιωάννης Κοκκινάκης τους αναγκάζει σε υποχώρηση, αφού κατάφερε να τους βάλει μεταξύ 2 πυρών. Και εκεί που η νίκη ήταν βέβαιη, ο Τρυφίτσος και οι άντρες του και 60 μοναχοί με επικεφαλή στον ηγούμενο Μελέτιο Βασιλάκη δεν άκουσαν τις υποδείξεις του Νταφώτη να υποχωρήσουν σιγά σιγά μαζί με τους άλλους, αλλά μερικοί από αυτούς, 60 τον αριθμό, προχώρησαν και εκτέθηκαν σε ένα λόχο Νιζάμιδων που μαζί με άλλους ατάκτους επιτέθηκαν εναντίον τους. Σε λίγο και άλλος λόχος άρχισε να επιτίθεται και η μάχη πάλι γενικεύεται. Ο ιερομόναχος Φώτιος Παπαδάκης στέκει σε ένα μικρό ύψωμα από πέτρες μπροστά από τους άλλους και χωρίς καμία προφύλαξη μάχεται, σκοτώνοντας 3 Οθωμανούς. Αλλά ήταν τόσο κοντά τους, ώστε κινδύνευε να πέσει στα χέρια τους ζωντανός. Οι άλλοι του φωνάζουν «Γιάγυρε πίσω, Φώτιε!» Αλλά αυτός, μεθυσμένος από τη μάχη και την προς τον Θεόν πίστη, τους απαντά «Παίζετε μωρέ εσείς, μα εμάς δεν μας επιάνει μπαλωθιά τσι χριστιανούς». Σαν είδε πως κινδύνευε να πιαστεί ζωντανός, πήγε να υποχωρήσει, μα μια σφαίρα τον βρήκε κάτω από την αριστερή ομοπλάτη και του τρύπησε την καρδιά. Τότε έγινε μεγάλη μάχη να μην γίνει τρόπαιο η κεφαλή του στους Τούρκους μεταξύ των μοναχών και των τουρκοκριτικών. Στο τέλος οι μοναχοί με τον ηγούμενό τους Μελέτιο κατάφεραν να πάρουν το σώμα του. Ο διοικητής βρέθηκε λίγο μακρύτερα, προφυλασσόμενος μέσα σε ελιές, υποχωρώντας σιγά σιγά, αφού είχε καταναλώσει σχεδόν όλα τα φυσίγκια, μαζί του και 3 αξιωματικοί. Τον είχαν περικυκλώσει καμιά 20 τουρκοκριτικοί και τον απειλούσαν φωνάζοντας «Σκύλε τα Φώτη, την κεφαλή σου θέλουμε να την επάμενε στο κάστρο». «Ελάτε παλιόσκυλα, ελάτε να την πάρετε», απαντά εκείνος και τους πυροβολεί με τις τελευταίες σφαίρες του περιστρόφου του. Ο διοικητής από την κόπωση και την προσπάθεια αδυνατεί πλέον να βαδίσει και είναι στο έδαφος με τα γόνατα. Αλλά άντρες που ειδοποιήθηκαν στις Αρχάνες και στα άλλα μέτωπα για τον κίνδυνο που διέτρεχε, φτάνουν με ενισχύσεις από όλες τις πλευρές. Πρώτος, ένας 16χρονος αρχανιώτης μαζί με τον Σύφη και τον Μαθιό, που σαν τιτάνες είχαν πολεμήσει σε αυτή τη μάχη. Κατάφεραν να τον απομακρύνουν στέλνοντας ομοβροντία πυρών. Η ορμή και των υπολείπων έκανε τους Τούρκους να υποχωρήσουν. Βλέποντας όμως ο διοικητής του πυροβολικού Ιωάννης Μπρημισιδάκης πως ο αγώνας γίνεται άνισος, μεταφέρει το πυροβόλο του σε κατάλληλη θέση και αρχίζει να ρίχνει βολές κατά τη μεριά του Σκαλανίου. Μία βολή πέφτει σε έφλεκτες ύλες και πολλά σπίτια αρχίζουν να καίγονται.
Πυκνός καπνός ανέρχεται στον αέρα και βλέποντάς τον οι Τούρκοι κλονίζονται και αρχίζουν να υποχωρούν ατάκτως. Μαζί τους παίρνουν και δύο τραυματισμένους αρχηγούς τους που θεωρούνταν ήρωες για αυτούς, τον Μπουλικάτσο και τον Χοχλίδη. Οι χριστιανοί αρχίζουν να τους καταδιώκουν και πολλούς αποδεκατίζουν.

Κατά τις 7 το απόγευμα άρχισε να πέφτει το σκοτάδι στα αιματοβαμμένα πεδία της μάχης που είχε κρατήσει 14 ώρες. Σε λίγο όλα είχαν ησυχάσει και μία ακόμα νίκη μεγάλη για τους χριστιανούς ήταν γεγονός. Οι χριστιανοί στην αρχή ήταν 800 και στο τέλος περί τους 1.300. Αντιμετώπισαν περισσότερους από 10.000 ατάκτους και νιζάμιδες. Οι νεκροί ήταν 9 και οι τραυματίες 12, ενώ του εχθρού, από πληροφορίες που πήραν από το Ηράκλειο, ήταν περίπου 120 νεκροί και υπερδιπλάσιοι τραυματίες. Τη μάχη σε όλες τις φάσεις της την παρακολουθούσαν από το πέλαγος 4 μεγάλα πλοία των ευρωπαϊκών δυνάμεων και απορούσαν οι χριστιανοί πώς και δεν τους κανονιοβόλησαν όταν καταδίωξαν τους Τούρκους, περνώντας έστω και κατά ελάχιστο την ουδέτερη ζώνη. Σαν επέστρεψαν στην Κωμόπολη οι μαχητές, με χαρά και περηφάνια, άκουγαν τις παρατεταμένες ζητοκραυγές από τους κατοίκους, τις ευχές των γενικών και τα συγχαρητήρια του Γενικού Αρχηγού Αριστοτέλη Κόρακα.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

0: παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται. Μια εκπομπή βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του κυρίου Αντωνίου Δαφέρμου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.
1: Ο Γεωργός, τα αμπέλια, ο τρίγος και το πάτημα, τα κεφτέρια και η τσικουδιά.

Ο Γεωργός ξελάκιζε και κόπριζε τα μπέλια από το φθινόπωρο. Τον Γενάρη ή το αργότερο τον Φλεβάρη τα κλάδευε, υπακούοντας στο γνωμικό. Γενάρη μην ακλάδευε, φεγγάρι μην ξανοίγεις. Για το κλάδεμα χρησιμοποιούσε το τσιτρέτο, ένα δρεπανωτό, κοφτερό εργαλείο με ξύλινη λαβή. Το κλαδευτήρι, τσαπράζει αλλιώς ή σαρακάκι, ένα ελαφρά καμπυλωτό πριονωτό κοφτερό εργαλείο με ξύλινη λαβή που δίπλωνε όταν δεν το χρησιμοποιούσαν και τον σάρακα αλλιώς πριόνι για να κόβει τα ξεράδια. Ο κλαδευτής έπρεπε να είναι πεπειραμένος και επιτίδιος για να γνωρίζει ποια κλίματα θα κόβει και ποια θα αφήνει. Την άνοιξη έσκαβε το αμπέλι και αργότερα το δισκάφιζε. Η εποχή αυτή λεγόταν αμπελοσκάματα. Όταν φύλωνε τα μπέλη, το μονολάιζε, δηλαδή αφαιρούσε τους περιτούς άχρηστους βλαστούς και αργότερα το κουτσοτρούλιζε, δηλαδή έκοβε την άκρη του βλαστού για να περιοριστεί η ανάπτυξή του και να τραφούν τα σταφύλια. Παράλληλα, απείριαζε, αλλιώς θιάφιζε με το θιαυστήρα για να προλάβει τη χολέρα και ψέκαζε με την ψεκαστήρα για να προφυλάξει από τον περονόσπορο όλο το αμπέλι. Ύστερα από τις εργασίες αυτές, περίμενε να έλθει ο Αύγουστος, ο μήνας του τριγητού, που ήταν ο αγαπημένος μήνας για όλους. Γι' αυτό λένε «Αύγουστε, καλέ μου μήνα, να σουν δυο φορές το χρόνο». Κάθε πράγμα στον καιρό του και τον Αύγουστο στα φύλλα.

Ο τρίγος ή τριγητός είναι κουραστική και βιαστική δουλειά. Θέρος, τρίγος, πόλεμος, όπως λένε, αλλά είναι και ευχάριστη. Έχει χαρούμενες στιγμές, γιατί μένουν περιθώρια για κουβέντα, αστεία, ακόμη και να πλέξουν οι νέοι κανένα ειδήλιο. Έλεγαν παλιά στα παιδιά ότι τα σταφύλια τα οριμάζουν οι τσιτσίροι, δηλαδή τα τζιτζίκια, γιατί κάθονται όλη μέρα και τους τραγουδούν. Σώζεται και η σχετική παροιμία. Τζίτζικα σε λάλησε, μαύρη ρόγα γυάλισε. Τα είδη των σταφυλιών που υπάρχουν στην Κρήτη είναι πάρα πολλά και θα μπορούσαμε να τα χωρίσουμε σε τρεις μεγάλες κατηγορίες. Τα κρασοστάφυλλα, που είναι κυρίως για κρασιά, οι σταφίδες και τα φαγουλάτα, αυτά που προορίζονται για φάγωμα, δηλαδή τα επιτραπέζια. Να σημειώσουμε εδώ ότι όλα τα είδη τρώγονται. Κρασοστάφυλλα είναι το λιάτικο που δίνει κόκκινο κρασί με πολύ χυμό, γλυκό και νόστιμο. Οριμάζει πρώτο τον Ιούλιο. Γι' αυτό λένε πως πήρε το όνομα από το Ιουλιάτικο. Λιάτικο. Το κοτσιφάλι έχει μαύρες ρόγες και σχήμα αυγού, σκληρές και βγάζει δυνατό κρασί. Το βιδιανό, όταν οριμάσει, έχει ρόγες σαν και χρυμπάρι. Το πλυτό είναι άσπρο, πυκνόρογο και με δυνατό χυμό. Το μαντιλάρι είναι σταφύλι πολύ μαύρο, με πολύ χυμό και δίνει κατακόκκινο κρασί. Το μοσχάτο είναι μυρωδάτο και ανακατεύεται με άλλα σταφύλια για να αρωματίζει τα κρασιά. Το αθύρι είναι όμοιο με το βιδιανό, το ρωμάικο ή τσαρδάνα και άλλα. Για σταφίδα χρησιμοποιούσαν αρχικά τον ταχτά, που έμοιαζε λίγο στο ραζακί και αργότερα μετά τους Βαλκανικούς πολέμους το σουλτανί, το οποίο δίνει σταφύλι νόστιμο χωρίς κουκούτσι και ύστερα από διαδικασία παράγεται η γνωστή σταφίδα σουλτανίνα. Τα φαγουλάτα επιτραπέζια σταφύλια είναι το ραζακί, ωραίο επιτραπέζιο σταφύλι με χρώμα και χρυμπαρένιο. Καλλιεργείται κυρίως σε κρεβατίνες. Η φράουλα, το σιρίκι, το καριδάτο, το φτακίλι, ο σιδερίτες και άλλα είναι ήδη κλιματαριές που οι άνθρωποι στολίζουν τα σπίτια τους, επωφελούμενοι τα νόστιμα σταφύλια και τη σκιά τους το καλοκαίρι.

Ο Γεωργός ετοίμαζε έγκαιρα τα απαραίτητα για τον τρίγο. Το πατητήρι, λινός αλλιώς, όπου θα πατούσε τα κρασοστάφυλλα και τον οψυγιά, όπου θα άπλωνε τη σταφίδα. Συγκέντρωνε τα σταφυλοκόφινα, που ήταν μεγάλα κυλινδρικά κοφίνια, τις κόφες, κοφίνια επίσης χωρίς λαβές, σε σχήμα πεπιεσμένου κυλίνδρου, τα πετροκόφινα, τα μικρά κοφινάκια που μετέφεραν τα σταφύλια και γέμιζαν τα σταφυλοκόφινα και τις κόφες και τέλος τα μαχαιράκια με ξύνη λαβή που έκλειναν αλλά που είχαν δόντια, σαρακάκια και άλλα που δεν είχαν. Μια σταθερή ημερομηνία που ξεκινούσε ο τριγητός ήταν η επόμενη μετά της Παναγίας. Έκοβαν πρώτα τα σταφύλια για τη σταφίδα και μετά τα κρασοστάφυλλα. Ξεχύνονταν όλοι, μικροί μεγάλοι σταμπέλια. Φωνές, τραγούδια, αστεία συνόδευαν αυτό το μελισσολόι. Γέμιζαν τα σταφυλοκόφινα ή τις κόφες, τα φόρτωναν στον γάιδαρο ή το μουλάρι και ο κουβαλητής τα μετέφερε στο πατητήρι. Εκεί έμεναν μέχρι να τελειώσει ο τρίγος. Ύστερα ο πατητής ανασκούμπωνε το πατελόνι ή σημάζευε την κριτική βράκα, έβγαζε κάλτσες και υποδήματα, έπλαινε τα πόδια του, έκανε το σταυρό του και έμπαινε στο πατητήρι.

Το πατητήρι ήταν ένα χτίσμα κυβόσχημο. Η τύχη του ήταν καλά σουβαντισμένη για να μην χύνεται ο μούστος. Ο πάτος, μέχρι που έγινε γνωστό το τσιμέντο, γινόταν από αστρακάσβεστο, λάσπη και ασβέστη και τρίματα από κοπανισμένα, σπασμένα, πύληνα πιθάρια ή κεραμίδια. Ο πάτος είχε μικρή κλίση προς την πλευρά που ήταν μια τρύπα, η οποία κατέληγε σε ένα πέτρινο πουτσουνάρι υδρορροή. Ο μούστος χυνόταν μέσα σε ένα λαξευτό πέτρινο δοχείο, από όπου το έπαιρναν με ένα καυκί. Με τη βοήθεια ενός χωνιού που είχε τρυπητό πλέγμα, τον έβαζαν στα σταμιά και τον μετέφεραν στα κρασοπίθαρα ή στα κρασοβάρελα. Μετά από μερικές μέρες, ο μούστος έβραζε. Όταν σταματούσε ο βρασμός, σκέπαζαν καλά τα πιθάρια ή τα βαρέλια για να τα ανοίξουν και να δοκιμάσουν το καινούριο κρασί στις 3 Νοεμβρίου, ανήμερα τα Ιγιώργη του Μεθυστή. Τότε και σήμερα αγγίζουν, δηλαδή δοκιμάζουν τα κρασιά. Το παλιό κρασί, τον Μαρουβά, το φύλαγε ο νοικοκύρης Γεωργός για τους καλούς φίλους και τις μεγάλες χαρές, αραβώνες, βαπτίσια και άλλα. Ο Γεωργός, αφού έπαιρνε και τακτοποιούσε τον μούστο, σόριαζε σε μια γωνιά του πατητηριού τα στράφυλλα ή τσίκουδα, τα πέτρωνε με μια πλάκα, το πλακοτάρι, για να στραγγίξουν και μετά τα έριχνε σε ένα πιθάρι μαζί με νερό, για να γίνει η σχετική ζύμωση για να βγάλει αργότερα τη ρακή. Όταν άρχισε

Άρχιζε να τρέχει ο μούστος από το πατητήρι, κατέβαινε και η νοικοκυρά και έπαιρνε όσο μούστο χρειαζόταν για να ετοιμάσει το πετιμέζι και τα κεφτέρια μουσταλευριά. Έβραζε αρκετά τον μούστο για να φύγει το πολύ νερό και να γίνει πυκνόρευστος σαν το μέλι. Αυτό ήταν το πετιμέζι που το χρησιμοποιούσαν το χειμώνα αντί για μέλι. Τον υπόλοιπο μούστο τον έβραζε ρίχνοντας ψιλοκοσκινισμένο σιταρένιο αλεύρι ώσπου να πήξει και να γίνει σαν κρέμα. Αυτή ήταν η μουσταλευριά. Για να γίνει πιο νόστιμη, πρόσθετε στο τέλος μπαχαρικά και καρύδια ή αμύγδαλα. Ένα μέρος έβαζε στα πιάτα και το μοίραζε στη γειτονιά. Μετά άπλωνε τη μουσταλευριά σε ένα σανίδι και την έβγαζε στον ήλιο μέχρι να εξατμιστεί το υγρό. Ύστερα τη χάραζε σε μικρά κομμάτια σε σχήμα ρόμβου. Τα άφηνε ακόμη στον ήλιο να αποξεραθούν και τα κεφτέρια ήταν έτοιμα. Τα κεφτέρια, το πετιμέζι, οι σταφίδες, τα καρύδια, τα αμύγδαλα, οι σικοπιταρίδες, ο χόντρος μαζί με τα ρόγδια και τα κυδόνια αποτελούσαν τα πιο αγαπητά εδέσματα του χειμώνα για όλη την οικογένεια, προπάντων για τα παιδιά και τους μουσαφίριδες.

Όταν μετά από κάμποσες μέρες άρχιζαν να θυμώνουν τα τσίκουδα, δηλαδή να μυρίζουν ινόπνευμα, ο Γεωργός τα μετέφερε στο ρακιδιό για να βγάλει τη ρακή. Το ρακιδιό ήταν ένα συγκρότημα που αποτελούταν από το καμίνι, μια ευρύχωρη παραστιά για να χωρούν χοντρά ξύλα, και το ρακιδοκάζανο, ένα μπακυρένιο καζάνι με δύο αυτιά για να σηκώνεται. Το ρακιδοκάζανο το τοποθετούσαν πάνω στο καμίνι. Το καπάκι του ήταν θολωτό και στο επάνω μέρος του είχε ένα σωλήνα προς τα έξω και τη ρούμπα με τον λουλά της. Η ρούμπα ήταν ένα μεγάλο πιθάρι με δύο τρύπες, μια στη μέση περίπου και άλλη μια απέναντι κοντά στη βάση. Από τις τρύπες αυτές περνούσε ο λουλάς, ένας μακρύς χάλκινος σωλήνας, στενότερος προς το κάτω μέρος. Στο επάνω μέρος του έμπαινε ο σωλήνας του καπακιού, ενώ από το κάτω έτρεχε η ρακή. Η ρούμπα, γεμάτη κρύο νερό, χρησίμευε σαν ψυγείο για να υγροποιούνται μέσα στο λουλά οι ατμοί και να τρέχουν υγροί πλέον ως ρακή μέσα στο κουρούπι. Το κουρούπι ήταν ένα μικρό πύλινο δοχείο σε σχήμα πιθαριού. Στο στόμιό του έδαναν ένα τουλουπάνι για να συγκρατεί τις ξένες ουσίες και να φιλτράρεται η ρακή ή η τσικουδιά. Τα τσίκουδα τα έριχναν σύζουμα στο καζάνι που αφού κοντογέμιζε το καπάκωναν, δηλαδή τοποθετούσαν πάνω του το καπάκι. Ύστερα ασφράγιζαν με ζύμη τα χείλη του καζανιού καθώς και το μέρος σημείο που μπαίνει στον λουλά για να μην φεύγουν οι ατμοί. Στη συνέχεια άναβαν δυνατή φωτιά και το περιεχόμενο του καζανιού άρχιζε να βράζει. Οι ατμοί οδηγούνταν στο λουλά όπου υγροποιούνταν και η τσικουδιά έτρεχε στο κουρούπι. Ο καζανάρης δοκίμαζε κατά καιρούς την τσικουδιά να δει αν ήταν δυνατή, γιατί όσο προχωρούσε ο βρασμός λιγόστευε το ινόπνευμα και το απόσταγμα αδυνάτιζε. Επίσης έπιανε λίγη τσικουδιά με ένα ποτήρι και την έριχνε μέσα στο καμίνι. Αν άναβε απότομα ήταν δυνατή. Σιγά σιγά όμως αδυνάτιζε και τότε ξεκαπάκιαζαν, πετούσαν τα τσίκουδα σε μια άκρη, τα χρησιμοποιούσαν ως τροφή για τα ζώα και έβαζαν άλλα. Αν ήθελαν να αρωματίσουν την τσικουδιά, τοποθετούσαν στο τουλουπάνι λίγο μάραθο. Η τσικουδιά φυλασσόταν σε νταμιτζάνες. Σήμερα έχει αλλάξει ο αποσταχτήρας σε πολλά ρακιδιά. Για τουριστικούς λόγους, αλλά και για τη διατήρηση της παράδοσης, πολλά χωριά έχουν δώσει πανηγυρικό χαρακτήρα στο βγάρσιμο τσιρακής. Η καλλιέργεια του αμπελιού είναι μια από τις πιο χρήσιμες γεωργικές καλλιέργειες. Θέλει όμως σοβαρή και σωστή καλλιέργεια, όπως λέει το δημοτικό τραγούδι. «Για βάλε νιούς και σκάψε με, γέρους και κλάδεψέ με, βάλε γριές μεσόκοπες να με βλαστολογήσουν, βάλε κορίτσια νύπαντρα να με κορφολογήσουν». Καλά καλά βολεύεται όποιος δεν έχει αμπέλια, όποιος δεν έχει λίγα ζά και θηλυκά κοπέλια.

παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται. Μια εκπομπή βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του κυρίου Αντωνίου Δαφέρμου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.

στοχασμός και έκφραση. Μια εκπομπή συζήτηση επίκαιρου προβληματισμού. Επιμελείται και συντονίζει η Αμαλία Γιαναράκη.

Την δέη σύν μου δέξε την Πενιχράν, κυρά των αμπελιών, αιγαιοπελαγή της Απαναγία, γρηγορούσα Αθηνιώτισσα, παραμυθία αγιορείτικη, φανερωμένη πολλάκι στις πέτρινες ώρες των παιδιών σου και κλαθμών μη παρίδεις και δάκρυα και στεναγμών, αλλά αντιλαβού μου ως αγαθή και τα σετήσεις πλήρωσον. Αυτές που μέσα στην αυγουστιάτικη κάψα η παναθλία και ταπεινή μου ψυχή σου υποβάλλει ζωοδόχε πηγή, φλογιζόμενη μες στο καμίνι των συμφορών και των θλίψεων. Γιατί αληθινά προς τι να καταφύγω άλλη να γνή? Πού προσδράμω λοιπόν και σωθήσουμε, πού πορευθώ? Τέτοιες ώρες, στήρες και δάκρυνες που εκύκλωσανε του βίου μου ζάλε, ως περμέλησε κυρίων Παρθένε. Ποια πόρτα πορταΐτισσα θα με δεχτεί, αν δεν μου ανοίξει εσύ την εκατονταπηλιανή αγάπη σου? Σε ποιον γοργοεπίκοε τον πόνο μου θα πω, τον πόνο που με βρήκε εξαμετρήτων αναγκών και θλίψεων και εξεχθρών δυσμενών και συμφορών βίου, για να μου δώσει ελεούσα μου προθυμερά παντελή σωτηρίαν και πλατισμών? Αγαπητοί μας ακροατές, σας καλωσορίζουμε με αυτούς τους βαθιά ποιητικούς και οικετήριους στίχους του εκκρίτης καταγόμενου σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πρικονήσου κυρίου Ιωσήφ, στίχοι που αποτυπώνουν με τον πιο ανάγλυφο τρόπο το κλίμα των ημερών του 15 Αυγούστου. Μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού, η ψυχή του πιστού αναζητά την πνευματική δροσιά και την παρηγοριά στα αμέτρητα προσωνύμια της Παναγίας μας. Αυτές τις 15 ημέρες η Εκκλησία μας ανασένει μέσα από τη μορφή της Υπεραγίας Θεοτόκου. Κάθε απόγευμα ο ήχος της καμπάνας μας προσκαλεί να αφήσουμε τον θόρυβο της καθημερινότητας και να καταφύγουμε στη μητρική της αγκαλιά. Αυτή η θερμή δέηση συμπυκνώνει όλο το νόημα των παρακλητικών κανόνων που ψάλλονται αυτή την περίοδο στους ναούς μας. Οι παρακλητικοί κανόνες στην Υπεραγία Θεοτόκο είναι από τις πιο λαοφιλείς ακολουθίες της Ορθοδόξου λειτουργικής ζωής. Είναι η καταφυγή του πονεμένου ανθρώπου, ένας προσευχητικός στεναγμός προς την Μητέρα Παναγιά απέναντι στις ζάλες και τις συμφορές του βίου. Τα λόγια των παρακλήσεων δεν είναι απλώς ποίηση. Είναι η φωνή της ανθρώπινης ψυχής όταν νιώθει ότι λυγίζει. Και κάθε επίκληση προς εκείνη γίνεται ταυτόχρονα και ένας σταθμός ελπίδας. Προς τι να καταφύγω άλλη να γνή, πού προσδράμω λοιπόν και σωθήσομε, πού πορευθώ, ποιαν δε εφεύρω καταφυγήν, ποιαν θερμήν μεσίτην, ποιον ενθλίψεσι βοηθών, εισέ μονην ελπίζω, εισέ μονην καυχόμαι και πισέ θαρών κατέφυγων. Στη σημερινή μας εκπομπή, αγαπητοί μας φίλοι, θα ταξιδέψουμε στην ιστορία, στο θεολογικό βάθος και στους συμβολισμούς του μικρού και του μεγάλου παρακλητικού κανόνα ή απλώς της μικρής και της μεγάλης παράκλησης που η Εκκλησία μας έχει καθιερώσει να ψάλλονται κυρίως αυτή την περίοδο του 15 Αυγούστου. Ο Αύγουστος είναι ο κατεξοχήν μήνας της Παναγίας. Η μεγάλη εορτή της κοιμήσεως της μνήμης της Θεοτόκου που καθιερώθηκε ακριβώς στο μέσο του μήνα αυτού σηματοδοτεί τον θεομητορικό χαρακτήρα όλων αυτών των ημερών. Οι 14 πρώτες ημέρες μπορούμε να πούμε ότι είναι τα προεόρτια της και οι υπόλοιπες τα μεθεόρτια, η παράταση της μεγάλης αυτής θεομητορικής εορτής. Κατά την αυστηρή εορτολογική τάξη, προεόρτιος ημέρα θεωρείται μόνο η παραμονή, στη συγκεκριμένη περίπτωση η 14η του μήνα, κατά την οποία και μόνο υπάρχουν ειδικά τροπάρια στην εκκλησιαστική ακολουθία. Αλλά το λειτουργικό έθιμο που σήμερα αποτελεί πια γενικώς καθιερωμένη παράδοση συνέδεσε όλες τις πρώτες εορτής ημέρες με την προπαρασκευή για τον εορτασμό της μνήμης της Παναγίας, αφενός με την προπαρασκευαστική νηστεία, αφετέρου με την ψαλμοδία των παρακλητικών κανόνων προς την Υπεραγία Θεοτόκο μετά τον εσπερινό των ημερών αυτών. Η μεθεόρτιος πάλι περίοδος, κατά το ισχύον τυπικό, λήγει την 23η Αυγούστου,
ημέρα κατά την οποία αποδίδεται η εορτή, τα 9 μέρα της Παναγίας, όπως την ονομάζουμε. Πάντοτε όμως, κατά το παρελθόν, υπήρχαν τάσεις παράτασης του εορτασμού. Έτσι, σε πολλά μοναστήρια της Κωνσταντινούπολεως και του Αγίου Όρους, η απόδοση της εορτής γινόταν την 28η Αυγούστου. Υπήρχε μάλιστα διάταγμα του αυτοκράτορα Ανδρόνικου Δεύτερου του Παλαιολόγου που όριζε να εορτάζεται η μνήμη της Θεοτόκου καθόλου τον μήνα Αύγουστο από την 1η μέχρι την 31η. Ανοίγουμε μία παρένθεση εδώ για να σας θυμίσουμε ότι ο αυτοκράτορας Ανδρόνικος Δεύτερος ο Παλαιολόγος βασίλευσε από το 1282 μέχρι το 1328 όταν παρετήθηκε υπέρ του εγγονού του Ανδρόνικου Τρίτου. Χαρακτηριζόταν από βαθιά θρησκευτική πίστη και το 1282 αποκατέστησε την Ορθοδοξία μετά την αποτυχία της Ένωσης των Εκκλησιών στη Λιόν το 1274. Πέθανε ως μοναχός Αντώνιος το 1332. Σε ανάλογη τάση, να παρατείνεται δηλαδή ο εορτασμός της κοιμήσεως της Θεοτόκου, φαίνεται ότι οφείλεται και η καθιέρωση της εορτής της καταθέσεως της τιμίας ζώνης της Θεοτόκου την 31η του Αυγούστου. Καθώς ο Αύγουστος είναι ο τελευταίος μήνας του εκκλησιαστικού έτους, το έτος ουσιαστικά ανοίγει και κλείνει με εορτές αφιερωμένες στην Παναγία. Αρχίζει στις 8 Σεπτεμβρίου με το γενέσιον της Θεοτόκου και ολοκληρώνεται στις 31 Αυγούστου με την κατάθεση της τιμίας ζώνης. Η διπλή αυτή θεομητορική αναφορά υπογραμμίζει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο την κεντρική θέση που κατέχει η Παναγία στη ζωή της Εκκλησίας. Αυτές τις ημέρες στους ναούς μας και μάλιστα στα προσκυνήματα τα αφιερωμένα στο όνομά της θα συντρέξουν οι πιστοί για να υμνολογήσουν τη μητέρα του Θεού και να αναφέρουν σε εκείνη τη θλίψη και τις αγωνίες τους. Απευθύνονται στη λογική κλίμακα που κατέβασε το Θεό στον κόσμο και ανέβασε τον άνθρωπο στον Θεό, σε εκείνη που έγινε ο κρίκος που συνέδεσε τον ουρανό με τη γη, που έδωσε στον Θεό τη σάρκα ώστε να γίνει από άκρα φιλανθρωπία ο λόγος του Θεού, ομοούσιος ημίν κατά την ανθρωπότητα, σάρξ εκ της σαρκός και οστούν εκ των οστέων του ανθρωπίνου σώματος. Καταφεύγουν στην παρησία της μητέρας τους, την οποία ο Χριστός από τον αιματοβαμμένο σταυρό παρέδωσε στο πρόσωπο του Ιωάννου ως μητέρα όλων μας, για να διαβιβάσει εκείνη τα αιτήματά του προς τον Υιό και Θεό της. Πολλά γαρισχύει δέησης μητρός, προσευμένη ανδεσπότου. Οι δεήσεις αυτές γίνονται τόσο για τους ζώντες όσο και για τους κεκοιμημένους, γιατί μέσα στο μυστικό σώμα του Χριστού, στην Εκκλησία, νεκροί δεν υπάρχουν. Όλοι ζουν εν Χριστώ και συνεχίζουν και στον ουρανό τις προσευχές και τις δεήσεις για τα μέλη της Εκκλησίας που ζουν στη γη και αγωνίζονται το καλόν αγώνα της χριστιανικής ζωής, όπως ακριβώς και οι ζώντες στον κόσμο τούτο δέονται για τους άλλους αδελφούς τους, ζώντες ή και κοιμημένους. Και η Θεοτόκος στη δόξα του ουρανού δεν πάβει να εκτελεί το έργο της μεσητείας που έκαμε και στη γη. Είναι η προστασία η ακατέσχυντος και η μεσητεία η αμετάθετος που δεν παραβλέπει τις οικετευτικές μας φωνές, αλλά αντιλαμβάνεται και προφθάνει στη βοήθεια εκείνων που έχουν ανάγκη, όπως πολύ χαρακτηριστικά ψάλλει ο ποιητής του γνωστού Κοντακίου. «Πρόφθασον ως αγαθή στην βοήθεια νημών των πιστός κραυγαζόντονση». Τάχυνον εις πρεσβείαν και σπεύσον εις οικεσίαν η προστατεύουσα ή Θεοτόκε των τιμώντων σε. Σε αυτήν λοιπόν τη θεολογική βάση στηρίζεται η Εκκλησία όταν ψάλλει στους ναούς μας τους παρακλητικούς κανόνες προς την Παναγία. Ανάλογη κατάνοιξη έχει βέβαια και η περίοδος των χαιρετισμών της Παναγίας. Αλλά ενώ στους χαιρετισμούς κυριαρχεί ο υμνολογικός τόνος, η θριαμβική δοξολόγηση των απείρων χαρίτων της Μητρός του Θεού γενωμένης, στους παρακλητικούς κανόνες κυρίαρχος τόνος είναι το πένθος και η οδύνη της πονεμένης ψυχής του πιστού
που ζητά παράκληση και παρηγοριά από την Παναγία. Ενώνοντας και εμείς μαζί με τον υπόλοιπο λαό του Θεού τη φωνή μας, θα προσπαθήσουμε να σας παρουσιάσουμε τις δύο ιερές ακολουθίες με τους ωραίους ύμνους που συνέθεσαν οι ιεροί ποιητές της Εκκλησίας μας, οι πνευματοκίνητοι συντάκτες τους. Οι δύο αυτές ακολουθίες μας είναι γνωστές, όπως είπαμε και παραπάνω, με το όνομα «Μικρός και Μέγας Παρακλητικός Κανόν εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον». Έτσι επιγράφονται στα λειτουργικά μας βιβλία. Η ιστορία της σύνταξης των δύο παρακλητικών κανόνων έχει τις ρίζες της στη Βυζαντινή περίοδο, συνδέοντας την προσωπική θλίψη των δημιουργών τους με την ανάγκη για πνευματική καταφυγή στην Παναγία. Ο μικρός παρακλητικός κανόνας είναι ο παλαιότερος. Ο χρόνος συγγραφής του τοποθετείται τον 9ο αιώνα σε μια σκληρή περίοδο για την Εκκλησία. Είναι η εποχή της οικονομαχίας. Δεν υπάρχει πάντως απόλυτη συμφωνία για το ακριβές έτος. Αποδίδεται στον μοναχό Θεοστήρικτο, όπως αναφέρεται επίσημα στην τυπική επικεφαλίδα του κανόνα, ως ο πιθανός μοναχός και ποιητής του έργου. Ποίημα Θεοστήρικτου μοναχού. Από άλλους χειρόγραφους, κώδικες και μελετητές, ως ο πραγματικός δημιουργός του μικρού παρακλητικού κανόνα, αναφέρεται το όνομα Θεοφάνης, ή δε Θεοφάνους, με πιθανότερο καταορισμένους πατέρες, τον Όσιο Θεοφάνη τον Γραπτό ή τον Ομολογητή. Σύμφωνα με επικρατέστερη επιστημονική άποψη, όπως του καθηγητή Νικολάου Τομαδάκη, ο Θεοφάνης ταυτίζεται με τον μοναχό Θεοστήρικτο. Πρόκειται δηλαδή για το ίδιο πρόσωπο που έφερε το όνομα Θεοφάνης ως λαϊκός και Θεοστήρικτος ως μοναχός. Στα λειτουργικά βιβλία η παλαιά αυτή απορία παραμένει ανοιχτή, γι' αυτό και συναντάμε συχνά τη διπλή αναφορά ποίημα Θεοστήρικτου μοναχού ή Θεοφάνους. Οι στίχοι του «Προς τι να καταφύγω άλλη να γνή» εκφράζουν τον διωγμό, την απομόνωση και τον σωματικό ή ψυχικό πόνο των Ορθοδόξων μοναχών που υπερασπίζονταν τις ιερές εικόνες. Αξίζει να επισημάνουμε ότι στα υπέροχα αυτά ποίηματα που ψάλουμε προς τιμήν της Παναγίας και για ενίσχυσή μας, τα τροπάρια όλων των οδών ακολουθούν κάποια συγκεκριμένη σειρά. Έτσι, το πρώτο τροπάριο όλων των οδών του μικρού παρακλητικού κανόνα περιέχει παράκληση στην Παναγία για γενική βοήθεια. «Πολύ συνεχόμενος πειρασμής προσέ καταφεύγω σωτηρίαν επιζητών». Το δεύτερο τροπάριο συνεχίζει παράκληση για σωτηρία από πάθη και πειρασμούς, παθών μεταράτους ή προσβολέ. Στο τρίτο τροπάριο ο ποιητής κάνει θερμή παράκληση στην Παναγία να τον λυτρώσει από τα δεινά, «Δισοπό παρθένε λυτρωθήνε με των δεινών», και στο τέταρτο τροπάριο ζητάει βοήθεια για τις ψυχικές και σωματικές ασθένειες, «Νοσούντα το σώμα και την ψυχήν, επισκοπής θείας και προνοίας της παρασού αξίωσον μόνη Θεομήτωρ». Η ίδια σειρά παρατηρείται και στα αντίστοιχα τροπάρια των υπολείπων οδών. Ο Μέγας Παρακλητικός Κανόνας τώρα είναι έργο του Θεοδόρου του Δευτέρου, του Δούκα, που επωνομάζεται και Λάσκαρης, ο οποίος έζησε περί τα μέσα του 13ου αιώνα και είναι πολύ μεταγενέστερος του Θεοστηρίκτου του μοναχού. Ο Θεόδωρος Δεύτερος Λάσκαρης Βατάτζης ήταν αυτοκράτορας της Νίκαιας από το 1254 έως τις 18 Αυγούστου 1258, οπότε και πέθανε. Ήταν γιος του Ιωάννη Τρίτου Δούκα Βατάτζη και της Ειρήνης Λασκαρίνας, κόρης του Θεόδωρου Πρώτου Λάσκαρη, δημιουργού του κράτους της Νικαίας. Κληρονόμησε μια πολύ δυνατή αυτοκρατορία και το ίδιο δυνατή την παρέδωσε στους διαδόχους του. Διακρινόταν για τη μεγάλη του μόρφωση και για την πλούσια φιλοσοφική και θεολογική του κατάρτιση. Εκτός από τον Μέγα Παρακλητικό Κανόνα, υπήρξε δημιουργός και διάφορων άλλων θεολογικών έργων, όπως
«Ο Λόγος είστε το Μέγα Σάββατον και εις το πάθος του Κυρίου και εις την Αγία Ανάσταση», που εκφωνήθηκε προς το τέλος της ζωής του. Από τα πιο γνωστά θεολογικά έργα του είναι τα Θεονύμια. Έγραψε επίσης και πολλές επιστολές. Ήταν συστηματικός υποστηρικτής της χρήσης της ονομασίας Έλληνες για τον συλλογικό αυτοπροσδιορισμό των Βυζαντινών Ρωμαίων, ο μόνος ανάμεσα στους Βυζαντινούς συγγραφείς του 13ου αιώνα που τη χρησιμοποιούν, καθώς και ο πρώτος αυτοκράτορας που αποκάλεσε την ίδια την αυτοκρατορία ως Ελλάδα. Ο Θεόδωρος Λάσκαρης υπέφερε από μελαγχολία εξαιτίας μιας βαριάς επώδυνης ασθένειας, κατά πάσα πιθανότητα επιληψίας, από την οποία και πέθανε σε ηλικία 36 ετών. Υπέφερε ταυτόχρονα και εξαιτίας πολιτικών συνωμοσιών και δυσκολιών που είχαν προκύψει κατά την περίοδο της βασιλείας του. Ευρισκόμενος μάλιστα σε εξορία, απομονωμένος, βρίσκει καταφύγιο στην Παναγία, γι' αυτό και ο δεύτερος αυτός κανόνας έχει μάλλον προσωπικό χαρακτήρα και αναφέρεται ειδικά στα παθήματα και στις περιστάσεις του βίου του πολύπαθου αυτού βασιλέως. Όπως σημειώνει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης στον Σύναξαριστή του, ο ποιητής της Μεγάλης Παράκλησης δεν συνέθεσε απλώς στίχους, αλλά έσταξε την οδύνη της ψυχής του επάνω στο χαρτί. Η Μεγάλη Παράκληση είναι ο πόνος ενός βασιλιά που κατάλαβε ότι η γήινη εξουσία δεν μπορεί να τον σώσει παρά μόνο η χάρη της Θεοτόκου. Όσον αφορά στη σειρά των οδών του Μεγάλου Παρακλητικού Κανόνα, ενδεικτικά αναφέρουμε και πάλι τα τροπάρια της πρώτης οδής. Στο πρώτο τροπάριο ο ποιητής παρουσιάζει στην Παναγία ότι πρόξενοι θλίψεων τον ταλαιπωρούν. «Τον λυπηρών επαγωγέ χυμάζουσιν την ταπεινήν μου ψυχήν» και την παρακαλεί για βοήθεια. Στο δεύτερο τροπάριο αναφέρει ότι η Παναγία τον λύτρωσε στο παρελθόν εξ αμετρήτων αναγκών και θλίψεων. Στο τρίτο τροπάριο δηλώνει την εμπιστοσύνη του στην κρατεά αντίληψη, την ισχυρή βοήθεια δηλαδή της Παναγίας, και στο τέταρτο διατυπώνει εκ των προτέρων τις ευχαριστίες του για την προσφορά της «Ου σιωπήσω του βοάν τρανότατα τα μεγαλεία τα σα, η μηγαρσή προείστασο πρεσβεύουσα, τις εμέ ερίσατο εκ των σου των κινδύνων». Αρχικά οι δύο κανόνες διαβάζονταν χωριστά σε διάφορες περιστάσεις θλίψεως ή ασθένειας. Μετά την ανακατάληψη της Κωνσταντινούπολης το 1261, η Εκκλησία όρισε να ψάλλονται εναλλάξ κατά την νηστεία του 15 Αυγούστου, από την 1η έως την 13η Αυγούστου. Και οι δύο κανόνες εκφράζουν την ίδια ανάγκη, την παράκληση προς τη Θεοτόκο και την παρηγορία από εκείνη. Η μικρή παράκληση είναι πιο άμεση, εξομολογητική και οικετευτική. Η Μεγάλη Παράκληση διακρίνεται για το ποιητικό της βάθος, το υψηλό θεολογικό ύφος, αλλά και έναν πιο δραματικό τόνο. Η Μεγάλη Παράκληση έχει συνήθως πιο αργό και επιβλητικό μέλος, μουσική. Και οι δύο έχουν ίσο αριθμό τροπαρίων, 32 τροπάρια ο καθένας, 4 σε κάθε οδή. Όμως, του Μεγάλου Κανόνα τα τροπάρια και οι ιρμοί από τους οποίους εξαρτώνται τα τροπάρια είναι φανερά εκτενέστερα σε μέγεθος. Μερικοί αναλυτές πιστεύουν ότι αυτό δεν είναι αρκετό να αιτιολογήσει το επίθετο Μέγας σε αυτόν τον κανόνα. Φαίνεται ότι ο Μέγας Κανόν είχε πανηγυρικότερο χαρακτήρα, ιδιαίτερα κατά την περίοδο του 15 Αυγούστου. Εμπεριέχει περισσότερες επαναλήψεις εφημνίων που μαρτυρεί μία τάση προς έξαρση επί το πανηγυρικότερον, όπως τα διάσωσον από κινδύνων και επίβλεψον εν ευμενία που ψάλλονται σε κάθε οδή, ενώ στον μικρό κανόνα ψάλλονται μόνο στο τέλος της τρίτης και της έκτης οδής, και ο μεγάλος κανόνας εννοούμε ολοκληρώνεται με το εμβληματικό εξαποστηλάριο Απόστολοι Εκπεράτων που ψάλλεται στο τέλος του. Το διάσωσον από κινδύνων είναι ένα αυτόνομο, κεντρικό, αιτητικό τροπάριο
κάθισμα που ψάλλεται ενδιάμεσα στις οδές μετά την τρίτη και την έκτη οδή και συμπυκνώνει όλο το νόημα της παράκλησης. Γενικά, ο Μέγας Παρακλητικός Κανόνας είναι πιο πλούσιος σε λεξιλόγιο και σε εικόνες και πιο σύνθετος σε νοήματα και απαιτεί κάποια μεγαλύτερη προσέγγιση. Ενώ ο μικρός παρακλητικός κανόνας είναι πιο απλός και κατανοητός και κάποιος μπορεί να τον αποστηθήσει εύκολα. Ο όρος παράκληση σημαίνει την ευγενική και οικετευτική κλίση για βοήθεια, εξυπηρέτηση, χάρη, συνδρομή και με αυτή τη σημασία τη χρησιμοποιούν οι συγγραφείς απευθυνόμενοι στο πρόσωπο της Παναγίας και οικετεύοντάς την να τους χαρίζει την απαλλαγή των αμαρτιών και την υγεία του σώματος. Ιδιαίτερα όμως στην περίπτωση του Μεγάλου Κανόνα, όταν ο Θεόδωρος Λάσκαρης συγγράφει, υπάρχει και μία άλλη χρήση του όρου παράκληση στον χώρο της Εκκλησίας εκείνη την εποχή, σύμφωνα με τον καθηγητή Θεοχάρη Προβατάκη. Σήμαινε το ειδικό γεύμα που προσφερόταν για διάφορα αξιοσημείωτα γεγονότα στις τοπικές κοινότητες, όπως γέννηση, βάπτιση, ξενιτεμός, θάνατος, ιδιαίτερα όταν αυτά τα γεγονότα συνέπιπταν σε ημέρες νηστείας. Σε τέτοιες περιπτώσεις η νηστεία διακοπτόταν προσωρινά και αυτό το ειδικό γεύμα ονομαζόταν παράκληση. Ακόμα και σήμερα στα μοναστήρια του Αγίου Όρους τηρείται αυτή η παράδοση όταν στις πανηγύρεις που συμπίπτουν μέσα στις αρακοστές στην κοινή τράπεζα καταλύουν λάδι και ψάρι. Ο μικρός παρακλητικός κανόνας ψαλόταν όπως και η επιγραφή του μαρτυρή καθόλου το έτος εν πάση περιστάση και θλίψη ψυχής είτε στους ιερούς ναούς είτε και κατοίκων από τους πιστούς οι οποίοι επιθυμούν να οικετεύσουν τη Θεοτόκο και να επικαλεστούν τη μεσητεία της. Κατά την ισχύουσα σήμερα πράξη, οι δύο κανόνες, κατά την περίοδο του 15 Αυγούστου, ψάλλονται εναλλάξ για την αποφυγή προφανώς της μονοτονίας. Ψάλλονται στο τέλος του εσπερινού όλων των ημερών, εκτός από τον εσπερινό των Σαββάτων, της Μεταμορφώσεως, στις 5 Αυγούστου δηλαδή, και της κοιμήσεως της Θεοτόκου στις 14 Αυγούστου. Ο λόγος είναι ότι ο έντονα πένθυμος και οικετευτικός τους χαρακτήρας υποχωρεί μπροστά στο αναστάσιμο και χαρμόσυνο πνεύμα αυτών των εορτών. Αυτή η σύνδεση της παρακλήσεως με την ακολουθία του εσπερινού μας φέρνει στο νου την αντίστοιχη μοναχική τάξη που στις ολονικτίες των μονών συνάπτεται ο όρθρος στον εσπερινό. Η όλη ακολουθία δηλαδή του εσπερινού και της παρακλήσεως μαζί γίνονται σαν ένα είδος μικρής πανηχίδας, ολονικτίας δηλαδή, προς τιμήν της Θεοτόκου, στα μέτρα και τις δυνατότητες των ενοριών. Αν συνδυάσουμε μάλιστα τα ανωτέρω προς την τάξη που ισχύει στις εορτές των Αγίων, όπου ως πρώτος κανόνας τον όρθρο ψάλλεται ένας από τους παραπάνω παρακλητικούς κανόνες προς την Θεοτόκο, δεν μας μένει καμία αμφιβολία ότι και στις παρακλήσεις έχουμε ένα θεομητορικό παρακλητικό όρθρο κατά τον τύπο των μοναχικών ολονικτιών. Ο πρώτος είναι γενικότερος και ταιριάζει σε κάθε άνθρωπο θλιβόμενο, ασθενούντα και πάσχοντα από πνευματικές και σωματικές ασθένειες, από επιβουλές δαιμονικές και κάθε άλλο ψυχοσωματικό κίνδυνο. Αν δε προσέξουμε τη δομή της ακολουθίας της μικρής παρακλήσεως, θα αναγνωρίσουμε σε αυτήν το σχήμα και τη διάταξη ενός υποτυπώδους όρθρου. Αρχίζει με ένα θρηνητικό ψαλμό, τον τελευταίο των ψαλμών του εξάψαλμου, «Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου», ψαλμός 142, το «Θεός Κύριος» με τα θεομητορικά τροπάρια «Τη Θεοτόκο εκτενός νυν προσδράμουμεν και ουσιοποίησομεν ποτέ Θεοτόκε», τον 50ο ψαλμό «Ελεησόν με ο Θεός», τον «Κανόνα με κάθισμα στο τέλος της τρίτης οδής», και το κοντάκιο στο τέλος της έκτης οδής και την παρεμβολή των αναβαθμών του Ευαγγελίου και της συναπτής του με τα τροπάρια που συνοδεύουν τον 50ο ψαλμό στον όρθρο, τα μεγαλινάρια μετά την ένατη οδή
και στο τέλος τροπάρια που μπορούν να παραλληλιστούν προς τα εξαποστηλάρια του όρθρου στον μεγάλο παρακλητικό κανόνα ή προς τα απόστοιχα του όρθρου στη μικρή παράκληση. Και οι δύο κανόνες ψάλλονται σε ήχο πλάγιο τέταρτο. Η πρώτη οδή του μικρού παρακλητικού κανόνα έχει ιρμό το Ιγράνδιο Δεύσας του Δε Μεγάλου το Αρματιλάτιν Φαραώ. Και οι δύο αμιλώνται στην επιλογή ωραίων εικόνων, λεπτού και ευγενούς τρόπου έκφρασης της δεήσεως, ζωηρής περιγραφής των θλίψεων και των συμφορών και των αισθημάτων πίστεως, πόνου, αλλά και ελπίδας και εγκαρτέρησης.

Να σας ενημερώσουμε, αγαπητοί μας φίλοι, ότι οι ύμνοι της μικρής παρακλήσεως που ακούμε σήμερα ψάλλονται από τη χοροδία των Αγιοριτών Πατέρων της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, που είναι πάντοτε υποδειγματική, γεμάτη κατά άνοιξη και πνευματική ανάταση. Συνεχίζοντας στο θέμα μας, να πούμε ότι ο θρήνος του πιστού δεν είναι έκφραση απόγνωσης και απελπισίας, αλλά αίτηση του Θείου Ελέους και της βοήθειας της Θεοτόκου για τη συνέχιση του αγώνα του βίου και για την νικηφόρο αντιμετώπιση των πειρασμών. Όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, οι παρακλήσεις είναι τα τηλεγραφήματα που στέλνουμε στη μητέρα μας και εκείνη απαντά αμέσως. Και ο γέροντας Εφραίμ ο Αριζονίτης σημείωνε ότι οι στίχοι των παρακλήσεων λειτουργούν ως βάλσαμο στις πληγές της συνείδησης, καθώς ο πιστός δεν ζητά υλικά αγαθά, αλλά ειρήνη λογισμών, απαλλαγή από τα πάθη και προστασία από τις επιθέσεις του κακού. Στην ουσία, το κύριο περιεχόμενο των παρακλητικών κανόνων της Θεοτόκου είναι η προβολή του φωτόμορφου προσώπου της, να ψάλουν το θεομητορικό της μυστήριο που στάθηκε άξια να γεννήσει τον Υιό του Θεού. Στην Ορθόδοξη πίστη, όπου βρίσκεται ο Χριστός, εκεί απαράβατα βρίσκεται και η υπέραγνη μητέρα του. Στους παρακλητικούς κανόνες εξαίρεται η κεντρική και κυρίαρχη θέση της Θεοτόκου στη ζωή και την ευσέβεια της Εκκλησίας. Το χριστεπώνυμο πλήρωμα τη θεωρεί και δική του στοργική μάνα, η οποία με τη χάρη της το προφυλάσσει από τις δόλιες επιθέσεις του εχθρού και των σκοτεινών του δυνάμεων, το θεραπεύει από ασθένειες, του μαλακώνει τον πόνο, τις κακότητες του βίου, του αναπτερώνει την ελπίδα για τα πνευματικά και τα επουράνια και το σώζει από την αμαρτία και τον θάνατο με τις δεήσεις και τις προς Θεόν πρεσβείες της. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά πολύ το πρόσωπο της απειρόγαμης κόρης και συγκινείται υπερβολικά από τα θεομητορικά μεγαλεία της. Αγαπητοί μας ακροατές, τον 15 Αύγουστο λέμε συχνά ότι διανύουμε το Πάσχα του καλοκαιριού, αναφερόμενοι στην περίοδο της νηστείας και των παρακλήσεων. Αυτές οι 15 ημέρες λειτουργούν προπαρασκευαστικά, όπως ακριβώς η Μεγάλη Τεσσαρακοστή προετοιμάζει τους πιστούς για το Πάσχα της Άνοιξης. Η 15η Αυγούστου όμως, η κυριώνυμος ημέρα, είναι το πραγματικό Πάσχα του καλοκαιριού. Ονομάζεται έτσι γιατί όπως το Πάσχα της Άνοιξης γιορτάζουμε την Ανάσταση του Χριστού και τη νίκη πάνω στον θάνατο, έτσι και τον Αύγουστο γιορτάζουμε τη μετάσταση της Παναγίας στους ουρανούς, εν τη κοιμήση μετέστης προς την ζωή. Είναι η μέρα χαράς, αναστάσιμης ελπίδας και πανηγυριού. Κάθε φορά που εορτάζουμε την κοίμηση της Θεοτόκου είναι σαν να έχουμε Πάσχα. Πάσχα μας ετοιμάζει η Κυρία Θεοτόκος. Διάβαση ένδοξη εκ του θανάτου εις την ζωήν. Δεύτερο Πάσχα, Άγιο, άμωμο, ζωοποιό για το ανθρώπινο γένος, γιατί πράγματι σήμερα νενίκυνται της φύσεως οι όροι. Πώς η πηγή της ζωής πηγαίνει προς την ζωή περνώντας από τον θάνατο, αναφωνεί ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Ο θάνατος της ζωαρχικής μητρός του Κυρίου υπερβαίνει την έννοια του θανάτου, ώστε δεν ονομάζεται καν θάνατος, αλλά κοίμησης και θεία μετάστασης και εκδημία ή ενδημία προς τον Κύριο. Και αν ακόμα λεχθεί θάνατος, όμως είναι θάνατος ζωηφόρος, αφού μεταβιβάζει σε ουράνια και αθάνατη ζωή. Η μετάσταση της Θεοτόκου ως ένα γεγονός αναμφισβήτητο που διασώθηκε από την Ιερά Παράδοση έχει ενσωματωθεί στη διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας και δεν έχει σχέση με τις ευσεβιστικές δοξασίες των δυτικών περί ασπόρου συλλήψεως και άνευ θανάτου ζωής της Θεοτόκου. Η Παρθένος ήταν εκείνο το ιδιαίτερο δημιούργημα του Θεού που υπερεύει όλους τους ανθρώπους και αγγέλους. Αυτή μόνη από τους ανθρώπους έζησε βίο πανάμωμο και ακατάληπτο για όλα τα λογικά όντα. Κατέστη μητέρα του Θεού. Επειδή δεν είχε ποτέ αμαρτήσει, δεν υποχώρησε σε κάποιο φιλίδωνο λογισμό, δικαίως και δεν έζησε επί της γης με οδύνες της σαρκός
ή με ασθένειες. Αν και είχε σώμα ζωαρχικό, εν τούτης ως άνθρωπος υπέρχεται στην ασθένεια του θανάτου και πεθαίνει, χωρίς όμως να χωριστεί η ψυχή και το σώμα της από τον Θεό. Λύνεται προσωρινά ο σύνδεσμος που τα ενώνει μεταξύ τους, όπως είχε γίνει και με τον Χριστό. Μετά τον θάνατο, η ψυχή της ενώνεται αμέσως με τον Χριστό, διότι ο Κύριος κατά την ώρα της κοιμήσεως της μητέρας του, συνοδευόμενος από τα υπερκόσμια τάγματα των αγγέλων και αγίων, παίρνει την ιερή ψυχή της όχι απλώς στον ουρανό, αλλά έως αυτού του βασιλικού θρόνου του, εις τα επουράνια Άγια των Αγίων, όπως αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Ενώ το ζωαρχικό και θεοδόχο σώμα της Παναγίας μετά από 3 ημέρες μετατίθεται στους υπερουρανίους χώρους άφθαρτο προς τον μονογενή και αγαπημένο Υιό της. Δηλαδή μπορούμε να πούμε, να μιλήσουμε και για ενσώματη Ανάσταση της Θεοτόκου. Ανάσταση όμως που δεν ενεργήθηκε από την ίδια, αλλά από τον Υιό και Θεό της. Μάρτυρας αυτής της Αναστάσεως, Μεταστάσεως της Θεοτόκου είναι ο Απόστολος Θωμάς, ο οποίος δεν παρευρισκόταν στην οσία ταφή της, αλλά ερχόμενος καθυστερημένος μετά από 3 ημέρες και μετά από παράκλησή του, ανοίγουν οι υπόλοιποι Απόστολοι τον τάφο και δεν βρίσκουν το θεοδόξαστο εκείνο σώμα. Βλέπουν όμως τη Θεοτόκο να ανεβαίνει στους ουρανούς και να παραδίδει στον Απόστολο Θωμά την τιμία και άγια ζώνη της ως τεκμήριο της μεταστάσεώς της. Κάτι αντίστοιχο που είχε γίνει και με την ψηλάφιση του Κυρίου από τον ίδιο Απόστολο. Το σώμα της Παναγίας, όπως και το σώμα του Υιού της, δεν υπέστη φθορά στον τάφο, δηλαδή δεν αλλοιώθηκε, δεν διαλύθηκε από τα υλικά στοιχεία που το συνέθεταν. Εξάλλου, μετά την Ανάσταση του Χριστού, τα σώματα πολλών Αγίων του δεν διαφθείρονται και γίνονται μερικώς άφθαρτα λείψανα. Πόσο μάλλον, ήταν λογικό να μην φθαρεί και το θεοδόχο σκήνομα της Μητέρας του Θεού. Ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης λέγει ότι το αδιάφθορο της παρθενίας της Θεοτόκου κατά τη γέννηση του Χριστού έχει ως φυσικό επακόλουθο και τη μη διαφθορά του σώματός της κατά την ώρα του θανάτου. Ο τόκος διέφυγε την φθορά και ο τάφος δεν δέχτηκε την διαφθορά. Η Παναγία Θεοτόκος μετά την κοιμησή της καθίσταται η μητέρα της νέας κτήσεως της Εκκλησίας του Χριστού. Επειδή εκείνη είχε την κεντρική θέση στην οικονομία της σωτηρίας, αφού από αυτήν σαρκώθηκε ο Κύριος που είναι η κεφαλή της Εκκλησίας, έχει τώρα στην επουράνιο Εκκλησία όλο το πλήρωμα της χάριτος και δόξας και παρησίας. Έγινε η ευεργέτιδα πάσης της φύσεως και κτήσεως, γι' αυτό προσκυνείται από όλη την κτήση ως Κυρία και Δέσποινα και Βασίλισσα και Θεομήτωρ. Δια της Θεοτόκου και εξαιτίας αυτής η ιστορία όλου του κόσμου εισήλθε σε νέα τροχιά ασύγκριτα μεγαλειοδέστερη και ανώτερη από ό,τι υπήρχε πριν από αυτήν. Δεν μπορούσε και ούτε μπορεί κάποιο δημιούργημα να γίνει τελειότερο από εκείνη, ούτε η ίδια μπορούσε να γίνει τελειότερη από ό,τι είναι. Αλλά και σύμφωνα με τους πατέρες, 3 πράγματα δεν μπορούσε να κάνει τελειότερο ο παντοδύναμος Θεός: την σάρκωση του Θεού Λόγου, την Παρθένο Θεοτόκο και την μακαριότητα που θα απολαμβάνουν οι σεσωσμένοι. Η Παναγία μετά την Ανάσταση του Χριστού ήταν το στήριγμα των Αποστόλων και της νεοειδρυθήσας Εκκλησίας του Χριστού. Αυτή δίδασκε τους νέους χριστιανούς, τους καθοδηγούσε, τους παρηγορούσε στις θλίψεις τους. Στον καταπλάτος βίο της διαβάζουμε ότι ο Αρχάγγελος Γαβριήλ 3 ημέρες πριν από την κοίμησή της την επισκέπτεται όπως και στον Ευαγγελισμό και της αναγγέλει την ένδοξη μετάστασή της από τον θάνατο στη ζωή. Κατόπιν το Άγιο Πνεύμα με τρόπο θαυματουργικό συγκέντρωσε όλους τους Αποστόλους στην Γεθσημανή, στον οίκο της Θεοτόκου, για να παραστούν στην οσία ταφή της και να πάρουν την ευλογία της.
Αφού εγκομίασαν την υπερήμνητο μητέρα του Θεού, την παρακαλούσαν να τους πει κάποια τελευταία διδαχή της ως παρακαταθήκη. Τότε η Θεοτόκος τους λέγει μία παραβολή, στην οποία ο κόσμος τούτος παρομοιάζεται με μία εμποροπανήγυρη, και όποιος κάνει την καλή εμπορία, όποιος δηλαδή κάνει την καλύτερη αγορά, αυτός είναι και ο πιο κερδισμένος. Και στην συνέχεια τους εξηγεί ότι έτσι είναι και στα πνευματικά. Όποιος στηρίσει με μεγαλύτερο ζήλο και ακρίβεια τις εντολές του Χριστού, αυτός θα πετύχει το μεγαλύτερο κέρδος, θα δοξαστεί περισσότερο στη Βασιλεία των Ουρανών και τους προτρέπει να επιμένουν στον καλόν αγώνα. Μήπως λοιπόν, αγαπητοί μας φίλοι, πρέπει να σκεφτούμε ότι πέρα από τις παρακλήσεις που εμείς κάνουμε προς την Παναγία, χρειάζεται να ακούσουμε και τη δική της παράκληση προς εμάς? Τι ζητάει από μας η Παναγία? Πέρα από την παραπάνω προτροπή προς τους Αποστόλους, ας θυμηθούμε την προτροπή που δίνει στους προσκεκλημένους στον γάμο της Κανά. Η Παναγία που επεσήμανε το πρόβλημα με την έλλειψη του ίνου, δείχνοντας εμπιστοσύνη ότι ο Υιός της θα το επιλύσει εγκαίρως και προς το συμφέρον όλων, τους είπε χαρακτηριστικά «Ότι αν λέγει ημίν, πείσατε». Πράγματι, ο Κύριος ζήτησε να γεμίσουν τις ιδρύες με νερό και μετά εκείνος έκανε αυτό που δεν μπορούσαν να κάνουν οι ίδιοι, τη μετατροπή του ύδατος σε ίνο. Ο Κύριος σημειωτέων πάντοτε και μάλιστα πριν από κάθε θαύμα ζητάει από τον άνθρωπο να κάνει ό,τι μπορεί ο ίδιος. Μόνον εφόσον ο άνθρωπος κάνει ό,τι του αντιστοιχεί, ο Κύριος προχωράει στην θαυματουργία. Και όταν ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει κάτι εντελώς πρακτικό, ο Κύριος του ζητάει κάτι ακόμη πιο ασφαλές, την πίστη του. «Πιστεύεις ότι δύναμε τούτο ποιείσαι?» Η συγκατάθεση του ανθρώπου είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ενέργεια.

Ή όταν βλέπει ότι αγωνιζόμαστε για την σωτηρία μας, αναπαύεται. Και η ίδια όμως πόσο αγωνίστηκε επί της γης με αφανή τρόπο για να μας αφήσει παράδειγμα τελείας ασκήσεως. Στην Γεθσημανή, εκεί όπου έμενε μετά την κοίμησή της, βρήκαν στις πλάκες όπου έκανε μετάνοιες να έχουν σχηματιστεί βαθουλώματα, λακκούβες από την πολλή χρήση και τριβή. Ας μιμηθούμε κι εμείς την άμεση υπακοή της, την προσφυλή της ταπείνωση, τη μυστική εσωτερική της πνευματική εργασία, την πυριφλεγή προσευχή της, την συνεχή νύψη που ασκούσε, τον θείο έρωτά της, τον πνευματικό πόνο που ως ρομφαία ένιωσε κάτω από τον σταυρό του Υιού της. Σε όσους αγωνίζονται, εκείνη γίνεται υπέρμαχος σύμμαχος. Η Θεοτόκος ως κουροτρόφος των μοναχών είναι και η χορηγός των θείων χαρίτων για τους μοναχούς και ιδιαίτερα για τους αγιορείτες που εργάζονται στο περιβόλι της. Πραγματικά, ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό για τους οσίους αθωνίτες πατέρες είναι η θεοτοκοφιλία τους και στο άκουσμα του ονόματός της δεν μπορούν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους, τα προερχόμενα από τον πάναγνο μητροπαρθενικό έρωτα. Μόνο που ακούγεται το όνομά της, η φιλόθεος ψυχή κινείται σε θαυμασμό, σε ευχαριστία και ευγνωμοσύνη. Έτσι και η μνήμη και μόνο της Θεοτόκου, δηλαδή η διανοητική ενασχόληση με το πρόσωπο της Παναγίας, αγιάζει αυτόν που την χρησιμοποιεί. Έλεγε ο μακαριστός πατήρ Αθανάσιος ο Ιβυρίτης ότι η αγάπη προς την Θεοτόκο σώζει τον άνθρωπο και ας μην έχει έργα. Αγαπητοί μας ακροατές, αγαπητοί μας φίλοι, ο Αύγουστος στην Ελλάδα δεν είναι μήνας. Είναι η αγάπη των Ελλήνων για την Παναγία, η δίψα των πιστών για το βλέμμα της, η δοξολογία της θάλασσας για τον ωκεανό της ταπείνωσής της, η παράκληση του ήλιου για την φωτεινή σιωπή της, η μέθη των αστεριών από το πέρασμά της, το αντίο του καύσωνα μπροστά στη δροσιά της παρουσίας της. Είναι η ευωδία των προσευχών στο όνομά της, η κοίμηση του θανάτου και το ξύπνημα της ψυχής μας, η μελωδία των μοναστηριών που ανυμνούν την προστάτηδά τους. Ο Αύγουστος είναι η ενσάρκωση της άδολης αγάπης των ανθρώπων προς τη μητέρα τους, το αντίο της μιζέριας και το καλωσόρισμα της αρχοντιάς της. Φτάνοντας στο τέλος της σημερινής εκπομπής μας, ας κρατήσουμε στην καρδιά μας ότι οι ιερές παρακλήσεις δεν είναι απλή ποίηση, αλλά ένας διάλογος αγάπης με την Παναγία, που όπως ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός αναφέρει χαρακτηριστικά, είναι ο λιμένας των χυμαζωμένων, η παραμυθία των θλιβωμένων, η ίασης των νοσούντων. Ας αφήσουμε τις ιερές αυτές ακολουθίες να γίνουν ο βηματισμός μας προς την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου, ώστε η περίοδος αυτή να μην είναι απλώς μία περίοδος διακοπών, αλλά μία ευκαιρία εσωτερικής ησυχίας. Και μαζί με τους ιερούς υμνοδούς, ας ψάλουμε κι εμείς με πίστη και εκ βάθους καρδίας τους στίχους από την ολοκλήρωση της παράκλησης. «Την πάσαν ελπίδα μου, είσαι ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου». Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας και μαζί με τον Παντελή Καλογεράκη που έχει την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής μας, σας ευχόμαστε ολόψυχα με τις πρεσβείες της Υπεραγίας Θεοτόκου, ευλογημένο 15 Αύγουστο, γεμάτο από την ανεξάντλητη αγάπη και την ελεημοσύνη της. Και κλείνοντας, σας αφήνουμε να απολαύσετε την καλλικέλαδη απόδοση των μεγαλιναρίων της παρακλήσεως από τη χοροδία των πατέρων της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας του Αγίου Όρους. Χαίρετε!

στοχασμός και έκφραση. Μια εκπομπή συζήτηση επίκαιρου προβληματισμού. Επιμελείται και συντονίζει η Αμαλία Γιαναράκη.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος προς την Υπεραγία Θεοτόκο.

0: οποία επίλυσε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και εις όγνος των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Εν πίστη μόνο Κύριε, δόξα σε.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθών. Περτισάνωθ εν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθών. Περτις ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθών. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού.

Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμε. Περ του ευσεβούσιμον έθνος πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, του κατεξιεράν θάλασσεν και αέροφλο Χριστού ημών στρατού, του Κυρίου δεηθώμε. Περ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πιστικούντων εν αυτές, του Κυρίου δεηθώμε. Περ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης,

0: Αυτόν και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθώμε. Υπερτουριστήνε ημάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξω δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Ότι πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ

δώρα το Κυρίο, το έλεος και πολύ παραυτολήτρος εις και αυτός λυτρώσεται τον Ισραήλ, εκ πασών των ανομιών αυτού, όρος προηγμόρευσας το εμφανές και περίοπτον.

0: Για Θεόμενη, δια σου τον λαλήσαντα Θεοφρόνος δοξάζομαι.
1: Ότι εκρατεύος του το έντος αυτού επί μας και η αλήθεια του Κυρίου μένει στον αιώνα. Θρόνο παριστάμενος Θεού προφήτα σεβάσμιε και χαλάς αξιούμενος και δόξαν θεόμενος και τρυφήσεν Θεού Θείος απολάβων και χαρμονής πνευματικής και ευφροσύνης αναπυκλάμενος τους πίστην ειν την μαΐμην σου, επιτελούντας επότευε, πειρασμόν εκλυτρούμενος, τες απάστης πρεσβείας.

υπομεν πάντες εξ όλης ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών υπομεν. Κύριε Παντοκράτορ Θεός, τον Πατέρων ημών δεόμεθα σου επάψουν και ελέησον. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κυδεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου, των αδελφών ημών, των ιερέων, ιερομονάχων, διακόνων, όνων και μοναχών και πάση της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Κυδεόμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών, των δούλων του Θεού πάντων, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων επιπόλητα αυτή, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτη. Κυδεόμεθα υπέρ των μακαρίων και δημοκτητόρων της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και

0: Ομεθα και υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανεσέπτων αοτούτο, κοπιόντων ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, του απερδεχομένου, το παρασουμέγα και πλούσιον έλεος.
1: Εσύ την δόξα να φεύγουμε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίδια και αή, και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν, καταξίωσον Κύριε Δεσπέρα τα αυτιά να μαρτύ τους φυλακτήν ημάς, ευλογητός η Κύριε Θεός των Πατέρων ημών και Θεών και δε δοξασμένα το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννη το Κύριε το ελεός εκ ημάς, κατάφερε ελπίσαμεν επισέ. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέβησον με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιοι εμπότισσον με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελεός Σου στον αιώνα τα έργα των Κυρώς Σου μη παρήδεις. Συμπρεπει άνω, συμπρεπει ύμνο, συντόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.
0: Χειρώσομαι την εσπερινή δέηση ημών του Κυρίου, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός.

0: Μην απολύει τον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτηριό σου, που ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των εθνών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε, εισάκουσον τους προσευχείς μου, ανώτησε την αίσθη μου εν καλυφθία σου, εισάκουσον εν την δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι μου δικαιωθείς εν ταλοπαιός του παζόν. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, καταπίνωσεν εις γη τη ζωή μου. Εκάθισέν με σκοτεινήσεως νεκρούς αιώνας και κυρίωσεν εμεμέ το πνεύμα μου. Εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Ευνίσκην ημερών αρχαίων εμελέτησεν πάση της έργης σου, εν πείμος το χειρός εμελέτων. Και εφέτος αφού σε τα σκύρας μου, η ψυχή μου ας διανυγώσει. Ταχύς αφού σαν μου Κύριε εξέλιπτε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου από εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν της λάβου. Ακουστών ποιησών μη το πρωί τον εγώ σου, ότι επισήκησα. Γνώρισών μη, Κύριο, δόνεν υπορεύσω με την προσέηρα την ψυχή. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Δίδαξών με την πίντο θέλημά σου, της Υιο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με η ευθεία, έλεγε και το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκλήψεως την ψυχή μου, και ενώ ελέγχει ο ξολαθρέψο του εχθρού μου, και απολύσει πάντα του κλείγοντα την ψυχή μου, ότι εγώ δούλο σου είμαι.

Χριστός ο Θεός ημών φωτίζων τους εν σκότη, Εφραήμ και εσύ πρεσβύτα δίκαι, δεξάμενος έναν κάλεστον ελευθερωτήν των ψυχών.

0: Εν ποτέ Θεοτό και τας δυναστείας σου λαλήνη αμάξη, η μοίραση προείστας ο πρεσβεύουσα αιτήσιμα σε ρίξα το εκτός σου των κινδύνων, της δε διεφύλαξε νέος νυν ελευθέρους, εις που καμποστό με δέσποινα εξούσους γαρδούλους σώζησα ή εκ παντίον
1: Ελέησον ο Θεός κατά το μεγαλέο σου και κατά το πλήθος των θυμών σου εξάλληψαν τα νομιμά μου. Επιπλέον κλείνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιώ με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πανηρό μου ενωπιώ σε πίσα, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγες σου και νικήσεις εν το φρύνες τέσσερ. Η δούγαρα να μην συνελήφθη και να μαρτυρήσει τη σε μη μύτη μου. Η δούγαρα αλήθεια να γάμψε στα όδυνα και τα κρύβε τη σοφία σου δηλωσάσμη. Ραδίσμε σώπο και καταριστήσομε. Μηνίσμε και υπερχόν ανεπαντήσομε. Αποδίσμε αγανία σου και προσύνη. Τα βαλιάσοντο στέρνε τα πυλωμένα. Απόσκοψαν το πρόσωπό σου από τον αμαρτιόν μου και πάσα στι ανομίε μου εξάλληψαν. Καρδίων καθαρών κτίσεων ενεβεί ο Θεός και πνεύμα εκτός την γέννησον εν τους εγκάτες μου. Μη απορρίψουμε από το προσώπο σου και το πνεύμα στο Άγιο μη εγκαλέλησανε μου. Απόδοση την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα την γεμονικό στήριξόν μου. Διδάξον όμως τα σωτού σου και σε δεις έπισε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου ανέγγελε την ανεσή σου. Ότι η θέλησα στη Σία να το κάνουν το λουκαυτόματα που ευδοκίσεις. Η Σία του Θεού πνεύμας τετριμένων, καρδίας τετριμένων και τεταπεινωμένων ο Θεός του πεξεδωνώσει. Αγάθινον Κύριε εν διευδοκίας πτυσιών και οικοδομηθεί το τάτι Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις τη Σία νικαιοσύνης αναπουράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου συν επιδοθησίες τη δώσουν μός.
0: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς των λυπηρών επαγωγέ χυμάζουσι την ταπεινή μου ψυχή και συγχώρο δεύθυ την εμικαλύπουση καρδία Θεόν ύφευτε αληφώστε το Κία το Θείο και προαιώνιον λάμψον μη το φως το χαμόσιμο.
2: Αγία Θεότο και σώσον ημάς εξαμετρήτων αναγκών και θλίψεων

Αγίης Μεχημάζη των συμφορών δέσποιναν και των λυπηρών τρικυμίε καταποντίζουσιν, αλλά προθάσας αχυραμιδός βοηθείαν, συθερμή αντίληψης και προστασίας.

0: και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεώμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιθυμούντων εν τη πόλη ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών, και αφιερωτών του Αγίου.

0: περαιλαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των επιτελούντων την ιεράν παράκληση ταύτην, όπως Κύριος ο Θεός ημών φυλάσσει αυτούς από πάσης νόσου, ψυχήστε και σώματος, και χαρίσει αυτή την πρώτερον υγεία και ολοκληρία.
1: Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Πρεσβεία θερμή και τείχος απροσμάχητον αλέους πηγή.

την ευρύσω αντίληψη που προσφύγω, ούτε και σωθήσω με την αθερμή έξω βοηθών. Θλίψεση του βίου και ζάλεση μικρονούμενος εις έβον ηλελπίσω και θάλω και καθόμαι και προστρέφω τη σκέπη σου.

σε την Αγνή, σε την Παρθένων και Άσπυλων, μόνην φαίρω τύχος απροσμάχητων, κατά φυγήν σκέπην κρατέαν, ο προν σωτηρίας, μη με παρήδεις των άσωτων, ελπίς απελπισμένων,

Υγεία μου ψυχή και καρδία και σκοτασμό εμπιούσι μικόνι αλληγένησε σαφώς το απρόσιτον απέλασον ταυτά μακρά τη εμπρέψη της θύ

0: ακούσα δυσόβησον, ως έχουσα μητρική παρησία.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, Θεό μεθά σου επάκουσον και ελέησον.
0: Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητο.
2: Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών του Αγίου Ναού τούτου και υπέρ των δούλων του Θεού,

Το καιρό εκείνο εισήλθεν ο Ιησούς εις κόμην Τινά, γιν είδε της ονόματι Μάρθα υπεδέξα το αυτόν εις τον οίκον αυτής. Και τι δε είναι αδελφοί καλουμένη Μαρία, ή και παρακαθίσασα παρά τους πόδας του Ιησού, ήκουε των λόγων αυτού. Η δε Μάρθα περί εσπάτω περί πολλήν διακονίαν, επιστάσα δε είπε, Κύριε, ου μέλησι, ότι η αδελφή μου μόνη με κατέλειπε διακονήν, υπέουν αυτή ή να μη συναντιλάβητε. Αποκληθείς δε είπεν αυτή ο Ιησούς, Μάρθα, Μάρθα, με ρημνάς και τυρβάζει περί πολλά, ενώ δε εστι χρία. Μαρία δε την αγαθή μερίδα εξελέξατο, ήτι σου καφερεθήσετε απ' αυτής. Εγένετο δε εν το λέγειν αυτόν ταύτα, επάρασα της γηνή, φωνήν εκ του όχου, είπεν αυτό, μακαρία η κοιλία η βαστάσας άσε και μαστίου σε θύλασσας. Αυτός δε είπε, μενούν γε μακάρι οι ακούοντες των λόγων του Θεού,

0: προστασία των πιστών. Μη μου παρήδεις τη δέηξη το συμφέρον πίσω.
1: Ουθείς προστρέχων επίση κατησχημένος από σου εκπορεύεται. Αγνή παρθένε Θεοτό και αλετείτε την χάρη και λαμβάνει το δόρημα προς το συμφέρον.

0: Σώζε πόνη και λαό των πολεμουμένων ειρήνη, των χυμαζομένων ειδαλήνη, η μόνη προστασία των πισφών.
1: Σώσον ο Θεός τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Επίσκεψε τον κόσμο σου, ενηλέη, και εκτιμήσει ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια, πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφημών Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου και Πανεφήμου Πρωτοκορυφαίου Αποστόλου Παύλου, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, του Αγίου Ενδόξου και Θεοστέφτου Βασιλέως Νικηφόρου του Φωκά, των Εναγίης Πατέρων ημών και Οικουμενικών Μεγάλων Διδασκάλων και Ιεραρχών Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου Κυρίλου Ιωάννου του Ελεήμονος και Μελετίου του Πηγά Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Εν Μύρη, Σπυρίδωνος Τριμηθούντος, Αθανασίου Κωνσταντινού Πόλεως, του Πατελάρου, Διονυσίου Αιγίνης και Νεκταρίου Πενταπόλεως, των Θαυματουργών, των Εναγίης Πατέρων ημών Ανδρέου, Κυρίλου Ευμενίου, Μύρονος Φιλίππου, Ανθίμου και Ποινητού των Ιεραρχών Κρήτης, των Αγίων Ενδόξων, Μεγάλων Μαρτύρων Γεωργίου Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου Κύριονος και Στρατιλάτου, των Αγίων Ενδόξων Ιερομαρτύρων Χαραλάμπους Ελευθερίου και Κοσμάτου Έτολου, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων Γυναικών Εκατερίνης, Ειρήνης, Βαρβάρας, Παρασκευής, Κυριακής, Μαρίνης και των πέντε Παρθενομαρτύρων, των Ένερε Θύμνη, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, δέκα των Ενγορτίνη, δώδεκα στρατιωτών Ανδρέου του Ενκρίση, Θεοφύλου και τον συναυτό Πέτρου του Νέου και Ανδρονίκου, Παύλου Ιλαρίωνος και Νικολάου Κιδονιέως, του Στουδίτου των Ομολογητών, των Αγίων Ενδόξων Νεομαρτύρων Ιεραρχών, Γερασίμου Κρήτης, Νεοφύτου Κνωσού Ιωακήμ Χερονίσου, Ιεροθέου Λάμπη, Ζαχαρίου Σιτίας Ιωακήμ Πέτρας, Γερασίμου Ρεθύμνης, Καλλινίκου Κιδονίας, Μελχισεδέκ Κισάμου, Καλλινίκου Διοπόλεως, Μεθοδίου Λάμπης και των συναυτής, των Αγίων Ενδόξων Νεομαρτύρων, τεσσάρων των Ενρεθύμνη, τεσσάρων των Εκκισάμου, Γεωργίου του Εξανικιανού, Μύρονος του Εξηρακλείου, Ιωάννου και Μανουήλ των Εξφακίων, Μάρκου Ματθαίου του Εκγερακαρίου, Μαρίας της Εκφουρνής και Νικηφόρου του Εκκριτσάς, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Αντωνίου Ευθυμίων Ουφρίεγου Σάββα του Υγειασμένου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Αθανασίου του Εν το Άθον Ίκονος του Μετανοήτη Ιωσήφ του Υμνογράφου, Ιωάννου του Ξένου, Ιωάννου του Ερημίτου και τον συναυτό ενενήκοντα οκτώ Θεοφόρων Πατέρων, Γρηγορίου Ιγνατίου και Νικάνδρου των Συναϊτών, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Γερασίμου του Εγκεφαλινία, Γερασίμου του Βυζαντίου Ακακίου, Μεθοδίου του Ενιβρίτο, Αρσενίου του Ενράξου, Ευτυχίου, Ευτυχιανού, Κασιανής και Χαραλάμπους, Νικολάου του Κουρταλιώτου, Ιωσήφ του Υγειασμένου, Ιωσήφ του Γεροντογιάννη, Κοσμά του Ερημίτου, Ανθίμου του Κεφαλήνος Παρθενίου και Ευμενίου των Εγκουδουμά, και πάντων των εν την ίσω ταύτη ασκήσει διαλαμψάντο. Του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Θαυματουργού Μίνα, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων σου των Αγίων, οικετεύομαι σε μόνε πολυέλεε Κύριε, επάκουσον ημών των αμαρτωλών δεωμένων

Ψήσεις και κάποιμα παθαίνε, γυμνοθέντιμην είναι απάσης βοηθείας, αβοήθητον δύναμις και ελπίσα πυρπισμένη.

Μεγαλία τα σαφέων ύφευτε και των βυθών, των ανεξερεύνητων έξυπη, των υπέρνων θαυμάτων σου, των τετελεσμένων γυναικός, της πόθος ετοιμώσει και πίσω.

αγαθή και τα αιτήσει πλήρωσον. Δίνα σε γαρπάντα ω πανσέλου δεσπότου Θεού λύτηρ. Η να έψησε τη μόνο προς την εμήν η τρόντα πίνωση.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί, Κύριο, Κύριο, Πνεύματι, Κελήν, και έκτη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Κριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ράσπιτε τις αμαρτίες ημών. Δάσποτα συγχώρεσον τις ανομίες ημών. Άγιε, επίσκεψε κύριασε τους ασθενείες ημών, ένα και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί, Κύριο, Κύριο, Πνεύματι, Κελήν, και έκτη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω βασιλεία σου γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρχον ημών των Αιωνίων και δώσου μην σήμερον, και άφθος ημών τα κουλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους προκλέτες ημών. Και μη συνέβησε μας τους πειρασμών, αλλά ρίξε εμάς από το πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Έτσι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Έτσι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συμφορήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη ταύτη, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών του Αγίου Ναού τούτου και υπέρ των δούλων του Θεού, των επιτελούντων την ιεράν παράκληση ταύτη δούλων του Θεού, των επιτελούντων την ιεράν παράκληση ταύτη.
1: Ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Σοφία,
0: ον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Στερεώς ο Κύριε Θεός την Αγία και αμών των πίστων ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Δία Αγία Αυτοεκκλησία και την πόλη ταύτη σε αιώνα σε αιώνων.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον, δόξα σε Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τις πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, των Αγίων Ενδόξων και Πανεύχομων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μινά, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς.
1: Καλησπέρα σας.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος προς την Υπεραγία Θεοτόκο.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Ξύπνα, είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά, ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε, πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, κι εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, κι εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, κι εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς, αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία, να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε Δημήτρη μου, μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια, και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ.
1: Κι εγώ.
5: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ενωριακός ναός Παναγίας Καμαριανής Νέας Αλικαρνασσού. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός μετά των εγκομείων στην κοίμηση της Θεοτόκου θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μετά το πέρας του εσπερινού θα ψαλεί η Ιερά Παράκληση και στη συνέχεια νυχτερινή η Θεία Λειτουργία. Ο όρθρος της εορτής θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η πανηγυρική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Την παραμονή και την ημέρα της εορτής θα τεθεί σε προσκύνηση η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας Καμαριανής, την οποία διέσωσαν ευσεβείς χριστιανοί από την παλαιά Αλικαρνασσό της Μικράς Ασίας.

Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει το καθολικό της Ιεράς Μονής Αγκαράθου. Στις 6 το πρωί της Παρασκευής 14 Αυγούστου θα τελεστούν ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία μετά της μικρής παράκλησης προς την υπεραγία Θεοτόκο. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου και θα ακολουθήσουν τα εγκόμια προς την υπεραγία Θεοτόκο, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Στις 10 το βράδυ θα ψαλεί το μικρό απόδειπνο μετά των 24 οίκων της κοιμήσεως της Θεοτόκου και θα ακολουθήσει νυχτερινή Θεία Λειτουργία. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αβίδου κυρίου Γρηγορίου.

0: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ενωριακός ναός στον Μασταμπά Ηρακλείου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου και θα ακολουθήσουν τα εγκόμια προς την υπεραγία Θεοτόκο. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου.
1: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει το καθολικό της Ιεράς Μονής, Παγιανής. Την Παρασκευή 14 Αυγούστου και ώρα 6:30 το πρωί, θα τελεστούν ο όρθρος, η Θεία Λειτουργία και ο ενταφιασμός του σκηνώματος της Παναγίας στο κουβούκλιο του επιταφείου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου μετά των εγκομείων της υπεραγίας Θεοτόκου και η λιτάνευσης του επιταφείου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο όρθρος της εορτής θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Το απόγευμα του Σαββάτου και ώρα 7 θα τελεστούν ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και το Κτητορικό Μνημόσυνο.
2: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Φόδελε. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός, μετά των εγκομείων της υπεραγίας Θεοτόκου, θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η πανηγυρική Θεία Λειτουργία και η λιτάνευση της εικόνας της κοιμήσεως στο χωριό. Θα ακολουθήσει παραδοσιακό κέρασμα στον προαύλιο χώρο της ενορίας.
3: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός προσκυνηματικός ναός κοιμήσεως Θεοτόκου Βουρλιώτισσας στο Ηράκλειο. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου και θα ακολουθήσουν τα εγκόμια προς την υπεραγία Θεοτόκο προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Αμφιλοχίου Σαμοήλη. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
4: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός Παναγίας Κεράς της ενορίας Κρουσόνα Μαλεβιζίου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου, προεξάρχοντος του Πανοσυλλογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Κυρίλου Χριστοφή. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
3: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Τηλίσου Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Τσαλικακίου Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου. Ο Όρθος θα τελεστεί στις 7.15 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται στην θέση Κεφάλα, στην οδό Κουντουριώτη 36, στο Τσαλικάκι.
1: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπερθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Ελιάς Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, με τα εγκόμια της Υπεραγίας Θεοτόκου, θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7.15 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
2: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της επωνομαζομένης Δρομολάτισσας της Ενορίας Αυγενικής Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου. Στις 9 το βράδυ θα ψαλεί η παράκληση της Παναγίας. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός Κοιμήσεως της Ενορίας Χουδετσίου Παιδιάδος. Την 5η 13 Αυγούστου και ώρα 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί ο παρακλητικός κανόνας προς την Υπεραγία Θεοτόκο και ο ενταφιασμός του σκηνώματος της Παναγίας στο κουβούκλιο του επιταφείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου και θα ακολουθήσουν τα εγκόμια προς την Υπεραγία Θεοτόκο και η λιτάνευση του επιταφείου στον οικισμό της Ενορίας. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Επαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός Γουρνών Τεμένου Συρακλείου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου. Στις 8.30 θα ψαλεί η Ιερά Παράκληση μετά των εγκομείων στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7.15 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός το Καμάρι Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Δεσπίνης Σιμών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αγίου Σύλλα στον οικισμό Δρακουλιάρη. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Δεσπίνης Ιμών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενοριακός Ναός της Ενορίας Γονιών Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Δεσπίνης Ιμών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει το Ιερό Μετόχιο του Ευαγγελισμού της Υπεραγίας Θεοτόκου της Ιεράς Σταυροπηγιακής Μονής, Αγίου Γεωργίου Αρσανίου, της Ιεράς Μητροπόλεως, Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου και θα ακολουθήσει η Ακολουθία των Εγκομείων, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Εφρέμ Μανουσάκη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής. Στις 9 και 4 το βράδυ θα γίνει η περιφορά του επιταφείου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Εφρέμ Μανουσάκη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής. Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Δεσπίνης Ιμών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Μελάμπων της Ιεράς Μητροπόλεως, Λάμπης, Σιβρίτου και Σφακίων. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός Μεταρτοκλασίας και Ιεράς Παρακλήσεως θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

σαν σήμερα. Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο. Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη και η Βασιλική Τζουανάκη. Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 13 Αυγούστου. Σαν σήμερα το 1624, ο Γάλλος βασιλιάς Λουδοβίκος 13 διορίζει πρωθυπουργό τον καρδινάλιο Ρισελιέ. Ο Ρισελιέ κυβέρνησε τη Γαλλία επί 18 χρόνια, καθιστώντας την κυρίαρχο ευρωπαϊκό κράτος.
1: Το 1826 φεύγει από τη ζωή ο Ρενέ Λαενέκ, Γάλλος γιατρός, που εφήβρε το 1816 το στεθοσκόπιο. Υπήρξε ιδρυτής της ανατομοκλινικής ιατρικής που συγκρίνει τα συμπτώματα των νόσων με τις αλλοιώσεις που αυτές προκαλούν.
0: Σαν σήμερα το 1863 πεθαίνει ο Ευγένιος Ντελακρουά, Γάλλος ρομαντικός ζωγράφος του 19ου αιώνα που επηρέασε τη ζωγραφική συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του Ιμπρεσιονισμού. Εμπνεύστηκε από ιστορικά γεγονότα όπως η Ελληνική και η Γαλλική Επανάσταση. Το αριστούργημά του θεωρείται ο πίνακας «Η σφαγή της Χίου», εμπνευσμένο από τους αγώνες των Ελλήνων κατά των Τούρκων.
1: Το 1910 φεύγει από τη ζωή η Florence Nightingale, Βρετανίδα πρωτοπόρος της σύγχρονης νοσηλευτικής, με σημαντικό έργο κοινωνικής αναμόρφωσης, αλλά και αξιοσημείωτη παρουσία στον τομέα της στατιστικής.
0: Σαν σήμερα, το 1922, ξεκινά η τουρκική αντεπίθεση στο Μικρασιατικό μέτωπο, το οποίο διασπάται την επόμενη μέρα. Ο ελληνικός στρατός υποχωρεί άτακτα προς τις ακτές. 2 εβδομάδες μετά, οι Τούρκοι θα μπουν στη Σμύρνη και η Μικρασιατική εκστρατεία θα λήξει με καταστροφικές συνέπειες τόσο για τον ελληνικό στρατό, όσο και για τους άμαχους ελληνικούς πληθυσμούς της περιοχής.
1: Το 1923, ο Μουσταφά Κεμάλ, ο επωνομαζόμενος και Ατατούρκ, εκλέγεται πρόεδρος της Τουρκίας.
0: Σαν σήμερα, το 1944, σημειώνεται το ολοκαύτωμα των Ανογείων, δηλαδή η ολοκληρωτική καταστροφή του χωριού των Ανογείων στο Ρέθυμνο της Κρήτης και η σφαγή 25 κατοίκων από τις γερμανικές κατοχικές δυνάμεις κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ήταν η τρίτη ιστορικά καταστροφή του χωριού μετά από αυτές του Ιουλίου του 1822 κατά την Ελληνική Επανάσταση και του Νοεμβρίου του 1867 κατά τη Μεγάλη Κρητική Επανάσταση.
1: Το 1961 οι αρχές της Ανατολικής Γερμανίας αρχίζουν να κατασκευάζουν το τείχος του Βερολίνου. Το τείχος του Έσχους, όπως ονομάστηκε, θα διατηρηθεί έως τις 9 Νοεμβρίου του 1989, οπότε θα γκρεμιστεί κατά την ενοποίηση των δύο Γερμανιών.
0: Το 1968 ο Αλέκος Παναγούλης προσπαθεί να ανατινάξει το αυτοκίνητο του δικτάτορα Γεωργίου Παπαδόπουλου, αλλά αστοχεί και συλλαμβάνεται.
1: Σαν σήμερα το 2004 πραγματοποιείται η τελετή έναρξης των 28ων Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. Συνολικά 202 εθνικές αποστολές και 11.099 αθλητές παρελάβουν στο Ολυμπιακό Στάδιο. Σημεοφόρος της ελληνικής ομάδας, ο Πύρος Δήμας. Μαγική γιορτή χαρακτηρίζεται από ειδικούς και φιλάθλους παγκοσμίως. Σαν σήμερα.
0: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
1: Παρουσίασαν η Αμαλία Γιαναράκη
0: και η Βασιλική Τζουανάκη.

ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη. Δώσε κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει. Ιστορίες και παραμύθια από όλο τον κόσμο. Επιμελείται και παρουσιάζει η πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας άντρας του οποίου η πρώτη γυναίκα είχε πεθάνει και είχε παντρευτεί για δεύτερη φορά την πιο ζηλόφθονη και υπεροπτική γυναίκα στον κόσμο. Αυτή είχε δύο κόρες οι οποίες τη φρόντιζαν, ενώ ο άντρας είχε μια μικρή κόρη από τον πρώτο του γάμο, η οποία ήταν πολύ γλυκό και ευγενικό κορίτσι. Η νέα σύζυγος δεν μπορούσε να ανεχτεί τον καλό χαρακτήρα του μικρού κοριτσιού, που έκανε τις κόρες της να φαίνονται αποκρουστικές. Την πρόσταζε να κάνει πάντα τις πιο δύσκολες και απαιτητικές δουλειές στο σπίτι, όπως να πλύνει τα πιάτα, να καθαρίζει τις σκάλες και όλα τα δωμάτια. Επιπλέον, την έβαζε να κοιμάται στη σοφίτα πάνω σε πολύ σκληρά στρώματα, ενώ οι δύο αδερφές της είχαν δωμάτια με καθαρά πατώματα, μαλακά κρεβάτια και καθρέφτες για να μπορούν να βλέπουν τους εαυτούς τους και να τους θαυμάζουν. Το καημένο το κορίτσι υπόμενε σιωπηλά, χωρίς να τολμάει να παραπονεθεί στον πατέρα της. Όταν τελείωνε με το καθάρισμα του σπιτιού, πήγαινε στο τσάκι και καθάριζε τις τάχτες. Οι ζηλόφθονες αδερφές της το έπαιρναν για αστείο και έτσι τη φώναζαν κοροϊδευτικά σταχτοπούτα. Παρόλο όμως που το κοριτσάκι φορούσε πάντα τα πιο παλιά και κουρελιασμένα ρούχα, έδειχνε 100 φορές πιο όμορφη από τις δύο αδερφές της, ακόμα και αν φορούσαν τα πιο όμορφα ρούχα. Εκείνο το καιρό έτυχε ο γιος του βασιλιά να οργανώνει ένα χορό και έστειλε προσκλήσεις σε όλους τους σημαντικούς ανθρώπους στη χώρα. Όταν οι δύο αδερφές έλαβαν την πρόσκλησή τους, πετούσαν από τη χαρά τους και άρχισαν να περνούν την ώρα τους διαλέγοντας το χτένισμα και τα ρούχα που θα φορούσαν στο χορό. Αυτό φυσικά είχε σαν αποτέλεσμα η σταχτοπούτα να δουλεύει περισσότερο χρόνο, γιατί ήταν οι μόνοι που σιδέρωνε τα ρούχα τους και τα σφιχτά κολάρα.

Το μόνο πράγμα που συζητούσαν οι αδερφές της ήταν το πώς θα ντυθούνε το βράδυ του χορού. «Εγώ θα φορέσω το κόκκινο βελουδένιο μου φουστάνι με το δαντελένιο μπούστο», έλεγε η μία. «Εγώ θα φορέσω την κάπα με τα χρυσά λουλούδια και τα διαμαντένια», έλεγε η άλλη. Φυσικά, η σταχτοπούτα ήταν πάντα εκεί για να τη συμβουλεύει και ακόμα προσφέρθηκε να τους φτιάξει τα μαλλιά. Αυτές όμως έλεγαν: «Σταχτοπούτα, δε θα ήθελες κι εσύ να πας στο χορό? Με τα κουρελιασμένα σου ρούχα και το βρώμικο σου πρόσωπο θα έκανες μεγάλη εντύπωση». Η σταχτοπούτα κοκκίνιζε, αλλά κατά βάθος ήθελε να πάει στο χορό. «Αδελφές μου, εσείς γελάτε μαζί μου, αλλά αυτό χειροτερεύει τα πράγματα», τους έλεγε. «Έχεις δίκιο. Όλοι θα γελούσαν πολύ αν έβλεπαν τις σταχτοπούτες στο χορό», συμπλήρωναν αυτές. Η σταχτοπούτα όμως είχε μια ιδέα. «Μπορεί να έρθω κι εγώ στο χορό», τους είπε. «Θα μου δανείσετε, σας παρακαλώ, το κίτρινο φόρεμά σας που φοράτε στο σπίτι για να έρθω μαζί σας?» «Δεν νομίζω», είπε η πιο νέα αδερφή. «Να δανείσω το φόρεμά μου σε μια τόσο βρώμικη μικρή σταχτοπούτα, θα πρέπει να είμαι πολύ χαζή». Και έτσι το θέμα έκλεισε. Μετά από αυτό δεν θα κατηγορούσε στη σταχτοπούτα αν κατέστρεφε τελείως τα μάλια των αδερφών της. Όμως ήταν ευγενικό κορίτσι και τους τα χτένισε όμορφα. Παρ' όλα αυτά, εκείνες δεν της είπαν ούτε ένα ευχαριστώ. Οι αδερφές της ήταν τόσο χαρούμενες για το χορό που σχεδόν δεν μπορούσαν να φάνε τίποτα τις δύο τελευταίες μέρες. Έσπασαν πάνω από 12 κορδόνια του κορσέ τους, τραβώντας τα δυνατά να τα δέσουν για να φαίνονται πιο λεπτές, και συνεχώς αυτοθαυμάζονταν μπροστά στον καθρέφτη. Στο τέλος η μεγάλη μέρα έφτασε. Η καημένη σταχτοπούτα χαιρέτησε τις αδερφές της και μετά κάθισε μπροστά στο τζάκι και άρχισε να κλαίει.

Θέλω να... Έκλαιγε η σταχτοπούτα τόσο δυνατά που δεν μπορούσε να αποτελειώσει τα λόγια της. Τότε εμφανίστηκε η νονά της που ήταν και νεράιδα και της είπε: «Θέλεις να πας στο χορό, έτσι δεν είναι?» «Ναι», απάντησε η σταχτοπούτα. «Αν είσαι καλό κορίτσι, θα σε στείλω στο χορό», της απάντησε η νεράιδα. Άρχισε τότε να δίνει στη σταχτοπούτα τις πιο παράξενες συμβουλές. «Πήγαινε στον κήπο και φέρε μου μια κόκκινη κολοκύθα», της είπε. Η σταχτοπούτα αμέσως πήγε στον κήπο και της έφερε την πιο όμορφη κολοκύθα που βρήκε, αν και αναρωτιόταν πώς μια κολοκύθα θα τη βοηθούσε να πάει στο χορό. Η καλή νεράιδα καθάρισε την κολοκύθα μέχρι που δεν υπήρχε τίποτα εκτός από το κέλυφος. Τη χτύπησε κατόπιν με το μαγικό ραβδάκι της και η κολοκύθα μεταμορφώθηκε σε μια πανέμορφη χρυσαφένη άμαξα. Μετά η νεράιδα κοίταξε την ποντικοπαγίδα στην οποία υπήρχαν 6 ζωντανά ποτίκια. Είπε κατόπιν στη σταχτοπούτα να ανοίξει την ποντικοπαγίδα και να αφήσει τα ποντίκια να βγουν έξω ένα-ένα. Όπως τα ποντίκια έβγαιναν έξω, τα άγγιζε με το ραβδάκι της και τα μεταμόρφωνε σε όμορφα άλογα. Μετά αναρωτιόταν ποιος θα μπορούσε να είναι ο αμαξάς. «Θα δω αν υπάρχει κανένα μεγάλο ποντίκι στην ποντικοπαγίδα», είπε σταχτοπούτα. «Αυτό θα είναι ό,τι πρέπει για να κάνει τον αμαξά». Η σταχτοπούτα πήγε στην ποντικοπαγίδα και είδε ότι είχε 3 μεγάλα ποντίκια. Η καλή νεράιδα διάλεξε αυτό με τα πιο ωραία μουστάκια και αφού το άγγιξε με το μαγικό της ραβδάκι, το μεταμόρφωσε σε αμαξά με το πιο όμορφο μουστάκι στον κόσμο. Κατόπιν είπε στη σταχτοπούτα: «Πήγαινε να κοιτάξεις πίσω από τη βρύση. Εκεί θα βρεις 6 σαύρες. Να τις φέρεις σε μένα».

δεν πρόλαβε καλά-καλά να φέρει τη Σταύρηση στα χτωπούτα και η Νεράιδα της μεταμόρφωσε αμέσως οι υπηρέτες. Εκείνοι, κάθοντας την άμαξα με τις λαμπερές στολές τους και περίμεναν τις διαταγές της. Μετά, η καλή Νεράιδα είπε: «Ωραία λοιπόν, τώρα μπορείς να πας στο χώρο. Είσαι ευχαριστημένη?» «Ναι, αλλά πώς μπορώ να πάω στο χώρο με αυτά τα κουρελιασμένα ρούχα?» απάντησε το κορίτσι. Με ένα μόνο άγγιγμα, τα κουρελιασμένα ρούχα της τακτοπούτας μεταμορφώθηκαν σε ένα πανέμορφο φόρεμα από χρυσό και ασίμι, στολισμένο με πανέμορφες πέτρες. Τέλος, η καλή Νεράιδα της έδωσε ένα ζευγάρι άσπρα κοβάκια. Ντυμένη όπως ήταν η στακτοπούτα, μπήκε στην άμαξα και η καλή Νεράιδα την προειδοποίησε ότι θα έπρεπε να γυρίσει σπίτι τα μεσάνυχτα, γιατί τα μάγια θα λύνονταν με το 12ο χτύπο του ρολογιού. Το κορίτσι της υποσχέθηκε ότι θα γυρίσει και η άμαξα έφυγε.

Ο γιος του βασιλιά είχε ακούσει ότι μια άγνωστη πριγκίπισσα είχε μόλις φτάσει στο χώρο και έτσι βγήκε έξω για να την καλωσορίσει. Βοήθησε τη σταχτοπούτα να κατέβει από την άμαξα και την οδήγησε στην αίθουσα που θα γινόταν ο χορός. Μόλις την είδαν όλοι, εντυπωσιάστηκαν. Ο χορός σταμάτησε και η ορχήστρα σταμάτησε να παίζει για να θαυμάσουν όλοι την ομορφιά της. Ακόμα και ο βασιλιάς, αν και ήταν γέρος άνθρωπος, δεν μπορούσε να πάρει τα μάτια του από πάνω της και ψιθύρισε στη βασίλισσα ότι δεν είχε δει τόσο όμορφη κοπέλα για πολύ καιρό. Η βασίλισσα συμφώνησε μαζί του, γιατί πραγματικά η κοπέλα ξεπερνούσε σε ομορφιά και λάμψη όλους τους καλεσμένους. Οι γυναίκες παρατηρούσαν τα μαλλιά της και το φόρεμά της προσεκτικά και αναρωτιόταν σε ποια μακρινή χώρα έφτιαχναν τέτοια εξαιρετικά φορεύματα και τόσο θαυμάσια υλικά. Προσπαθούσαν επιπλέον να συγκρατήσουν την κάθε λεπτομέρεια αυτής της εμφάνισης για να μπορέσουν να κάνουν το ίδιο την επόμενη φορά που θα δινόταν μια μεγάλη δεξίωση. Ο πρίγκιπας πρόσφερε στη στακτοπούτα την καλύτερη θέση, κάνοντάς της συνεχώς πολλά κοπλιμέντα. Σε λίγο τη ζήτησε να χορέψουν και εκείνη χόρευε τόσο όμορφα που όλοι άρχισαν να τη θαυμάζουν ακόμα περισσότερο. Ύστερα από τον πρώτο χορό σερβιρίστηκαν τα φαγητά, αλλά ο πρίγκιπας δεν μπορούσε να φάει τίποτα γιατί ήταν τόσο απορροφημένος με τη γλυκιά παρουσία της σταχτοπούτας. Η σταχτοπούτα έκατσε κατόπιν δίπλα στις αδερφές της, δείχνοντάς τους αρκετή προσοχή, προσφέροντας επίσης φρούτα που της είχε δώσει ο πρίγκιπας. Αυτές εντυπωσιασμένες, αλλά αδύνατον να τη γνωρίσουν. Και ο χορός άρχισε και πάλι. Όλοι οι νεαροί άντρες επιθυμούσαν να χορέψουν με την πανέμορφη κοπέλα, αλλά ο πρίγκιπας δεν έδινε σε κανέναν την ευκαιρία. Η σταχτοπούτα χόρεψε κάθε χορό μαζί του και όταν ξεκουράζονταν, εκείνος καθόταν πλάι της ώστε να είναι σίγουρος πως δεν θα της λείψει τίποτα. Η σταχτοπούτα ήταν τόσο χαρούμενη πρώτη φορά στη ζωή της. Πραγματικά ήταν κι αυτή τόσο απορροφημένη με τον νεαρό πρίγκιπα και τη συμπεριφορά του απέναντί της που είχε σχεδόν ξεχάσει την προειδοποίηση της καλής νεράιδας.

Το ρολόι του παλατιού άρχισε να χτυπάει. Με τον πρώτο χτύπο, στις 12 η ώρα τα μεσάνυχτα, η σταχτοπούτα κατάλαβε το λάθος της και, τρέχοντας, έφυγε από την αίθουσα του χορού. Ο πρίγκιπας την ακολούθησε, αλλά δεν μπόρεσε να τη φτάσει. Καθώς έτρεχε όμως, της έφυγε έρα από τα κομψά κουβάκια της. Παρ' όλα αυτά, η κοπέλα έτρεχε συνεχώς, χωρίς να σταματήσει να το πιάσει, αλλά ούτε να κοιτάξει πίσω της. Η σταχτοπούτα έφτασε στο σπίτι πολύ κουρασμένη, χωρίς άμαξα, χωρίς υπηρέτες. Φόρεσε κατόπιν τα παλιά της ρούχα. Τίποτα δεν είχε μείνει πλέον από εκείνη τη λαμπερή της εμφάνιση, παρά μόνο το άλλο κοβάκι. Ο πρίγκιπας ρώτησε τους φρουρούς στην πύλη του παλατιού αν είχαν δει την πριγκίπισσα να φεύγει και εκείνοι απάντησαν ότι δεν είχαν δει κανένα άλλο να φεύγει, παρά μόνο μια κοπέλα ντυμένη με κουρέλια, η οποία έμοιαζε περισσότερο σαν κόρη χωρικού παρά σαν δεσποινίδα. Όταν οι αδερφές της επέστρεψαν στο σπίτι μετά από λίγη ώρα, η σταχτοπούτα της ρώτησε εάν πέρασαν ωραία στο χορό. Εκείνες άρχισαν να τις μιλούν με τα καλύτερα λόγια για το όμορφο ξένο κορίτσι που είχε γοητεύσει τον πρίγκιπα και πως έφυγε ξαφνικά τρέχοντας μέσα στη νύχτα, αφήνοντας ένα από τα γοβάκια της στα σκαλοπάτια του παλατιού. Της είπαν ακόμη ότι ο πρίγκιπας το είχε πάρει και το κοιτούσε για το υπόλοιπο της νύχτας. Ήταν σίγουρες ότι ο πρίγκιπας ήταν πολύ ερωτευμένος με την όμορφη κοπέλα, παρόλο που δεν ήξερε ποια ήταν.

Οι αδερφές της της έλεγαν την αλήθεια. Γιατί μετά από μερικές μέρες ο γιος του βασιλιά ανακοίνωσε δημοσίως ότι θα παντρευόταν εκείνη την κοπέλα της οποίας το πόδι θα τέριαζε τέλεια μέσα στο κουβάκι. Αλλά αν και όλες οι πριγκίπισσες και όλες οι δούκισσες και όλες οι υπόλοιπες δεσποινίδες που ζούσαν στη χώρα το δοκίμασαν, σε καμία δεν τέριαζε τέλεια το κομψό κουβάκι. Κάποια στιγμή ήρθε και η σειρά των δύο αδερφών να δοκιμάσουν το κουβάκι. Το πίεζαν, το έσπρωχναν και το ξαναπίεζαν και το ξαναέσπρωχναν με όλη τους τη δύναμη, αλλά δεν ταιριάζε στο πόδι τους. Κάθε προσπάθειά τους ήταν μάταιη. Τότε η Σταχτοπούτα χαμογέλασε και είπε: «Θα ήθελα να δοκιμάσω κι εγώ το κουβάκι, να δω αν μου ταιριάζει». Οι αδερφές της γελούσαν και την κοροϊδεύαν, αλλά ο αυλικός είχε πάρει τη διαταγή να αφήσει όλες τις κοπέλες της χώρας να δοκιμάσουν το κουβάκι. Έτσι η Σταχτοπούτα κάθισε στην καρέκλα και προς έκπληξη όλων το κουβάκι της τέριαζε τέλεια. Οι δυο αδερφές είχαν μείνει άφωνες, αλλά έμειναν ακόμα περισσότερο άφωνες όταν η Σταχτοπούτα έβγαλε το άλλο κουβάκι από την τσάντα της και το φόρεσε. Αμέσως η καλή νεράιδα εμφανίστηκε και ακούμπησε τα ρούχα της Σταχτοπούτας με το μαγικό ραβδί της. Με μιας τα κουρελιασμένα ρούχα μεταμορφώθηκαν σε ένα φόρεμα ακόμα πιο όμορφο και από εκείνο που είχε φορέσει την προηγούμενη φορά.

Οι αδερφές της έβλεπαν μπροστά τους την ευγενική εκείνη κοπέλα που είχαν συναντήσει στο χορό. Έπεσαν στα γόνατά τους και την παρακαλούσαν να τη συγχωρήσει που την είχαν κάνει να υποφέρει τόσο και για όσα της είχαν προξενήσει. Η στακτοπούτα της αγκάλιασε λέγοντας ότι τη συγχωρεί με όλη της την καρδιά. Κατόπιν πήγε στον πρίγκιπα με το πανέμορφο φόρεμά της. Εκείνος μόλις την είδε της είπε ότι ήταν πιο όμορφη από ποτέ άλλοτε και σε λίγες μέρες την παντρεύτηκε. Και φυσικά δεν χρειάζεται να σας πω ότι από τότε έζησαν ευτυχισμένοι για πάντα.

0: Αν θέλετε να δείτε την όμορφη εικονογράφηση του βιβλίου που μόλις διαβάσαμε, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com και το link «Παραγωγή εν δράση».
1: Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη. Δώσε κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει. Ιστορίες και παραμύθια από όλο τον κόσμο. Επιμελείται και παρουσιάζει η πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

Αριθμοί. Αριθμοί, κεφάλαιο πρώτο. Απαρίθμηση των Ισραηλιτών στο Σινά. Το δεύτερο χρόνο μετά την έξοδο των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο, την πρώτη μέρα του δεύτερου μήνα, ο Κύριος είπε στο Μωυσή μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου στην έρημο Σινά: «Απογράψτε εσύ και ο Αρών ολόκληρη την κοινότητα των Ισραηλιτών. Καταρτήστε κατάλογο κατά συγγένειες και οικογένειες. Καταχωρήστε ένα προς ένα τα ονόματα όλων των ανδρών από 20 ετών και πάνω, δηλαδή όλους τους στρατεύσιμους Ισραηλίτες που συγκροτούν τις διάφορες στρατιωτικές μονάδες. Μαζί σας θα είναι και ένας αρχηγός συγγενείας από κάθε φυλή για να σας βοηθάει. Τα ονόματα των ανδρών που θα σας βοηθήσουν είναι: από τη φυλή Ρουβίν, ο Ελισούρ, γιος του Σεδιούρ. Από τη φυλή Σιμεών, ο Σελουμίλ, γιος του Σουρισαδάη. Από τη φυλή Ιούδα, ο Ναχσόν, γιος του Αμιναδάβ. Από τη φυλή Ισάχαρ, ο Ναθαναήλ, γιος του Σουάρ. Από τη φυλή Ζαβουλών, ο Ηλιάβ, γιος του Χελών. Από τους γιους του Ιωσήφ, από τον Εφραήμ, ο Ελισαμά, γιος του Αμιούδ, και από τον Μανασί, ο Γαμαλιήλ, γιος του Πεδασούρ. Από τη φυλή Βενιαμίν, ο Αβιδάν, γιος του Γιδεωνή. Από τη φυλή Δάν, ο Ιέζερ, γιος του Αμισαδάη. Από τη φυλή Ασύρ, ο Φαγεΐλ, γιος του Οχράν. Από τη φυλή Γάδ, ο Ελιασάφ, γιος του Δεουήλ. Από τη φυλή Νεφθαλή, ο Αχυρά, γιος του Ενάν. Αυτοί επελέγησαν από την κοινότητα για να ηγούνται στις φυλές των προγόνων τους και παράλληλα να είναι χιλιάρχοι του λαού του Ισραήλ. Ο Μωυσής και ο Αρών με τη βοήθεια αυτών των ανδρών που είχαν οριστεί ονομαστικά συγκέντρωσαν όλη την κοινότητα την πρώτη μέρα του δεύτερου μήνα και την απέγραψαν κατά συγγένειες και οικογένειες. Κατέγραψαν ένα προς ένα τα ονόματα των ανδρών από 20 ετών και πάνω. Ο Μωυσής απέγραψε το λαό στην έρημο Σινά όπως τον είχε διατάξει ο Κύριος. Τα ονόματα όλων των στρατευσίμων από 20 ετών και πάνω καταγράφτηκαν ένα προς ένα κατά συγγένειες και οικογένειες. Τα αποτελέσματα της απογραφής ήταν τα ακόλουθα. Η φυλή Ρουβίν, πρώτου γιου του Ισραήλ, 46.500 άνδρες. Η φυλή Σιμεών, 59.300. Η φυλή Γάδ, 45.650. Η φυλή Ιούδα, 74.600. Η φυλή Ισάχαρ, 54.400. Η φυλή Ζαβουλών, 57.400. Η φυλή Εφραήμ, 40.500. Η φυλή Μανασί, 32.200. Η φυλή Βενιαμίν, 35.400. Η φυλή Δάν, 62.700. Η φυλή Ασύρ, 41.500. Και η φυλή Νεφθαλή, 53.400 άνδρες. Σύνολο απογραφέντων, 603.550 άνδρες. Η τοποθέτηση των Λεβιτών στην υπηρεσία της σκηνής του μαρτυρίου. Όσοι όμως ανήκαν στη φυλή Λεβί, δεν απογράφτηκαν μαζί με τους άλλους, επειδή ο Κύριος είχε πει στο Μωυσή: «Τη φυλή Λεβί δεν θα την απογράψεις. Δεν θα τους καταγράψεις ένα προς ένα μαζί με τους άλλους Ισραηλίτες. Στους Λεβίτες θα αναθέσεις να φροντίζουν τη σκηνή του μαρτυρίου, τα σκεύη της και κάθε τι που της ανήκει. Αυτοί θα μεταφέρουν τη σκηνή και τα σκεύη της, θα υπηρετούν σε αυτή και θα κατασκηνώνουν γύρω από αυτήν. Όταν πρόκειται να μετακινηθεί η σκηνή, οι Λεβίτες θα τη λύνουν. Και όταν πρόκειται να κατασκηνώσετε κάπου, οι Λεβίτες θα τη στείνουν. Οποιοδήποτε άλλος πλησιάζει, θα θανατώνεται. Όλοι οι άλλοι Ισραηλίτες θα κατασκηνώνουν καθένας στο στρατόπεδό του, κοντά στη σημαία του, κατά στρατιωτικές μονάδες. Αλλά οι Λεβίτες θα κατασκηνώνουν γύρω από τη σκηνή του μαρτυρίου, για να μην ξεσπάσει η οργή μου πάνω στην Ισραηλιτική κοινότητα. Οι Λεβίτες θα είναι οι φύλακες της σκηνής του μαρτυρίου. Οι Ισραηλίτες συμμορφώθηκαν ακριβώς με όλα όσα διέταξε ο Κύριος το Μωυσή». Αριθμοί, κεφάλαιο δεύτερο. Τα στρατόπεδα και οι αρχηγοί των φυλών. Ο Κύριος είπε στο Μωυσή και στον Ααρών: «Οι Ισραηλίτες πρέπει να στρατοπεδεύουν απέναντι στη σκηνή του μαρτυρίου και γύρω της, καθένας κοντά στη σημαία του με τα εμβλήματα της συγγένειάς του. Στα ανατολικά θα βρίσκεται το στρατόπεδο του Ιούδα με τη σημαία του, στο οποίο υπάγονται στρατιωτικές μονάδες τριών φυλών, κάθε μια με τον αρχηγό της ως εξής. Για τη φυλή Ιούδα, αρχηγός θα είναι ο Ναχσόν, γιος του Αμιναδάβ, με 74.600 άνδρες, σύμφωνα με την απογραφή. Για τη φυλή Ισάχαρ, αρχηγός θα είναι ο Ναθαναήλ, γιος του Σουάρ, με 54.400 άνδρες, σύμφωνα με την απογραφή.
Για τη φυλή Ζαβουλών, αρχηγός θα είναι ο Ηλιάβ, γιος του Χελών, με 57.400 άνδρες, σύμφωνα με την απογραφή. Το στρατόπεδο του Ιούδα θα απαριθμεί συνολικά 186.400 άνδρες. Αυτοί θα ξεκινούν πρώτοι. Στα νότια θα βρίσκεται το στρατόπεδο του Ρουβίν με τη σημαία του, στο οποίο υπάγονται στρατιωτικές μονάδες τριών φυλών, κάθε μια με τον αρχηγό της ως εξής. Για τη φυλή Ρουβίν, αρχηγός θα είναι ο Ελισούρ, γιος του Σεδιούρ, με 46.500 άνδρες, σύμφωνα με την απογραφή. Για τη φυλή Σιμεών, αρχηγός θα είναι ο Σελουμίλ, γιος του Σουρισαδάη, με 59.300 άνδρες, σύμφωνα με την απογραφή. Για τη φυλή Γάδ, αρχηγός θα είναι ο Ηλιάσαφ, γιος του Δεουήλ, με 45.650 άνδρες, σύμφωνα με την απογραφή. Το στρατόπεδο του Ρουβίν θα απαριθμεί συνολικά 151.450 άνδρες. Αυτοί θα ξεκινούν δεύτεροι. Έπειτα θα αναχωρούν οι Λεβίτες μεταφέροντας τη σκηνή του μαρτυρίου. Θα παρατάσσονται ανάμεσα στα άλλα δύο στρατόπεδα. Στην πορεία τα στρατιωτικά τμήματα θα ακολουθούν τη σειρά με την οποία θα είναι στρατοποδευμένα, καθένα στη θέση του με τη σημαία του. Στα δυτικά θα βρίσκεται το στρατόπεδο του Εφραήμ με τη σημαία του, στο οποίο υπάγονται στρατιωτικές μονάδες τριών φυλών, κάθε μια με τον αρχηγό της, ως εξής. Για τη φυλή Εφραήμ, αρχηγός θα είναι ο Ελισαμά, γιος του Αμιούδ, με 40.500 άνδρες, σύμφωνα με την απογραφή. Για τη φυλή Μανασί, αρχηγός θα είναι ο Γαμαλίλ, γιος του Πεδασούρ, με 32.200 άνδρες, σύμφωνα με την απογραφή. Για τη φυλή Βενιαμίν, αρχηγός θα είναι ο Αβιδάν, γιος του Γεδεωνή, με 35.400 άνδρες, σύμφωνα με την απογραφή. Το στρατόπεδο του Εφραήμ θα απαριθμεί συνολικά 108.100 άνδρες. Αυτοί θα ξεκινούν τρίτοι. Στα βόρεια θα βρίσκεται το στρατόπεδο του Δάν με τη σημαία του, στο οποίο υπάγονται στρατιωτικές μονάδες τριών φυλών, κάθε μια με τον αρχηγό της, ως εξής. Για τη φυλή Δάν, αρχηγός θα είναι ο Ιέζερ, γιος του Αμισαδάη, με 62.700 άνδρες, σύμφωνα με την απογραφή. Για τη φυλή Ασύρ, αρχηγός θα είναι ο Φαγεήλ, γιος του Οχράν, με 41.500 άνδρες, σύμφωνα με την απογραφή. Για τη φυλή Νεφθαλή, αρχηγός θα είναι ο Αχυρά, γιος του Ενάν, με 53.400 άνδρες, σύμφωνα με την απογραφή. Το στρατόπεδο του Δάν θα απαριθμεί συνολικά 157.600 άνδρες. Αυτοί θα ξεκινούν τελευταίοι. Το σύνολο των Ισραηλιτών που απογράφθηκαν κατά φυλές και στρατιωτικές μονάδες ήταν 603.550 άνδρες. Οι Λεβίτες δεν απογράφτηκαν μαζί με τους Ισραηλίτες, όπως διέταξε ο Κύριος τον Μωυσή. Οι Ισραηλίτες συμμορφώθηκαν με όλα όσα διέταξε ο Κύριος τον Μωυσή. Έτσι στρατοπέδευαν, καθένας κάτω από τη σημαία του, και ξεκινούσαν καθένας με τη σειρά της συγγένειάς του και της προγονικής φυλής του. Αριθμοί, κεφάλαιο 3. Η γη του Ααρών. Τα μέλη των οικογενειών του Ααρών και του Μωυσή, την εποχή που ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή πάνω στο όρο Σινά, έχουν ως εξής. Ο Ααρών είχε 4 γιους. Τον Αδάβ, που ήταν και ο πρωτότοκος, τον Αβιού, τον Ελεάζαρ και τον Ιθάμαρ. Αυτοί έλαβαν το χρίσμα του ιερέως και καθιερώθηκαν στην άσκηση της ιεροσύνης. Αλλά ο Ναδάβ και ο Αβιού πέθαναν επί τόπου όταν πρόσφεραν στον Κύριο αντικανονική θυσία στην έρημο Σινά. Γιους δεν είχαν. Έτσι έγιναν ιερείς ο Ελεάζαρ και ο Ιθάμαρ, ενώ ακόμα ζούσε ο Ααρών ο πατέρας τους. Οι Λεβίτες στην υπηρεσία των ιερέων. Ο Κύριος είπε στο Μωυσή: «Πες να πλησιάσει η φυλή Λεβί και διόρισέ τους στην υπηρεσία του Ααρών του ιερέα. Αυτοί θα αναλάβουν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις του Ααρών και ολόκληρης της κοινότητας, οι οποίες αφορούν τη σκηνή του μαρτυρίου και τη λατρεία σε αυτήν. Θα φροντίζουν για όλα τα σκεύη της σκηνής και για ό,τι έχει σχέση με τις λατρευτικές υποχρεώσεις των Ισραηλιτών. Θα θέσεις τους Λεβίτες στην υπηρεσία του Ααρών και των γιών του. Αυτοί θα είναι απόλυτα αφιερωμένοι, δοσμένοι σε αυτόν από μέρους των Ισραηλιτών. Θα ορίσεις τον Ααρών και τους γιους του για να εκτελούν τα ιερατικά καθήκοντα. Κάθε άλλος που θα πλησιάζει για να συμμετάσχει σε αυτά θα θανατώνεται». Ο Κύριος είπε στο Μωυσή: «Εγώ διάλεξα τους Λεβίτες μέσα από όλο το λαό αντί για τα πρωτότοκα των Ισραηλιτών. Οι Λεβίτες θα ανήκουν σε μένα. Σε μένα ανήκει κάθε πρωτότοκο. Την ημέρα που εξολόθρευσα τα πρωτότοκα στην Αίγυπτο, ξεχώρισα για μένα όλα τα πρωτότοκα των Ισραηλιτών, τόσο των ανθρώπων όσο και των ζώων. Σε μένα ανήκουν. Εγώ είμαι ο Κύριος». Η απογραφή των Λεβιτών. Ο Κύριος είπε στο Μωυσή στην έρημο Σινά: «Απόγραψε τους Λεβίτες κατά συγγένειες και οικογένειες.
Θα καταγράψεις όλα τα αρσενικά ηλικίας από ενός μηνός και πάνω. Ο Μωυσής έκανε την απογραφή σύμφωνα με τη διαταγή που του έδωσε ο Κύριος. Η γη του Λεβί ονομάζονταν Γυρσόν, Καάθ και Μεραρή. Η γη του Γυρσόν ήταν η Λιβνή και Σιμεή, αρχηγοί οικογενειών που έφεραν το όνομά τους. Η γη του Καάθ ήταν η Αμράμ, η Σάρ, Χεβρόν και Ουζιήλ, αρχηγοί οικογενειών που έφεραν το όνομά τους. Η γη του Μεραρή ήταν η Μαχλή και Μουσή, αρχηγοί οικογενειών που έφεραν το όνομά τους. Οι συγγένειες των Λεβιτών με τις οικογένειές τους είναι οι εξής. Από τον Γυρσόν προέρχονται οι οικογένειες των Λιβνητών και των Σιμεϊτών. Όλοι οι αρσενικοί που απογράφτηκαν από ενός μηνός και πάνω ήταν 7.500. Η συγγένεια των Γερσονιτών στρατοπέδευε πίσω από τη σκηνή δυτικά. Αρχηγός της ήταν ο Ελιασάφ, γιος του Λαΐλ. Σχετικά με τη σκηνή του μαρτυρίου, οι Γερσονίτες ανέλαβαν την υποχρέωση να φροντίζουν τη σκηνή και τον περίβολο, τα καλύματά της και το παραπέτασμα της εισόδου, τα παραπετάσματα της αυλής γύρω από τη σκηνή και το θυσιαστήριο, το παραπέτασμα της εισόδου της, καθώς και όλα τα σχοινιά που χρειάζονται για το στήσιμο της σκηνής. Από τον Καάθ προέρχονται οι οικογένειες των Αμραμιτών, των Ισαριτών, των Χεβρονιτών και των Ουζιηλιτών. Όλοι οι αρσενικοί που απογράφτηκαν από ενός μηνός και πάνω ήταν 8.600. Αυτοί ανέλαβαν τη φροντίδα του Αγιαστηρίου. Η συγγένεια των Καάθητών στρατοπέδευε στην νότια πλευρά της σκηνής. Αρχηγός της ήταν ο Ελισαφάν, γιος του Ουζιήλ. Σε αυτούς ανέθεσαν να φροντίζουν την Κιβωτό, την τράπεζα, τη λιχνία, τα θυσιαστήρια και τα σκεύη του Αγιαστηρίου με τα οποία εκτελούν το λατρευτικό έργο, το καταπέτασμα και ό,τι σχετίζεται με αυτό. Επικεφαλής των αρχηγών του Λεβί ήταν ο Ελεάζαρ, γιος του Αρών του ιερέα, ο οποίος επόπτευε αυτούς που είχαν αναλάβει τη φροντίδα του Αγιαστηρίου. Από το Μεραρί προέρχονται οι οικογένειες των Μαχλητών και των Μουσιτών. Όλοι οι αρσενικοί που απογράφτηκαν από ενός μηνός και πάνω ήταν 6.200. Αρχηγός της συγγένειας των Μεραριτών ήταν ο Σουριήλ, γιος του Αβιχαήλ. Αυτοί στρατοπέδευαν στη βόρεια πλευρά της σκηνής. Οι Μεραρίτες ανέλαβαν την υποχρέωση να φυλάνε και να φροντίζουν τις σανίδες της σκηνής, τις δοκούς της, τους στήλους της και τις βάσεις τους, όλα τα σκεύη της και όλα τα εξαρτήματά τους, τους στήλους της αυλής ολόγυρα, τις βάσεις τους, τους πασάλους τους και τα σκηνιά τους. Μπροστά στη σκηνή, ανατολικά στρατοπέδευαν ο Μωυσής, ο Αρών και η γη του. Αυτοί είχαν αναλάβει τις τελετουργίες του Αγιαστηρίου για λογαριασμό των Ισραηλιτών. Κάθε άλλος που θα πλησίαζε θα θανατωνόταν. Το σύνολο των Λεβιτών που απογράφτηκαν από τον Μωυσή και τον Ααρών, με διαταγή του Κυρίου κατά συγγένειες όλοι οι αρσενικοί από ενός μηνός και πάνω, ήταν 22.000 άτομα. Οι Λεβίτες και η εξαγορά των πρωτοτόκων. Ο Κύριος είπε στον Μωυσή: «Απόγραψε όλα τα αρσενικά πρωτότοκα των Ισραηλιτών από ενός μηνός και πάνω και κάνε κατάλογο με τα ονόματά τους. Τους Λεβίτες όμως θα τους απογράψεις χωριστά και θα ανήκουν σε μένα. Εγώ είμαι ο Κύριος, στη θέση των πρωτοτόκων των Ισραηλιτών. Το ίδιο θα υπολογίσει τα ζώα των Λεβιτών στη θέση των πρωτογέννητων ζώων των Ισραηλιτών». Ο Μωυσής έκανε την απογραφή όλων των πρωτοτόκων των Ισραηλιτών όπως τον διέταξε ο Κύριος. Το σύλλογο των πρωτότοκων αρσενικών από ενός μηνός και πάνω, καταγεγραμμένα σε ονομαστικό κατάλογο, ήταν 22.273 άτομα. Ο Κύριος είπε στον Μωυσή: «Αφιέρωσέ μου τους Λεβίτες στη θέση των πρωτοτόκων των Ισραηλιτών, το ίδιο και τα ζώα των Λεβιτών στη θέση των πρωτογέννητων ζώων του λαού. Σε μένα θα ανήκουν οι Λεβίτες. Εγώ είμαι ο Κύριος. Τα 273 πρωτότοκα των Ισραηλιτών που υπερβαίνουν τον αριθμό των Λεβιτών θα τα εξαγοράσεις. Θα υπολογίσεις για τον καθένα 5 σύκλους, με βάση τον ιερό σύκλο, που ισοδυναμεί με 20 γερά, και θα δώσεις τα χρήματα της εξαγοράς στον Ααρών και στους γιους του». Έτσι και έκανε ο Μωυσής. Πήρε το χρηματικό ποσό των 1.365 ιερών σύκλων και το έδωσε στον Ααρών και στους γιους του, όπως τον είχε διατάξει ο Κύριος. Αριθμοί, κεφάλαιο 4. Οι υποχρεώσεις των Λεβιτών. Ο Κύριος είπε στον Μωυσή και στον Ααρών: «Κάνε έναν κατάλογο κατά υποσυγγένειες και οικογένειες όλων των καθητών Λεβιτών από 30 έως 50 χρονών, όσοι είναι κατάλληλοι να προσφέρουν υπηρεσία στη σκηνή του μαρτυρίου. Οι υπηρεσίες των καθητών αφορούν τα Άγια των Αγίων.
Όταν θα πρόκειται να ξεκινήσει το στρατόπεδο, ο Αρών και η γη του θα έρχονται και θα ξεκρεμούν το καταπέτασμα και θα σκεπάζουν με αυτό την κυβωτό της Διαθήκης. Θα βάζουν πάνω της ένα κάλυμα από το Μάρι και από πάνω θα απλώνουν άλλο σκέπασμα από γαλάζιο ύφασμα. Έπειτα θα περνούν τις δοκούς της κυβωτού. Πάνω στην τράπεζα της προθέσεως των Άρτων θα απλώνουν ένα γαλάζιο ύφασμα και θα βάζουν από πάνω τις γαβάθες, τις λεκάνες, τους δίσκους της θυσίας και τις κανάτες για τις σπονδές. Πάνω στην τράπεζα θα υπάρχουν πάντα Άρτοι. Πάνω σε όλα αυτά θα απλώνουν ένα κατακόκκινο ύφασμα, θα το περιτυλίξουν με ένα κάλυμα από το Μάρι και θα περνούν τις δοκούς της τράπεζας. Θα παίρνουν ένα γαλάζιο ύφασμα και θα σκεπάζουν την επτάφωτη λιχνία, τα λιχνάρια της, τις λαβίδες, τις ταχτοθήκες και τα δοχεία με το λάδι, που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της. Θα τη σκεπάζουν αυτήν και τα εξαρτήματά της με κάλυμα από το Μάρι και θα τη βάζουν πάνω στο φορείο της. Πάνω στο χρυσό θυσιαστήριο θα απλώνουν ένα γαλάζιο ύφασμα και από πάνω ένα κάλυμα από το Μάρι. Έπειτα θα περνούν τις δοκούς του. Θα παίρνουν όλα τα σκεύη που χρησιμεύουν για τη λατρεία μέσα στο αγιαστήριο, θα τα βάζουν μέσα σε γαλάζιο ύφασμα και θα τα σκεπάζουν με κάλυμα από το Μάρι. Έπειτα θα τα βάζουν πάνω σε φορείο. Θα καθαρίζουν το θυσιαστήριο από τη στάχτη και θα απλώνουν πάνω του ένα ύφασμα ολοκόκκινο. Θα βάζουν πάνω του όλα τα σκεύη που προορίζονται για τη λειτουργία του, δηλαδή τις χάρες, τα πυρούνια, τα φτιάρια και τις λεκάνες, και θα απλώνουν πάνω του ένα κάλυμα από το Μάρι. Έπειτα θα περνούν τις δοκούς του θυσιαστηρίου. Όταν ο Αρών και η γη του θα έχουν τελειώσει με το σκέπασμα του αγιαστηρίου και των σκευών του, την ώρα που το στρατόπεδο ξεκινάει, θα έρχονται οι κααθήτες να σηκώσουν τα άγια σκεύη. Δεν θα τα αγγίζουν όμως καθόλου, γιατί θα πεθάνουν. Η υπηρεσία που ανατέθηκε στους απόγονους του Καάθ σχετικά με τη σκηνή του μαρτυρίου ήταν να μεταφέρουν τα άγια σκεύη. Ο Ελεάζαρ, γιος του ιερέα Αρών, θα επιβλέπει τη σκηνή και τα σκεύη του αγιαστηρίου. Θα φροντίζει για το λάδι της λιχνίας, για το εύωσμο θυμίαμα, για τις ανέμακτες θυσίες και για το λάδι του χρήσματος. Ο Κύριος είπε στον Μωυσή και στον Ααρών: «Μην αφήσετε να χαθεί μέσα από τους Λεβίτες η συγγένεια των καθητών, καθώς θα πλησιάζουν τα Άγια των Αγίων. Για να μην συμβεί κάτι τέτοιο, ο Ααρών και η γη του θα έρχονται και θα ορίζουν στον καθένα τους την υπηρεσία του και ποιο αντικείμενο θα μεταφέρει. Αλλά οι καθήτες δεν θα μπουν ούτε για μια στιγμή να δουν τα Άγια όταν σκεπάζονται, γιατί αλλιώς θα πεθάνουν». Τα καθήκοντα των Γερσονητών και των Μεραριτών. Ο Κύριος είπε στον Μωυσή: «Απογράψτε επίσης τους Γερσονίτες κατά υποσυγγένειες και οικογένειες, από 30 έως 50 χρόνων, όλους όσοι είναι κατάλληλοι να προσφέρουν υπηρεσία στη σκηνή του μαρτυρίου. Αυτές είναι οι υπηρεσίες για τις οποίες θα είναι υπεύθυνοι. Θα μεταφέρουν τη σκηνή του μαρτυρίου και τα παραπετάσματά της, το εσωτερικό κάλυμά της και το κάλυμα από το Μάρι που τοποθετείται από πάνω, καθώς και το παραπέτασμα της εισόδου της. Τα παραπετάσματα της αυλής γύρω από τη σκηνή και το θυσιαστήριο. Το παραπέτασμα της εισόδου της αυλής, τα σχοινιά τους και όλα τα σχετικά εργαλεία. Θα κάνουν όλη την εργασία που απαιτείται για αυτά. Στις υπηρεσίες τους οι Γερσονίτες θα ακολουθούν τις εντολές του Αρών και των γιών του για όλα όσα θα μεταφέρουν και για τις εργασίες που θα πρέπει να κάνουν. Θα τους καθορίζετε όλα όσα πρέπει να μεταφέρουν. Αυτά είναι τα λειτουργήματα της συγγένειας των Γερσονιτών στη σκηνή του μαρτυρίου. Αυτή είναι η εργασία τους που θα γίνεται με την καθοδήγηση του Ιθάμαρ, γιου του ιερέα Αρών. Να απογράψεις και τους απογόνους του Μεραρί κατά υποσυγγένειες και οικογένειες από 30 έως 50 ετών, όσοι είναι κατάλληλοι να προσφέρουν υπηρεσία στη σκηνή του μαρτυρίου. Θα τους ανατεθεί η φροντίδα να μεταφέρουν τις ανίδες σκηνής του μαρτυρίου, τις δοκούς της, τους στήλους της και τις βάσεις της, τους στήλους, τις βάσεις τους, τους πασάλους και τα σκηνιά της αυλής γύρω από τη σκηνή, μαζί με τα εξαρτήματά τους και όλα τα σχετικά εργαλεία. Θα καταγράψετε με το όνομά τους όλα τα σκεύη για τα οποία καθένας τους θα είναι υπεύθυνος να μεταφέρει. Αυτές είναι οι υπηρεσίες της συγγένειας των Μεραριτών στη σκηνή του μαρτυρίου και θα τις εκτελούν με την καθοδήγηση του Ιθάμαρ, γιου του ιερέα Αρών». Η απαρίθμηση των ικανών Λεβιτών. Σύμφωνα λοιπόν με τη διαταγή του Κυρίου, ο Μωυσής, ο Αρών και οι αρχηγοί της κοινότητας απέγραψαν τις τρεις λεβιτικές συγγένειες, δηλαδή τους απογόνους του Καάθ, του Γερσών και του Μεραρί. Η απογραφή έγινε κατά υποσυγγένειες και οικογένειες. Καταγράφηκαν όλοι οι άντρες από 30 έως 50 ετών, όσοι ήταν κατάλληλοι να προσφέρουν υπηρεσία στη σκηνή του μαρτυρίου. Οι απόγονοι του Καάθ ήταν 2.750, του Γερσών 2.630 και του Μεραρί 3.200, σύνολο 8.580 άντρες. Η απογραφή αυτή έγινε ύστερα από διαταγή του Κυρίου που δόθηκε με τον Μωυσή και με διαταγή του Κυρίου υποδεικνύονταν στον καθέναν η υπηρεσία που έπρεπε να προσφέρει ή το φορτίο που έπρεπε να σηκώνει.
Αριθμοί, κεφάλαιο 5. Η απομάκρυνση των ακαθάρτων από το στρατόπεδο.

Ο Κύριος είπε στο Μωυσή: πρόσταξε τους Ισραηλίτες να διώξουν από το στρατόπεδο όλους τους λεπρούς και όποιον έχει γονόρια ή κατέστη ακάθαρτος από το άγγιγμα νεκρού, είτε άντρες είναι είτε γυναίκες. Να τους απομακρύνετε από ανάμεσά σας για να μην μολύνουν το στρατόπεδο στο μέσο του οποίου εγώ κατοικώ. Έτσι έκαναν οι Ισραηλίτες και τους έδιωξαν όλους αυτούς έξω από το στρατόπεδο, όπως διέταξε ο Κύριος το Μωυσή. Ο νόμος της επανόρθωσης.

και στον ιερέα στον οποίο το φέρνουν. Σε αυτόν θα ανήκουν όλες οι ιερές προσφορές που του φέρνουν. Ο νόμος για τη ζηλοτυπία. Ο Κύριος έδωσε στο Μωυσή για τους Ισραηλίτες τις ακόλουθες οδηγίες. Είναι δυνατόν μια γυναίκα να απιστήσει στον σύζυγό της και να τον απατήσει με άλλον άντρα. Μπορεί αυτό να μην μαθευτεί από τον άντρα της. Ίσως μολύνθηκε στα κρυφά, χωρίς να υπάρχει μάρτυρας ή χωρίς να συλληφθεί επ' αυτοφόρου. Αν ο άντρας της την υποπτευθεί και καταληφθεί από ζηλοτυπία, ή αν καταληφθεί από ζηλοτυπία και την υποπτευθεί χωρίς αυτή να έχει μολυνθεί, τότε θα οδηγήσει τη γυναίκα του στον ιερέα και θα φέρει προσφορά για αυτήν ένα δέκατο του εφά κρυθαρένιο αλεύρι. Δεν θα χύσει όμως αυτό λάδι, ούτε θα βάλει λιβάνι. Πρόκειται για προσφορά ζηλοτυπίας, προσφορά ανάμνησης που υπενθυμίζει μια παρανομία. Ο ιερέας θα οδηγήσει τη γυναίκα να έρθει και να σταθεί όρθια ενώπιον του Κυρίου. Θα πάρει αγιασμένο νερό μέσα σε πύλινο δοχείο και μέσα θα ρίξει σκόνη από το δάπεδο της σκηνής. Ο ιερέας θα φέρει τη γυναίκα να σταθεί όρθια ενώπιον του Κυρίου, θα λύσει τα μαλλιά της και θα τη δώσει στα χέρια την προσφορά της ανάμνησης, την προσφορά της ζηλοτυπίας. Ο ιερέας, κρατώντας στα χέρια του το πικρό νερό που φέρνει την κατάρα, θα εξορκίσει τη γυναίκα και θα της πει: «Αν κανένας άντρας δεν πλάγιασε μαζί σου, και αν όσο είσαι στην εξουσία του άντρα σου δεν τον απάτησες και δεν μολύνθηκες, τότε αυτό το πικρό νερό που φέρνει την κατάρα δεν θα σε βλάψει. Αν όμως όσο είσαι στην εξουσία του άντρα σου τον απάτησες και μολύνθηκες, γιατί κάποιος άλλος πλάγιασε μαζί σου, τότε ο Κύριος να σε τιμωρήσει, να φέρει πάνω σου κατάρα για παραδειγματισμό ανάμεσα στο λαό σου, να επιτρέψει να πέσει η μήτρα σου και να πρεστεί η κοιλιά σου. Αυτό το νερό που φέρνει την κατάρα να μπει στα σπλάχνα σου για να πρεστεί η κοιλιά σου και να πέσει η μήτρα σου». Η γυναίκα θα απαντήσει: «Αμήν, αμήν». Μετά ο ιερέας θα γράψει αυτές τις κατάρες σε βιβλίο και θα σβήσει τη γραφή στο πικρό νερό. Πριν δώσει στη γυναίκα να πιει το νερό που μπορεί να της φέρει πίκρα, θα πάρει από τα χέρια της την προσφορά της ζηλοτυπίας, θα την κινήσει ενώπιον του Κυρίου και θα τη φέρει στο θυσιαστήριο. Έπειτα θα πάρει μια χούφτα από αυτήν την προσφορά για να υπενθυμίσει τη θυσία στον Κύριο και θα την κάψει πάνω στο θυσιαστήριο. Τέλος, θα δώσει στη γυναίκα να πιει το νερό. Αν είχε μολυνθεί και είχε απατήσει τον άντρα της, το νερό που φέρνει τις κατάρες θα μπει μέσα της και θα της φέρει πίκρα. Θα πρεστεί η κοιλιά της και θα πέσει η μήτρα της και θα είναι καταραμένη ανάμεσα στο λαό της. Αν όμως η γυναίκα δεν είχε μολυνθεί και είναι καθαρή, δεν θα πάθει τίποτα και θα μπορεί να κάνει παιδιά. Αυτός είναι ο νόμος της ζηλοτυπίας. Αφορά την περίπτωση που μια γυναίκα, ενώ βρίσκεται κάτω από την εξουσία του άντρα της, θα τον απατήσει και θα μολυνθεί. Υπό ένας άντρας θα καταληφθεί από ζηλοτυπία και θα υποπτευθεί τη γυναίκα του. Τότε ο ιερέας θα οδηγήσει τη γυναίκα να σταθεί όρθια ενώπιον του Κυρίου και θα της εφαρμόσει αυτόν τον νόμο στο σύνολό του. Ο άντρας θα απαλλαγεί από την αμαρτία, αλλά η γυναίκα θα υποστεί την ποινή της παρανομίας της. Αριθμοί, κεφάλαιο 6.

Ο νόμος για τους Ναζιραίους. Ο Κύριος έδωσε στο Μωυσή για τους Ισραηλίτες τις ακόλουθες οδηγίες. Αν ένας άντρας ή μια γυναίκα κάνει τάμα να γίνει Ναζιραίος, δηλαδή να αφιερωθεί στον Κύριο, πρέπει να απέχει από το κρασί και από τα άλλα ενοπνευματώδη. Να μην πίνει ξύδι από κρασί, ούτε ξύδι από άλλα ενοπνευματώδη ποτά, να μην πίνει κανένα ποτό φτιαγμένο από σταφύλια και να μην τρώει νοπά σταφυλιά ή σταφίδες. Όλο το διάστημα της αφιέρωσής του δεν θα τρώει τίποτε από τα παράγωγα του αμπελιού, ούτε ακόμα τους σπόρους του σταφυλιού ή τη φλούδα του. Όλο το διάστημα για το οποίο έχει αφιερωθεί στον Κύριο δεν θα κόψει τα μαλλιά του ή τα γένια του. Πρέπει να είναι άγιος. Πρέπει να αφήσει να μεγαλώσουν τα μαλλιά του και τα γένια του. Ούτε πρέπει να αγγίξει νεκρό σώμα σε αυτό το διάστημα. Αν ο πατέρας του ή η μάνα του, ο αδελφός του ή η αδερφή του πεθάνουν, ο Ναζιραίος δεν πρέπει να καταστεί ακάθαρτος αγγίζοντας το πτώμα τους. Στο κεφάλι του έχει την ευχή της αφιέρωσης στο Θεό του. Όλο το διάστημα της αφιέρωσής του πρέπει να είναι άγιος για τον Κύριο. Αν πεθάνει ξαφνικά κανείς μπροστά στον Ναζιραίο και μολυνθεί έτσι το κεφάλι του που έχει την ευχή, θα περιμένει 7 μέρες για να κόψει τα μαλλιά του ή τα γένια του και τότε θα είναι καθαρός. Την 8η

πέρα, θα φέρει στον ιερέα δύο τριγώνια ή δύο πιτσούνια στην είσοδο της σκηνής του μαρτυρίου. Ο ιερέας θα προσφέρει το ένα ως θυσία εξηλαίωσης και το άλλο θυσία ολοκαυτώματος και θα κάνει γι' αυτόν την τελετουργία της συγχώρησης από την αμαρτία του, εξαιτίας αυτού του νεκρού. Την ίδια μέρα ο Ναζιραίος θα εξαγιάσει εκ νέου το κεφάλι του και θα αφιερωθεί και πάλι στον Κύριο για το διάστημα που είχε τάξει στον εαυτό του. Οι προηγούμενες μέρες δεν θα υπολογιστούν, γιατί η ευχή του είχε διακοπεί. Ως θυσία επανόρθωσης θα προσφέρει αρνή ενός χρόνου. Η αφιέρωση του Ναζιραίου. Αυτός είναι ο νόμος για τον Ναζιραίο. Όταν τελειώσουν οι μέρες της αφιέρωσής του, θα έρθει στην είσοδο της σκηνής του μαρτυρίου και θα προσφέρει το δώρο του στον Κύριο. Ένα αρνί ενός χρόνου χωρίς ελάττωμα στη θυσία ολοκαυτώματος, μια αρνάδα ενός χρόνου χωρίς ελάττωμα στη θυσία εξηλαίωσης και ένα κρυάρι χωρίς ελάττωμα στη θυσία κοινωνίας. Ένα καλάθι με άζυμα ψωμιά από ψηλό αλεύρι, πίτες ζυμωμένες με λάδι και άζυμα παξιμάδια λιμένα με λάδι, μαζί με την ανέμακτη προσφορά και τη σπονδή. Ο ιερέας θα τα φέρει όλα αυτά ενώπιον του Κυρίου και θα προσφέρει τη θυσία εξηλαίωσης και τη θυσία του ολοκαυτώματος. Θα προσφέρει το κρυάρι ως θυσία κοινωνίας στον Κύριο και μαζί το καλάθι με τα ψωμιά, την ανέμακτη προσφορά του και τη σπονδή. Ο Ναζιραίος θα κόψει στην είσοδο της σκηνής του μαρτυρίου τα μαλλιά του κεφαλιού του, που το είχε αφιερωμένο, και θα τα ρίξει στη φωτιά στην οποία καίγεται η θυσία κοινωνίας. Ο ιερέας θα πάρει την ομοπλάτη του κρυαριού όταν θα έχει ψηθεί και από το καλάθι μία πίτα άζυμη και ένα άζυμο παξιμάδι, και θα τα βάλει στα χέρια του Ναζιραίου αφού θα έχει κόψει τα μαλλιά του. Μετά ο ιερέας θα τα προσφέρει με την ειδική τελετουργική κίνηση στον Κύριο. Πρόκειται για ιερή προσφορά προς τον ιερέα, μαζί με το στήθος και τον μυρό, που σύμφωνα με τον νόμο ανήκουν στον ιερέα. Μετά από αυτά, ο Ναζιραίος μπορεί να πιει κρασί. Αυτοί είναι οι κανονισμοί για όποιον κάνει τάμα να γίνει Ναζιραίος. Αν όμως ένας Ναζιραίος, εκτός από το δώρο που πρέπει να προσφέρει στον Κύριο για την αφιέρωσή του, υποσχεθεί μια προαιρετική προσφορά, τότε πρέπει να εκπληρώσει με ακρίβεια την υπόσχεσή του. Η ιερατική ευλογία. Ο Κύριος είπε στο Μωυσή: «Όταν ο Ααρών και η γη του θα ευλογούν το λαό του Ισραήλ, θα τους ορίσεις να λένε αυτά τα λόγια: Ο Κύριος να σε ευλογεί και να σε φυλάει. Ο Κύριος να σου δείξει την ευνοιά του και να σε λεήσει. Ο Κύριος να σου συμπαραστέκεται και να σου δίνει ειρήνη. Με αυτόν τον τρόπο θα διακηρύττουν το όνομά μου στους Ισραηλίτες και θα τους θυμίζουν ότι είναι λαός μου και εγώ θα τους ευλογώ».

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός, ελπίση ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε λάστη τις αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν. Άγιε πίσκεψε και ήρασε της ασθενείας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανίης, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση ημών τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίση μας από ό,τι πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από τη ανομία μου και από τη αμαρτία μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμων ο ήμαρτων και το πονηρόν οποιόν σε πείσα. Όπως αν δικαιωθήσεν της λόγης σου και νικήσεις ενδοκρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμι μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανιγάψα στα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάσμι. Ραντίς με, ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και περχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλία συν και αφροσύν, αγαλιά στον δοστέα τε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα στα σανομία μου εξάλειψον. Καρδία καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλία συν σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα, θυσία νεδοκάνω, ολοκαυτώματο και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινο Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσου είναι επί το θυσία στήριό σου Μόσχου. Ο Θεό στην βοήθειά μου πρόσχεσαι, Κύριε, στο βοηθή σε μισπεύσον. Εσχηθήτωσαν και τραπήτωσαν οι ζητούντε στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσα ει τα οπίσω και κατεσχηθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα οι συνομοι λέγοντε μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστοσαν και φρανθήτωσαν επί σι πάντε οι ζητούντε σε ο Θεό. Και λεγέτωσα διαπαντό μεγαλυνθεί το Κύριο σε αγαπώντε το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχό ημί και παίρνει ο Θεό βοήθησόν μη. Βοηθό μου και ρίστη μου εσύ, Κύριε, μη χρονίσει. Κύριε, εισάκουσον τη προσευχή μου, ενώτησε την δέη σήμεν την αληθεία σου. Εισάκουσον με δικαιοσύνη σου και μη σέσει κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιοθήσετε ενώπιό παζών. Ό,τι κατεδίωξε εχθρό στην ψυχή, μεταπείνωσε εν γη την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνο και κηδεία σε επί με το πνεύμα μου, εν εμεί ταράχθη η καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαία, εν εμελέ εμπά τη έργη, σου εμπίμα στο χειρό σε μελέτων. Διεπέτασα προ έτα χείρα μου, η ψυχή μου, Γιάννη Ρο, ταχύ άκουσον, Κύριε. Εξέλπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψω πρόσωπον σα πεμού και ομιθήσουν καταβαίνουν στην σλάκων. Ακουστόν πίσω όμοι το πρωί του ελαιός, ότι πίσω ήλπισα, γνώρισε όμοι κύριο, οδόν υπορεύσω με την προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ την εχθρό μου, κύριε, προς εκατεύγω, διδάξω όμοι του ποιήν το θέλημά σου, τη ο Θεό μου. Το πνεύμα σου το αγαθό οδηγήσει με γευθεία έν και εν το όνοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκλείψεω την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξωθρεύθη στου εκρού μου και απολύει πάντα στου λίβοντα την ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου ημί. Δόξαν υψίστη Θεό και πηγή ειρήνη ανθρώπη ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε για τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνε Θεέ, πάτε παντοκράτορ, Κύριε μονογενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση ημών ο καθήμιος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ημώνος Άγιος, ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή γεννήθης ημίν γενεά και γενεά εγώ είπα, Κύριε ελέησό με ία στην ψυχή μου ότι ήμαρτον σοι. Κύριε, προσε κατέφυγον, δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρά σοι πηγή ζωής εν το φωτίσω ψώμεθα φως, παράτινον το έλεός σου της γινός που είσαι, καταξίωσον, Κύριε, την νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεός σου εφημάς, καθά περιποιήσαμιν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιοι φώτισό με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεός εις τον αιώνα τα έργα των χειρός μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετον, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρία κατερθώντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανερθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμε εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου και έστε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριο, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμ το λαλίσα διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεολόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογάμο, ο κλίνας τη κατά βάση τους ουρανούς, χωρείται αναλιώτος όλος εν σύ, όν και βλέπων εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφή, εξίστα με κραυγάζον σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Περαγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Περαγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Περαγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Και σύντια σωμάτω φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος Αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας ηλίτρωσης, χαίρε ύψους δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος, το παράδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρσιλήψεως, την κοίησιν πώς λέγεις κράζουν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών, ιών, πώς στη τεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προς είναι κοινός έφησεν εν φόβο, πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγή δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμα ξεπουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλιτον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
0: Δύναμη στου υψίστου επεσκίασε τότε προσήλυψην τη απειρογάμο, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπασιν, της θέλουση θερίζειν σωτηρίαν, εντοψάλιν ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών, έχερε και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορή ανικτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών, χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλης, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθών δε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσιν τούτον ως αμνών άμωμον εν τη γαστρή Μαρίες βοσχηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαιρεότητα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαιρεότητα επίγεια συγχορεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Ανθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείς εγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον εχάρισαν, αυτό βοώντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδων παιδες χαλδαίων εν χερσίτης Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφή, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
0: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα. εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα καρίδωρα ταύτη σωτήρ, μη ενέγκατά σου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτον δε ρισθέντε σε βόων προς τη Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των οητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν, χαίρε πύρινες τη λεοδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Μέλλοντος ημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδότης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερεξε πλάγι σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξας ταύτην ως περί ειν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βόοντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσχιόφυλων υφουσκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα ποθονικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός, επί γης σε φάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος, απείνω απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε. Και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζευνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος, χαίρε η κλείς της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επί σύ Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγειν το πως, και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες, πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Σώσε θέλων των κόσμων, των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και ποιμήν υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γάρτο, όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχος ή των παρθένων, Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατασκεύασες επί ητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου, και πάντας ή προς φωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησα στους ηλιθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησα στους ηλιθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλίκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφοστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνος άπας ητάτε, συνεκτείνεστε σπέβδον, το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφέρομαι εσύ βασιλεύ άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν της ιβώσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτου σαφώς οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας. Αυγή τον ουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπή τας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμόν, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμόν. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διέ αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος, και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου τον τόκον ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρ οικίσας γαστρή, ο συνέχων πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε, βοάνσι πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της βασιλείας το απόρθητον τείχος, χαίρε διείς εγείροντε τρόπεα, χαίρε διείς εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, ητε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, ητε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, ητε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την ειν προσφοράν, από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας, και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως τους συμβοώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τη υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, αλλώς έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τίτες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσχεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών και εμείς αφίεμε εν της οφειλέτες ημών. Και εμείς εν έγκυση μας εις πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόν αείμαι θυμών κατά της είναι ποιήκιαν, μη αποστήσεις το έλεος σου αφημών, αλλά τες αυτόν και εσύ εσύ εν ειρήνη κυβέρνησον την ζωήν ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βύσουν τα αίματα η Εκκλησία σου στολισαμένη, δι' αυτό βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου, του συκτιρμού σου κατάπεμψον, ειρήν την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς το δούλων σου, εν θα ούκα εστι πόνο σου λύπη ου στεναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Η πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη συν ειρήνη δώσει μην, και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εμπαντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών. Ο πάντας καλών προς σωτηρία της Επαγγελίας των μελών αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτα συντεύξης και ήθνων τη ζωή προς εντολάσουν. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον. Και ρίση ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλη, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη. Καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφλωρε, άκραντε, αγνή παρθένε, θεόν υφεδέσποινα, η θεολόγων της ανθρώπης, τη παραδόξω σου κοιήσει, ενώσασα και την αποστής αφήσει, του γένου σημών, της ουρανής συνάψασα, ή τον απελπισμένο μόν ελπίς και τον πολεμουμένο βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδε λήξη με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμή και λόγη και πράξεις είναι όλων εμ' αυτών αχριώσαντα. Γιατί των ειδονών του βίουρα θυμία γνώμη ζούλο γενόμενον, αλλός του φιλανθρώπου θεουμήτη φιλανθρώπος πραχνίστη τι επεμή το αμαρτωλό και ασώτον, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένης ιδέησιν, και το σόνιον και ημών δεσπότην και κύριον τη μητρική σου παρησία χρωμέν δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάμπας πλάχαν της αυτού αγαθότητος, και πάρει δόμ τα αναρρύπτα πτέσματα, επιστρέψιμε προς μετάνοια και τον αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος εν με το παρόν τη βίο, θερμή προστάτης και βοηθώστας των αντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ήσ και τύχη μη δέσποινά μου περαγία Θεοτό και δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση συν του ανάρχου αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειού, συνανάπαυση σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπτου αμαρτίας και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθίας, παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίου κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πάγγεώδε και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νου σόφνα λογισμών καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησο δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν της εντολές σου και τη μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, πανίχιον ημίν την συνδοξολογία χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε αϊπάρθενε ευλογημένη Θεοτό και προσάγαλη τη μετέραν προσευχήν το Υιός και Θεό ημών και αίτησε ή να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου πατήρ καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το πνεύμα το Άγιον τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθη μη μήτυρ του Θεού φύλαξό με υπό τη σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπο το γένος, υγειασμένη να έχει παράσει λογικό παρθενικό καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίο γέγονεν ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρση μήτρα ανθρών επίησε και τη σιγαστέρα πλατιτέραν ουρανών απειργάσατον. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απαιμού διά την ακρασία μου. Μη δω εις χώρα το πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένη χειρός μου και οδήγησό με εις οδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου, και ή τίμαρτον την σήμερον ημέρα σκεπασώ με την παρούση νυχτή, και διαφύλαξώ με από πάση επηρείας του αντικειμένου, ή να μη εν τίνει αμαρτήματι παροργήσω των Θεών, και πρέσβευε υπέρ προς τον Κύριο ότι πιστηρίξε με το φόβο αυτού, και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Θεωτό και Παρθένε, χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
0: Θεωτό και Παρθένε, χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ έγινε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
1: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτσι στον ψυχών ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Δόξαση Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμι του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Νίκονος του Μετανοείτε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων σου των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών γένους.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν τη αναξίη, εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών. Τον απανταχού της γης. Υπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς.
1: Αμήν.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Ξύπνα, είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά, ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε, πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, κι εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, κι εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, κι εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς, αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία, να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε Δημήτρη μου, μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια, και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ.
1: Κι εγώ.
5: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ενωριακός ναός Παναγίας Καμαριανής Νέας Αλικαρνασσού. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός μετά των εγκομείων στην κοίμηση της Θεοτόκου θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μετά το πέρας του εσπερινού θα ψαλεί ιερά παράκληση και στη συνέχεια νυχτερινή θεία λειτουργία. Ο όρθρος της εορτής θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η πανηγυρική θεία λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Την παραμονή και την ημέρα της εορτής θα τεθεί σε προσκύνηση η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας Καμαριανής, την οποία διέσωσαν ευσεβείς χριστιανοί από την παλαιά Αλικαρνασσό της Μικράς Ασίας.

Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει το καθολικό της Ιεράς Μονής Αγκαράθου. Στις 6 το πρωί της Παρασκευής 14 Αυγούστου θα τελεστούν ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία μετά της μικρής παράκλησης προς την υπεραγία Θεοτόκο. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου και θα ακολουθήσουν τα εγκόμια προς την υπεραγία Θεοτόκο, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Στις 10 το βράδυ θα ψαλεί το μικρό απόδειπνο μετά των 24 οίκων της κοιμήσεως της Θεοτόκου και θα ακολουθήσει νυχτερινή Θεία Λειτουργία. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αβίδου κυρίου Γρηγορίου.

0: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ενωριακός ναός στον Μασταμπά Ηρακλείου. Ο μέγας πανηγυρικός ασπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου και θα ακολουθήσουν τα εγκόμια προς την υπεραγία Θεοτόκο. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου.
1: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει το καθολικό της Ιεράς Μονής Παγιανής. Την Παρασκευή 14 Αυγούστου και ώρα 6:30 το πρωί θα τελεστούν ο όρθρος, η Θεία Λειτουργία και ο ενταφιασμός του σκηνώματος της Παναγίας στο κουβούκλιο του επιταφείου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου μετά των εγκομείων της υπεραγίας Θεοτόκου και η λιτάνευση του επιταφείου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο όρθρος της εορτής θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Το απόγευμα του Σαββάτου και ώρα 7 θα τελεστούν ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και το κτητορικό μνημόσυνο.
2: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Φόδελε. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός, μετά των εγκομείων της υπεραγίας Θεοτόκου, θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η πανηγυρική Θεία Λειτουργία και η λιτάνευση της εικόνας της κοιμήσεως στο χωριό. Θα ακολουθήσει παραδοσιακό κέρασμα στον προαύλιο χώρο της ενορίας.
3: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός προσκυνηματικός ναός κοιμήσεως Θεοτόκου Βουρλιώτισσας στο Ηράκλειο. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου και θα ακολουθήσουν τα εγκόμια προς την υπεραγία Θεοτόκο προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Αμφιλοχίου Σαμοήλη. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
4: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός Παναγίας Κεράς της ενορίας Κρουσόνα Μαλεβιζίου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου, προεξάρχοντος του Πανοσυλλογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Κυρίλου Χριστοφή. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
3: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Τηλίσου Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Τσαλικακίου Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου. Ο Όρθος θα τελεστεί στις 7.15 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται στην θέση Κεφάλα, στην οδό Κουντουριώτη 36, στο Τσαλικάκι.

Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της επωνομαζομένης Δρομολάτισσας της Ενορίας Αυγενικής Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου. Στις 9 το βράδυ θα ψαλεί η παράκληση της Παναγίας. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός Κοιμήσεως της Ενορίας Χουδετσίου Παιδιάδος. Την 5η 13 Αυγούστου και ώρα 6:30 το απόγευμα θα ψαλεί ο παρακλητικός κανόνας προς την Υπεραγία Θεοτόκο και ο ενταφιασμός του σκηνώματος της Παναγίας στο κουβούκλιο του επιταφείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου και θα ακολουθήσουν τα εγκόμια προς την Υπεραγία Θεοτόκο και η λιτάνευση του επιταφείου στον οικισμό της Ενορίας. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Επαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός Γουρνών Τεμένους Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου. Στις 8.30 θα ψαλεί η Ιερά Παράκληση μετά των εγκομείων στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7.15 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στο Καμάρι Μαλεβιζίου. Ο Μέγας

Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός της Ενωρίας Γονιών Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Όβολος Αγάπης, εκπομπή την οποία επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και συγγραφέας. Στην ρύθμιση του ήχου, ο κύριος Παντελής Καλογεράκης.

Φίλες και φίλοι του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, σας χαιρετώ όλους εγκαρδίως και είμαι κοντά σας σήμερα με το θέμα Μήτυρ Θεού. Η παρουσίαση του θέματος θα πρέπει να εκτιμηθεί ότι δίδεται από την οπτική μιας ξεναγού, μιας συγγραφέως. Και παρακαλώ θερμά, υπό την εκτίμηση αυτή, να έχω την προσοχή σας. Κάθε χρόνο, 2 Φεβρουαρίου, εορτάζεται η Παπαντή της Θεοτόκου. Η Παπαντή είναι δεσποτική και θεομητορική εορτή. Η Παπαντή της Θεοτόκου εορτάζεται σε ανάμνηση του ερχομού στον ναό των Ιερουσολύμων της Θεοτόκου μαζί με το Θείο Βρέφος, και αυτή η είσοδος της Θεοτόκου στον ναό έχει σχέση με το πέρας της λοχίας. Αυτή η ενότητα αντικρίζεται στο ότι είναι θεομητορική ορτή η Παπαντή. Συγχρόνως όμως ο Θεοδόχος Σιμεών δέχτηκε στην αγκαλιά του από την Θεοτόκο τον νεογέννητο Ιησού Χριστό, τον οποίο προϋπαντίζει, δηλαδή εξέρχεται τις θέσεις του προς τον Ιησού για να τον καλωσορίσει. Ο Λουκάς, στο Ευαγγελιστής Λουκάς, στο κεφάλαιο 2, στο στίχο 22 μέχρι 39, μας δίνει την διήγηση του γεγονότος. Είναι λοιπόν η Παπαντή, η δεσποτική και θεομητορική εορτή της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Ο εορτασμός ξεκινά στις 15 Ιανουαρίου μετά την απόδοση των φώτων και κορυφώνεται στις 2 Φεβρουαρίου, η οποία θεωρείται κυριώνυμος ημέρα, ολοκληρώνεται δε στις 9 Φεβρουαρίου με την απόδοση της εορτής. Η εορτή της Θεοτόκου συνδέεται στην καθημερινή εκδήλωση λατρείας στον ελλαδικό χώρο με συγκεκριμένες ημερομηνίες κατά τις οποίες οι νεοέλληνες, κυρίως οι αγρότες και οι ποιμένες, διατηρούν ήθη και έθιμα και επιδίδονται σε πράξεις τελετουργικές και λατρευτικές, οι οποίες μας μεταφέρουν αυτόματα στο μακρινό παρελθόν της ζωής των προϊστορικών κατοίκων της Κρήτης. Θα περιοριστώ στην περιοχή της Κρήτης, γιατί οι μελέτες αυτές μοιάζουν να είναι ψήθυροι του παρελθόντος, του πολιτιστικού παρελθόντος των κατοίκων της Κρήτης, που βρίσκονται σε ένα αέναο διάλογο με τη ζωή των σημερινών κατοίκων της Κρήτης. Η θρησκευτική έκφραση των Κρητών σήμερα είναι ένα κεφάλαιο εξαιρετικού βάθους μελέτης και είναι μια ενότητα η οποία προσφέρει την επιβεβαίωση ότι αυτό το νησί ήταν σε συνεχή κατοίκηση από τα προϊστορικά χρόνια και κάθε νεότερη γενεά, κάθε νεότερη φυλή η οποία υπερήχε στην Κρήτη ενσωμάτωνε στην ζωή και στα ήθη και στα έθιμα και στις θρησκευτικές εκφράσεις στοιχεία των προγενεστέρων κατοίκων, με αποτέλεσμα να παρέχουν οι μελέτες αυτές της θρησκευτικής εκφράσεως
υψίστη υπηρεσία σε όλους αυτούς που αγαπούν το τόπο, που αγαπούν να μελετούν τη συνέχεια της ζωής και την συνέχεια των πολιτισμών. Θα ξεκινήσω με ένα παράδειγμα που είναι οι αγιασμοί. Οι αγιασμοί που τελούν οι γεωργοί και με το αγιασμένο νερό περιβρέχουν τους αγρούς των, οι ποιμένες περιβρέχουν τις στάνες, τα ποιμνιά τους και προσεύχονται για εφορία και προσεύχονται για προστασία των ζώων και αυτοί οι αγιασμοί παραπέμπουν στις μινωικές εορτές προς τιμήν της Μεγάλης Μητέρας, της θεοποιημένης Μητέρας Γης, την οποία αντέγραψαν οι Μυκηναίοι, η πρώτη ελληνική φυλή που κατοίκησε την Κρήτη, και οι Μυκηναίοι ονόμασαν την θεότητα αυτή η Λυθία. Οι τελετάρχες αυτών των θρησκευτικών δρόμενων υμνολογούσαν, όπως γνωρίζουμε από διάφορες παραστάσεις εορτών, και είναι βέβαιο ότι οι εορτές αυτές μεταλαμπαδεύτηκαν στην αρχαία ελληνική θρησκευτική έκφραση, ενετάχθησαν στις θελετουργίες προς τιμήν της θεάς Δήμητρας, στην οποία ανετέθη η εφορία της γης, ο πλούτος των καρπών και των γεωργικών προϊόντων γενικώς, ενώ οι ιδιότητες της θεότητας που αφορούσαν την γονιμότητα και δι την γονιμότητα των ανθρώπων, των γυναικών και την προστασία των επιτόκων γυναικών, οι αρχαίοι Έλληνες την ανέθεσαν στην θεότητα Λατό. Ο καθηγητής Θεοχάρης Δετοράκης έγραψε για την εθνική προσφορά του έργου του μεγάλου κριτολόγου, του Στέφανου Ξανθουδίδη. Ο Στέφανος Ξανθουδίδης πίστευε σωστά ότι ο λαϊκός βίος έχει μια αδιάσπαστη ενότητα και διάρκεια. Από την άποψη αυτή, το έργο του Στέφανου Ξανθουδίδη έχει πελώρια εθνική αξία, καθώς θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως διαρκής αναζήτηση της ελληνικότητας. Ο Ξανθουδίδης ανακαλύπτει και χαίρεται την Πανάρχια Κρήτη, ενσαρκωμένη, αρχοντική, ομιλούσα, να αναδύεται ελευθερωμένη με την ανασκαφή από τα σπλάχνα της Μητέρας Γης. Με ματιά φωτεινή και καρδιά καθαρή, αντικρίζει τον αρχαίο κρητικό κόσμο όπως τον σύγχρονο, να είναι παρόν, ζωντανός, δημιουργικός και ας πέρασαν χιλιάδες χρόνια. Για τον Ξανθουδίδη, παντού ο λαός. Θα ήθελα να σημειώσω επ' αυτού ότι στην βυζαντινή λατρεία της Θεοτόκου δημιουργήθηκε το προσωνύμιο της Θεοτόκου Αγία Δύναμης. Η Θεοτόκος ως Αγία Δύναμης ελατρεύεται ως η προστάτης των επιτόκων γυναικών. Στην Αθήνα, στο κτίριο του πρώην Υπουργείου Παιδείας, στην Οδό Μητροπόλεως, υπάρχει ένα ίδρυον το οποίο είναι αφιερωμένο στην Θεία Δύναμη. Και στην Κρήτη, στην Αργυρούπολη, υπάρχει σπηλαιώδες ναίδριον το οποίο είναι γνωστό ως η Αγία Δύναμης. Επιστρέφοντας στον Ξανθουδίδη, θα ήθελα να σημειώσω ότι από τα πολυάριθμα παραδείγματα της κριτικής ενότητας και της συνέχειας αξίζει να μνημονευθούν δύο σταχυολογημένα σημεία από το έργο του. Πρώτον, στο Παλέκαστρο Σιτίας υπήρχε ναός αφιερωμένος στον Δία Δικταίο. Ο επίσημος ύμνος
ο οποίος έχει βρεθεί και είναι χαραγμένος σε μια γκρίζα λίθινη πλάκα και ο οποίος ύμνος μας πληροφορεί ότι οι νέοι φέροντας τις πανοπλίες τους έξω από το ιερό παρακαλούσαν τον Δία να κατεβεί στη γη προκειμένου να τους φέρει εφορία, να τους φέρει πλούτο, καρπόν και να τους προστατεύει. Αυτός ο ύμνος λοιπόν παραφράζεται από τον Ξανθουδίδη και τον παραλληλίζει με τον χριστιανικό ύμνο παράκληση διαφύλαξον τα συζυγικά μας κήτας επίσκεψε τα καλόμαλα πρόβατα επίσκεψε και τα σπορά των καρπών και πέψον αποτελεσματικούς ανέμους. Αυτό παραφράζει ο Ξανθουδίδης σε ό,τι αφορά τον αρχαϊκό ελληνικό ύμνο, ο οποίος Ξανθουδίδης αναφέρει ότι ο θαυμάσιος αυτός ύμνος αναπέμπεται τώρα με το ίδιο σχεδόν αίτημα και περιεχόμενο από τους σημερινούς ιερείς με αποδέκτη τον Θεό τον αληθινό, τον Παντοκράτορα Χριστό στους χριστιανικούς ναούς, στα ειρηνικά των λειτουργιών με την δέηση που ακούμε όλοι υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, υπέρ της πόλεως ταύτης και πάσης πόλεως χώρας, υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών, υπέρ πλεόντων, οδηπορούντων και υπάρχει συνέχεια. Στη λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου τη διαχρονική και τόσο επίκαιρη τα ταμεία έμπλησον παντός αγαθού, τα συζυγίες εν ειρήνη και ομονία διατήρησον, ευκράτους και εποφελείς τους αέρας ημίν χάρισε, όμβρους ειρηνικούς τη γη προς καρποφορίαν δόρισε, ευλόγησον τον στέφανον του ενιαυτού. Είναι λοιπόν σημαντικό να μελετώνται τα ίχνη της αρχαίας πανάρχαιας ζωής της Κρήτης στην σημερινή ζωή των Κρητών. Όμως σήμερα σε κάθε χαρά και θλίψη, σε κάθε συμφορά, σε κάθε ευτυχία αλλά και σε απρόοπτες στιγμές το όνομα της Θεοτόκου, το όνομα της μητέρας του Θεού αυτομάτως επιφωνείται. Παναγία, Παναγία μου, πιστεύετε ότι η σημασία, οι εικόνες και οι επωνυμίες της Θεοτόκου εμφανίζονται εκτεταμένα από τον 5ο αιώνα μετά την καταδίκη των δοξασιών του Νεστορίου από τις εποχές του οποίου εσώζεται εικόνα της Θεοτόκου στην Έφεσο. Ο Νεστόριος προωθήθηκε στον πατριαρχικό θρόνο της Κωνσταντινούπολης από τον αυτοκράτορα Θεοδόσιο. Κήρυτε ότι η Μαρία, η μητέρα του Χριστού, ήταν Χριστοτόκος και όχι Θεοτόκος. Ήθελε σε σύγκρουση με τον Κύριλλο της Αλεξανδρίας να επιβάλλει τη θέση του. Ο Θεοδόσιος συνεκάλεσε την Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο στην Έφεσο το 431 μετά Χριστόν. Σκοπός της Συνόδου ήταν να διακηρυχθεί η θεότης του Ιού με συνέπεια την τιμητική εξύψωση της μητρός του εις Θεοτόκο. Στην Σύνοδο αυτή επεκράτησαν οι Ορθόδοξοι και θριάμβευσε ο όρος Θεοτόκος. Στο τέλος των εργασιών της Συνόδου εψάλλει πανηγυρικός και εν πομπή ο ύμνος του Κυρίλλου Αλεξανδρίας. Ο ύμνος είναι ο εξής. «Θεωτό και παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήραν έτεχες των ψυχών ημών».
Αργότερα, ο ύμνος αυτός εισήχθη στην τελετή της αρτοκλασίας και σε άλλες περιστάσεις. Υπήρξαν εικόνες της Θεοτόκου και πρώτης συνόδου στην Έφεσο. Κατά τον Ιερόδαμα Σκηνό και από τον Μέγα Κωνσταντίνο είχε εκδοθεί το εξής σκέλευσμα: «Ενιδρύστε και αναστηλούστε των σεβάσμιων και σεπτών χαρακτήρα της ενσάρκου πολιτείας του Χριστού, της θεαρχάντου μητρός αυτού, τα χαρακτηριστικά και ιδιώματα». Οι πρωταρχικές παραστάσεις της Θεοτόκου ήταν χωρίς το θειοβρέφος, εκτός των συμπλεγμάτων της γεννήσεως και της προσκυνήσεως των μάγων. Η παράσταση της Θεοτόκου μετά του Θείου Βρέφους έγινε προσφυλέστατο σύμβολο των Ορθοδόξων. Φυσική συνέπεια ήταν η εξεικόνιση της Βρεφοκρατούσης, θεολογικό σύμβολο της Εκκλησίας που υιοθετήθηκε από τους χριστιανούς. Εικόνες της Βρεφοκρατούσης μετά πολλού ζήλου, ίσως και φανατισμού, επολαπλασιάζοντο και κυκλοφορούσαν. Δεν είναι βέβαιον πότε και από ποιον εισήχθη η έκφραση «Μήτυρ Θεού», αλλά ήταν σε χρήση το 400 μετά Χριστόν. Μετά την σύνοδο της Εφέσου αναφέρεται και η παράδοση, η σχετική με τον Λουκά, ο οποίος φέρεται να είχε ζωγραφίσει τρεις εικόνες της Θεοτόκου: την του Μεγάλου Σπηλαίου, την του Σουμελά και την του Κίκου. Σε αυτές προστίθενται και η οδηγήτρια της Κωνσταντινούπολης και η ελεούσα της Βίλνας, και άλλες εικόνες όμως σήμερα αποδίδονται στον Λουκά, ο οποίος τελικά φέρεται να έχει ζωγραφίσει περί τις 72 εικόνες. Στην Θεοτόκο έχουν αποδοθεί προσωνύμια λόγω των εικονογραφικών παραστάσεων, λόγω των ιδιωτήτων, λόγω των τρόπων ευρέσεων των εικόνων, λόγω συνδέσεων με ορισμένους τόπους και γεωγραφικές θέσεις, λόγω λαογραφικών στοιχείων, ύμνων, παροιμιών, ακόμη και λόγω προσώπων τα οποία ενεπλάκησαν στις ανευρέσεις εικόνων ή στις ανοικοδομήσεις ναών οι οποίες αφιερώθηκαν στην Θεοτόκο. Η Θεοτόκος στην ζωγραφική αποδίδεται ως οδηγήτρια. Είναι η εικόνα της Θεοτόκου σε πρωτομή, Βρεφοκρατούσα αριστερόθεν, με την παλάμη της δεξιάς χειρός υποδεικνύει τον Κύριο, ως εάν ομιλεί προς τον προσερχόμενο προς προσκύνηση της εικόνος και να του λέει «αυτός είναι». Η θέση της δεξιάς χειρός της Θεοτόκου περιέχει το έγκλειστο μήνυμα ότι οδηγεί τον προσερχόμενο προς προσκύνηση, οδηγεί τον χριστιανό προς τον Κύριο, εξού και το προσωνύμιον «οδηγήτρια». Η Θεοτόκος δεωμένη εικονίζεται χωρίς το Θείο Βρέφος σε στάση προσευχής. Η Θεοτόκος γλυκοφιλούσα ή βροφοκρατούσα σε μετρική στάση, ενίοτε ασπασωμένη το βρέφος. Η Θεοτόκος ως πλατητέρα εικονίζεται επί θρόνου ως επιτοπλίστων βρεφοκρατούσα. Υπάρχει ο εικονογραφικός τύπος της Βλαχερνίτισσας. Είναι η Θεοτόκος η οποία εικονίζεται σε στάση δεωμένης και φέρει πρώτους θώρακος τον Ιησού Χριστό, ο οποίος εικονίζεται μέσα σε ένα εγκόλπιο. Ο εικονογραφικός αυτός τύπος γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, όπου και δημιουργήθηκε και η Μονή των Βλαχερνών. Η Γαλακτοτροφούσα είναι η Θεοτόκος η οποία θυλάζει τον Ιησού Χριστό. Και η Θεοτόκος Ρόδο του Αμάραντον
εικονογραφείται ως οδηγήτρια επί Ρόδου και περιβαλλωμένη από Ρόδα. Το προσωνύμιο Ρόδο το Αμάραντο οφείλεται στην καταπαράδοση σχέση της Θεοτόκου με το Ρόδο της Ιεριχούς. Το Ρόδο της Ιεριχούς, το οποίο ονομάζεται και Ρόδο της Παναγίας ή φυτό της Νεκρανάστασης, είναι ένα φυτό που επιβιώνει στην έρημο ως ξερό φυτό, σαν μια καφέ μπάλα, ανοίγει και πρασινίζει με ελάχιστο νερό και ανθίζει κατά την παραμονή των Χριστουγέννων. Κατά την παράδοση, συντρόφευε τη Θεοτόκο από τα Ιεροσόλυμα στην Αίγυπτο και εκείνη το ευλόγησε να είναι αθάνατο. Υπάρχει και ο εικονογραφικός τύπος της Θεοτόκου του Πάθους. Σε αυτόν τον τύπο η Θεοτόκος εικονίζεται ως οδηγήτρια, αλλά ο Χριστός, ο Ιησούς Χριστός που βρίσκεται στην αριστερή αγκάλι της Θεοτόκου, στρέφει το κεφάλι προς τα άνω και προσβλέπει δύο αγγέλους στις ανώτερες γωνίες της εικόνας, οι οποίοι βαστάζουν τα σύμβολα του μελλοντικού του πάθους. Ο Ιησούς Χριστός ως βρέφος τρομάζει και εικονίζεται ένα από τα σανδάλια του να έχει πέσει από το πόδι του. Πολλές φορές οι εικονογραφικοί τύποι της Θεοτόκου εμπλέκονται με τα θεοτοκονύμια. Ενδεικτικά υπάρχουν εικόνες που παριστάνουν ένα τεράστιο καβούρι με το κέντρο, στο κέντρο η εικόνα της Θεοτόκου Βρεφοκρατούσης. Είναι η Θεοτόκος η Καβουράδαινα. Υπάρχει μια άλλη εικόνα της Θεοτόκου η οποία κρατεί στην αριστερή στο αριστερό της χέρι να κουμπά ένα σταυρό και επί του σταυρού το σώμα του Ιησού Χριστού. Είναι η Θεοτόκος η Σταυροκρατούσα, η οποία αλλιώς ονομάζεται και η Παναγία του Χάρου. Είναι γνωστή η αντίληψη του λαού σε κάθε τόπο, σε κάθε χωριό και σε κάθε πόλη ότι η δική του η Θεοτόκος είναι διάφορος και ανώτερη και πλέον γνωστή πάσης άλλης. Θα ήθελα να καταθέσω στο σημείο αυτό ότι έχουν καταγραφεί χιλιάδες προσωνύμια της Θεοτόκου. Προσωπικά εμπλέκομαι στην συγγραφή ενός βιβλίου στο οποίο στην πρώτη ενότητα κατέγραψα 1173 προσωνύμια της Θεοτόκου με επεξηγηματικές πληροφορίες για ένα έκαστο. Βεβαίως αυτή η καταγραφή, η οποία περιλαμβάνει και 589 προσωνύμια ναών και μονών αφιερωμένων στην Θεοτόκου, έρχεται προσθετικά σε άλλα πονήματα τα οποία έχουν καταγράψει επίσης μεγάλο πλήθος προσωνυμιών της Θεοτόκου, θεοτοκονυμίων όπως λέγεται. Πολλάκις οι χριστιανοί θεωρούν τόσο κοντά στους ίδιους την Θεοτόκο ώστε τις προσέδωσαν προσωνύμια και την έχουν εντάξει στην καθημερινότητά τους. Ως παράδειγμα θα αναφέρω ότι μετά την αποτυχία της επανάστασης στην Γραμβούσα, την Γραμβούσα κατέληξαν πρωτοστάτες της Επαναστάσεως και εκεί οχυρώθηκαν και εκεί δημιούργησαν έναν οικισμό. Προφυλαγμένοι από τους εχθρούς, κυρίως από τους Τούρκους, δεν είχαν άλλο τρόπο να ζήσουν παρά μόνο να επιδοθούν στις κλοπές και στις πειρατείες, από τις οποίες βεβαίως αποσπούσαν αγαθά.
αισθάνθηκαν την ανάγκη να έχουν και ναό στην εγκατάστασή τους. Και οικοδόμησαν ναό τον οποίο αφιέρωσαν στη Θεοτόκο, την οποία ονόμασαν Κλεφτρίνα. Γιατί θεώρησαν ότι η κλοπή που τους επέτρεπε να ζήσουν διά της λατρείας της Θεοτόκου μπορούσε να αναχθεί σε αγαθή πράξη. Υπάρχουν και άλλα προσωνύμια, όπως η Θεοτόκος Καψοδεματούσα που λατρεύεται 2 Ιουλίου στη Μεσσηνία και στην Αρκαδία και που συνδέεται με το γεγονός ότι την ημέρα της λατρείας της Θεοτόκου οι γεωργοί αγνόησαν την αργία και η Θεοτόκος προκάλεσε πυρκαγιά και τους έκαψε τα δεμάτια τους, τα δεμάτια των προς αλώνισμα φυτών. Υπάρχει ο εικονογραφικός τύπος και το προσωνύμιο της Θεοτόκου Τριχερούσα. Εικονίζεται η Θεοτόκος Βρεφοκρατούσα και στην κάτω πλευρά της εικόνας εικονίζεται ένα χέρι πάνω σε μια τραπεζοειδή κατασκευή. Αυτή η σύνθεση παραπέμπει στο γεγονός της ζωής του Ιωάννη του Δαμασκηνού, ο οποίος ήταν εικονολάτρης, ημνητής της Θεοτόκου και ο οποίος κατηγορήθηκε ότι θα παρέδιδε την πόλη του στους εχθρούς. Και ο άρχοντας του έκοψε το χέρι. Ο Ιωάννης Δαμασκηνός ζήτησε το αποκοπέν χέρι του και έμεινε κλεισμένος στο δωμάτιό του προσευχόμενος στην Θεοτόκου. Δια της προσευχής του έγινε επανακόλληση της χειρός του. Και βεβαίως ο Ιωάννης Δαμασκηνός θεωρείται ο κορυφαίος ημνολόγος της Θεοτόκου. Στην Κεφαλινία λατρεύεται η Θεοτόκος με το προσωνύμιο το φίδι της Παναγίας, ενώ υπάρχουν ναοί της Θεοτόκου οι οποίοι έχουν οικοδομηθεί σε θέσεις όπου προϋπήρξαν αρχαίοι ελληνικοί και προ αυτών προϊστορικοί ναοί. Ενδεικτικά θα ήθελα να αναφέρω την Θεοτόκο την Αϊθενιώτισσα, την Αφροδίτισσα, την Γοργοεπίκτοκο. Η Γοργοεπίτοκος, η Θεοτόκος υπό το προσωνύμιο αυτό, θεωρείται ότι είναι η συνέχεια της λατρευόμενης θεότητας ηλιθίας κατά τους μικυναϊκούς χρόνους, της κατεξοχήν προστάτηδος των επιτόκων γυναικών. Υπάρχει όμως και το προσωνύμιο της Θεοτόκου ως ελευθερούσα και σώτηρα, με τις ίδιες ακριβώς ιδιότητες. Καταληκτικά λοιπόν, θα ήθελα να καταθέσω ότι η μελέτη των θεοτοκονημίων, των τρόπων που εκφράζεται η λατρεία και η σχέση των σημερινών Κρητών με την Θεοτόκο, παρέχει πλούτο πληροφοριών, παρέχει πλούτο καταγραφών και έτσι μπορούμε να ισχυριστούμε ότι η Θεοτόκος μας προσφέρει, η λατρεία της Θεοτόκου μας προσφέρει την υψίστη υπηρεσία να υπερασπιστούμε την συνέχεια της ζωής στη γη μας. Είναι βέβαιο ότι
το θέμα δεν μπορεί να εξαντληθεί στο χρονικό ορίζοντα μιας ομιλίας. Είναι βέβαιο ότι θα μπορούσαμε να γίνει αναφορά και σε άλλες εορτές εκτός της Παπαντής, όπως για παράδειγμα την εορτή της Μεσοσπορίτισσας, την εορτή της 21ης Νοεμβρίου και τη σχέση των πρακτικών, των εθίμων, των λατρευτικών συνηθιών του αγροτικού και επιμενικού πληθυσμού της Κρήτης με τα πανάρχια έθιμα όπως αυτά των ανέμακτων προσφορών, των προσφορών των καρπών, των προσφορών των ζωντανών ζώων, όπως τις προσφορές των υγρών που πραγματοποιούσαν για παράδειγμα οι Μινωίτες και προσέφεραν μέλι, γάλα, κρασί και το αίμα του θυσιαζομένου τάβρου, του θυσιαστέντος τάβρου. Έτσι λοιπόν ας εκτιμηθεί η σημερινή ομιλία ως ένα απλό ψήγμα, ως μία απλή σταγόνα στον τεράστιο ορίζοντα του θέματος. Στο σημείο αυτό σας χαιρετώ. Μεταφέρω και τους χαιρετισμούς του κυρίου Παντελή Καλογεράκη, ο οποίος ήταν στη ρύθμιση του ήχου, με ευχές για καλή αντάμωση στην επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση.

Όβολος Αγάπης, εκπομπή την οποία επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και συγγραφέας.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

το αλληλέγγυο της Εκκλησίας στην αλληλεγγύη. Μία εκπομπή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την άνοια νόσο Αλτσχάιμερ από την Αλληλεγγύη Ηρακλείου, εταιρείας νόσου Αλτσχάιμερ και υγιούς γύρανσης.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες. Είμαι η Χρυσούλα Ζουραράκη, νευροψυχολόγος στην εταιρεία Λεγγύη για την νόσο Αλτσχάιμερ και την υγιή γύρανση στο Ηράκλειο. Και σήμερα θα σας μιλήσω για το θέμα της νευροψυχολογικής εκτίμησης για την άνοια, που είναι ένα θέμα που αφορά πολλούς ανθρώπους άνω των 65 ετών. Θα προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε τι σημαίνει νευροψυχολογική εκτίμηση, γιατί είναι τόσο σημαντική στη διάγνωση της άνοιας και πώς μπορεί να βοηθήσει όχι μόνο έναν ασθενή με άνοια, αλλά και την οικογένειά του.

Η λέξη άνοια χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα σύνολο συμπτωμάτων που μπορεί να σχετίζονται με τη μνήμη, τη σκέψη, τη συμπεριφορά, αλλά και την ικανότητα ενός ανθρώπου να λειτουργεί αυτόνομα στην καθημερινότητά του. Πρόκειται για μια κατάσταση που μπορεί να προκληθεί από διάφορες ασθένειες του εγκεφάλου, όπως για παράδειγμα η νόσος Αλτσχάιμερ, η αγκιακή άνοια, η μετωποκροταφική άνοια και πολλές άλλες. Στην αρχή μπορεί να ξεκινήσει με ήπιο τρόπο. Για παράδειγμα, μπορεί κάποιος να ξεχνά ονόματα μακρινών προσώπων ή να ξεχάσει κάποιο ραντεβού σε ένα γιατρό. Μπορεί επίσης να δυσκολεύεται να βρει τη σωστή λέξη που θέλει να πει όταν συζητάει. Όμως, με τον καιρό, αυτές οι δυσκολίες μπορεί να γίνουν πιο έντονες και να αρχίζουν να επηρεάζουν την καθημερινή ζωή του ανθρώπου. Για παράδειγμα, μπορεί να δυσκολεύεται να διαχειριστεί χρήματα, να μην θυμάται να μαγειρέψει, να οδηγήσει ή να παραμελεί την προσωπική του φροντίδα. Η έγκαιρη διάγνωση, λοιπόν, είναι πολύ σημαντική, γιατί επιτρέπει την έγκαιρη υποστήριξη, μια ιατρική παρακολούθηση, την παροχή ψυχολογικής βοήθειας και γενικά μια καλύτερη ποιότητα ζωής για τον ασθενή που ζει με άνοια. Και εδώ, λοιπόν, έρχεται ο ρόλος της νευροψυχολογικής εκτίμησης. Η νευροψυχολογική εκτίμηση είναι μια ειδική αξιολόγηση που γίνεται από έναν νευροψυχολόγο. Έναν επαγγελματία ψυχολόγο που ειδικεύεται στις λειτουργίες του εγκεφάλου. Ο νευροψυχολόγος δεν χρησιμοποιεί μηχανήματα όπως για παράδειγμα έναν μαγνητικό τομογράφο. Αντίθετα, χρησιμοποιεί τεστ. Κάποιες ασκήσεις δηλαδή για να κατανοήσει πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος μέσα από τη συμπεριφορά και τη σκέψη του ανθρώπου. Σύμφωνα με την Ελληνική Νευροψυχολογική Εταιρεία, η νευροψυχολογία είναι ένας εξειδικευμένος κλάδος της ψυχολογίας, ο οποίος εστιάζει στις συσχετίσεις μεταξύ των διανοητικών και συναισθηματικών λειτουργιών, στην προσωπικότητα και τις συμπεριφορές του ανθρώπου, αλλά και στη λειτουργικότητα του εγκεφάλου. Και με τον όρο διανοητικές λειτουργίες, αναφερόμαστε σε λειτουργίες όπως η προσοχή, η μνήμη, η μάθηση, η ομιλία και ο συλλογισμός. Ενώ με τον όρο συναισθηματικές λειτουργίες, εννοούμε τα συναισθήματα και τη διάθεση ενός ανθρώπου. Επομένως, ένας νευροψυχολόγος χορηγεί ειδικά σχεδιασμένα τεστ που μπορούν να ελέγξουν αυτές τις διανοητικές και συναισθηματικές λειτουργίες. Υπάρχουν ειδικά τεστ για διαφορετικά είδη μνήμης, τεστ για την προσοχή, τη γλώσσα, τη σκέψη, την κρίση του ανθρώπου, την οπτικοχωρική αντίληψή του και την ταχύτητα επεξεργασίας του, την νοητική ταχύτητα. Έτσι λοιπόν, κατά τη διάρκεια μιας νευροψυχολογικής εξέτασης, μπορεί να ζητηθεί από έναν εξεταζόμενο να θυμηθεί μερικές λέξεις που άκουσε νωρίτερα, να σχεδιάσει ένα περίπλοκο σχήμα, να κατονομάσει ορισμένα αντικείμενα, να πει λέξεις που ξεκινούν από ένα συγκεκριμένο γράμμα ή να λύσει ένα μικρό πρόβλημα. Όλα αυτά γίνονται σε ένα ήρεμο περιβάλλον, χωρίς πίεση και συνήθως διαρκούν 1 έως 2 ώρες ανάλογα την περίπτωση. Ουσιαστικά λοιπόν με την νευροψυχολογική εκτίμηση βλέπουμε πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος. Από την άλλη, με μια μαγνητική τομογραφία βλέπουμε απλά πώς φαίνεται ο εγκέφαλος και αν υπάρχουν τυχόν αλλοιώσεις σε αυτόν.

όμως είναι σημαντική η νευροψυχολογική εκτίμηση? Καταρχήν, χρειάζεται να διευκρινίσω ότι η νευροψυχολογική εκτίμηση δεν είναι απλά ένα τεστ μνήμης. Πολύ συχνά χρησιμοποιούμε τον όρο τεστ μνήμης όταν αναφερόμαστε στην νευροψυχολογική εκτίμηση. Τα πράγματα όμως δεν είναι ακριβώς έτσι. Η νευροψυχολογική εκτίμηση είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για να καταλάβουμε ποια λειτουργία του εγκεφάλου έχει επηρεαστεί και σε τι βαθμό. Για παράδειγμα, με την νευροψυχολογική εκτίμηση μπορούμε να ξεχωρίσουμε αν κάποιος έχει απλώς φυσιολογική γύρανση και γι' αυτό ξεχνά περιστασιακά, ή αν κάποιος έχει εκδηλώσει πρώτα συμπτώματα της άνοιας. Για παράδειγμα, αν παρουσιάζει έντονη δυσκολία στο λόγο ή στην κρίση, τότε μιλάμε για κάτι πιο σοβαρό. Επιπλέον, η νευροψυχολογική εκτίμηση μπορεί να βοηθήσει τους γιατρούς να κάνουν πιο ακριβή διάγνωση. Ο νευρολόγος είναι ο γιατρός που θα διαγνώσει τις διάφορες μορφές άνοιας όπως το Αλτσχάιμερ και θα δώσει οδηγίες για τα φάρμακα. Όμως πολλές φορές για να καταλήξει σε μία διάγνωση χρειάζεται να λάβει υπόψη τα αποτελέσματα της νευροψυχολογικής εκτίμησης μαζί με άλλες εξετάσεις που θα ζητήσει όπως αιματολογικές ή μία μαγνητική τομογραφία. Η νευροψυχολογική εκτίμηση μπορεί να βοηθήσει και την οικογένεια ενός ανθρώπου, τους περιθάλποντές του δηλαδή, να καταλάβουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει και να βρουν τρόπους να τον βοηθήσουν. Επίσης, η νευροψυχολογική εκτίμηση μπορεί να βοηθήσει και τον ίδιο τον ασθενή να λάβει μια κατάλληλη υποστήριξη. Σε πολλές περιπτώσεις, η νευροψυχολογική εκτίμηση μπορεί να εντοπίσει την άνοια όταν ξεκινά, πολύ πριν γίνει εμφανής στην καθημερινή ζωή. Αυτό σημαίνει πρόληψη, καθυστέρηση της εξέλιξης της νόσου και καλύτερη ποιότητα της ζωής του ανθρώπου.

πώς γίνεται τώρα η διαδικασία της νευροψυχολογικής εκτίμησης, γιατί είναι πάρα πολλοί εκείνοι που ρωτούν τι ακριβώς θα κάνω όταν θα πάω σε έναν νευροψυχολόγο. Τι πρόκειται να με ρωτήσει? Θα πάρω κάποια βαθμολογία? Υπάρχει περίπτωση να μην περάσω τα τεστ? Η διαδικασία της νευροψυχολογικής εκτίμησης είναι απλή και καθόλου επώδυνη. Αρχικά γίνεται μία συζήτηση του εξεταζόμενου με τον νευροψυχολόγο. Ο ειδικός θα ρωτήσει κάποια δημογραφικά στοιχεία, την ηλικία του ανθρώπου, το μορφωτικό του επίπεδο, την επαγγελματική του κατάσταση, τις συνήθειες που έχει. Θα πάρει ένα ιατρικό ιστορικό να μάθει τα προβλήματα υγείας, τα φάρμακα που λαμβάνει το άτομο και θα ρωτήσει και τι ακριβώς έχει παρατηρήσει ο εξεταζόμενος ως προς τη μνήμη του και τις άλλες διανοητικές του ικανότητες ή αν η οικογένειά του έχει παρατηρήσει κάποιες αλλαγές στη διανοητική του κατάσταση. Έπειτα θα ακολουθήσουν κάποια ειδικά σχεδιασμένα τεστ για τις διανοητικές ικανότητες, τα οποία μπορεί να είναι γραπτά ή προφορικά και θυμίζουν ασκήσεις. Σε καμία περίπτωση δεν χρειάζεται να φοβηθεί κανείς ότι θα αποτύχει. Ο στόχος της νευροψυχολογικής εκτίμησης είναι να καταλάβει ο νευροψυχολόγος πώς σκέφτεται και πώς θυμάται ο άνθρωπος. Στο τέλος, ο νευροψυχολόγος θα συγκρίνει τα αποτελέσματα του εξεταζόμενου με αυτά που θεωρούνται φυσιολογικά για την ηλικία και το μορφωτικό επίπεδο του ατόμου. Έπειτα, θα συντάξει μια γραπτή έκθεση με τα αποτελέσματα και θα καλέσει σε ένα δεύτερο ραντεβού τον εξεταζόμενο και αν χρειαστεί και την οικογένειά του για να συζητήσει τα αποτελέσματα μαζί τους και να τα εξηγήσει. Επίσης, σε αυτή τη δεύτερη συνάντηση για τα αποτελέσματα, θα προτείνει και κάποιους τρόπους υποστήριξης. Θα δώσει κάποιες συστάσεις για το τι μπορεί να γίνει μετά.

μπορεί να δείξει νευροψυχολογική εκτίμηση. Μερικές φορές τα αποτελέσματα της νευροψυχολογικής εκτίμησης δείχνουν ότι δεν υπάρχουν συμπτώματα άνοιας, αλλά ηπιανοητική διαταραχή. Αυτή είναι μια ενδιάμεση κατάσταση μεταξύ του φυσιολογικού γύρατος και της άνοιας, που μπορεί να παραμείνει σταθερή ή να εξελιχθεί με τα χρόνια. Άλλες φορές η νευροψυχολογική εκτίμηση δείχνει σαφή συμπτώματα άνοιας, όπως έντονη απώλεια μνήμης, δυσκολία κατανόησης του λόγου ή έκφρασης, απώλεια του προσανατολισμού του ανθρώπου ή έντονες αλλαγές στη συμπεριφορά του. Σε κάθε περίπτωση, το πιο σημαντικό είναι ότι η νευροψυχολογική εκτίμηση δεν δείχνει μόνο τις δυσκολίες του εξεταζόμενου, τα προβλήματα, αλλά και τι διατηρεί σε καλή κατάσταση, ποιες λειτουργίες του δηλαδή είναι τα δυνατά του σημεία, τι μπορεί να κάνει μόνος του και σε τι θα χρειαστεί βοήθεια. Αυτό βοηθά πάρα πολύ στο να σχεδιαστεί ένα πλάνο παρέμβασης. Για παράδειγμα, μπορεί ο νευροψυχολόγος μετά από την νευροψυχολογική εκτίμηση να προτείνει στον εξεταζόμενο να ενταχθεί σε ένα πρόγραμμα νοητικής άσκησης, όπου σε εβδομαδιαία βάση θα κάνει ασκήσεις μνήμης και άλλες δραστηριότητες. Ένα ακόμη ερώτημα είναι ποιος πρέπει να κάνει νευροψυχολογική εκτίμηση. Σε ποιος απευθύνεται αυτή η εξέταση. Η εκτίμηση λοιπόν συνιστάται σε άτομα που παρατηρούν αλλαγές στη μνήμη και τη σκέψη τους, σε ανθρώπους άνω των 65 ετών που θα ήθελαν να κάνουν ένα προληπτικό έλεγχο της διανοητικής τους κατάστασης, σε οικογένειες, σε συγγενείς που βλέπουν ότι ο ηλικιωμένος άνθρωπός τους δυσκολεύεται στην καθημερινότητα και ανησυχούν, αλλά και σε γιατρούς που μπορεί να θέλουν περισσότερες πληροφορίες για τη γνωστική κατάσταση ενός ασθενή. Μπορεί να παραπέμψουν λοιπόν τον ασθενή σε μια νευροψυχολογική εκτίμηση. Δεν χρειάζεται λοιπόν κανείς να περιμένει να χειροτερέψει η κατάστασή του για να κάνει την νευροψυχολογική εκτίμηση, γιατί όσο νωρίτερα γίνει η εκτίμηση, τόσο περισσότερες επιλογές υπάρχουν για βοήθεια και υποστήριξη και πρόληψη. Η νευροψυχολογική εκτίμηση βοηθά πάρα πολύ και την οικογένεια που φροντίζει έναν ασθενή με άνοια, γιατί η άνοια δεν αφορά μόνο τον ίδιο τον ασθενή, αλλά και τους δικούς του ανθρώπους. Οι συγγενείς, μετά από την νευροψυχολογική εκτίμηση του ασθενή και τη συζήτηση που θα κάνουν με τον νευροψυχολόγο, μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα τι είναι αυτό που συμβαίνει στον άνθρωπό τους και να μάθουν πώς να μπορέσουν να τον υποστηρίξουν με σωστούς τρόπους. Επίσης, πολλές φορές, οι φροντιστές ενός ασθενή αισθάνονται ανακούφιση όταν θα ακούσουν τα αποτελέσματα από την νευροψυχολογική εκτίμηση. Γιατί όταν γνωρίζεις τι ακριβώς έχει ο δικός σου άνθρωπος, σταματάς να θυμώνεις μαζί του ή να παρεξηγείς τη συμπεριφορά του. Καταλαβαίνεις ότι δεν ξεχνάει επίτηδες, απλώς ο εγκέφαλός του δυσκολεύεται και χρειάζεται περισσότερη βοήθεια. Αγαπητοί ακροατές, η άνοια είναι μια δύσκολη διαδρομή, αλλά όχι χωρίς ελπίδα. Η νευροψυχολογική εκτίμηση είναι ένα από τα πολύτιμα βήματα για όσους θέλουν να κάνουν ένα προληπτικό έλεγχο, για τους περιθάλποντες ασθενών που θέλουν να έχουν μια παρακολούθηση των ανθρώπων τους που ζουν με άνοια, για να μπορέσουν να τους φροντίσουν με αξιοπρέπεια και να τους στηρίξουν. Όσο πιο ενημερωμένοι είμαστε, τόσο καλύτερα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το άγχος, τον φόβο και την αβεβαιότητα που προκαλεί η διάγνωση μιας νόσου όπως η άνοια. Η γνώση είναι δύναμη και στη φροντίδα των ηλικιωμένων ανθρώπων είναι και μια πράξη αγάπης.

Θα κλείσω τη σημερινή ομιλία ενημερώνοντάς σας για το πού μπορείτε να κάνετε μια νευροψυχολογική εκτίμηση. Η αλληλεγγύη Ηρακλείου προσφέρει δωρεάν σε όποιον τον επιθυμεί νευροψυχολογικές εκτιμήσεις στο κέντρο ημέρας της αλληλεγγύης που λειτουργεί στο πνευματικό κέντρο του Αγίου Γεωργίου στον Πόρο κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 8:30 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα.

και μπορούν να κάνουν ευρωψυχολογική εκτίμηση. Από τη σημερινή μας συζήτηση εύχομαι να κρατήσετε το εξής. Η έγκαιρη εκτίμηση κερδίζει χρόνο, φέρνει κατανόηση και δίνει ποιότητα στη ζωή τόσο ενός ασθενή όσο και των ανθρώπων που τον αγαπούν. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Να είστε όλοι καλά.

το αλληλέγγυο της Εκκλησίας στην αλληλεγγύη. Μία εκπομπή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την άνοια νόσο Αλτσχάιμερ από την Αλληλεγγύη Ηρακλείου, εταιρείας νόσου Αλτσχάιμερ και υγιούς γύρανσης.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

Η ιστορία στο μικρόφωνο. Από την εκδοτική σειρά μαρτυρίες του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.

Η εκπομπή αυτή είναι μια προσφορά της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών και του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Παρουσιάζει η συγγραφέας Κλέρη Μητσοτάκη.

Η επίθεση. Ξαπλωμένοι σε ένα χαντάκι, εξοικειωνόμαστε με τους διάφορους ήχους και τις σκιές που έρχονται από τη βάση. Λίγα μέτρα πιο πέρα, τα σειρματοπλέγματα μας χωρίζουν από τα αεροπλάνα. Παρά το απόλυτο σκοτάδι, ξεχωρίζουμε με ακρίβεια τις άκρες από τις ουρές τους. Ακούμε βήματα και φωνές. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι βρισκόμαστε κοντά σε μια είσοδο της βάσης. Η προχωρημένη ώρα δεν φαίνεται να μειώνει τη δραστηριότητα των στρατευμάτων που πηγαινοέρχονται συνέχεια. Ο Μπερζέ ψιθυρίζει, μα δεν κοιμούνται ποτέ τους αυτοί τύποι. Τα ρολόγια μας δείχνουν μεσάνυχτα. Είναι 11 ώρα Γερμανίας. Εμπρός φύγαμε. Δόθηκε το σήμα που περιμέναμε με τόση ανυπομονησία. Σε λοξό σχηματισμό, με το κεφάλι στα πόδια του μπροστινού μας, βγαίνω από το χαντάκι μας με ένα θόρυβο σύρσιμο και προχωράμε προσεκτικά μέσα από τις πέτρες που μας γδέρνουν τα γόνατα, τους γοφούς και τους αγκώνες. Φτάσαμε στο σειρματόπλεγμα. Ο Λεωστίκ και ο Μουό ανοίγουν ένα πέρασμα από το σειρματόπλεγμα με την ψαλίδα κοπή σύρματος. Περνάμε από την τρύπα η οποία χωράει έναν άντρα. Τη στιγμή που φτάνουμε σε ένα άλλο σειρματόπλεγμα και ετοιμαζόμαστε να το κόψουμε, σφυρίζουν οι σιρήνες συναγερμού, καλύπτοντας όλους τους άλλους θορύβους. Η ΡΑΦ πρόκειται να βομβαρδίσει πάλι το αεροδρόμιο. Ελπίζω ότι οι σύμμαχοί μας δεν θα έχουν τη φαϊνή ιδέα να ρίξουν φωτοβολίδες που θα μας ανάγκαζαν να μείνουμε κρυμμένοι και να μην συνεχίσουμε τη δράση μας. Ένα κόψιμο με την ψαλίδα και υποχωρεί το πρώτο σύρμα του δεύτερου σειρματοπλέγματος. Μια ομάδα στρατιωτών έρχεται προς το μέρος μας και αναγκαζόμαστε να διακόψουμε. Περνούν σε απόσταση ίσια 2 μέτρα από μας. Ένας Γερμανός της οπισθοφυλακής μας βλέπει. Μας περνά για τρομοκρατημένους συναδέλφους του που γυρεύουν στην εξοχή ένα πιθανό καταφύγιο από το βομβαρδισμό. Μας αποδοκιμάζει ειρωνικά. Ο Μουό απαντά στην επίπληξή του με μια θαυμάσια αντίδραση. Βγάζει ένα λαριγκώδες γρύλισμα, κάτι σαν καγχασμό που μπορεί να σημαίνει σε όλες τις γλώσσες του κόσμου. Ναι, εντάξει, ή παράτα μας, ή και δύνετου. Ικανοποιημένος από αυτό το οικείο δούλεμα, ο εξυπνάκης μας αφήνει και εξαφανίζεται μες τη νύχτα. Ευτυχώς ο χωρατατζής δεν μπόρεσε να μας φωτίσει με το φακό του λόγω της γενικής συσκότησης που επιβάλλει ο συναγερμός. Αν δεν ήταν αυτή η σειρά από συμπτώσεις, σίγουρα θα είχαμε αναγκαστεί να χρησιμοποιήσουμε τα μαχαίρια μας. Δεν θέλουμε να παραμείνουμε εκτεθειμένοι άλλο και να περιμένουμε την πιθανή επιστροφή αυτού του περίεργου, ο οποίος ίσως και να μην πίστηκε τόσο εύκολο όσο φάνηκε. Ο Λεωστίκ κόβει το σειρματόπλεγμα και εισχωρούμε στη βάση που είναι επιτέλους δική μας. Μια 20 μέτρα από το σειρματόπλεγμα υπάρχει ένα σωρός από βόμβες στο έδαφος. Παρά τον έντονο βομβαρδισμό της συμμαχικής αεροπορίας, ξαπλώνουμε χάμο και κρυβόμαστε δίπλα στο σωρό. Το χέρι μου πηγαίνει αυτόματα στο περίστροφο στη ζώνη μου, αναζητώντας λίγη αυτοπεποίθηση στο Colt 45 και στο μαχαίρι μου. Ανήσυχος καταλαβαίνω ότι έχασα τη ζώνη μου. Πρέπει να λύθει και ενώ περνούσαμε τα σειρματοπλέγματα. Το αναφέρω χαμηλόφωνα στον Μπερζέ, ο οποίος μου λέει «Τρέχα να τη βρεις». Με ένα πίδο γυρίζω από εκεί που ήρθα. Ευτυχώς η τύχη είναι ακόμα μαζί μου και ξαναβρίσκω το πέρασμα μέσα από τα σειρματοπλέγματα καθώς και τη ζώνη μου. Με λίγες δρασκελιές ξαναπαίρνω τη θέση μου δίπλα στους συντρόφους μου. Παρά τον κατηγιστικό βομβαρδισμό της ΡΑΦ αισθάνομαι ευτυχής. Η μικρή μου εκδρομή δεν κράτησε παρά μόνο ελάχιστα δευτερόλεπτα, ίσια ίσα που πρόλευα να ξαναβρω τη θέση μου ανάμεσα στις βόμβες και πέρασε μια ομάδα φρουρών μαζί με το στρατιώτη που μας είδε προλίγου. Μας γυρεύουν, αλλά ευτυχώς συζητούν μεταξύ τους και φεύγουν χωρίς να βρουν καν τα ίχνη από το πέρασμά μας μέσα από το σειρματόπλεγμα. Με φοβίζει εκ των υστέρων η σκέψη ότι η ζώνη μου θα μπορούσε να έχει σταθεί αιτία να αποτύχει η αποστολή μας. Η τύχη είναι μαζί μας. Είναι 1 η ώρα το πρωί. Προχωρήσαμε μόλις 100 μέτρα από το πρώτο μας κόψιμο. Τα αεροπλάνα της ΡΑΦ ησύχασαν. Το πλήθος των στρατιωτών που επέστρεφαν στη βάση ελαττώθηκε. Με μια χειρονομία του Μπερζέ είμαστε στο πόδι. Προχωράμε ήρεμα προς το κέντρο της βάσης χωρίς να κρυβόμαστε. Εγώ κινούμε μαζί με τον Ζακ Μουό, ενώ ο Μπερζέ, ο Τζέλικο και ο Λεωστίκ μας καλύπτουν. Ο Μουό και εγώ θα τοποθετήσουμε τις βόμβες Λιούις, ενώ οι σύντροφοί μας θα μας προστατεύουν σε παγρύπνηση για τον παραμικρό ύποπτο θόρυβο. Το γιγαντιαίο Junkers 88 στο πρώτο υπόστεγο θα είναι το πρώτο μας θύμα.
Κάνω σκαμνάκι στο Ζακ και αυτό στέκεται στους ώμους μου. Όπως μας μάθανε, τοποθετεί τη βόμβα Λιούις πάνω στο αριστερό φτερό, στο ύψος των δεξαμενών καυσίμων. Στο διπλανό υπόστεγο τοποθετούμε μια βόμβα σε ένα άλλο Junkers 88. Έπειτα κάνουμε το ίδιο με ένα άλλο αεροσκάφος του ίδιου τύπου, εξίσου ευάλωτο, το οποίο θα ανακτηναχθεί μαζί με τα αδέρφια του σε 2 ώρες. Συναγερμός. Οι τρεις φίλοι μας κάνουν νόημα και εμείς πέφτουμε κάτω και κρυβόμαστε δίπλα σε μια τεράστια ρόδα του Junkers 88. Μένουμε εκεί ακίνητοι και αθόρυβοι. Περιμένουμε την καλή θέληση των 2 φρουρών που φλιαρούν χωρίς να αντιλαμβάνονται την ώρα και την παρουσία μας. Ευτυχώς τα time pencils είναι ρυθμισμένα να λειτουργήσουν σε 2 ώρες, ο χρόνος δηλαδή που χρειάζεται το οξύ για να διαλύσει το ατσάλινο σύρμα που θα πυροδοτήσει την εκρηκτική γόμωση όταν κοπεί. Παίζουμε κρυφτό εδώ και 20 λεπτά με αυτούς τους 2 φλίαρους, οι οποίοι το παίρνουν επιτέλους απόφαση να συνεχίσουν τη βόλτα τους, επιτρέποντας να συνεχίσουμε και εμείς τη δουλειά μας. Το Junkers 88 ακολουθεί ένα Messerschmitt 109, έπειτα ένα Dornier 17, που και αυτά θα διαλυθούν σε 2 ώρες. Ο Ζακ και εγώ έχουμε συντονίσει τις κινήσεις μας έτσι ώστε ο σύντροφός μου να τοποθετεί την κάθε βόμβα μέσα σε 10 δευτερόλεπτα. Σε ένα υπόστεγο που φυλάσσεται ένα Junkers 88, 2 Γερμανοί έχουν έρθει να βρουν την ξεκούραση και τη δροσιά που δεν βρίσκουν στον καταβλισμό. Κοιμούνται του καλού καιρού στα ράντζα τους, μακριά από τις μυρωδιές όσων συνοστίζονται εκεί. Ασφαλώς βρήκανε στο υπόστεγο ένα μόνιμο καταφύγιο από τους αδιάκοπους βομβαρδισμούς της ΡΑΦ. Τα κεφάλια τους προεξέχουν από καθαρά σεντόνια και βλέπουμε πόσο βαθύς είναι ο ύπνος τους. Με 1000 προφυλάξεις τοποθετούμε τις βόμβες μας μόλις πάνω από το δεξί φτερό που τους καλύπτει. Θα μπορούσαμε με μια σίγουρη κίνηση να τους κόψουμε το λαιμό. Σκεφτόμαστε τους γονείς τους. Μήπως έχουν και παιδιά. Τότε γιατί? Ο πόλεμος είναι ήδη αρκετά φρικτός. Το μέλλον τους θα το αποφασίσουν οι βόμβες μας. Ξαναβάζουμε τα μαχαίρια μας στο θικάρι. Πυρεργαζόμαστε τα υπόστεγα με τη σειρά. Είναι γεμάτα αεροσκάφη διαφόρων ειδών. Ούτε επίτηδες να τα είχαν βάλει έτσι. Όλα τα Junkers 88, το Dornier 17, το Messerschmitt 109, το Fiesele Storch λαμβάνουν μία βόμβα, ορισμένες φορές 2 ή 3, επειδή είμαστε γενναιόδοροι σε ό,τι αφορά τα 3 τελευταία αεροσκάφη. Περνάμε τώρα μέσα από τη βάση και βλέπουμε μια ομάδα αεροπόρων που ετοιμάζουν ένα αεροπλάνο για απογείωση. Ο Τζέλικο, με το βρετανικό φλέγμα που τον χαρακτηρίζει, κατευθύνεται μόνος του σε ένα υπόστεγο και τοποθετεί τις βόμβες Λιούις του μέσα στα κοντέινερ των ανταλλακτικών κινητήρων και στα φορτηγά. Ανασυντασσόμαστε υπό την αρχηγία του Μπερζέ και κινούμαστε προς το κέντρο της βάσης τη στιγμή που σκάει η πρώτη βόμβα, καταστρέφοντας το Junkers 88, που είχε την τιμή να είναι το πρώτο της μακριάς σειράς αεροσκαφών που πρόκειται να ανατιναχτούν το ένα μετά το άλλο. 22 αεροπλάνα όλων των ειδών, 19 Junkers 88, ένα Dornier 17, ένα Messerschmitt 109, ένα Fiesele Storch και διάφορα άλλα ψηλά. Μερικές βόμβες μεγάλου διαμετρήματος είναι στιβαχμένες στο έδαφος κοντά σε ένα ραδιοφωνικό πομπό που μοιάζει να αποτελεί τμήμα του πύργου ελέγχου. Για να τερματίσουμε την περιοδία μας με ένα μπουκέτο, με το οποίο κλείνουν παραδοσιακά τα πυροτεχνήματα, τοποθετούμε τα υπόλοιπα εκρηκτικά μας πάνω στον πυροκροτητή μιας βόμβας μισού τόνου που γειτονεύει με πολλές άλλες του ιδίου μεγέθους. Ελπίζουμε ότι η έκρηξη θα προκαλέσει πυρκαγιά που θα κάψει το πομπό. Κατά τη διάρκεια αυτής της μικρής εκτός προγράμματος ψυχαγωγίας, οι βόμβες μας συνέχισαν να σκάνε, καταστρέφοντας ένα-ένα τα καταδικασμένα αεροπλάνα. Μαζεύονται ομάδες στρατιωτών. Πρέπει να σήμανε συναγερμός. Οι εκρήξεις διακόπτονται λόγω του συναγερμού που είχαμε και έπειτα ξαναρχίζουν με αυξημένους ρυθμούς. Μοιάζουν να μας ανακαλούν στην τάξη και να μας προειδοποιούν ότι βρισκόμαστε επί το έργο πάνω από 2 ώρες και πως είναι καιρός πια να φύγουμε από αυτή την κόλαση. Ο έξυπνος και ικανός Μπερζέ μας οδηγεί στη δυτική άκρη του αεροδρομίου, από όπου θα ορμήσουμε προς το βουνό που θα διευκολύνει τη φυγή μας. Για να αποφύγουμε το φυλάκιο, περνάμε από ένα συγκρότημα κτηρίων που μάλλον είναι οι στρατώνες. Κάνουμε πως ψάχνουμε κι εμείς τους σαμποτέρ. Ο μόνος τρόπος να κρυφτούμε είναι να εμφανιστούμε. Ο τολμών νικά. Μονάχα το βιαστικό και αθόρυβο βήμα μας ίσως κινήσει υποψίες.
Δεν είναι όμως πάντοτε αθόρυβο, επειδή περπατάμε χαροπά στη μέση-μέση ενός σκουπιδότοπου, όπου ένας τεράστιος σωρός από άδεια κονσερβοκούτια κυλά πέρα δόθε. Ποιος θα φανταζόταν ότι οι ένοχοι θα έκαναν τόση φασαρία? Δεν θέλουμε βέβαια να κάνουμε θόρυβο, αλλά είναι αναπόφευκτο. Ένας Γερμανός σκοπός στο προάβλιο του στρατό να μας προειδοποιεί. Οι εχθρικές του διαθέσεις φαίνονται από το γεγονός ότι οπλίζεται το φέκι του. Ο Μπερζέ ξεκόβει από την ομάδα μας. Προχωράει θαραλέα προς τον ένοπλο άντρα που μας σταμάτησε. Με φωνή σίγουρη και καθησυχαστική, απαντάμε ένα «γεια, γεια», πολύ φιλικό. Ο φρουρός χαλαρώνει. Πού να φανταστεί πως είμαστε οι άνθρωποι που γυρεύει ολόκληρη βάση. Φτάνουμε στο τέλος της διαδρομής μας μέσα στη βάση που είναι σε ένα βρασμό και περνάμε και πάλι ένα σειρματόπλεγμα. Με λίγες δρασκελιές βρισκόμαστε έξω, με ελαφριά καρδιά και περήφανοι για τους εαυτούς μας. Αποστολή εξετελέσθη. Χωνόμαστε μέσα στις σειρές από αμπέλια και κινούμαστε ίσια νότια. Την ίδια στιγμή στο δρόμο οχήματα γεμάτα στρατιώτες βγαίνουν από τη βάση με ηλιγκιώδη ταχύτητα. Τα γαυγίσματα κάποιων σκυλιών μας κάνουν να ανοίξουμε το ήδη γρήγορο βήμα μας.

Υποχώρηση. Στις 5 το πρωί φτάνουμε στην κορφή του βουνού από όπου παρακολουθήσαμε τη βάση πριν την επίθεση. Δεν χρειάστηκε να χρησιμοποιήσω τις χειροβομβίδες μου και έτσι τις αφήνω κάτω από μια μεγάλη κοτρώνα. Ελπίζω ότι ίσως θα μπορέσω να τις ξαναβρω κάποια μέρα, αν δεν τις βρει πρώτα κάποιος κριτικός και τις χρησιμοποιήσει για την απελευθέρωση της χώρας του. Από την κορυφή του παρατηρητηρίου μας διασκεδάζουμε μετρώντας τις εκρήξεις, οι οποίες αντιπροσωπεύουν κάθε φορά άλλο ένα κτύπημα στο στόχο. Ως εμπειρογνώμονες παρακολουθούμε το καταστροφικό μας έργο. Κόνη φωτιάς και σπίθες ξεπηδούν στην κατάμαυρη νύχτα και καίνε το λαβωμένο αεροδρόμιο. Μες στον ακοφαντικό θόρυβο μια τελευταία τεράστια έκρηξη σκίζει τον αέρα. Ακούμε το σφύριγμα από τις βόμβες που εξατμίζονται. Η λάμψη πριν από την έκρηξη αυτή φώτισε για μια στιγμή το ραδιοφωνικό πομπό που πρέπει να ανατινάχτηκε. Είναι το μπουκέτο, η λήξη αυτών των πυροτεχνημάτων για μεγάλα παιδιά. Εφόσον εκτελέσαμε και το κλου της αποστολής μας, τι μας νοιάζει το αύριο? Μετράει μονάχα το παρόν. Είμαστε σίγουροι για την επιτυχία μας. Η μέρα χαράζει και διώχνει τη νύχτα. Τραβιόμαστε από το θαυμάσιο θέαμα που μας προσφέρει φύση που ξυπνά, ενώ στη θάλασσα αστράφτουν χίλια δυο αργυρά νομίσματα. Ο Μπεργέ μου ζητάει να οδηγήσω την ομάδα. Βάζω τους φίλους μου στο ίδιο μονοπάτι που πέρασε την προηγούμενη μέρα μαζί με το Μουό. Τον Ζακ τον κόβει το ένα του παπούτσι και κάνει ανταλλαγή με τον Πιέρ Λεοστίκ. Μετά από μερικές εκατοντάδες μέτρα, ο Μπεργέ αναφωνεί. Άφησα τα κιάλια μου εκεί που σταματήσαμε. Ποιος θα πάει να τα βρει? Κανείς μας δεν προτίθεται να πάει να βρει τα κιάλια που έχουν τόση αξία για τον ταγματάρχη. Καταλαβαίνω τη συναισθηματική πλευρά του πράγματος, αλλά δεν έχω και πολύ διάθεση να πάω να του τα φέρω. Αναγκάζεται να πάει πίσω μόνος του. Σύντομα μας ξαναφθάνει, χαρούμενος, αλλά λαχανιασμένος από το πρωινό του τρέξιμο. Επικεφαλής της μικρής μας μονάδας οδηγώ τους φίλους μου χωρίς να διστάζω. Βιάζομαι να τους οδηγήσω σε μέρος ασφαλές. Όπως βαδίζουμε, ο Μπεργέ μας ανακοινώνει. Σας αξίζει ο πολεμικός σταυρός. Και εσείς η Μπαρ κέρδισες τα γαλόνια του 19. Και σας, Τζέλικο, θα σας προτείνω για τον πολεμικό σταυρό. Όλοι μαζί ευχαριστούμε τον ταγματάρχη για την καλοσύνη του. Όταν αναλογίζω με τη θέση μας, μου φαίνεται πως είναι σχετικά εύκολο να κερδίσει κανείς τον πολεμικό σταυρό. Φανταζόμουν πως θα ήταν πιο δύσκολος. Είμαι ευτυχισμένος και περήφανος για τον εαυτό μου. Σκέφτομαι τη μαμά, τη Σιμό. Πόσο περήφανες θα ήταν για μένα αν το ήξεραν. Και πόσο θα ανησυχούσε η μητέρα μου αν ήξερε ότι διακινδυνεύω έτσι για ένα και μοναδικό ιδεώδες την ελευθερία της χώρας μου. Σε ένα δεκαήμερο θα είμαι κοντά στη Μιρέη και την καλή μου νονά. Θα μπορέσω να απολαύσω την άδειά μου. Θα μου είναι ακόμα πιο ευχάριστη και από τις προηγούμενες. Θα είμαι περήφανος για την κορδελίτσα του παράθυμου, μαρτυρία αυτής της συναρπαστικής νύχτας. Ξαφνικά όμως τα λόγια του Μπεργέ με επαναφέρουν στην πραγματικότητα. Σιμπάρ, είσαι σίγουρος για το δρόμο? Το καταφύγιό μας μου φαίνεται πολύ μακρινό. Κύριε Ταγματάρχα, είμαι σίγουρος για το δρόμο μου. Σε ένα χιλιόμετρο θα γυρίσουμε όλο ανατολικά και θα βρούμε το μικρό μήλο για τον οποίο σας μίλησα, καθώς και το φίλο μας τον Κωστή που μας περιμένει λίγο πιο πέρα. Όπως το είχα προβλέψει, φτάνουμε στο στόχο μας χωρίς προβλήματα και βρίσκουμε τον Κωστή Πετράκη που πλημμυρίζει από χαρά. Φίλοι μου, να είσαστε επιτέλους. Χωρίς να καθυστερούμε άλλο, ξαναφορτωνόμαστε τα σακίδια μας που τώρα είναι ελαφρύτερα χωρίς τις βόμβες και αποφασίζουμε να ακολουθήσουμε μια μικρή ρεματιά που κατεβαίνει από το βουνό στα νότια. Απευθυνόμαστε πάλι στο Μιλωνά και αυτός μας ετοιμάζει ευχαρίστως ένα αρνί στη φάδο. Βουτάμε ένα-ένα στο σκληρό ψωμί μας στην αχνηστή σάλτσα που μυρίζει ωραία και μας ανοίγει την όρεξη. Έχοντας ανακτήσει δυνάμεις, αφήνουμε τον οικοδεσπότη μας. Τον ευχαριστούμε για την περιποίησή του, αφήνοντάς τον να πιστεύει ακόμα ότι είμαστε Γερμανοί στρατιώτες σε γυμνάσια. Πορευόμαστε ίσια νότια στο βάθος της Χαράδρας που έχει λαξευτεί στο βράχο από τα νερά του ρέματος. Παρά τη μακρόχρονη νυχτερινή μας αγρυπνία, δεν νιώθουμε κουρασμένοι από την έξαψη για το κατόρθωμά μας. Η ρεματιά είναι δροσερή. Σταματάμε στα βράχια για μια ανάπαυση που μας αξίζει. Κάνουμε ένα μπανάκι που μας χαλαρώνει και μας επιτρέπει να κοιμηθούμε έπειτα από ένα 48ωρο αγρύπνιας. Ξαφνικά εμφανίζεται ένα αναγνωριστικό αεροπλάνο που μοιάζει να μας γυρεύει. Το Φίζελε Στόρκ πετάει αργά πάνω από το άγριο τοπίο.
Οι σύντροφοί μου κρύβονται στους πυκνούς θάμνους, ενώ ο Μπερζέ και εγώ εξαφανιζόμαστε στα νερά του ρέματος. Προεξέχουν μονάχα τα κεφάλια μας ανάμεσα στις πέτρες στην επιφάνεια του νερού. Παρακολουθούμε έτσι την πτήση αυτού του περίεργου, οι κινήσεις του οποίου δείχνουν ότι εξετάζει προσεκτικά το άγριο τοπίο που μας προστατεύει. Το αεροπλάνο είναι τόσο χαμηλά που φαίνεται το κεφάλι του πιλότου που γέρνει από το αεροσκάφος προσπαθώντας να μας εντοπίσει. Μόλις το αεροπλάνο απομακρύνεται, φορτωνόμαστε και πάλι τον εξοπλισμό μας και γυρεύουμε καταφύγιο σε μια μικρή σπηλιά που χρησιμεύει σαν μάντρα. Η σπηλιά βρίσκεται μια πενταριά μέτρα από ένα φράγμα δεξαμενή που μας κλείνει το δρόμο στα νότια. Αυτό το οικοδόμημα θα έχει ασφαλώς τηλεφωνική επικοινωνία με το Ηράκλειο. Είναι λοιπόν προτιμότερο να αποφύγουμε κάθε επαφή με ανθρώπους που φρουρούν αυτό το νευραλγικό σημείο και να παραμείνουμε στη μάντρα. Βρωμάει τραγίλα. Οι άντρες στο φράγμα πρέπει να μας είδαν και έρχονται προς το μέρος μας οπλισμένοι με κυνηγετικά όπλα. Φυσικά εμείς τους διώχνουμε, λέγοντάς τους πως είμαστε Γερμανοί στρατιώτες σε γυμνάσια και ότι δεν πρέπει να μας μαρτυρήσουν στους συντρόφους μας που μας γυρεύουν. Πέφτει νύχτα και συνεχίζουμε την κούρσα μας ανώμαλου δρόμου μες στο σκοτάδι, αποφεύγοντας το φράγμα και το σταθμό παραγωγής ηλεκτρισμού. Προχωράμε για μισή ώρα περίπου, δίχως να δούμε ψυχή. Περπατάμε γρήγορα, όταν ένας άντρας μας ανταμώνει τρεχάτος. Μας απευθύνεται στα γερμανικά. Ο Τζέλικο, που μιλάει άπτεστα τη γλώσσα αυτή, του απαντάει. Οι εξηγήσεις του τύπου μας φαίνονται ύποπτες. Ζητάει συγγνώμη που παραβίασε την απαγόρευση κυκλοφορίας και μας ζητάει να μην τον τιμωρήσουμε επειδή πηγαίνει σπίτι του. Η επιμονή του μας φαίνεται πολύ ύποπτη. Αν είναι παράνομος, τότε γιατί μας έφτασε τρέχοντας τη στιγμή που ήμασταν μπροστά του, γιατί ήρθε να ρηχτεί στο στόμα του λύκου? Χάρη στους 6 μήνες που πέρασα στην κατεχόμενη Γαλλία, αναγνωρίζω τα μαύρα παντελόνια του σώματος τεθωρακισμένων Πάντσερ. Μήπως είναι Γερμαναράς? Σαν μέτρο ασφαλείας φωνάζουμε τον Τζέλικο στα ιταλικά, επειδή γνωρίζουμε ότι υπάρχει μια ιταλική μονάδα στο νησί. «Καπιτάνο, καπιτάνο, βάντι!» Ο Τζέλικο αφήνει τον τύπο, ο οποίος φεύγει και πάλι τρέχοντας και μας ξεπερνά μερικές εκατοντάδες μέτρα. Τι κρύβει αυτό το καθήκη? Ο Μπερζέ δύσπιστος αποφασίζει επί τόπου να αφήσουμε αυτό το δρόμο και να πάμε μέσα από τους θάμνους. Το ανώμαλο έδαφος μας παρέχει ένα προσωρινό καταφύγιο, που όμως είναι πολύ ευπρόσδεκτο σε αυτές τις συνθήκες. Ίσα ίσα που έχουμε φύγει από το δρόμο και μια φωτοβολίδα πετάγεται από το έδαφος, κάει και φωτίζει τον ουρανό. Γαυγίζουν σκυλιά. Αποδεικνύεται ότι η γνώμη που σχηματίσαμε για αυτόν τον τύπο ήταν ακριβέστατη. Σκαρφαλώνουμε με δυσκολία σε ένα λόφο με απότομες πλαγιές. Από την κορφή ατενίζουμε την κριτική εξοχή κάτω από τον έναστρο ουρανό. Τι να μας επιφυλάσει άραγε? Μετά το σκαρφάλωμα ακολουθεί κατρακύλα με τα οπίσθια μέσα από τους θάμνους που μας ξεσκίζουν τα χέρια. Η πτώση μας είναι τόσο γρήγορη και επικίνδυνη ορισμένες στιγμές που αναγκαζόμαστε να την επιβραδύνουμε αρπάζοντας ό,τι μας έρχεται στο χέρι για να κόψουμε τη φόρα μας. Στη βάση της λοφοπλαγιάς αλλάζουμε και πάλι κατεύθυνση. Καθώς ο κάμπος είναι πιο προσιτός, σκεφτόμαστε ότι θα προχωρήσουμε πιο γρήγορα από εκεί και τελικά χανόμαστε σε ένα εφιαλτικό λαβύρινθο. Ο Μπερζέ είναι επικεφαλής της μονάδας μας, ενώ ο Τζέλικο και εγώ προχωράμε τελευταίοι. Ακούμε κάτι φωνές που δείχνουν ότι μάλλον περνάμε δίπλα από ένα σπίτι όπου μένουν Γερμανοί. Δεν μας πειράζει αυτός ο σαματάς, ίσα ίσα που μας επιτρέπει να περάσουμε χωρίς να ανησυχήσουμε. Καθώς συνεχίζουμε την εξαντλητική μας πορεία ανάμεσα σε 2 βουνά με απότομες πλαγιές, ξαφνιάζομαι όταν αντιλαμβάνομαι στον ορίζοντα τον καθαρό ουρανό που δεν απατά το μάτι του παλιού ναυτικού. Μήπως είμαστε κοντά στη θάλασσα? Περίεργος κοιτάζω τον ουρανό και διαπιστώνω έντρομος ότι κινούμαστε ίσια βόρεια και γυρνάμε την πλάτη στο στόχο μας. Ο Τζέλικο επιβεβαιώνει τη διαπίστωσή μου. Τρέχω μπροστά και ενημερώνω τον Μπερζέ για το λάθος του. «Ναι, το ξέρω», μου λέει ο αρχηγός μας οργισμένος. «Οδήγα λοιπόν εσύ αφού είσαι τόσο έξυπνος». Ο Μπερζέ αλλάζει κατεύθυνση αναγνωρίζοντας ότι μπερδεύτηκε από αυτή τη σπαζοκεφαλιά που μας έστησε το τοπίο, όπου είναι αδύνατο να κρατήσει κανείς σταθερή πορεία. Με το πνεύμα τσακισμένο από την κούραση μας παρμονεύει σωματική κατάπτωση. Όμως καλορυθμισμένα ρομπότ αντέχουμε ακόμα. Προχωράμε σιωπηλά. Πρέπει να βρούμε ένα καταφύγιο που θα μπορέσουμε να ξεκουραστούμε την ημέρα χωρίς να μας βρουν.
Τώρα κινούμαστε ίσια νότια. Είναι 4 η ώρα το πρωί της 15ης Ιουνίου του 1942. Το σαμποτάζ του αεροδρομίου του Ηρακλείου έχει συντελεστεί εδώ και 24 ώρες. Όλα έγιναν σύμφωνα με τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις μας. Η τύχη παραμένει πιστός μας σύντροφος. Άλλες 2 ώρες προσπάθειας και θα έχουμε δικαίωμα να ξεκουραστούμε. Τα χαράματα βρίσκουμε καταφύγιο σε μια κοιλότητα στη βουνοπλαγιά. Μας μισοκρύβουν κάτι πυκνή αρωματική θάμνη. Ξεκουραζόμαστε ενώ ο Κωστής Πετράκης φυλάει σκοπιά με το όπλο έτοιμο να πουλήσει το τομάρι μας ακριβά. Ξυπνάω μέρα μεσημέρι. Οι σύντροφοι μου πήραν τη θέση του Κωστή, ο οποίος έφυγε να μάθει νέα. Τριγύρω μας κυριαρχούν τα πετρώδια άγωνα βουνά με απόκρινες πλαγιές. Κι όμως τη νύχτα τα βγάλαμε πέρα σχετικά καλά μέσα στις χίλιες παγίδες αυτού του άγριου αλλά πανέμορφου τοπίου. Ο χρυσαφένιος ήλιος, μια σφαίρα φωτιά στον καταγάλανο ουρανό, χτυπά με τις καυτές του ακτίνες τα γκρίζα ή λευκά πετρώματα του βουνού που δεσπόζει πάνω μας. Τα φυτά των βράχων σκαρφαλώνουν σαν επιδρομή στις κορυφές που μας περιβάλλουν. Ο Κωστής επιστρέφει μετά από μια αρκετά παρατετεμένη απουσία. Τον συνοδεύει μια γυναίκα με γκριζοπά μαλλιά και ένας άντρας πενιντάρης. Αυτό το ζευγάρι φίλων μας έφερε λίγη τροφή, αψηφώντας το πιθανό κίνδυνο μιας τέτοιας επιχείρησης. Ο άντρας είναι απόστρατος αξιωματικός του ελληνικού στρατού και υποφέρει που βλέπει την πατρίδα του κάτω από την πότα των Ναζί. Η λεπτοκαμωμένη γυναίκα, αφοσιωμένη στο πατριωτικό της ιδεώδες, υλοποίησε τα συναισθήματά της, μαγειρεύοντάς μας ένα πιάτο μπριάμ και χοχλιούς με σάλτσα. Η οικοδέσποινά μας είναι καταπληκτική μαγείρισα και εμείς εκτιμάμε το ταλέντο της πεινασμένης αλίκη. Ο Τζέλικος, σαν καλός Άγγλος που σέβεται τον εαυτό του, δεν έχει φάει ποτέ του χοχλιούς. Ούτε κι εγώ εξάλλου. Ωστόσο δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να κάνουμε τους δύσκολους. Καταβροχθίζουμε τα ζωάκια αυτά λέμαργα, τιμώντας δεόντως το πιάτο που μας προσφέρει η οικοδέσποινά μας, η οποία είναι ευτυχισμένη που μπόρεσε να μας βοηθήσει. Δεν είναι σαλιγκάρια όπως εκείνα της Βουργουνδίας ή τα μικρά γκρίζα που τρώμε στη Γαλλία, αλλά είναι έδος κίτρινο και καστανό που δεν το τρώμε εμείς. Η κάθε χώρα έχει τις δικές της συνήθειες και τα δικά της έθιμα και εμείς απολαμβάνουμε αυτό το νοστιμότατο κριτικό μεζέ. Και εγώ σκέφτομαι, τι καλοί άνθρωποι που είστε, τι γενναίοι που είστε που θέλετε με αυτόν τον τρόπο να αποδείξετε την πίστη σας στις συμμαχικές δυνάμεις. Η κακομήρα γυναίκα, πατριώτησα με την ψυχή της, κλαίει από χαρά επειδή μπόρεσε με την απλή της χειρονομία να μας αποδείξει ότι η χώρα της ολόκληρη εχθρεύεται τον κατακτητή. Οι κριτικοί γνωρίζουν τη δράση μας. Μαθαίνουμε ότι οι οργισμένοι Γερμανοί εκτέλεσαν μεγάλο αριθμό ομήρων έπειτα από την επίθεσή μας. Εδώ θα ανοίξω μια παρένθεση. Επειδή κατά το πρώτο μου ταξίδι στην Κρήτη μετά τον πόλεμο, τον Αύγουστο του 1962, πληροφορήθηκα ότι την επομένη της επίθεσής μας, στις 14 Ιουνίου του 1942, 50 κριτικοί όμηροι του φυκίστηκαν από τους Γερμανούς. Τα αντίπεινα υπήρξαν άμεσα και τρομερά. Η είδηση αυτή μας συγκλονίζει. Είναι φανερό ότι αυτός ο στρατός αποτελείται από αιμοσταγή θηρία που δεν δεσμεύονται από τους νόμους του πολέμου. Σιωπηλά αναλογιζόμαστε αυτούς τους φτωχούς ανθρώπους που πλήρωσαν για την ενέργειά μας με τη ζωή τους. Ο Έλληνας αξιωματικός θέλει να έρθει μαζί μας, να ρηχτεί και πάλι στον αγώνα ενάντια στον τεύτονα εισβολέα. Μέσω του Κωστή, ο Μπερζή εξηγεί ότι πρέπει να παραμείνει στην πατρική του γη ώστε να συνεχίσει καλύτερα τον αγώνα και να σχηματίσει ένα πυρήν αντίστασης. Θα ξανάρθουμε. Ο ερχομός μας δεν είναι παρά η αρχή της επικείμενης απελευθέρωσης. Θα ξανάρθουμε. Πρέπει να διατηρήσετε το θάρρος και τη σιγουριά σας. Δεν θα σας ξεχάσουμε. Ο ταγματάρχης Μπερζέ προσφέρει στον Έλληνα αξιωματικό το δικό του εγχειρίδιο, όπλο φωνικό σε ένδειξη φιλίας. Η νύχτα πέφτει ήσυχα όσο εμείς κουβεντιάζουμε. Ο φίλος μας θέλει να μας συνοδεύσει για κάποιο διάστημα για να μας βάλει σε καλό δρόμο και να αποφύγουμε το κοντινό χωριό. Αν προχωρήσουμε ίσια νότια, σε καμιά 30 χιλιόμετρα θα φτάσουμε στην Καρκαδιώτισσα, ένα μικρό ορεινό χωριό μακριά από κάθε αστικό κέντρο και εχθρική θέση. Ευχαριστούμε με μια ειλικρινή χειραψία αυτόν τον άντρα και αυτή τη γυναίκα. Με μερικές δρασκελιές εξαφανιζόμαστε στο σκοτάδι που μας χωρίζει από τους δύο συμμάχους μας.

Η ιστορία στο μικρόφωνο. Από την εκδοτική σειρά μαρτυρίες του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.

Η εκπομπή αυτή είναι μια προσφορά της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών και του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Παρουσιάζει η συγγραφέας Κλέρη Μητσοτάκη.

οι τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

0: Αγαπητοί μου, σας καλωσορίζουμε σε ακόμα ένα επεισόδιο της εκπομπής «Άγιοι τόποι, εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου».
1: Από την Αγία Πόλη Ιερουσαλήμ, την πόλη του μυστηρίου της Θείας Οικονομίας, του Σταυρικού Πάθους, της Τριμμέρου Ταφής και των Ασαναστάσεως του Σωτήρου Σημών Χριστού, απευθύνομαι εγκάρδιον χαιρετισμών και εμπρότης θέλω να συγχαρώμε τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κύριον Ευγένιο, τον οποίο γνωρίζουμε προσωπικώς και ο οποίος επιδεικνύει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα Πανάγια προσκυνήματα και για το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, και θέλουμε να τον συγχαρώμε και να του ευχηθούμε δύναμη εξύψους και η χάρη του Παναγίου Τάφου και το φως της Αναστάσεως να θερμαίνουν την καρδιά του και κυρίως να φωτίζουν την διάνοιά του για να οδηγήσει το σκάφος της Εκκλησίας της Κρήτης εις ευδίους λιμένας. Επίσης απευθύνομαι χαιρετισμό εις τους ακροατάς του ραδιοφωνικού Ιδρύματος της Εκκλησίας της Κρήτης και τους ευχόμεθα όπως Κύριος ο Θεός ενδυναμώνει αυτούς και οδηγεί τα διαβήματά τους εις πανέργων αγαθών, και ευχόμεθα με την πρώτη ευκαιρία να προσπαθήσουν να επισκεφθούν τους Αγίους Τόπους, τα Πανάγια προσκυνήματα, για να ενισχυθούν πνευματικά και ηθικά, για να λάβουν την θεία ενέργεια την οποία αναδεί ο Πανάγιος Τάφος του Χριστού και κυρίως η Αγία Γη και όλα τα λοιπά προσκυνήματα. Και πάλι ευχόμεθα πως Κύριος ο Θεός ενισχύει πάντας εμάς.
0: Μετά την μεγάλη τιμή και ευλογία που είχαμε να μας φιλοξενήσει ο μακαριότατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων, Κύριος Κύριος Θεόφιλος ο Τρίτος, στην αίθουσα του θρόνου και να μας παραχωρήσει αποκλειστικά χαιρετισμό, συνεχίζουμε το ευλαβικό μας οδηπορικό στην Αγία Γη. Φεύγοντας από την Καπερναούμ και προχωρώντας δυτικά, φτάνουμε σε μια έφορη πεδιάδα του κράτους του Ισραήλ, που έχει το όνομα Ισραήλ. Στο κέντρο αυτής της πεδιάδας βρίσκεται το όρος Ταβόρ, ένα από τα πιο όμορφα όρη της Γαλιλαίας. Εδώ έγινε η μεταμόρφωση του Σωτήρος Χριστού μπροστά στους τρεις μαθητές του, Πέτρο, Ιάκωβο και Ιωάννη. Το Θαβόρ έχει ύψος 560 μέτρα από την επιφάνεια της Μεσογείου θαλάσσης και 320 μέτρα από την γύρω πεδιάδα. Το σχήμα του είναι κονικό και στην κορυφή του υπάρχει πυκνή και δασόδης βλάστηση. Λέγεται και Αταβίριον. Στα αραβικά ονομάζεται Γκεμπέλ Ελ Τόρ.

Ιερό για όλες τις φυλές του Βορρά, τόπο συγκέντρωσης των λαών για τέλεση θυσίας δικαιοσύνης, το Θαβόρ έγινε ορμητήριο της προφήτισσας Δεβόρας, η οποία ως Κρητής μαζί με τον στρατηγό Βαράκ, γιο του Αβινεέμ, από την Γκάδη, οδήγησα τους άντρες των φυλών Νεφθαλήν και Ζαβουλών ενάντια στον Χαναναίο αρχιστράτηγο Σισάρα και κατατρόπωσαν το στρατό του που κατήχε την πεδιάδα. Ο Έλληνας ιστορικός Πολύβιος αναφέρει ότι στην κορυφή του Θαβόρ υπήρχε πόλη που κατέλαβε με δόλο το 218 π.Χ. ο Αντίοχος Τρίτος ο Μέγας. Ο Φλάβιος Ιώσιπος οχύρωσε το Θαβόρ κατά την Ιουδαϊκή Επανάσταση, αλλά το 67 μετά Χριστόν κατελήφθη από τον Μπλακίδα, στρατηγό του Βεσπασιανού. Από τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους, το Θαβόρ ταυτίζεται με το Υψηλόν Όρος, το Άγιον Όρος, στο οποίο έγινε η μεταμόρφωση του Σωτήρα. Τον 4ο αιώνα, επάνω στην κορυφή του Ιερού Βουνού, υπήρχε χριστιανική εκκλησία, την οποία, σύμφωνα με τον Νικηφόρο Κάλιστο, έχτισε η Αγία Ελένη. Η ύπαρξη ναού αφιερωμένου στη μεταμόρφωση του Σωτήρα αναφέρεται και σε επιστολή του Αγίου Ιερονύμου, ενώ το 580 μαρτυρείται από προσκυνητή η ύπαρξη τριών ναών που αντιστοιχούσαν στις τρεις σκηνές τις οποίες πρότεινε να στήσουν ο Απόστολος Πέτρος. Κύριε, καλόν εστίν ημάς όδε είναι, ή θέλεις ποιήσομεν όδε τρεις σκηνάς, σι μίαν και μωσί μίαν και μίαν ηλία. Μέχρι την άλωση της Ιερουσαλήμ από τους Σταυροφόρους, επάνω στο Θαβόρ υπήρχαν μόνο ελληνικοί λαοί, όπου συνέρεαν χιλιάδες προσκυνητές. Η Επισκοπή Θαβορίου, σύμφωνα με την τάξη των Πατριαρχικών Θρόνων του Νείλου Δοξαπατρή, που γράφηκε γύρω στο 1143, κατήχε τη 18η θέση μεταξύ των 25 αυτοκέφαλων επισκοπών των Ιεροσολύμων. Το 1185 ο μοναχός προσκυνητής Ιωάννης Φωκάς αναφέρει ότι στο Θαβόρ υπήρχαν δύο ελληνικά και ένα λατινικό μοναστήρι. Το 1187 ο Σαλαντίν κατέστρεψε τα χτίσματα της κορυφής του Θαβόρ και το 1212 ο αδελφός του Μαλίκ Αλ Αντίλ, σουλτάνος της Δαμασκού, έχτισε ισχυρότερο φρούριο που ο ίδιος κατέστρεψε μετά τη μάταιη πολιορκία των Σταυροφόρων.

0: Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο έχουμε τη μεγάλη χαρά και τιμή να είμαστε στους Αγίους Τόπους, εδώ όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Βρισκόμαστε στο Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και έχουμε την ευλογία να μας φιλοξενεί στο ιδιαίτερο γραφείο του ο πολυαγαπημένος και πολυσέβαστος γέροντάς μας, Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης, κύριος Αρίσταρχος. Σεβασμιότατε την ευχή σας.
1: Του Κυρίου, και εμείς ευχαριστούμε για την αγάπη σας για το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, για το ενδιαφέρον σας για τα Πανάγια προσκυνήματα, για τη παρουσίαση του έργου της Αγιοταφητικής Αδελφότητος, την οποία κάνετε μέσω του ραδιοφωνικού σας σταθμού. Ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας εδώ στους Αγίους Τόπους, η οποία είναι μια μεγάλη συμπαράσταση προς τα Πανάγια προσκυνήματα. Και μάλιστα ύστερα από την δοκιμασία του COVID που είχαμε και ευχόμαστε να μην έχουμε, είναι ιδιαίτερη χαρά μου που συναντιόμαστε πάλι. Είναι ιδιαίτερη χαρά μου που είχατε τη δυνατότητα να έχετε μια συνέντευξη και με τον Μακαριότατο Πατριάρχη Ιεροσολύμων, κύριο Θεόφιλο. Χαίρομαι ιδιαίτερος γιατί είστε και ο υποδιευθυντής του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Κρήτης. Με την ευκαιρία της συναντήσεώς μας αυτής μεταφέρω και την αγάπη μου, την εκτίμησή μου και το σεβασμό μου προς τον νεοκλεγέντα επαξίως Αρχιεπίσκοπο Κρήτης, τον κύριο Ευγένιο, και του εύχομαι την άνωθε ενίσχυση, δαψιλή την άνωθε ενίσχυση στην επιτέλεση και ολοκλήρωση του δυσκόλου αρχιεπισκοπικού αρχιερατικού του έργου.

0: Σεβασμιότατε, στη ροή της εκπομπής μας, στο ευλαβικό διπορικό που έχουμε μέσα από την εκπομπή μας, βρισκόμαστε κάτω από το ευλογημένο από τον Κύριό μας, Ιησού Χριστό, όρο Σταβόρ. Γνωρίζοντας πως κάποτε σε προσκυνηματικές εκδρομές εδώ στην Αγία Γη είχατε κάνει και τον ξεναγό προς βοήθεια και ενίσχυση των προσκυνητών, θα θέλαμε με την ευχή σας μια παρουσίαση του όρου Σταβόρ.
1: Εγώ όντας σχολάρχης στο Πατριαρχείο, στην σχολή του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων για 13 χρόνια και έχοντας αυτή την υποχρέωση, δεν ήθελα να ξεναγώ. Σε κάποιο Πάσχα που είχαν ανάγκη ενός ξεναγού, με παρεκάλεσαν, με πίεσαν και άρχισα. Και από τότε ίσως για 10 περίπου χρόνια ξεναγούσα και βρήκα ότι ήταν πολύ ωφέλιμο για μένα, ελπίζω και για τους προσκυνητές που ξεναγούσα. Και τώρα θα συλλέξω τις αναμνήσεις μου από τις ξεναγήσεις, τα προσκυνήματα και για το όρο Σταβόρ. Να πούμε πρώτα ότι το όρο Σταβόρ αναφέρεται ως το όρος στο οποίο έγινε η μεταμόρφωση του Κυρίου. Δεν αναφέρεται ονομαστικά στην Καινή Διαθήκη, αλλά είναι αρχαιότατη παράδοση της Εκκλησίας ότι εκεί έλαβε χώρα η μεταμόρφωση του Κυρίου ως γεγονός το οποίο γνωρίζουμε από τους Ευαγγελιστές. Και από τους Ευαγγελιστές αλλά και από την ερμηνεία των Πατέρων της Εκκλησίας γνωρίζουμε ότι ο Κύριος μεταμορφώθη επί του όρου Σταβόρ ενώπιον των προκρήτων μαθητών του Πέτρου και Ιακώβου και Ιωάννου και λίγο καιρό, λίγο χρόνο πριν το Σταυρό και την Ανάστασή του. Εκεί στο όραμα αυτό, στην αποκάλυψη αυτή λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας ότι ο Κύριος υπέκρυψε ο λίγο την ανθρωπίνη φύση αυτού για να φανεί η δύναμη και η δόξα και η λάμψη της θεότητός του. Είδαν το όραμα αυτό υπό την Νεφέλη οι πρόκριτοι μαθητές του και ήταν μαζί με τον Κύριον συνομιλούντες για την έξοδό του που επρόκειτο να γίνει στην Ιερουσαλήμ για το Σταυρό και την Ανάστασή του, ο Μωυσής ως εκπρόσωπος των κεκοιμημένων και ο Ηλίας ως εκπρόσωπος των ζώντων. Επεβεβαίωσε την αλήθεια του οράματος αυτού και η φωνή του Πατρός άνωθεν από τον ουρανό λέγοντος ότι ούτως εστί ο Υιός μου αγαπητός ενώ η ευδόκισσα αυτού ακούεται. Αυτή ήταν μια θεία εμπειρία για τους μαθητές του Κυρίου και μάλιστα ο Πέτρος παρεκάλεσε τον Κύριο να κάνουν τρεις σκηνές, μία για εκείνον, μία για τον Μωυσή και μία για τον Ηλία και να μείνουν εκεί επί του όρου Σταβόρ. Ο σκοπός όμως της μεταμορφώσεως του Κυρίου δεν ήταν να μείνουν επί του όρου Σταβόρ, ήταν με την μεταμόρφωσή του να δείξει τους μαθητές του και σε όλα τα μέλη της Εκκλησίας για μέσα των αιώνων το κάλος το οποίο είχε ο άνθρωπος πριν από την πτώση, το πρωτόκτιστον κάλος, όπως λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας και όπως λέγει η θαυμάσια υμνολογία της 6ης Αυγούστου. Το πρωτόκτιστο κάλος, αυτό το οποίο είχε ο άνθρωπος πριν από την πτώση του και το κάλος το οποίο εν Χριστώ, εν ανθρωπίσαντι, σταυρωθέντι και αναστάντι μπορεί και πάλι να αποκτήσει. Διότι αυτός είναι ο σκοπός της ενανθρωπίσεως του Κυρίου, είναι η μεταμόρφωσή μας να φτάσουμε πάλι στο κάλος το οποίο είχε ο άνθρωπος πριν από την πτώση. Με το προσωπικό του αγώνα ο πιστεύος των Κύριων και με τη συμμετοχή του στα μυστήρια της Εκκλησίας φτάνει σε αυτό. Αυτό το οποίο λέει ο Απόστολος Παύλος, μεταμορφούμενοι από δόξης εις δόξαν. Δηλαδή φτάνει στην καταχάρη θέωση και μάλιστα με την εξάσκηση της νοεράς προσευχής την οποία επιδόθηκαν εντόνως και επιμελώς μεγάλοι πατέρες και άλλοι πατέρες της Εκκλησίας. Μετά το θεϊκό όραμα αυτό, ο Κύριος επήρε τους μαθητές του και κατέβηκαν από το όρο Σταβόρ στους πρόποδες του όρου Σταβόρ και εκεί βρήκαν μια άλλη κατάσταση, την κατάσταση του πεπτοκότος κόσμου, γιατί ήταν εκεί ένας πατέρας του οποίου το παιδί ήταν επιληπτικό και ήρθε και είπε στον Κύριο ότι απευθύνθηκε στους μαθητές του και δεν μπόρεσαν να το θεραπεύσουν. Πράγμα το οποίο ίσως να είχε και μία ειρωνία για τους μαθητάς του Χριστού ότι δεν είχαν τη δύναμη, και εκεί ο Χριστός είπε όχι, είναι άπιστος και διαστραμμένοι. Δεν έμεινε όμως σε αυτό, θεράπευσε το παιδί που έπασχε από δαιμονική δύναμη, και αυτό μπορεί να πει σε εμάς ότι από την κατάσταση τη θαγόρια στην οποία βρισκόμαστε στην Εκκλησία θα έρθουμε στον κόσμο. Και στον κόσμο θα συναντήσουμε πτώσεις, δυσκολίες, προσωπικές μας και άλλες αντιξοότητες, και δεν πρέπει να μας απογοητεύει αυτό, αλλά με την δύναμη την οποία έχουμε από τον ενανθρωπίσαντα, μεταμορφωθέντα και σταυρωθέντα και αναστάντα Κύριο, υπερνικούμε τις δυσκολίες αυτές. Η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού, το οποίο συνεχίζει το έργο του, και παρά τις δυσκολίες και τις διακυμάνσεις και τους κλειδονισμούς, δεν φοβείται, διότι ο Κύριος είπε ότι ιδρύσω μου την Εκκλησία και πύλε άδου κατησχύσου είναι αυτής. Να αναφέρουμε ακόμη ότι το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και η Αγιοταφητική Αδελφότης συντηρούν και διατηρούν το όρος Θαβόρ ως τον τόπο της μεταμορφώσεως του Κυρίου, ως τον τόπο που είναι σιωπηρός μάρτης της μεταμορφώσεως του Κυρίου, και με Βυζαντινή εκκλησία που υπήρχε και υπάρχουν ερείπια της εκεί, και με εκκλησία που έχει το Πατριαρχείο, που είναι κτίσμα του Πατριάρχου Ιεροσολύμων Κυρίλου, νομίζω από το 1864, και την οποία επαξίως ανακαίνισε και ο νυν ηγούμενος ο πατήρ Ιλαρίων, που είναι ηγούμενος υπέρ τα 40 έτη, και επετέλεσε αξιόλογο συντηρητικό και ανακαινιστικό έργο και της ορθομαρμαρώσεως του δαπέντου της Εκκλησίας και της συντηρήσεως του εικονοστασίου και της αγιογραφήσεως με ζανές αγιογραφίες ολοκλήρου του ναού, και ίδρυσε ακόμα και παρεκκλήσιο προς τιμή της Αγίας Τριάδος, και είναι προς τιμή του και προς έπαινον του όλο τούτο, και ευχόμαστε να τον ενισχύει ο Κύριος στην ολοκλήρωση του έργου του επί έτη, και ευχαριστούμε και δεόμεθα υπέρ βοηθείας και ενισχύσεως των προσκυνητών, οι οποίοι με τον οβολό τους συνέδραμαν στο όλο έργο αυτό. Επίσης εγκατέστησε και καμπάνες νομίζω 20 τόνων, οι οποίες λειτουργούν και πολύ δυνατά ομιλούν για τη δόξα του μεταμορφωθέντος Κυρίου επί του όρου Σταυρού.

0: Σεβασμιότατε, ευχαριστούμε από καρδιάς για την φιλοξενία σας εδώ στο Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και για την παρουσίαση που μας κάνατε για το όρος Σταβόρ. Με τα βαθυτά του σεβασμού ασπαζόμεθα τη δεξιά σας. Την ευχή σας.
1: Εύχομαι οι ακροατές σας να έχουν την χάρη και την δύναμη του μεταμορφωθέντος επί του όρους Θαβόρ Κυρίου μας και να αξιώνονται και εκείνοι με τον αγώνα που κάνουν να μεταμορφώνονται από δόξη στις δόξας και να έχουν τη χάρη του και να έχουν την αγαλίαση την οποία είχαν οι μαθητές επί του όρους Θαβόρ, να έχουν τη σωτηρία.

αγαπητή μου. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα ένα επεισόδιο της εκπομπής «Άγιοι τόποι», εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Χάριτι του Παναγίου και ζωοδόχου τάφου, να είστε καλά. Και στην επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

Τρεις μεγάλες αλήθειες θα ξεχωρίσουμε από το πλήθος των διδαγμάτων που μας προσφέρει η Εκκλησία μας με την ευκαιρία της εορτής της μεταμορφώσεως του Κυρίου. Πρώτη και βασική αλήθεια πως ο αληθινός Θεός, Δημιουργός και Κύριος, αρχή και αιτία των πάντων αποκαλύπτεται, φανερώνεται, επικοινωνεί με τους ανθρώπους τα πλάσματά του. Συνεσκιασμένα στην αρχή και καθαρότερα στους προφήτες και στους σοφούς, όσο ερχόμενος από μακριά που δεν διακρίνεται εύκολα, ενώ όσο πλησιάζει φαίνονται ευκρινέστερα τα χαρακτηριστικά του. Στην αρχική αυτή αποκάλυψη ονομάζεται Θεός των Πατέρων. Στον Μωυσή στο Σινά, στο όραμα της Βάτου θα πει «Εγώ είμαι ο Ον», που σημαίνει «Είμαι ο υπάρχον, ο πραγματικός, ο αιώνιος, ο αληθινός Θεός». Η αλήθεια αυτή θα μπει πρώτη στο δεκάλογο των εντολών. «Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, ούκαι εσοντέσι Θεοί έτεροι πλήνε μου». Εδώ τώρα φαίνονται τα αποτελέσματα της πτώσεως, της απομακρύσεως από το Θεό και της χρησιμοποιήσεως της ελευθερίας προς το κακό. Η ανθρωπότητα βούλιαξε στην ειδωλολατρεία, δημιούργησε είδωλα, ελάτρευσε τη κτήση παρά τον κτήσαντα. Ο αρχαίος κόσμος την πλάνη των ειδώλων. Δημιούργησε θρησκείες δαιμονιώδεις, διδασκαλίες διαστρεβλωτικές, φιλοσοφίες αρνητικές, συστήματα ασέβειας. Μελετώντας κανείς τις αρχαίες εκείνες ειδωλικές θρησκείες, δεν θα τις βρει περισσότερο ανόητες και ένοχες από τις νεοειδωλολατρίες του νεότερου πολιτισμένου κόσμου, που ευκολότερα απομακρύνουν τον άνθρωπο από τον αληθινό Θεό. Οι παλαιοί δεν ήξεραν το Θεό και θεωρούσαν Θεούς τα δημιουργήματα, τα κτίσματα. Ο νεότερος άνθρωπος αγωνίζεται να αρνηθεί και να αφανίσει τον αληθινό Θεό, δημιουργώντας σύγχρονες ειδωλολατρίες. Θεοποιεί τη λογική του, την επιστήμη, το χρήμα, το σεξ, τα σπορ, την άνεση, την ευμάρεια, τα αγαθά, την τέχνη, τη φύση, την πολιτική, τα κοινωνικά και πολιτικά συστήματα, τις θεωρίες που αδιάκοπα φυτρώνουν σαν λύση στο μεταφυσικό και θρησκευτικό πρόβλημα, και το κακό φτάνει ως την πλήρη άρνηση του Θεού και ακόμη χειρότερα ως την έχθρα και τον πόλεμο εναντίον του Θεού που δεν τον γνωρίζει και της αληθινής θρησκείας που δεν την εβίωσε. Όλοι οι άνθρωποι καλούνται να γνωρίσουν και να πιστέψουν στον αληθινό Θεό. Είναι πολλοί αρνητές από άγνοια και πλάνη ή από συμφέροντα και μίσος. Δεν είναι ολίγοι αδιάφοροι για τα θρησκευτικά προβλήματα. Λείπει η σωστή αγωγή στον τομέα της πίστεως ή και το χειρότερο υπάρχει συστηματική αντίδραση στη θρησκεία, γιατί νομίζουν πως τους γίνεται εμπόδιο στις επιδιώξεις και στους σκοπούς των. Ο άνθρωπος εύκολα βρίσκει προφάσεις εν αμαρτίες και φροντίζει να δικαιολογήσει την ασεβή και πονηρή τοποθέτησή του στον πόλεμο εναντίον του Θεού. Το μεγαλύτερο δυστύχημα είναι πως η ζωή των ανθρώπων επιβεβαιώνει την τραγική αλήθεια όπως την διατύπωσε ο Θεός με τη γραφίδα ενός προφήτη. «Εμένα εγκατελείψετε την πηγή της ζωής και ανοίξετε άνυδρα πηγάδια. Γι' αυτό και θα βεβαιωθείτε από την ίδια τη ζωή σας πόσο πικρό είναι να με εγκαταλείπετε». Η δεύτερη μεγάλη αλήθεια που αναπηδά από τη μεταμόρφωση του Κυρίου είναι ότι ο αληθινός Θεός, ο αιώνιος και ακατάληπτος, ο παντοδύναμος δημιουργός, αποκαλύπτεται δια Ιησού Χριστού. Όπως και στη βάπτιση του Κυρίου και εδώ στη μεταμόρφωση φανερώνεται το μυστήριο της Αγίας Τριάδος.
άνωθεν ομιλεί ο Πατέρας. Ο Υιός μεταμορφώνεται και το Πανάγιο Πνεύμα εκεί εν είδη περιστεράς, εδώ ως φωτεινή νεφέλη. Είναι σαφής η βεβαίωση από τον Πατέρα. Ούτως εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός. Αυτού ακούεται. Εμείς ακούσαμε τη μεγαλοπρεπή φωνή στο όρος, θα πει αργότερα ο Απόστολος Πέτρος, και ο Απόστολος Ιωάννης θα τονίσει, τον Θεό δεν είδε ποτέ κανείς, αλλά ο Υιός που είναι στον κόλπο του, εκείνος μας εξήγησε. Ο εωρακός εμέ, εώρα και τον Πατέρα, και εγώ και ο Πατήρ είμεθα ένα, και κανείς δεν πηγαίνει στον Πατέρα χωρίς εμένα. Ο Θεός Λόγος γίνεται Θεός και άνθρωπος, ο σεσαρκωμένος Λόγος, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος που ενανθρώπισε. Είναι ο Χριστός, τον πρόσμεναν οι αιώνες, τον προσδοκούσε η ανθρωπότητα. Ότε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλε ο Θεός τον Υιόν αυτού εις τον κόσμο. Δεν ήλθε ένας ακόμη άνθρωπος απλός στον κόσμο. Ήλθε ο Σωτήρας και Λυτρωτής, φως εκ φωτός, Θεός αληθινός, εκ Θεού αληθινού. Δεν είναι δημιούργημα σκέτο ο Χριστός, όπως αργότερα δίδαξαν οι αιρετικοί, οι ορθολογιστές και οι άθεοι. Δεν είναι ένας σοφός μόνον, ένας θαυματοποιός, ένας διδάσκαλος ηθικής και ενάρετης ζωής, ένα δημιούργημα μιας ανθρώπινης θρησκείας όπως τις άλλες. Δεν είναι αρχηγός ενός κινήματος, ένας μυστηριακός μυσταγωγός, μια φακυρική απάτη, μια ουτοπιστική θεωρία, ένας κοινωνικός επαναστάτης. Είναι ο Χριστός που ανέμενε ο κόσμος. Είναι εκείνος που με τη διδασκαλία του, τη ζωή του, τα θαύματα, το μαρτύριο και την Ανάστασή του έδειξε τη θεότητά του και την αποστολή της αληθινής και αγίας θρησκείας του. Είναι αυτό που ανεφώνησε μέσα από την ταραχή της ολιγοπιστίας του ο μαθητής που τον ψηλάφισε αναστημένον, ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Ο Χριστός είναι το φως του κόσμου, η οδός, η αλήθεια και η ζωή, και κάθε άλλος δρόμος απομακρύνει από την αλήθεια και κάθε άλλη ζωή οδηγεί στον πνευματικό και ηθικό θάνατο. Όποιος με ακολουθεί δεν θα περιπατήσει στο σκοτάδι. Παρέδωσε στον κόσμο τη θρησκεία της ανθρωπότητος όσο κι αν διστροπεί αυτή να την βιώσει. Ελάτε σε μένα όλοι και εγώ θα σας αναπαύσω, τονίζει. Ο αιώνιος Πατέρας παραγγέλνει, αυτού ακούετε, αυτόν να πιστεύετε, αυτόν να ακολουθείτε. Χωρίς εμένα δεν θα κάνετε τίποτε, όσα κι αν πετύχετε σε τούτο τον κόσμο με τη δική μου σοφία και με τα αγαθά μου. Πίστη ζητώ, αγάπη, καλοσύνη, αρετή, αγιότητα. Η τρίτη μεγάλη αλήθεια που μας προσφέρει η μεταμόρφωση του Κυρίου είναι η αδιάσυστη επιβεβαίωση για την ύπαρξη της άλλης, της αιώνιας ζωής. Ο άνθρωπος δεν είναι μονάχα ύλη και σώμα. Είναι και πνεύμα άειλο, η αθάνατη ψυχή του. Ο Μωυσής και ο Ηλίας που παρουσιάστηκαν στη μεταμόρφωση πολλούς αιώνες πριν είχαν φύγει από την πρόσκαιρη ζωή. Όμως εδώ εμφανίζονται και συνομιλούν. Οι τρεις μαθητές πεσμένοι κάτω θαμπωμένοι από το υπέρλαμπρο φως νιώθουν πως άνοιξε μπροστά τους ένα παράθυρο στην αιώνια ζωή. Οι Άγιοι όλων των αιώνων με την πίστη αυτή λαχταρούσαν πότε θα φύγουν από τη γη για την αιώνια πατρίδα, λαχτάρα που κορυφώνεται στα δάκρυα των ασκητών, στους στεραγμούς των πονεμένων, στην ομολογία των μαρτύρων. Η μόνη παρηγοριά στον κόσμο τούτο της οδύνης και της αδικίας, του κακού και της απάτης,
είναι η ελπίδα της σωτηρίας. Η ψυχή ζητά το Θεό της και πορεύεται προς τον Πατέρα της. Ο πιστός γνωρίζει ότι δεν σταματά το παν στο θάνατο και στον τάφο. Τούτη την απόδειξη θα δώσει λίγες μέρες μετά την μεταμόρφωση ο Κύριος με το θάνατο και την Ανάστασή του. Η ψυχή του ανθρώπου ανήσυχη λαχταρά να φτάσει στην κατάπαυσή της. Το θαλασσοδαρμένο και βασανισμένο καράβι της κάθε ζωής έρχεται από το πέλαγος των αγώνων και του πόνου να μπει στο ήσυχο λιμάνι της αιώνιας χαράς και ειρήνης. Δυστυχής ο κόσμος που δεν πιστεύει στην Αγία Θρησκεία του Χριστού. Όσοι απομακρύνονται από τον αληθινό Θεό και τον Σωτήρα Χριστό κόβουν τη ρίζα και το δέντρο ξηραίνεται, σβήνουν το φως το αληθινό και βυθίζονται στο σκοτάδι. Όσοι δεν ανοίγουν με την πίστη και την ελπίδα την πόρτα του ουρανού, ανοίγουν τάφους στη γη. Ο Χριστός με τη μεταμόρφωσή του δίδαξε ότι ο άνθρωπος πρέπει να είναι φως, χαρά και ζωή. Σαν τούτη τη μέρα, στη Χειροσήμα, οι άνθρωποι μεταμορφώθηκαν σε φωτιά και στάχτη, πόνο και θάνατο. Η σωτηρία του κόσμου θα έρθει έστω και πολύ αργά, όταν η ανθρωπότητα θα πάρει και θα εφαρμόσει το ουράνιο και θείο μήνυμα αυτού ακούεται. Εδώ όμως τώρα προβάλλει ένα θλιβερό ερώτημα. Πόσοι ακούνε τούτη τη θεία πρόσκληση? Μυριάδες ακούσματα δονούν τον αέρα. Τρανά μηνύματα καλούν τους ανθρώπους να ακολουθήσουν. Όμως για κανένα από όλα αυτά τα ανθρώπινα κατασκευάσματα δεν ακούστηκε περισσότερο η ευλογημένη φωνή. Μακάρι οι ακούοντες των λόγων του Θεού και φυλάσσοντες αυτόν.

στα μονοπάτια των Αγίων. Σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

Ένας νέος αστήρ στο στερέωμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας έλαμψε με τη ζωή, τη διδασκαλία και το έργο του όχι μόνο στην Ιερά Μητρόπολη των Πατρών, όπου κυρίως αναπτύχθηκε η ποιμαντική δράση του, αλλά και στην εν γέννη Ελλαδική Εκκλησία, αφού είναι ο ιδρυτής των ενοριακών κατηχητικών σχολείων και των εκκλησιαστικών νηπιαγωγείων. Η βιωτή του κρυστάλλινη, αγιοπατερική. Αυστηρός κριτής των ιερών παραδόσεων, διακρίθηκε για τη διεισδυτικότητα και την προορατικότητα του θεολογικού λόγου του. Η διδασκαλία του επίκαιρη, όσο και προφητική, διαπερνάει την ψυχή του κάθε πιστού που αγωνιά για τη σωτηρία της ψυχής του. Ο λόγος για τον Άγιο Ποιμένα των Πατρών, τον Άγιο Γερβάσιο Παρασκευόπουλο, έναν πραγματικό ουρανοδείκτη, το βίο του οποίου θα παρακολουθήσουμε μέσα από τις σελίδες του βιβλίου «Άγιος Γερβάσιος, ο θεολόγος και κατηχητής» του αρχιμανδρίτου Κυρίλου Κωστοπούλου.

Ο Άγιος Γερβάσιος παροτρύνει τους πιστούς στη συχνή Θεία Κοινωνία. Η τελούμενη Θεία Λειτουργία από εμάς τους Ορθοδόξους Χριστιανούς, κύριο και μοναδικό σκοπό και έργο, έχει τη θέωσή μας, η οποία επιτυγχάνεται μέσω της μεταφόβου Θεού πίστεως και αγάπης μεταλήψεως των αχράντων μυστηρίων, ευθύς, πλην εκτάκτων περιπτώσεων, μετά την ως άνω πρόσκληση του λειτουργού του μυστηρίου. Διεκήρυται ο Άγιος Γερβάσιος ότι η μετοχή στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας συνιστά τον αραβόνα για τον αιώνιο γάμο της Ουρανίου Βασιλείας. Γράφει σχετικά: «Γάμη και πλήρης αποκατάσταση για όλους μας στη Βασιλεία του Θεού θα είναι η ημέρα εκείνη όταν οι δίκαιοι θα λάμψουν σαν τον ήλιο, περικυκλώνοντας τον αληθινό ήλιο της δικαιοσύνης. Αραβώνας δε τούτων των γάμων και επίσημο δακτυλίδι είναι η Θεία Κοινωνία, η μετάληψη των αχράντων μυστηρίων, με τα οποία ζωούνται και θεούται, πάσο τρόγων και πίνων, εξειλικρινούς καρδίας». Αυτά πίστευε και κήρυτε ο Άγιος Γερβάσιος για τον σκοπό της Θείας Λειτουργίας. Ήταν αδιανόητο για αυτόν να τελέσει Θεία Λειτουργία και τα πνευματικά του παιδιά που συμμετείχαν σε αυτήν να μην κοινωνήσουν. Σύμφωνα με την αρχαία εκκλησιαστική παράδοση, όπως και σε προηγούμενο κεφάλαιο αναφέραμε, τελούσε την Θεία Λειτουργία 4 φορές την εβδομάδα. Ήταν συγκινητικό το θέαμα και ουράνιο να βλέπει κανείς την ώρα του μεταφόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε να πλησιάζει όλο το εκκλησίασμα, που το μεγαλύτερο μέρος του ήταν νέοι και νέες, και να κοινωνούν τα άχραντα μυστήρια. Τέτοια ήταν η μυσταγωγία εκείνων των θείων λειτουργιών, ώστε ο καθηγητής Ανδρέας Παπαγεωργακόπουλος να πει: «Επέρασαν από τότε δεκαετίες πολλές. Παρικολούθησα πλήθος εταίρων θείων λειτουργιών, πλην νοσταλγώντας ημέρας εκείνας των μυσταγωγιών. Είναι η σωστή τον επανάληπτο».

τα κηρύγματα, τα κατηχητικά σχολεία, οι ποιμαντικοί στην κατασκήνωση σε ένα σύνθημα κατέληγαν. «Ο τρόγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα, έχει ζωήν αιώνιον». Θυμάμαι πόσο ο Άγιος Πατήρ αλλά και οι κατηχητές επέμεναν σε αυτό το σημείο. Αναφέρονταν συχνά στο έκτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Αγίου Ευαγγελίου, όπου υπάρχει διδασκαλία του Κυρίου για το μυστήριο των μυστηρίων. Παρέθεταν επίσης χωρία πατέρων και διδασκάλων, οι οποίοι εδίδασκαν την συχνή Θεία Κοινωνία. Παράλληλα όμως, έδιναν μεγάλη σημασία και στο θέμα της καλής προετοιμασίας. Για τον Άγιο Γερβάσιο η επιβεβλημένη προετοιμασία ήταν η συχνή εξομολόγηση. Πόσο πονούσε ο Άγιος Ποιμένας όταν δεν συμμετείχε στη Θεία Ευχαριστία ένα από τα πνευματικά του παιδιά. Πονούσε, γιατί γνώριζε ότι με τη Θεία Ευχαριστία οι πιστοί αφενός μεν ενώνονται σε ένα σώμα με τον Θεάνθρωπο Ιησού, αφετέρου δε γίνονται αδελφοί μεταξύ τους. Το γεγονός αυτό υπήρξε η αιτία που ο πνευματικός πατέρας είχε συνδεθεί τόσο με τα πνευματικά του παιδιά, ώστε να είναι αδύνατον να ζήσει χωρίς αυτά, αλλά ούτε και εκείνα χωρίς αυτόν. Έλεγε μάλιστα ότι η πνευματική άνοδος της σημερινής νεολαίας θα επιτευχθεί τότε μόνον, όταν μάθει να ζει μυστηριακά. Γι' αυτό και έβλεπε κανείς όλα τα πνευματικά του παιδιά να ζουν μια συνεχή μυστηριακή ζωή, γεγονός που συνεχίζεται και σήμερα. Είναι άξιο να μνημονεύσουμε ένα πρωτότυπο, πειραματικό κατηχητικό μάθημα. Ο Άγιος Γέροντας και Μέγας Κατηχητής έκανε υποδειγματική διδασκαλία στα νήπια και στα παιδιά για το ποιος είναι ο αρμόζων τρόπος για να κοινωνούν των αχράντων μυστηρίων με ευλάβεια και προσοχή. Γι' αυτό και σε ειδικό μάθημα, αφού έκανε την ανάλογη νουθεσία, τα παιδιά έμπαιναν στη σειρά σαν να ήταν στο ναό και μετελάμβαναν συμβολικά, εφαρμόζοντας όσα διδάχθηκαν με την επίβλεψη του κατηχητού τους. Έτσι μάθαιναν τόσο να σέβονται την φρικτή αυτή στιγμή, όσο και να κρατούν την ανάλογη στάση και συμπεριφορά, ώστε να αποφεύγονται οι ζημίες, τις οποίες με τραγικό τρόπο πολλές φορές αντιμετωπίζει ο λειτουργός την ώρα εκείνη. Ο ιερός ζήλος του και ο κατάπαυστος πόθος του να συμμετέχουν συχνά όλοι οι πιστοί της Ορθοδόξου Εκκλησίας στην Θεία Ευχαριστία είναι αδύνατον να περιγραφούν. Κύριος και τελικός σκοπός γράφει κάθε προσευχής και λατρείας προς Κύριον των Θεών είναι όχι απλώς ο πόθος να τον δοξολογήσουμε εμφανιζόμενοι ενώπιόν του, αλλά να απολαύσουμε την γλυκιά όψη και το πρόσωπό του, αν και ο Κύριος ως κατοικών φως απρόσιτον είναι αόρατος και κανείς δεν μπορεί να τον δει και να επιζήσει. Η ευσεβής ψυχή κυριαρχείται ολοκληρωτικά, καίεται σαν ουράνια βάτος από την επιθυμία να τον αισθάνεται μέσα της, ενικούντα και εμπεριπατούντα κατά το Άγιο θέλημά του. Αυτό επιτυγχάνεται βέβαια και μέσω της ενθέου προσευχής, της κατηδίαν και δημοσίας, καθώς και μέσω κάθε άλλης θείας λατρείας και αφοσιώσεως προς Κύριον των Θεών, αλλά κυρίως επιτυγχάνεται μέσω του μυστηρίου των μυστηρίων, της Αγίας Κοινωνίας, κατά το οποίο μυστήριο εκπληρώνεται το Κυριακόν Λόγιον, «Ο τρόγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα, εν εμή μένει, καγό είναι αυτό». Διεκήρυται μεταβεβαιότητος, απευθυνόμενος στα πνευματικά του παιδιά και ερμηνεύοντας την παραβολή του δείπνου, «Εφόσον θέλεις να είσαι και να λέγεσαι χριστιανός, δεν είναι δικαίωμά σου να αποποιηθείς την πρόσκληση, ούτε να προβάλλεις προφάσεις προς αποφυγή ή αναβολή. Έχεις καθήκον να ετοιμαστείς για να προσέλθεις και μετάσχεις στην μυστική τράπεζα. Μη προσερχόμενος δε και παραλείποντας το καθήκον τούτο και την υποχρέωσή σου αυτή, αναλαμβάνεις βαρύτατες ευθύνες για την παράβαση του σοβαρωτέρου από τα καθήκοντά σου».

πίστευε βαθιά ότι η προειδοποίηση του Κυρίου για στέρηση της Ουρανίου Βασιλείας σε όσους δεν μετέχουν του ευχαριστιακού δείπνου είναι σοβαρή και αμετάκλητη. Γι' αυτό πολλές φορές στα Θεία Κηρύγματα αλλά και στα κατεχητικά μαθήματα παρέπεμπε τον λαό του Θεού στον ένατο κανόνα των Αγίων Αποστόλων, θέλοντας να επιστήσει την προσοχή των αδιαφόρων κληρικών και λαϊκών για το θέμα αυτό. Θεμέλιον, γράφει, και ακρογωνιαίων του μυστηρίου τούτου αποτελούν οι ιδρυτικοί λόγοι οι αναφερόμενοι στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στο 6ο κεφάλαιο, στίχη 32-58. Αιώνιον δε και ακατάλητον και μένουσαν εις τους αιώνας εντολήν, αποτελεί το κυριακό παράγγελμα. Τούτο ποιείται εις την εμήν ανάμνησιν. Αλλά όμως την εποχή αυτή που ο φλογερός ποιμένας αγωνιζόταν, λόγο και έργο, να επιτύχει την συχνή μυστηριακή ζωή, βρέθηκαν αλίμονο και κληρικοί όπως και σήμερα σε ορισμένα μέρη της Ελλάδος, οι οποίοι όχι μόνον κήρυταν στους χριστιανούς να κοινωνούν 3 ή 4 φορές τον χρόνο, αλλά και τους απέτρεπαν βίαια από το Άγιο Ποτήριο. Αυτό το πληροφορήθηκε ο Άγιος Γερβάσιος και με πικρό παράπονο έγραψε τα παρακάτω για το σοβαρό αυτό θέμα. Υπάρχουν πάρα πολλά περιστατικά, όχι μόνο ακαταρτίστων αλλά και πεισμόνων κληρικών, οι οποίοι, ασφαλώς από άγνοια ή ταλέποροι, δεν επέτρεπαν στους πιστούς να μεταλαμβάνουν τακτικώς και τους απέπεμπαν. Το πράγμα τούτο είναι αληθές, επαναλαμβάνεται ενίοτε και σήμερα. Κατά διαβολική πράγματι συμπαιγνία, η συχνή προσέλευση προς τα μυστήρια, ενώ αποτελεί κατά τεκμήριο το κορύφωμα της ευσέβειας, ερμηνεύεται από αυτούς ως εκδήλωση ασέβειας. Πώς να χαρακτηρίσουμε τη φοβερή αυτή παρερμηνία, πώς να μιλήσουμε προς τη διοίκηση της Εκκλησίας

λοιπόν ότι ο Άγιος Πνευματικός μας Πατέρας, ο οποίος συνεχώς ζούσε και εφρενόταν από το Άγιο Ποτήριο, τώρα που βρίσκεται στην άλλη ζωή την αιώνια, είναι και εκεί ενωμένος με τον αγαπημένο του

άκαμπτος υπερασπιστής των ιερών παραδόσεων και των ιερών κανόνων της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Σήμερα που η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Ορθόδοξος Εκκλησία του Χριστού βάλετε έσωθεν και έξωθεν από τον επάρατο και αντίχριστο οικουμενισμό, σήμερα που οι νεωτερίζοντες θεολόγοι, κληρικοί και λαϊκοί διακηρύσουν τον θάνατο των ιερών παραδόσεων και των δογμάτων της Αγίας μας Εκκλησίας, είναι επιτακτική ανάγκη να αναφερθούμε για λίγο και σε αυτό το θέμα. Να παρουσιάσουμε δηλαδή τι κήρυται όσον αφορά τις ιερές παραδόσεις ο φωτισμένος Ποιμένας. Ο Άγιος Γερβάσιος μιλούσε, αλλά και ζούσε, ως ορθόδοξος κληρικός, μη θέλοντας να απομακρυνθεί ούτε στο ελάχιστο από την Αγία Παράδοση και τους ιερούς κανόνες της Εκκλησίας. Αδυνατούμε να παρουσιάσουμε την αγάπη και το ζήλο του για την τήρηση των ιερών παραδόσεων κατά την εξάσκηση των ποιμαντικών του καθηκόντων. Με τόση ευλάβεια κρατούσε τα παραδοθέντα από τους Αγίους Πατέρες, ώστε η αγαπημένη του φράση «Μη μέτερε, όρια αιώνια, άι πατέρες σου έθεντο», συνόδευε κάθε πτυχή της ζωής του. Υπήρξε δε απεινής διώκτης των αιρέσεων, επικριτής και σφοδρός τελητευτής των διαφόρων προβατόσχημων λύκων, οι οποίοι με ποικίλους τρόπους λιμένονται την Εκκλησία. Αλλά και οι καμουφλαρισμένες οργανώσεις, οι Ουνίτες, οι Χιλιαστές, οι Μασόνοι, οι Ροταριανοί και άλλοι, δεν στερούνταν μερίδος από την δίστομο μάχαιρα της θεοπνεύστου γλώσσης του Αγίου Γερβασίου. Κάποια φορά αρνήθηκε να μεταδώσει την Θεία Κοινωνία σε υψηλά ιστάμενο πρόσωπο, γιατί όπως του εξήγησε, είχε την πληροφορία ότι ανήκε στην Μασονία. «Εγώ θα δώσω λόγο στο Θεό για εσάς, περισσότερο από ότι εσείς για τον εαυτό σας», έλεγε με συνέστηση της ευθύνης του Ποιμένος απέναντι στο Ποίμνιο. Ο Άγιος Γερβάσιος διεκήρυται ότι ο παράγων ορθή πίστη είναι όρος απαράβατος για τη σωτηρία της ψυχής του πιστού. Έγραφε χαρακτηριστικά ότι κάθε χριστιανός, εάν με όλες τις δυνάμεις εργάζεται για την ενότητα της πίστεως και αν μισεί κάθε σχίσμα και αίρεση, τότε μπορεί να έχει θετικές και βέβαιες ελπίδες ότι θα επιτύχει την αιώνια ζωή. Ο ασφαλέστερος τρόπος αντιμετωπίσεως των αιρετικών και προφυλάξεως του εκκλησιαστικού πληρώματος από τις πάσης φύσεως κακοδοξίες ήταν, κατά τον Άγιο Πατέρα, η βαθύτερη και πληρέστερη γνώση εκ μέρους των πιστών του περιεχομένου της Ορθοδόξου πίστεως, όπως και η σταθερότητα και αιμονή σε αυτήν, με βάση την πατερική παράδοση. Γι' αυτό και έγραφε «Είμεθα εναντίον των νεωτερισμών, των συγχρονισμών και των λεβαντισμών. Υπεστηρίζαμεν διαβίου την επιστροφήν εις τα οπίσω, εις τους χρόνους, της δόξης, της Εκκλησίας».

Αυτό το πνεύμα μετέδωσε και στα πνευματικά του παιδιά. Ήταν συγκινητικό να ακούει κανείς νέους 12 έως 14 ετών να διατείνονται στις συζητήσεις τους «Αυτό δεν το λέγουν οι πατέρες» ή «Έτσι διδάσκει η παράδοση της Εκκλησίας». Τα τελούμενα στο ναό, τα ιερά σκεύη, τα ιερά άμφια, η εξωτερική αμφίεση των κληρικών, η αγιογραφία,

Θείες, η εκκλησιαστική μουσική, οι ακολουθίες, τα πάντα, έλεγε, πρέπει να είναι σύμφωνα με την ιερά παράδοση της Αγίας μας Εκκλησίας, η οποία ερμηνεύει αυθεντικό στην Αγία Γραφή και αναπτύσσει τα κεκριμένα νοήματα αυτής. Γι' αυτό με σφοδρότητα καταφερόταν εναντίον των καινοτόμων παπικών. Η παραδοχή λέγει, τον μετά το σχίσμα πλανών και αξιώσεων και μάλιστα του αλαθήτου του Πάπα, ο οποίος διαρκώς, αδιστάκτος και ανενδιάστος, ξεφουρνίζει ό,τι δόγμα και πλάνη εξυπηρετεί τους σκοπούς και τα συμφέροντά του, αυτό είναι απάρνηση, είναι προδοσία της Ορθοδοξίας, δηλαδή των ορθών δογμάτων, όπως τα παρέδωσε η διδασκαλία του Κυρίου, οι Άγιοι Απόστολοι και οι μετά από αυτούς Αποστολικοί Πατέρες και Διδάσκαλοι στις παραδόσεις και στις Οικουμενικές Συνόδους ανώθευτα. Και συνεχίζει. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή και ευτυχία τόσο στα ζητήματα της πίστεως και των δογμάτων, όσον και στην Ιεράν Παράδοση και την εμφάνιση και μορφή των παραδεδεγμένων στην Εκκλησία. Πόσοι από τους πατέρες εκείνους, οι οποίοι κράτησαν και μας παρέδωσαν ανώθευτη την Ορθοδοξία, βασανίστηκαν, ακροτηριάστηκαν και παντιοτρόπως υπέφεραν, και ιδιαίτερα από αυτούς τους ίδιους τους πάπες, πόσοι έχυσαν το αίμα τους για να ποτίσουν το θεοφύτευτο ουράνιο δέντρο της Ορθοδοξίας μας, εμένοντας στα θέσφατα, αρνούμενοι την υποταγή, την προδοσία της Ορθοδοξίας, της αμωμήτου Εκκλησίας μας. Είναι απόλυτη αλήθεια ότι εκτός της Ορθοδόξου Εκκλησίας δεν υπάρχει ο φωτισμός του Αγίου Πνεύματος και άρα κανένας αιρετικός δεν μπορεί να αποφαίνεται για θέματα εκκλησιαστικά. Επίσης χαρακτηρίζει και τους πάσης μορφής προτεστάντες αιρετικούς και βλάσφημους, εχθρούς των φίλων του Θεού και της Θεοτόκου. Παράλληλα όμως με τον ζήλο, τον διέκρινε και η σύνεση. Χαρακτηριστική είναι η απάντηση του Αγίου Γερβασίου όταν ερωτήθηκε από τα πνευματικά του παιδιά ποια στάση να κρατήσουν μετά την αλλαγή του ημερολογίου. Απάντησε ο νουνεχής κληρικός, αυτό που έγινε δεν είναι ορθόν, διότι ουδής έχει το δικαίωμα να αλλάξει και να μετακινήσει τίποτε απολύτως ή μη κατόπιν συγκλήσεως γενικής ως Οικουμενικές Σύνοδοι, διότι ό,τι εθέσπισαν εν συνόδης τη επιφυτίση του παρακλήτου οι πατέρες και τόσοι αιώνες εσεβάστησαν και με το αίμα των κατησφάλισαν και μας παρέδωκαν, είναι δια πάντα ορθόδοξον, το μόνον ενδεδειγμένον. Πάντως προσοχή, μήπως προβούν και εις εταίρας καινοτομίας αυθαιρέτως, διότι είναι, ως βλέπω, το πρώτο βήμα στον παπισμόν. Ημείς προς το παρόν θα υπακούσομεν εις τους καινοτόμους τούτους, εν επιφυλακή διατελούντες δια τα μετέπειτα. Βαλόμεθα, πανταχώθεν, ο Κύριος να διαφυλάξει την πίμνη του, ο Θεός να τους φωτίσει.

γράφει για το θέμα αυτό στον μοναχό Θεόκλητο Διονυσιάτη. «Υποτάσσομαι μεν εις την απόφασιν της ιεραρχίας της Ελλαδικής Εκκλησίας ή να μη σχίσομεν τον άραφον χιτώνα του Κυρίου μας. Θεωρώ όμως την πράξη της ιεραρχίας μας βεβαιασμένην». Παράλληλα δεν δίσταζε να διακηρύττει τα ιδιωτελή κίνητρα των αποσχισθέντων, για τους οποίους πίστευε πως τα μεταπηδούσαν εις των νεοημερολογητισμών υπό τον όρον της αναγνωρίσεως εις αυτούς του επισκοπικού αξιώματος. Πάντες ούτι έλεγε, είναι υπέτη η βαρυτά του σχίσματος, υπόδικη ενώπιον των ιερών κανόνων. Και καταλήγει, φανερώνοντας την αγνή αγάπη του για την Εκκλησία του Χριστού, ότι χρειάζεται βαθύτατη έρευνα για την ανέβρεση των αιτιών του θλιβερού τούτου θέματος, την ευθύνην επί του οποίου φέρουσιν οι ηγήτορες εκατέρων των μερίδων. Δεν ήταν μυσαλόδοξος, ούτε ασύνετος κληρικός, ο Άγιος Γερβάσιος. Αντιθέτως, αγαπούσε τους πάντες. Όταν μιλούσε περί ορθοδοξίας, φλεγόταν ολόκληρος. Όποτε τον πλησίαζες και συζητούσες μαζί του για θέματα πίστεως, διαπίστωνες πόσο ήταν συνετός, αλλά και πόσο ως ποιμένας αναλωνόταν από θείο ζήλο για την γλυκύτατη ορθοδοξία. Είναι αδύνατον να μπορέσω με τη γραφίδα μου να παρουσιάσω ενώπιόν σας, έστω και αμυδρά, την καιόμενη από αγάπη καρδία του για τις παραδόσεις και για τους ιερούς κανόνες της Αγίας μας Εκκλησίας. Αλλά για μας ορθοδοξία, γράφει χαρακτηριστικά ο Άγιος Πατήρ, δεν είναι τίποτε άλλο παρά οι θείοι και οι ιεροί κανόνες. Η άγνοιά τους είναι το κυριότερο αίτιον της πνευματικής καταπτώσεως του Ορθοδόξου Καθόλου Πληρώματος και των ποιμένων της Εκκλησίας. Όχι ολίγοι από τους οποίους, αν και δεν αγνοούν το γράμμα αυτών, όμως δεν πολιτεύονται κατά το πνεύμα αυτών. Πολλοί από τους νεοτεριστές θεολόγους ισχυρίζονται ότι οι ιεροί κανόνες είναι εφευρήματα μεταγενέστερα, που δεν έχουν σχέση με την διδασκαλία του Κυρίου ή τους θεωρούν πεπαλαιωμένες περγαμηνές. Ο Άγιος Γερβάσιος θλιβόταν, βλέποντας την αδιαφορία αυτή, την ψυχρότητα, αλλά και την ανεσχυντία αυτών των θεολόγων, λαϊκών ή κληρικών. Έβλεπε πως με τα λόγια μόνον τιμούσαν τους κανόνες ως τα θεμέλια της Ορθοδοξίας. Στην πράξη όμως, ελάχιστα εφάρμοζαν. Η παγερή αδιαφορία θανατώνει την φωνή, η οποία τολμά να υπερασπίσει τον άγγελο φύλακα της Ορθοδοξίας. Οι κανόνες θεωρούνταν περγαμηνές πεπαλαιωμένες. Είναι εν πολλής ο μεγάλος νεκρός και το απονέμονται τιμές ενός εν αποστρατεία στρατηλάτου, ο οποίος κάποτε οδήγησε σε θρίαμβο τις στρατιές της Εκκλησίας.

Ωστόσο για τον Άγιό μας δεν ήταν αρκετό το χτύπημα αυτού του μικρού σήμαντρου. Επιθυμούσε, εάν ήταν δυνατόν, να κρουστούν οι κόδωνες συμβάσεις της Ορθοδοξίας, καλώντας σε συναγερμό για να πάψει η ολέθρια αυτή πλάνη. Όμως η εξασθενημένη δύναμή του, όπως ο ίδιος έλεγε, δεν του το επέτρεπε. Τις διάφορες φωνές που ακούονταν κατά καιρούς εναντίον του αγγέλου φύλακα της Ορθοδοξίας, όπως αυτός ονόμαζε τους κανόνες, τις θεωρούσε σημεία των καιρών. Απέδιδε μάλιστα κάθε αποτυχία της εκκλησιαστικής διοικήσεως να επιλύσει τα διάφορα προβλήματα στην μη τήρηση των ιερών κανόνων της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Έγραφε χαρακτηριστικά ότι δεν μπορούμε να εργαζόμαστε στην οροφή του κτηρίου όταν τα θεμέλια είναι σαθρά. Δηλαδή δεν μπορεί να αναλώνουμε τις πνευματικές μας δυνάμεις για επουσιώδη θέματα ποιμαντικής και γενικότερης εκκλησιαστικής φροντίδας όταν τα βασικά της πίστεως παραθεωρούνται και εγκαταλείπονται. Και προσθέτει ο Άγιος Πατήρ: προτεργάτες αυτής της προσπάθειας είναι οι ποιμένες, οι επίσκοποι κυρίως και το ιερατείο τους. Οι επίσκοποι είναι οι θεματοφύλακες της Ιεράς Παρακαταθήκης των Κανόνων. Ως άλλοι λέοντες και αητοί, αητοί και λέοντες κοσμούν και τους επισκοπικούς τους θρόνους, αμήνονται και επιτίθενται. Εμπνέουν και αναβιβάζουν τους πιστούς τους, αγωνιζόμενοι για την τήρηση και εφαρμογή των κανόνων. Αλίμονο δε στη γενεά εκείνη των χριστιανών, της οποίας οι επίσκοποι αμέλησαν ή έπαυσαν να αγωνίζονται τον υπερπάντα τούτον αγώνα. Για την πολυσυζητούμενη στις ημέρες μας μεταρρύθμιση των ιερών κανόνων και εξυγχρόνησή τους σύμφωνα με τις ανάγκες της εποχής, ο Ιερός Πατήρ διεκήρυσε ότι λέγοντας μεταρρύθμιση δεν εννοεί τίποτε άλλο παρά το να επιστρέψουμε εις τας βίβλους και τους κανόνας των Οικουμενικών Συνόδων και των Πατέρων. Καυτηρίαζε δε πάντοτε την διάθεση παραβλέψεως και ακυρώσεως της ισχύως των κανόνων. Γι' αυτό και με θεραλέο και στεναρό λόγο υποστήριζε ότι η παρούσα εκκλησιαστική τάξη αποτελεί εκτροπήν από την γραμμή των ιερών κανόνων. Το αιώνιο σύνθημα του Αγίου Πατρός ήταν «Ο πίσω εις τους κανόνας και τους πατέρας» και αλλού διετράνωνε «Ο πίσω εις τους πατέρας και εις την Ορθοδοξίαν εκείνων». Αυτό είναι το σύνθημα της οζούσης επιστροφής ειν λέγομεν μεταρρύθμισιν. Απαιτείται δε κατά πάντα, προπάντων και εν πάση. Για αυτή την στάση του θεωρήθηκε από τους νεωτερίζοντες συγχρόνους του θεολόγους ο πιστοδρομικός, άνθρωπος των άκρων, κληρικός αυστηρός υπέρ το δέον και τόσα άλλα. Αλλά όμως δεν υποχωρούσε ούτε στο ελάχιστο ο κατά πάντα ορθόδοξος και πατερικός ποιμένας, παραμένοντας πιστός στηρητής της ιεράς παραδόσεως της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Μήπως και σήμερα τις ίδιες κατηγορίες δεν αντιμετωπίζουν οι γνήσιοι ποιμένες, εκείνοι που ζητούν την πιστή τήρηση των ιερών παραδόσεων και των ιερών κανόνων της Αγίας μας Εκκλησίας? Και όμως η προτροπή του Αγίου Γερβασίου, ο πίσω εις τους κανόνας και τους πατέρας, είναι ο μοναδικός δρόμος που οφείλουμε να ακολουθήσουμε κι εμείς οι νεότεροι κληρικοί και θεολόγοι, για να μην θρηνήσουμε, καθώς θα γίνουμε μάρτυρες ανεπιθύμητων καταστάσεων και συμφορών. Για τον ιερό αυτό αγώνα χρειάζονται αγωνιστές με βαθύτατη πίστη και χριστιανικό ηρωισμό, όπως έλεγε και ο Άγιός μας. Ήθε ο Θεός να δώσει να παρουσιαστούν τέτοιοι αγωνιστές και στις ημέρες μας.

στα μονοπάτια των Αγίων. Σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

τα μονοπάτια της ιστορίας. Κείμενα, επιμέλεια, παρουσίαση Κωστής Παπαγεωργίου. Μια παραγωγή της Crete TV.

Στην βόρεια δυτική άκρη της Κρήτης, ανάμεσα στα ακροτήρια της Γραμβούσας και της Πάθας, βρίσκεται το Καστέλι Κισάμου, μια ωραία κομμόπολη με 8.287 κατοίκους, ενώ συνολικά ο Δήμος Κισάμου έχει 12.655 κατοίκους σύμφωνα με την απογραφή του 2021. Το Καστέλι υπάγεται στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και είναι έδρα του Δήμου Κισάμου και της Ιεράς Μητροπόλεως Κισάμου και Σελήνη. Το Καστέλι Κισάμου βρίσκεται στην ίδια θέση που υπήρχε η αρχαία πόλη Κίσαμος. Με την ίδια ονομασία υπήρχαν δύο πόλεις στη Δυτική Κρήτη. Η μία βρισκόταν πιθανότατα στον κόλπο της Σούδας και ήταν το επίνιο της πόλης Άπτερα, όπως αναφέρει ο Στράβων, «Απτέρας δε πίνιον εστί Κίσαμος». Η άλλη, που ήταν και η σπουδαιότερη, βρισκόταν στον κόλπο Μυρτήλος, τον σημερινό κόλπο Κισάμου, στη θέση της σημερινής πόλης. Ο γεωγράφος Πτολεμαίος την αναφέρει στα γεωγραφικά του «Κίσαμος πόλης». Στους σταδιασμούς της Μεγάλης Θαλάσσης, που ήταν έργο αγνώστου του δευτέρου μισού του 3ου αιώνα, αναφέρεται «Από Αγνίου εις Κίσαμον στάδιοι 80, πόλησε στην εν κόλπο κειμένη, έστι δε λιμήν, έχει και είδωρ».

Η αρχαία Κίσαμος άκμασε από την αρχαϊκή μέχρι την ελληνορωμαϊκή περίοδο και παρά το γεγονός ότι ήταν λιμάνι της αρχαίας Πολυρρήνειας, μια από τις ισχυρότερες πόλεις της Κρήτης που βρίσκεται 6 χιλιόμετρα νοτιότερα, ήταν αυτόνομη πόλη και είχε δικά της νομίσματα.

Στην κορυφή ήταν η Ακρόπολης σε σχήμα ΤΑΦ, από όπου η θέα ήταν απέραντη. Πολυρρήνια διοίκη από βορέου προς νότων, όπως αναφέρει ο αρχαίος Έλληνας εξερευνητής και συγγραφέας Σκύλαξ, ο Καριαμπεύς, ο οποίος έζησε στα τέλη του 6ου μέχρι τις αρχές του 5ου αιώνα π.Χ.

Η ονομασία Πολυρρήνια οφείλεται στα μεγάλα κοπάδια προβάτων που είχαν οι κάτοικοι της πόλης. Πολυρρήνια πόλης Κρήτης, από τα πολλά Ρήνεα, του τέστη πρόβατα έχειν, αναφέρει ο Στέφανος Βυζάντιος, ενώ ο Σουίδας την αναφέρει Πολύρρηνον.

Στην Πολυρρήνια ήταν ξακουστή η λατρεία της Δικτίνης Αρτέμιδος, του Κρυταγενή Δία και της Αθηνάς, και εδώ ήταν ο ναός της Δίκτυνας.

Όταν ο Αγαμέμνονας επέστρεφε από την Τρία, μια χειμωνιάτικη θαλασσοταραχή τον ανάγκασε να καταφύγει στο απάνεμο λιμάνι της Χισάμ. Ανέβηκε τότε στην Πολυρρήνια για να προσφέρει θυσία στους θεούς να τον ευχαριστήσει για τη σωτηρία των καραβιών του, αλλά την ώρα της θυσίας τον πληροφόρησαν ότι οι εχμάλωτοι που ήταν στα καράβια είχαν βάλει φωτιά και τα έκαιγαν. Άφησε τότε τη θυσία στη μέση, ημιτελή, και κατέβηκε κάτω και τότε καταράστηκε τους κατοίκους της Πολυρρήνιας όταν θα γίνεται θυσία ημιτελής να ονομάζεται κριτική θυσία.

Ο Ζινόβιος αναφερόμενος στο γεγονός σημειώνει: Αγαμέμνον, ως φασί χυμαστής κατηνέχθη εσκρίτην και αναβάσες πολυρήνιαν θυσίαν επιτέλει. Εν τούτο δε οι εχμάλωτοι τα σνάφσεν έπρισαν, ου απαγγελθέντος αυτό μεσούς της θυσίας, το μεν και όμενον ιερίων καταλυπήν λέγεται, ελθύνται προς θάλασσαν ταραχθέντα και μίαν μόλις ευρώντα ναύν επ' αυτή συναχθήνε. Πολλά καταρασάμενος της την χώρα νικούσιν, όθεν ύποτε ταραχώδης θυσία γέννητο κριτικήν καλύσθε.

Στον οικισμό του σημερινού χωριού σώζεται ένας ρωμαϊκός οχυρωματικός πύργος και λαξευτή δεξαμενή νερού που ήταν μέρος του υδραγωγείου καθώς και ερείπια της αρχαίας πόλης.

Κατά την ρωμαϊκή περίοδο η αρχαϊκή Σάμος είχε ωραία οικοδομήματα, θέατρο και υδραγωγείο που έφερνε το νερό από την Πολυρρήνεια, όπως αναφέρει ο Ονόριο Μπέλη, που ήταν γιατρός του γενικού προβλεπτή των Χανίων Αλβίζε Γκριμάνη στα τέλη του 16ου αιώνα. Το γεγονός αυτό αποκαλύπτει την εύνοια που έδειξαν οι Ρωμαίοι σε αυτή την περιοχή όταν εισέβαλαν στην Κρήτη το 69 π.Χ. Τότε η Πολυρρήνεια, αν και ήταν ισχυρότατη πόλη, από αντίδραση προς την γειτονική Κυδωνία, με την οποία είχε εχθρικές σχέσεις, δέχθηκε τον Κόιντο και Κύλιο Μέτελο ως σωτήρα και ευεργέτη, χωρίς να προβάλλει αντίσταση. Οι κάτοικοι της πόλης μάλιστα ανήγειραν αδριάντα προς τιμήν του Μέτελου, του οποίου σώζεται η βάση με επιγραφή που αναφέρει «Κόιντον και Κύλιον Μέτελον, αυτοκράτορα τον εαυτή σωτήρα και ευεργέτην απόλυς».

Η ελληνορωμαϊκή πόλη της Κισάμου ήταν σημαντικό λιμάνι στο σταυροδρόμι των θαλάσσιων δρόμων της εποχής, με ιδιαίτερη άνθηση κατά τους ρωμαϊκούς αυτοκρατορικούς χρόνους. Τα αρχαιολογικά ευρήματα σε διάφορα σημεία της πόλης, όπου εκτός από τα δημόσια κτίρια αποκαλύφθηκαν περίτεχνα ψηφιδωτά δάπεδα πολυτελών επάβλεων και δημόσιων λουτρών, δείχνουν ότι η αρχαία Κίσαμος ήταν μια πόλη που της άρεσε η πολυτέλεια.

Στο ιστορικό κτίριο που οι Ενετοί και αργότερα οι Τούρκοι χρησιμοποιούσαν ως διοικητήριο, μέσα στην περίμετρο του Φρουρίου, στεγάζεται σήμερα το Αρχαιολογικό Μουσείο του Καστελίου.

Τα εκθέματα του μουσείου προέρχονται από την ευρύτερη περιοχή της επαρχίας Κισάμου και χρονολογούνται από την προϊστορική εποχή μέχρι και τους ρωμαϊκούς χρόνους.

αξιόλογα εκθέματα του μουσείου, κατανεμημένα χρονολογικά σε ενότητες, βρίσκονται στο ισόγειο και τον όροφο του μουσείου.

επιτύμπια στήλη με τη νεαρή Τυρό από την Πολυρρήνεια, τα ρωμαϊκά αγάλματα και τα υπέροχα ψηφιδωτά στον επανόροφο.

Από τα πρωτοχριστιανικά χρόνια η Κίσαμος ήταν έδρα επισκοπής. Το 342, στη σύνοδο της Αρδικής, ο επίσκοπος Κισάμου αναφέρεται τέταρτος. Μετά την Αραβοκρατία, κατά την δεύτερη Βυζαντινή περίοδο, η επισκοπή Κισάμου ιδρύθηκε ξανά και μεταφέρθηκε στο χωριό Επισκοπή. Η νέα επισκοπή αναφέρεται στο τακτικόν του 980.

Την περίοδο της Ενετοκρατίας, όλες οι επισκοπές της Κρήτης παραχωρήθηκαν στην Καθολική Εκκλησία και τοποθετήθηκαν Λατίνοι επίσκοποι. Μοναδικός Ορθόδοξος επίσκοπος στα μέσα του 16ου αιώνα ήταν ο επίσκοπος Κισάμου. Επρόκειτο για μια ξεχωριστή προσωπικότητα, γι' αυτό και οι Ενετοί τον σεβάστηκαν. Ήταν ο Γεράσιμος Παλαιόκαπας, ο οποίος καταγόταν από οικογένεια ευγενών της Κηδονίας. Είχε σπουδάσει στην Πάντοβα και το 1544 χρημάτισε έφορος του Παταβίου Γυμνασίου. Το στέμα της οικογένειάς του, με δικέφαλο αητό, που κρατεί σπαθί, βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο της Πάντοβα. Μετά την επιστροφή του στην Κρήτη, εκάρη μοναχός και έγινε ηγούμενος στη Μονή Αγκαράθου του Ηρακλείου και αργότερα χειροτονήθηκε επίσκοπος Κισάμου.

Ο Γεράσιμος Παλαιόκαπας είχε τεράστια οικογενειακή περιουσία, την οποία κληροδότησε στην Επισκοπική Σάμου με τον όρο να σπουδάζουν 16 κριτικοί και 8 άλλοι Έλληνες στο Πανεπιστήμιο της Πάντοβα. Μετά τον θάνατό του, η Επισκοπή Κισάμου περιήλθε στην Καθολική Εκκλησία.

Μετά την τέταρτη σταυροφορία του 1204 εναντίον της Κωνσταντινούπολης, οπότε και καταλήθηκε ουσιαστικά η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, η Κρήτη παραχωρήθηκε στον Βονιφάτιο τον Μονφερατικό. Εκείνος όμως πούλησε την Κρήτη στους Ενετούς για 1000 μάρκες αργύρου, καθώς δεν είχε διάθεση αλλά ούτε και τα μέσα για θαλασσινές περιπέτειες.

Οι Ενετοί καθυστέρησαν να καταλάβουν την Κρήτη, καθώς ήταν απασχολημένοι με τις κτίσεις τους στην Πελοπόννησο και τα νησιά του Αιγαίου. Την καθυστέρηση αυτή εκμεταλλεύτηκε ο Γενοβέζος αρχιπειρατής και κόμις της Μάλτας, Ενρίκο Πεσκατόρε, ο οποίος κατέλαβε την Κρήτη και έκτισε 15 μικρά φρούρια σε όλο το μήκος της βόρειας ακτογραμμής του νησιού.

Ένα από αυτά ήταν και το φρούριο της Κισάμου, το Καστέλ ντι Κίσαμο, όπου υπήρχε και ένας μικρός οικισμός, ένας βούργος, όπως ονόμαζαν οι ενετοί τους οικισμούς γύρω από τα φρούρια.

Στη διάρκεια των επαναστάσεων των κριτικών εναντίον των Ενετών, το 1336 και το 1342, ο μικρός οικισμός του Καστελίου καταστράφηκε και μόνο μετά την καταστολή των εξεγέρσεων οι Ενετοί αποφάσισαν την ανοικοδόμησή του, καθώς οι κάτοικοι των Βούργων γύρω από τα Φρούρια εξυπηρετούσαν τις ανάγκες τους. Από εκείνη την εποχή, ο οικισμός πήρε την ονομασία Καστέλη Κισάμου.

Το 1415 ο Φλωρεντινός ιερομόναχος Χριστόφορος Μποντελμόντι του τάγματος των Φραγκισκανών πραγματοποίησε τον περίπλου της Κρήτης προερχόμενος από τη Ρόδο. Ο Μποντελμόντι ήταν ο πρώτος χαρτογράφος στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη, αλλά ήταν και ο πρώτος που περιηγήθηκε την Κρήτη και κατέγραψε πολύτιμες πληροφορίες για τους αρχαιολογικούς χώρους, την φύση και την ιστορία του νησιού.

Εκτός από τα ιταλικά που ήταν η μητρική του γλώσσα, μιλούσε άριστα λατινικά, αρχαία ελληνικά και νέα ελληνικά, και οι πληροφορίες που μας άφησε θεωρούνται απόλυτα αξιόπιστες. Το ταξίδι του είχε χρηματοδοτήσει ο φίλος του Νικολό Νικολή, που είχε αγάπη για την φιλολογία και την γεωγραφία. Περιπλέοντας με μια κρατική γαλέρα των Ενετών την Κρήτη, όταν έφτασε στην Κίσα μου αναφέρει: «Βλέπομαι να ασπρίζει η αρχαία πόλη Κίσαμος. Σπεύδομαι να φτάσομαι από την αμμώδη ακτή. Ο διοικητής του Καστελιού δεν άργησε να έρθει να μας συναντήσει. Αφού μας πρόσφερε πλούσιο γεύμα, μας έδειξε στην εκτεταμένη πεδιάδα τα υπολείμματα της αρχαιότητας. Στρέφοντας τα μάτια προς όλα τα μέρη, ακολουθούμε τα βήματά του.

Φτάνομαι σε λίγο, σχεδόν στη μέση της πόλης, κοντά σε μια πηγή, της οποίας τα άφθονα νερά, διαγράφοντας καμπύλες, προσπαθούν να ξεχυλήσουν από τις όχθες. Είδα ένα μεγάλο παλάτι με κίονες, σχεδόν ολοκληρωτικά κατεστραμμένο. Σε μια γωνιά παρατήρησα επιγραφές. «Βλέπεις», μου είπε ο οδηγός, «το ρεύμα του τυφλού και το παλιό πέτρινο γεφύρι». Τους περασμένους καιρούς πότιζε όλη την πόλη. Κοίτα τους αναρρύθμιτους τάφους που υπάρχουν ακόμη. Όταν φυσούσε ο νοσηρός νότος, οι πατέρες μας έμπαιναν σε αυτά τα υπόγεια για να προφυλαχτούν.

Το 1538 το φρούριο της Κισάμου καταστράφηκε από τον αρχιπειρατή Χαϊρεντίν Μπαρμπαρόσα και το 1554 ανοικοδομήθηκε ξανά.

Το 1583, στην απογραφή του Πέτρου Καστροφύλακα, αναφέρεται το Καστέλ Κίσαμο με 845 κατοίκους, ενώ ο Φραγκίσκος Μπασιλικάτα το 1630 σε αναφορά του προς την Βενετία αναφέρει: «Στο Καστέλ Κίσαμο φαίνονται ερείπια και λείψανα που δείχνουν ότι εκεί ήταν μια μεγάλη πόλη. Ο τόπος τώρα λέγεται Παλαιόκαστρο και από τους παλιούς Κισαμόπολη». Το φρούριο της Κισάμου είχε 35 κανόνια διαφόρων διαμετρημάτων. Στο φοβερό σεισμό που συγκλώνησε την Κρήτη το 1595, το φρούριο ισοπεδώθηκε κυριολεκτικά, αλλά ανοικοδομήθηκε και πάλι από τον Λορέντζο Κονταρίνι το 1635.

Τη νύχτα της Πέμπτης που το ημερολόγιο μετρούσε 22 Ιουνίου του 1645, ο τουρκικός στόλος φάνηκε στα νυχτά της θάλασσας στο Χανίο. Ο Ιουσούφ Πασάς από τη γαλέρα του έβλεπε τις φωτιές που άναβαν στα υψώματα η μία μετά την άλλη κατά μήκος της ακτής προς τα ανατολικά για να δώσουν σινιάλο για τον εχθρικό κίνδυνο. Την επομένη το πρωί της Παρασκευής 23 Ιουνίου 1645 ο τουρκικός στόλος εμφανίστηκε στο ακροτήριο Σπάθα και πλέοντας με ήπιο άνεμο αγκυροβόλησε απέναντι από τη Μονή Γωνιάς στον κόλπο των Χανίων. 400 καράβια, φούστες, παραντάρια, δρόμονες και γαλέρες που μετέφεραν 7.000 γενίτσαρους, 14.000 σπαχίδες, 3.000 καπανείς και 50.000 στρατιώτες αποτελούσαν τη δύναμη των Οθωμανών. Στην αρμάδα αυτή συμμετείχαν και σκάφη Αφρικανών υποτελών, καθώς και 15 αγγλικά και ολλανδικά μισθωμένα καράβια που μετέφεραν τεράστιες ποσότητες μπαρουτιού, 50.000 σιδερένιες μπάλες κανονιών, 50 μεγάλα κανόνια και πολλά μικρότερα, καθώς και εκατοντάδες βαρέλια παξιμάδι. Ο κεφαλονίτης ιερομόναχος Ακάκιος, κατά κόσμον άνθιμος διακρούσης, που μας άφησε μια έμετρη ιστορική αφήγηση των πρώτων χρόνων του Κρητικού πολέμου, αναφέρει: «Πλεούμενα αμέτρητα, σαν περιστέρια άσπρα, κι όλο το πόρτο γέμωσε ως ουρανός μετάστρα, που έφτασε εις τη γωνιά και έβαλε τη φλόγα».

Ο ενετός γενικός προβλεπτής Αντώνιο Ναβαγκέρο έστειλε αμέσως αγγελιοφόρους να ξεσηκώσουν την επαρχία, εξορκίζοντας τους φεουδάρχες να ενωθούν μαζί του για την κοινή άμυνα. Οι εκκλήσεις του όμως έπεσαν στο κενό, αφού πολλοί από αυτούς ήταν φυγόδικοι που έχοντας χάσει τα σπίτια τους είχαν δηλώσει ανυπακοή στους νόμους. Όμως πολλοί ντόπιοι κάτοικοι έτρεξαν από τα γύρω χωριά και ζητώντας όπλα και πυρομαχικά έδειξαν ιδιαίτερη προθυμία να αποτρέψουν την απόβαση του εχθρού. Μετά την απόβαση των Τούρκων πολιορκήθηκε και το καστέλι της Κισάμου. Ο διοικητής του φρουρίου Τζιοβάνι Μέντιτσι γνώριζε ότι τα τείχη δεν θα μπορούσαν να αντέξουν στη μανία των Τούρκων και συνεπώς κάθε αντίσταση θα ήταν μάταιη. Έτσι άνοιξε τις πύλες του φρουρίου και παραδόθηκε στους Τούρκους.

Αφού αποβίβασε ο Γιουσούφ Πασάς τα στρατεύματά του στη Μονή Γωνιάς, έδωσε διαταγή να προχωρήσουν γρήγορα προς τα Χανιά και να στρατοπεδεύσουν στους γύρω λόφους σε σχηματισμό πολιορκίας, ώστε να αποκλείσουν τα περάσματα που θα έκαναν δυνατή την ενίσχυση της πόλης. Ο ήλιος είχε αρχίσει να δει, όταν ο ίδιος έπλευσε προς το νησάκι των Αγίων Θεοδόρων, που είχε δύο φρούρια. Πρόσφατα το είχε επισκεφθεί ο γενικός προβλεπτής Ανδρέα Κορνάρο και είχε απογυμνώσει το επανοφρούριο που ονομαζόταν Λαντουρουρού, ως ακατάλληλο για αντίσταση. Στο κάτω φρούριο υπήρχε μια φρουρά 40 ανδρών που είχε ενισχυθεί με άλλους 25 με φρούραχο τον λοχαγό Μπιάτζιο Τζουλιάνι που καταγόταν από το κάπο Ντίστρια. Η γαλέρα του Γιουσούφ Πασά σταμάτησε απέναντι από το φρούριο στη σπηλιά του νησιού που έμοιαζε με ανοιχτό στόμα προϊστορικού θηρίου και εκείνος, παίρνοντας ένα τηλεβόα, φώναξε δυνατά στα ιταλικά. «Σας μιλάω, Γιουσούφ Πασάς. Καλώ τη φρουρά του νησιού να παραδοθεί μέχρι το πρωί και θα σας αφήσω ελεύθερους να φύγετε στα Χανιά. Αν αρνηθείτε, θα βουλιάξω το νησί στον πάτο της θάλασσας». Για λίγο επικράτησε σιωπή, ώσπου φάνηκε ένας ενετός αξιωματικός να απαντά από τις επάλξεις του νότιου προμαχώνα του φρουρίου. «Γιουσούφ Πασά, είμαι ο λοχαγός Τζουλιάνι. Έχω καθήκον να πολεμήσω, έστω κι αν χρειαστεί να πεθάνουμε όλοι μας. Μην ελπίζεις την παράδοσή μας». Ωστόσο, ο Τζουλιάνι είχε την ελπίδα πως μέχρι το πρωί θα είχε έρθει κάποια βοήθεια από τα ενετικά καράβια που ήταν αραγμένα στο λιμάνι της Σούδας. Την επόμενη ημέρα, Σάββατο 24 Ιουνίου του 1645, ο Γιουσούφ Πασάς, χωρίς άλλη προειδοποίηση, έστειλε 8 γαλέρες της Μπαρμπαριάς με τον Αχμέτ Πασά της Αμασίας και τον Αχμέτ Αγά, οι οποίες πραγματοποίησαν απόβαση σε διάφορα σημεία του νησιού, ενώ τα κανόνια του στόλου σφυροκοπούσαν το μικρό φρούριο. Οι ελάχιστοι αμυνόμενοι απαντούσαν στα πυρά χωρίς επιτυχία, αφού τα κανόνια του φρουρίου ήταν σχεδόν άχρηστα. Όταν ο λοχαγός Τζουλιάνι διαπίστωσε ότι κάθε άμυνα ήταν ανώφελη, διέταξε τους άντρες του να σταματήσουν να αντιστέκονται και μόλις οι Τούρκοι εισέβαλαν στο φρούριο, ο ίδιος αγκάλιασε τη γυναίκα και τα παιδιά του και έβαλε φωτιά στην παρουταποθήκη. Το φρούριο ανατινάχθηκε σαν ηφαίστειο και ολόκληρος ο κόλπος των Χανίων σύστηκε στη θέμελα. Ο Τζουλιάνι πήρε μαζί του στο θάνατο περισσότερους από 500 Τούρκους, ενώ 10 άνδρες της ενετικής φρουράς που επέζησαν αποκεφαλίστηκαν πάνω στη γαλέρα του Γιουσούφ Πασά. Το φρούριο της Χισάμου έγινε πολλές φορές θέατρο συγκρούσεων ανάμεσα στους Τούρκους και τους επαναστατημένους κριτικούς που δεν σταμάτησαν, όπως και στα χρόνια της ενετοκρατίας, να αγωνίζονται αδιάκοπα για την ελευθερία τους. Το 1692, ο ενετός ναύαρχος Αλοΐζιο Μοτσενίκο οργάνωσε την πρώτη επανάσταση εναντίον των Τούρκων στο καστέλι της Χισάμου. Οι επαναστάτες κατέλαβαν το κάστρο, αλλά οι Τούρκοι κατάφεραν να το πάρουν πίσω. Το 1821, στο φρούριο φυλακίστηκε ο επίσκοπος Χισάμου Μελχισεδέκ και από εδώ οι Τούρκοι τον μετέφεραν στη Σπλάντζια των Χανίων μαζί με τον διάκονο του Καλίνικο και τους κρέμασαν στον πλάτανο της πλατείας στις 19 Μαΐου 1821.

Επανάσταση γενικεύτηκε από τους αγανακτισμένους Κισαμίτες και 1.800 Τούρκοι μαζί με τις οικογένειές τους βρήκαν καταφύγιο στο Φρούριο, ενώ από τη θάλασσα το είχαν αποκλείσει 2 Ιβραϊκά καράβια. Στις 21 Μαΐου 1823 αποβιβάστηκε στο Καστέλι ο νέος αρμοστής Κρήτης Εμμανουήλ Τομπάζης με τη γαλέρα Τερψιχώρη και άλλα 7 πλοία και 600 Έλληνες πολεμιστές. Αμέσως πολιόρκησε το Φρούριο της Κισάμου και μετά από 4 ημέρες, στις 25 Μαΐου, οι Τούρκοι αναγκάστηκαν να συνθηκολογήσουν παραδίδοντας τον οπλισμό τους. Ο Τομπάζης τους μετέφερε στα Χανιά με τα πλοία του και στο Φρούριο υψώθηκε μετά από πολλά χρόνια η ελληνική σημαία.

Οι Τούρκοι όμως ανασυγκροτήθηκαν και μετά από σκληρές μάχες κατάφεραν να ξαναπάρουν το Φρούριο. Τον Αύγουστο του 1825 ο στρατηγός Δημήτριος Καλέργης και η πολιτική νεόφυτος οικονόμου Δημήτριος Χρυσαφόπουλος και Εμμανουήλ Αντωνιάδης, που είχαν έλθει στην Κρήτη με αποστολή να καταλάβουν το Φρούριο της Γραμβούσας, πληροφορήθηκαν ότι στο Φρούριο της Κισάμου υπήρχε μια φρουρά μόνο από 20 Τούρκους στρατιώτες. Επιτέθηκαν ευνηδιαστικά και το κατέλαβαν την ίδια μέρα που οι κρητικοί επαναστάτες κατέλαβαν και το Φρούριο της Γραμβούσας. Στην Επανάσταση του 1866, ο συνταγματάρχης Βυζάντιος με τον ταγματάρχη Φρουδαράκη πολιόρκησαν το Φρούριο της Κισάμου, αλλά στη διάρκεια της μάχης ο ταγματάρχης Φρουδαράκης σκοτώθηκε και η πολιορκία λύθηκε. Η τελευταία προσπάθεια κατάληψης του Φρουρίου από τους κρητικούς έγινε το 1897. Αλλά οι προστάτηδες δυνάμεις, Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία και Ρωσία, επιβίβασαν τους Τούρκους σε πλοία και τους φυγάδασαν.

Το 1941, στη διάρκεια της μάχης της Κρήτης εναντίον των Ναζί, το καστέλο Κισάμου δέχθηκε καταιγιστικό βομβαρδισμό, ευτυχώς χωρίς θύματα, διότι οι κάτοικοι είχαν βρει καταφύγιο στα γύρω χωριά. Σε μια ναυμαχία στον κόλπο της Κισάμου, ένα αγγλικό πολεμικό πλοίο βύθισε το ιταλικό καταδρομικό Κολεόνι, ενώ αρκετοί άοπλοι Κισαμίτες με αυτοσχέδια όπλα σκότωσαν και εχμαλώτησαν πολλούς Γερμανούς αλεξιπτωτιστές.

οι οποίοι επεδίωξαν την καταστροφή των, κατέχουν από σήμερα θέση εις τας επάλξεις του φρουρίου Κρήτης. Ένας από αυτούς ήταν ο εύελπης Αντώνιος Παπαγεωργίου, ο οποίος ήταν επικεφαλής μιας ομάδας 7 στρατιωτών. Κατευθύνθηκαν ανατολικά, ανοιχνεύοντας τον κάμπο μέχρι τα Νοπήγια και τον Δραπανιά, όπου στη συμπλοκή με τους Γερμανούς, ο εύελπης Παπαγεωργίου έπεσε νεκρός στις 24 Μαΐου 1941.

Στο καστέλι της Χισάμου συναντούμε τον Βυζαντινό ναό του 14ου αιώνα που τιμάται στον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Στα χρόνια της τουρκοκρατίας βεμπυλώθηκε από τους βάρβαρους κατακτητές, οι οποίοι τον μετέτρεψαν σε μπακάλικο και κατέστρεψαν τις βυζαντινές τοιχογραφίες. Στο υπαίρθυρο του ναού υπήρχε μια ανάγλυφη επιγραφή η οποία καταστράφηκε από τα βόλια των Τούρκων με την εξής αναφορά: «Οικοδομήθηκε ο θείος ούτος και ιερός ναός του αρχιστρατηγού Μιχαήλ, διεξόδου και κόπου Δημητρίου, αμαροσάνης της αυτού συμβίας και Μιχαήλ και Θεοδοσίου του προγονού αυτών, 1595».

Μετά την απελευθέρωση της Κρήτης, που ξαναλειτουργήθηκε η εκκλησία, σαν από θαύμα φάνηκε η βυζαντινή τοιχογραφία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ και αυτό αποτέλεσε την αιτία να αφιερωθεί ο μικρός ναός στη χάρη του.

Ο Μητροπολιτικός Ναός της πόλης τιμάται στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Στην αυλή του ναού βρίσκεται ο τάφος του μακαριστού Μητροπολίτη Ειρηναίου Γαλανάκη, ο οποίος πρόσφερε σπουδαίο ποιμαντικό και κοινωνικό έργο στην περιοχή. Επί των ημερών του αναγέρθηκαν πολλά ιδρύματα, τυπογραφείο, αγροτικές, τεχνικές και οικοκυρικές σχολές, οικοτροφία, γυροκομεία, ναοί, καθώς και η Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης στο Κολυμπάρι, όπου διεξήχθη η Πανορθόδοξη Σύνοδος το 2016. Η ιστορία της πόλης είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία της Επισκοπής Κισάμου και Σελήνου. Το Σέλινο υπαγόταν παλαιότερα στην Επισκοπή Καντανίας με έδρα το Κακοδίκι. Η Επισκοπή Κισάμου αναφέρεται μεταξύ των 20 επισκοπών της πρωτοχριστιανικής περίοδου, με πρώτο επίσκοπο τον Εύκησο, που συμμετείχε στη Σύνοδο της Σαρδικής της Ιλυρίας το 343 ή το 347 μετά Χριστόν, δεν είναι εξακριβωμένο. Ο επίσκοπος Κισάμου Θεόπεμπτος συμμετείχε στην Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδο Επισκόπων που συνεκλήθη το 692 στην Κωνσταντινούπολη από τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό Β', ο οποίος επεφημήθηκε από τη Σύνοδο ως αρχιερέας βασιλιάς. Είναι γνωστή επίσης ως εντρούλο σύνοδος, γιατί συνεκλήθη στην ειδική αίθουσα που έφερε θολωτή στέγη, καλούμενη αίθουσα Τρούλου, στο Ιερό Παλάτι, αλλά και μια μολύβδινη βούλα που φυλάσσεται στο Μουσείο Ρεθύμνου και ανάγεται στα τέλη του 6ου, αρχές του 7ου αιώνα, έχει την επιγραφή Εκκλησία Κισάμου. Το 1860 ονομάστηκε Επισκοπή Κισάμου και Σελήνου με έδρα το Καστέλι και με πράξη του Οικουμενικού Πατριαρχείου το 1962

Στο μυχό της δυτικής πλευράς του κόλπου των Χανίων βρίσκεται η ιστορική σταυροπηγιακή μονή Οδηγήτριας Κυρίας Γωνιάς.

Σύμφωνα με την παράδοση, ο Όσιος Βλάσιος από την Αμάσια της Κύπρου είδε στο σημείο που χτίστηκε αργότερα η Μονή ένα φως. Η οπτασία επαναλήφθηκε και ο Όσιος, οδηγούμενος από το φως, βρήκε μια εικόνα της κοίμησης της Θεοτόκου μέσα σε ένα σκήνο δίπλα σε ένα αναμένο καντήλι. Η Παναγία οδήγησε τον Βλάσιο στο σημείο που ήθελε να χτιστεί η εκκλησία της και γι' αυτό ονομάστηκε Οδηγήτρια. Η οικοδόμηση της Μονής άρχισε το 1618 και αποπερατώθηκε το 1634.

Στο δρόμο προς το λιμάνι του Καστελίου συναντούμε το σπήλαιο του Αγίου Κύριου Ιωάννη του Ξένου, που έζησε στα τέλη του 10ου αιώνα και πρόσφερε σπουδαίο έργο για την θρησκευτική αφύπνιση των Κρητικών μετά την Αραβοκρατία.

Στο Καστέλι Κισάμου γεννήθηκε ο κορυφαίος ηθοποιός Μάνος Κατράκης στις 14 Αυγούστου 1908 και η πρωτομή του δεσπόζει στην κεντρική οδό Αναγνώστης Καλίδη απέναντι από την πρωτομή του οπλαρχηγού της επαρχίας Κισάμου Αναγνώστης Καλίδη. Το Καστέλι Κισάμου είναι σήμερα μια ωραία πόλη απλωμένη μέσα στο ειρηνικό τοπίο του Κισαμίτικου κόλπου, γεμάτη ζωή και δημιουργία. Παράλληλα με τα εκλεκτά προϊόντα της, το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο και τα κισαμίτικα κρασιά, παρουσιάζει μια σημαντική τουριστική ανάπτυξη και το λιμάνι συνδέει την πόλη με τα Κύθυρα και την Πελοπόννησο.

στα μονοπάτια της ιστορίας. Κείμενα, επιμέλεια, παρουσίαση Κωστής Παπαγεωργίου. Μια παραγωγή της Crete TV.

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioyak.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioyak.blogspot.com.

φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Συνεχίζουμε αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης την περιπλάνηση στα δροσιστικά μονοπάτια της Φιλοκαλίας. Βρισκόμαστε στα 200 κεφάλαια του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητή προς τον θαλάσσιο περί θεολογίας και της ενσάρκου οικονομίας του Υιού του Θεού. Για εκείνους που ερευνούν σαρκικά το λόγο περί του Θεού, ο Κύριος δεν ανεβαίνει προς τον Πατέρα. Για εκείνους όμως που τον αναζητούν πνευματικά με υψηλά θεωρήματα, ανεβαίνει προς τον Πατέρα. Ας μην κρατούμε λοιπόν κάτω για πάντα εκείνον που ήρθε για χάρη μας κάτω από φιλανθρωπία, αλλά ας πάμε μαζί του ψηλά προς τον Πατέρα, αφού αφήσουμε τη γη και τα γήινα, για να μην μπει και σε μας εκείνο που είπε στους αδιόρθωτους Ιουδαίους: «Όπου πηγαίνω εγώ, εσείς δεν μπορείτε να έρθείτε». Γιατί χωρίς το Λόγο είναι αδύνατο να φτάσουμε στον Πατέρα του Λόγου. Η γη των Χαλδαίων είναι ο εμπαθής βίος, στον οποίο φτιάχνονται και προσκυνούνται τα είδωλα των αμαρτημάτων. Η Μεσοποταμία είναι η ασταθή συμπεριφορά που κυμαίνεται ανάμεσα σε αντίθετα άκρα. Η γη της Επαγγελίας είναι η κατάσταση που είναι γεμάτη από κάθε καλό. Καθένας λοιπόν που, όπως ο παλαιός Ισραήλ, αμελεί την έξι του αγαθού, παρασύρεται πάλι στη δουλεία των παθών και στερείται την ελευθερία που του δόθηκε. Πρέπει να σημειώσουμε ότι κανένας από τους Αγίους δεν φαίνεται να πήγε θεληματικά στη Βαβυλώνα, γιατί δεν είναι σωστό ούτε φρόνιμο να προτιμούν από τα αγαθά τα χειρότερα εκείνοι που αγαπούν τον Θεό. Μερικούς τώρα από αυτούς τους οδήγησαν δια της βίας εκεί μαζί με το λαό. Με αυτούς νοούμε όποιους άφησαν τον υψηλότερο λόγο της γνώσεως, όχι θεληματικά, αλλά γιατί το ζήτησε η περίσταση, για χάρη της σωτηρίας εκείνων που έχουν ανάγκη καθοδηγήσεως και καταγίνονται με τη διδασκαλία περί παθών. Γι' αυτό το λόγο και ο Μέγας Απόστολος Παύλος έκρινε συμφερότερο να μένει στη σάρκα, δηλαδή στην ηθική διδασκαλία για χάρη των μαθητών, μολονότι είχε όλο τον πόθο να αφήσει την ηθική διδασκαλία και να είναι μαζί με το Θεό με την υπερκόσμια, νοερή και απλή θεωρία. Όπως τον Σαούλ που τον έπνιγε πονηρό πνεύμα, τον καταπράινε ο μακάριος Δαβίδ ψάλλοντας με την κιθάρα του, έτσι κάθε λόγος πνευματικός που γλυκαίνεται με θεωρίες της γνώσεως γαλινεύει τον νου που επηρεάζεται από δαίμονες και τον ελευθερώνει από την πονηρή συνείδηση που τον πνίγει. Πυρόξανθος με ωραία μάτια είναι, όπως ήταν ο Δαβίδ, εκείνος που μαζί με τη λαμπρότητα της κατά Θεόν ζωής έχει και την επιπλέον λάμψη της γνώσεως, με τις οποίες παίρνουν ύπαρξη η πράξη και η θεωρία. Η πράξη λαμπρύνεται με τους τρόπους των αρετών, η θεωρία φωτίζεται με θεία νοήματα. Η βασιλεία του Σαούλ είναι η εικόνα της σωματικής λατρείας του νόμου, την οποία κατάργησε ο Κύριος γιατί τίποτε δεν έφερε στην τελειότητα. Γιατί λέει, τίποτε δεν έφερε στην τελειότητα ο νόμος. Η βασιλεία όμως του μεγάλου Δαβίδ είναι προτύπωση της ευαγγελικής λατρείας, γιατί περιέχει τέλεια τα εγκάρδια θελήματα του Θεού. Ο Σαούλ είναι ο φυσικός νόμος που δόθηκε από τον Κύριο στην αρχή για να εξουσιάζει την ανθρώπινη φύση. Αυτός επειδή δεν τήρησε την εντολή με την παρακοή του, γιατί λυπήθηκε τον Αγάγ, τον βασιλιά του Αμαλίκ, δηλαδή το σώμα, και γλίστρησε στα πάθη, διώχνεται από τη βασιλεία για να παραλάβει τον Ισραήλ ο Δαβίδ, δηλαδή ο νόμος του Πνεύματος που γεννά την ειρήνη, η οποία χτίζει ολόλαμπρο για το Θεό το ναό της θεωρίας. Σαμουήλ ερμηνεύεται η υπακοή Θεού. Εφόσον λοιπόν ιερατεύει μέσα μας ο λόγος της υπακοής και αν ακόμη ο Σαούλ λυπηθεί τον Αγάγ, δηλαδή το γήινο φρόνημα, αλλά όμως το σκοτώνει ο ιερέας λόγος και επιπλήττει κατατροπιάζοντας τον νου που αγαπά την αμαρτία ως παραβάτη των θείων δικαιωμάτων. Όταν ο νους από υπερηφάνεια καταφρονήσει το λόγο της διδασκαλίας, ο οποίος τον έχρισε βασιλιά εναντίον των παθών και πάψει να του απευθύνει τις κατάλληλες ερωτήσεις για το τι πρέπει να κάνει και τι να μην κάνει, κυριεύεται οπωσδήποτε από τα πάθη λόγω της άγνοιας. Με τα πάθη χωρίζεται σταδιακά από το Θεό,
Οπότε βαδίζει προς τις αθέλητες θλίψεις. Και τότε κάνει Θεό την κοιλιά του προς ευχαρίστηση των δαιμόνων, ζητώντας από εκεί παρηγοριά των τεινών του. Ας επίσης αυτό το παράδειγμα του Σαούλ, που δεν είχε σε όλα σύμβουλο τον Σαμουήλ και γύρισε κατά συνέπεια στην ειδωλολατρεία και καταδεχόταν να ερωτά σαν κάποιο Θεό την εγκαστρίμηθο. Εκείνος που προσεύχεται να λάβει τον επιούσιο άρτο, δεν τον δέχεται οπωσδήποτε ολόκληρο, όπως είναι ο άρτος, αλλά όσο μπορεί αυτός να δεχτεί. Σε όλους όσοι τον ζητούν, δίνει τον εαυτό του ο άρτος της ζωής ως φιλάνθρωπος, όχι όμως με όμοιο μέτρο σε όλους, αλλά σε εκείνους που έχουν κάνει μεγάλα έργα αρετής, περισσότερο σε εκείνους που έχουν κάνει μικρότερα, λιγότερο. Στον καθένα αναλόγως, όσο μπορεί να δεχτεί η δύναμη του νου του. Ο Κύριος άλλοτε λείπει μακριά, άλλοτε είναι μέσα μας. Κατά τη θεωρία πρόσωπο προς πρόσωπο είναι μέσα μας. Κατά τη θεωρία σαν σε καθρέφτη, ώστε να μένουν ενίγματα, λείπει. Στον πρακτικό, ο Κύριος είναι παρόν με τις αρετές. Από εκείνον που δεν λογαριάζει διόλου την αρετή, λείπει μακριά. Και πάλι στον θεωρητικό είναι παρόν με την αληθινή γνώση των όντων από εκείνον που σφάλισε κάτι από αυτήν, λείπει μακριά. Απομακρύνεται από την σάρκα εκείνος που από την πρακτική πέρασε στην κατάσταση της γνώσεως. Αυτό αρπάζεται με τα υψηλότερα νοήματα σαν με σύννεφα στο διάφανο αέρα της μυστικής θεωρίας, όπου θα μπορεί να είναι πάντοτε μαζί με τον Κύριο. Φεύγει από τον Κύριο εκείνος που δεν μπορεί ακόμη, χωρίς τις ενέργειες των αισθήσεων, με καθαρό νου να θεωρήσει τα νοήματα, όσο αυτό είναι εφικτό και δεν μπορεί να δεχτεί το λόγο του Κυρίου απλό και χωρίς ενίγματα. Ο λόγος του Θεού δεν λέγεται σάρκα, μόνο γιατί σαρκώθηκε, αλλά και για άλλη αιτία. Όταν νοείται απλώς ο Θεός λόγος που είναι από την αρχή μαζί με τον Θεό Πατέρα και που έχει σαφή και γυμνά τα πρότυπα της αλήθειας για όλα, τότε δεν περιέχει παραβολές και ενίγματα, ούτε ιστορίες που έχουν ανάγκη από αλληγορική ερμηνεία. Όταν όμως έρθει προς ανθρώπους που δεν μπορούν με γυμνό νου να προσεγγίσουν γυμνά τα νοητά, τότε μιλώντας αυτούς με το συνηθισμένο σε αυτούς τρόπο, συγκροτείται από την ποικιλία των ιστοριών, των ενηγματικών φράσεων, των παραβολών και των δυσνόητων λόγων και γίνεται σάρκα. Γιατί στο πρώτο πλησίασμα δεν πλησιάζει ο νους μας σε γυμνό λόγο, αλλά σε λόγο σαρκωμένο, δηλαδή στην ποικιλία των λέξεων που είναι λόγος κατά τη φύση, αλλά σάρκα στην όψη, ώστε οι πολλοί όχι μόνο να τον βλέπουν, αλλά και να τον πιστεύουν σάρκα, κι ας είναι πράγματι λόγος. Η έννοια της γραφής δεν είναι εκείνη που νομίζουν οι πολλοί, αλλά άλλη από εκείνη που φαίνεται, γιατί ο λόγος γίνεται σάρκα με καθένα από τα γραμμένα λόγια.

Η αρχή της μαθητείας των ανθρώπων στην ευσέβεια γίνεται από τη σάρκα. Γιατί κατά την πρώτη προσπάθειά μας για τη θεοσέβεια συναντούμε το γράμμα και όχι το πνεύμα. Προχωρώντας όμως σταδιακά στο πνεύμα και πελεκώντας την παχύτητα των λέξεων με τα πιο λεπτά θεωρήματα, φτάνουμε καθαρά στον καθαρό Χριστό, όσο είναι δυνατό στον άνθρωπο. Μπορούμε τότε να λέμε όπως ο Απόστολος, «Αν και γνωρίσαμε κατά σάρκα τον Χριστό, τώρα όμως δεν τον γνωρίζομαι πλέον με τον ίδιο τρόπο». Λόγω δηλαδή της άμεσης επαφής του νου με το λόγο, χωρίς τα καλλήματα που τον σκεπάζουν, επειδή προκόψαμε από τη γνώση του λόγου ως σάρκα στη γνώση της δόξας του που έχει ως μονογενής από τον Πατέρα. Εκείνος που έζησε την εν Χριστώ ζωή ξεπέρασε τη δικαιοσύνη και του νόμου και της φύσεως. Αυτό δείχνοντας ο Απόστολος λέει, «Στην καινούργια ζωή της κοινωνίας με τον Χριστό, ούτε η περιτομή αξίζει τίποτε, ούτε η ακροβιστία. Με την περιτομή φανερώνει την νομική δικαιοσύνη, με την ακροβιστία υπενήσεται τη φυσική ισότητα. Άλλοι αναγεννιούνται με νερό και πνεύμα. Άλλοι δέχονται το βάπτισμα με Άγιο Πνεύμα και φωτιά. Με τα τέσσερα αυτά, το νερό, το πνεύμα, τη φωτιά και το πνεύμα του Άγιο, νοώ το ένα και το αυτό πνεύμα του Θεού. Σε άλλους το Άγιο Πνεύμα είναι νερό επειδή καθαρίζει τους εξωτερικούς σωματικούς μολυσμούς. Σε άλλους είναι πνεύμα γιατί ενεργεί τα αγαθά έργα της αρετής. Σε άλλους είναι φωτιά γιατί καθαρίζει τις εσωτερικές κοιλίδες που είναι βαθιά στην ψυχή. Σε άλλους είναι όπως λέει ο Μέγας Δανιήλ πνεύμα Άγιο γιατί χορηγεί σοφία και γνώση. Από τις ενέργειές του που είναι διάφορες στον καθένα παίρνει διάφορες ονομασίες το ένα και το αυτό πνεύμα. Ο νόμος έδωσε το Σάββατο για να αναπαυθεί, λέει, το υποζύγιό σου και ο δούλος σου. Και τα δύο αυτά υπενήσονται το σώμα, γιατί το σώμα είναι υποζύγιο του πρακτικού νου που αναγκάζεται δια της βίας να σηκώνει το βάρος της πρακτικής ασκήσεως των αρετών. Ενώ του θεωρητικού είναι δούλος το σώμα, γιατί έγινε πλέον λογικό με τις θεωρίες και υπηρετεί λογικά στις διαταγές του νου που ξεκινούν από τη Θεία Γνώση. Και για τα δύο υπάρχει Σάββατο που είναι η περάτωση των καλών που αυτά ενεργούν, τόσο στην πράξη όσο και τη θεωρία, και δίνει στο καθένα την κατάλληλη ανάπαυση. Εκείνος που καλλιεργεί την αρετή με την πρέπουσα γνώση, έχει υποζύγιο το σώμα και το οδηγεί λογικά στην ενέργεια όσων πρέπει. Δούλο του έχει τον τρόπο της πρακτικής ασκήσεως της αρετής, δηλαδή αυτόν τον τρόπο με τον οποίο συμβαίνει να σχηματίζεται η αρετή που τον αγόρασε σαν με χρήματα με τους λογισμούς της διακρίσεως. Σάββατο γι' αυτόν είναι η απαθής και η ειρηνική κατάσταση της ψυχής και του σώματος, δηλαδή η αμετάβλητη έξι της αρετής. Ο λόγος του Θεού σε εκείνους που φροντίζουν περισσότερο για τα σωματικά είδη της αρετής γίνεται άχυρο και χορτάρι που τρέφει το παθητικό μέρος της ψυχής για να υπηρετεί τις αρετές. Σε εκείνους που έχουν υψωθεί στη θεωρία της πραγματικής κατανοήσεως των θείων είναι άρτος που τρέφει το νοερό μέρος της ψυχής και την ανεβάζει στη θεοειδή τελειότητα. Γι' αυτό βλέπουμε τους πατριάρχες να εφοδιάζονται για τον δρόμο με άρτους για τον εαυτό τους και χορτάρι για τα ζώα τους. Και ο Λεβίτης του βιβλίου των Κριτών που φιλοξενήθηκε από τον Γέροντα στη Γαβαών του είπε «Έχουμε και άρτους για μας και άχυρα για τους όνους μας και δεν λείπει τίποτε από τους δούλους». Ο λόγος του Θεού λέγεται και είναι δροσιά, νερό, πηγή και ποταμός όπως λέει η Γραφή. Δηλαδή είναι και γίνεται αυτά αναλόγως με τη δύναμη εκείνων που τον δέχονται. Σε άλλους είναι δροσιά γιατί σβήνει την πύρωση και ενέργεια των παθών που τους έρχεται στο σώμα από έξω. Σε εκείνους που ψήνονται στα βάθη τους από το φαρμάκι της κακίας είναι νερό, όχι μόνο γιατί καταστρέφει την κακία ως αντίμαχός της, αλλά και γιατί μεταδίδει ζωτική δύναμη που οδηγεί στη μακαριότητα. Σε εκείνους που η έξι της θεωρίας αναβλύζει αενάως είναι πηγή γιατί είναι χορηγός σοφίας. Σε εκείνους που χύνουν σαν ποτάμι την ευσεβή και ορθή και σωτήρια διδασκαλία είναι ποταμός γιατί ποτίζει άφθονα ανθρώπους και χτίνει και θηρία και φυτά. Έτσι και οι άνθρωποι θα θεωθούν καθώς θα ανυψωθούν με τα νοήματα των λεγόμενων
και εκείνοι που αποκτηνώθηκαν με τα πάθη θα γίνουν πάλι άνθρωποι με την ακριβή κατόρθωση της ενάρετης ζωής και θα ξαναπάρουν τη φυσική λογικότητα. Και εκείνοι που έγιναν θηρία με τις πονηρές συνήθειες και κακές πράξεις, αφού εξημερωθούν με την ήπια και απαλή παρακίνηση, θα ξαναγυρίσουν στη φυσική ημερότητα. Και εκείνοι που σαν φυτά είναι ανέστητοι στα αγαθά, αφού μαλακώσουν με την είσοδο του λόγου βαθιά μέσα τους, θα δεχθούν την γονιμότητα του λόγου που τους διατρέφει, αποκτώντας αίσθηση και δύναμη προς καρποφορία. Ο Λόγος του Θεού είναι οδός για εκείνους που κατά την πρακτική άσκηση τρέχουν σωστά και δυνατά στο στάδιο της αρετής και μήτε δεξιά κλείνουν με την καινοδοξία, μήτε αριστερά με τη ροπή προς τα πάθη, καθώς κατευθύνει τα βήματά του σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Αυτό δεν το τήρησε μέχρι το τέλος ο Ασά ο βασιλεύς Ιούδα, γι' αυτό και λέγεται ότι στα γυρατιά του ασθένησε στα πόδια, επειδή είχε εξασθενήσει στον δρόμο του κατά Θεόν βίου. Θύρα λέγεται ο λόγος του Θεού γιατί εισάγει στη θεία γνώση εκείνους που πέρασαν με επιτυχία τον δρόμο των αρετών κατά την αψεγάδια στη πορεία της πρακτικής ασκήσεως και σαν φως δείχνει τους ολοφότινους θησαυρούς της σοφίας. Ο ίδιος είναι και οδός και θύρα και κλειδί και βασιλεία. Είναι ο οδός ως οδηγός, κλειδί γιατί ανοίγει στους άξιους τα θεία και ανοίγεται και ο ίδιος. Θύρα γιατί εισάγει και βασιλεία γιατί κληρονομείται και μετέχεται από όλους. Ο Κύριος λέγεται φως και ζωή και ανάσταση και αλήθεια. Λέγεται φως γιατί κάνει λαμπρές τις ψυχές και διώχνει το σκοτάδι της άγνοιας και φωτίζει το νου για να κατανοεί τα απόρριτα και δείχνει τα μυστήρια που μπορούν να δουν μόνον οι καθαροί. Ζωή λέγεται γιατί δίνει την κίνηση προς τα θεία που αρμόζει στις ψυχές που αγαπούν τον Κύριο. Ανάσταση γιατί ανασταίνει το νου από την νεκρή προσκόλληση στα υλικά καθαρό και κάθε φθορά και νεκρότητα. Και αλήθεια γιατί χαρίζει στους αξίους αμετάβλητη και σταθερή την έξι των αγαθών. Ο Θεός και Λόγος του Θεού και Πατέρα βρίσκεται μυστικά μέσα σε κάθε μία από τις εντολές Του. Ο Θεός και Πατέρας είναι όλος αχώριστος σε όλο το Λόγο Του εκφύσεως. Εκείνος λοιπόν που δέχεται μία θεία εντολή και την πράττει, δέχεται το Λόγο του Θεού που υπάρχει μέσα σε αυτήν. Εκείνος που δέχτηκε το Λόγο διαμέσου των εντολών, διαμέσου αυτού δέχτηκε και τον Πατέρα που υπάρχει εκφύσεως μέσα σε αυτόν, όπως επίσης και το Πνεύμα που εκφύσεως υπάρχει μέσα σε αυτόν. Γιατί λέει, «Σας λέω αλήθεια, όποιος δέχεται αυτόν που θα στείλω, δέχεται εμένα, και όποιος δέχεται εμένα, δέχεται αυτόν που με έχει στείλει». Εκείνος λοιπόν που έλαβε εντολή και την τήρησε, έλαβε και έχει μυστικά την Αγία Τριάδα. Δοξάζει το Θεό στο πρόσωπό του όχι εκείνος που με λόγια μόνο τιμά το Θεό, αλλά εκείνος που υπομένει για το Θεό του σκόπου και τα παθήματα για χάρη της αρετής. Και αντιδοξάζεται από το Θεό με τη δόξα που βρίσκεται στο Θεό, παίρνοντας σαν έπαθλο της αρετής τη χάρη της απάθειας κατά μέθεξη. Γιατί ο καθένας που στο πρόσωπό του δοξάζει το Θεό με τους σκόπους της πρακτικής ασκήσεως για χάρη της αρετής, δοξάζεται και ο ίδιος μέσα στο Θεό με την απαθή έκλαμψη των θείων κατά τη θεωρία. Γιατί ο Κύριος ερχόμενος προς το πάθος έλεγε «Τώρα δοξάστηκε ο Υιός του ανθρώπου και σε αυτόν δοξάστηκε ο Θεός και ο Θεός θα τον δοξάσει με τον εαυτό του και θα τον δοξάσει αμέσως». Από αυτό γίνεται φανερό ότι στους σκόπους για χάρη της αρετής ακολουθούν τα θεία χαρίσματα. Όσο βλέπουμε το Λόγο του Θεού σωματωμένο στο γράμμα της Αγίας Γραφής με τα διάφορα ενίγματα, δεν έχουμε δει ακόμη νοητό στον ασώματο και απλό και ενιαίο και μόνο Πατέρα μέσα στον ασώματο και απλό και ενιαίο και μόνο Υιό κατά το ρητό. Όποιος έχει δει εμένα, έχει δει και τον Πατέρα. Και εγώ είμαι μέσα στον Πατέρα και ο Πατέρας εμένα. Υπάρχει λοιπόν ανάγκη από πολλή γνώση, ώστε αφού περάσουμε προηγουμένως κάτω από τα λόγια που καλύπτουν τον Λόγο, έτσι με γυμνό το νου να δούμε καθαρό τον Λόγο, όπως είναι καθεαυτόν, να μας δείχνει καθαρά όσο είναι εφικτό στους ανθρώπους τον Πατέρα που είναι μέσα του. Γι' αυτό είναι ανάγκη εκείνος που επιζητεί με ευσέβεια το Θεό
να μην πιάνεται από κανένα ρητό της γραφής, για να μην απατηθεί παίρνοντας αντί του Θεού τα γύρω από το Θεό. Δηλαδή, αντί του λόγου, δεχόμενος λανθασμένα το γράμμα της γραφής, ενώ ο λόγος έχει διαφύγει από το νου, που κρατώντας το περίβλημα νομίζει ότι κρατά τον ασώματο λόγο. Και συμβαίνει όπως με την Αιγυπτία που κράτησε όχι τον Ιωσήφ αλλά τα ρούχα του, και όπως με τους παλαιούς ανθρώπους, οι οποίοι παραμένοντας μόνο στην ομορφιά των ορατών, χωρίς να καταλάβουν, λάτρευαν τη χτίση και όχι τον χτίστη.

Ο λόγος της Αγίας Γραφής, όταν ξεντηθεί μέσω των υψηλωτέρων νοημάτων τη σύνθεση των λέξεων που είναι σωματικά διαμορφωμένες πάνω του, φανερώνεται σαν να υπάρχει στον ήχο λεπτής άβρας στο διορατικό νου, ο οποίος με την άκρα απόθεση των φυσικών ενεργειών του μπόρεσε να λάβει αίσθηση μόνο της απλότητας που κάνει κάπως γνωστό το λόγο, όπως ο Μέγας Ηλίας που αξιώθηκε στο σπήλαιο Χορίβ να δει αυτή την δράση. Χορίβ εξηγείται νεοοργωμένη γη, που σημαίνει τη μόνιμη απόκτηση των αρετών με το νέο πνεύμα της χάρης. Το σπήλαιο είναι η κρυφιότητα της σοφίας του νου, στην οποία όποιος φτάσει θα αισθανθεί μυστικά τη γνώση εκείνη που υπερβαίνει την αίσθηση. Στη γνώση αυτή λέγεται ότι βρίσκεται ο Θεός. Ο καθένας λοιπόν που ζητεί αληθινά το Θεό, όπως ο Μέγας Ηλίας, δεν θα φτάσει μόνο στο Χορίβ, δηλαδή ως πρακτικό στην έξι των αρετών, αλλά και στο σπήλαιο που είναι στο Χορίβ, δηλαδή ως θεωρητικός θα φτάσει στην κρυφιότητα της σοφίας, η οποία βρίσκεται μόνο στην έξι των αρετών. Όταν ο νους αποτινάξει τις πολλές δοξασίες που έχει περί των όντων, τότε φαίνεται σε αυτόν καθαρός ο λόγος της αλήθειας, ο οποίος του δίνει τις υποδείξεις της πραγματικής γνώσεως και απομακρύνει τις προηγούμενες εμπαθείς αντιλήψεις σαν λέπια από τα μάτια του, όπως έγινε στον Θεσπέσιο και Μέγα Απόστολο Παύλο. Γιατί λέπια είναι πράγματι που επικάθονται στο διορατικό μέρος της ψυχής και εμποδίζουν το πέρασμα στον καθαρό λόγο της αλήθειας, και οι γνώμες που στηρίζονται στο γράμμα μόνο της γραφής και η κατά την αίσθηση εμπαθής θεωρίες των ορατών. Ο Θείος Απόστολος Παύλος είπε ότι έχει μερική γνώση του λόγου, ενώ ο Μέγας Ευαγγελιστής Ιωάννης λέει ότι είδε τη δόξα του. Είδαμε, λέει, τη δόξα του που την έχει ως μονογενής από τον Πατέρα. Ήταν γεμάτος από χάρη και αλήθεια. Ίσως ο Άγιος Παύλος είπε ότι έχει μερική γνώση του λόγου ως Θεού, γιατί από τις ενέργειες του μόνο γνωρίζεται κάπως, ενώ η γνώση της ουσίας και της υποστάσεώς του είναι εξίσου απλησίαστη και στους αγγέλους και στους ανθρώπους. Ο Άγιος Ιωάννης πάλι που μοιήθηκε τέλεια, όσο είναι δυνατόν σε άνθρωπο στο λόγο της ενανθρωπίσεως του λόγου, είπε ότι είδε τη δόξα του ένσαρκου λόγου, δηλαδή είδε το λόγο, το σκοπό για τον οποίο ο Θεός έγινε άνθρωπος, γεμάτος χάρη και αλήθεια. Γιατί ο μονογενής δεν χαριτώθηκε ως Θεός που είναι κατά την ουσία και ομοούσιος με το Θεό Πατέρα, αλλά καθώς έγινε φύση άνθρωπος κατ' οικονομία και ομοούσιος με μας. Χαριτώθηκε για μας που έχουμε ανάγκη από χάρη, και από την πληρότητα της δικής του χάρης δεχόμαστε πάντοτε σε κάθε προκοπή μας την ανάλογη χάρη, ώστε εκείνος που φύλαξε το λόγο τελείως καθαρό μέσα του θα λάβει τη δόξα, τη γεμάτη από χάρη και αλήθεια του Θεού Λόγου που σαρκώθηκε για μας και που δόξασε ως άνθρωπος για χάρη μας και αγίασε τον εαυτό του κατά τον καιρό της επίγειας παρουσίας του. Γιατί λέει, όταν φανερωθεί θα είμαστε όμοιοι με Αυτόν. Έως ότου η ψυχή μεταβαίνει από δύναμη σε δύναμη και από δόξα σε δόξα, δηλαδή πραγματοποιεί μεγαλύτερη προκοπή από αρετή σε αρετή και υψηλότερη ανάβαση από γνώση σε γνώση, δεν έπαψε να κατοικεί εδώ προσωρινά, σύμφωνα με το λόγο. Είναι πολύ χειρός που παρηγεί η ψυχή μου, γιατί είναι πολύ το διάστημα και το πλήθος των γνώσεων που πρέπει αυτή να περάσει, ώσπου να φτάσει στον τόπο της θαυμαστής σκηνής, ως τον οίκο του Θεού με φωνή αγαλιάσεως και εορταστικό ήχο, προσθέτοντας πάντοτε φωνή νοερή στις νοερές φωνές με την προκοπή στις θείες θεωρίες, μαζί με τη μεγάλη αγαλίαση του νου, τη χαρά δηλαδή και την ανάλογη ευχαριστία για όσα έχουν θεωρηθεί. Γιατί τέτοιες εορτές εορτάζουν εκείνοι που έλαβαν το πνεύμα της χάρης στις καρδιές τους και φωνάζουν «Αβά Πατέρα». Ο τόπος της θαυμαστής σκηνής είναι η απαθής και η αδιατάραχτη έξι των αρετών, κατά την οποία ο Λόγος του Θεού καταστολίζει σαν σκηνή την ψυχή με διάφορα είδη αρετών. Ο οίκος του Θεού είναι η γνώση που αποτελείται από πολλά και διάφορα θεωρήματα, κατά την οποία έρχεται ο Θεός στην ψυχή και την γεμίζει από τον κρατήρα της σοφίας. Η φωνή της αγαλιάσεως είναι το σκύρτημα της ψυχής για τον πλούτο των αρετών. Εξομολόγηση είναι η ευχαριστία για τη δόξα της ευοχίας της σοφίας, και ο ήχος είναι η συνεχής μυστική δοξολογία που παράγεται από τη σύγκραση και των δύο, δηλαδή της αγαλιάσεως και της εξομολογήσεως.
Εκείνος που νίκησε παλεύοντας με γενναιότητα τα πάθη του σώματος και πολέμησε αρκετά τα ακάθαρτα πνεύματα και έδιωξε τα νοήματά τους από τη χώρα της ψυχής του, ας προσεύχεται να του δοθεί καρδιά καθαρή και να εγκατασταθεί στα βάθη του πνεύμα ευθύτητας, να αδειάσει δηλαδή τελείως από τους φαύλους λογισμούς και να γεμίσει από τις θείες έννοιες με τη χάρη, ώστε να μεταβληθεί σε κόσμο νοητό του Θεού, λαμπρό και μεγάλο, αποτελούμενο από ηθικά και φυσικά και θεολογικά θεωρήματα. Εκείνος που έκανε καθαρή την καρδιά του, δεν θα γνωρίσει τους λόγους των υψηλών και μετά τον Θεό όντων μόνο, αλλά μετά την προσπέραση όλων βλέπει κάπως και αυτόν τον Θεό, και αυτό είναι το ακρότατο όριο όλων των αγαθών. Όταν ο Θεός έρθει σε αυτή την καρδιά, την αξιώνει να χαράξει σε αυτή τα δικά του γράμματα μέσω του Πνεύματος, σαν να ήταν οι πλάκες του Μωυσή, και τόσο περισσότερο όσο αυτή επιδόθηκε στην πράξη και τη θεωρία σύμφωνα με την εντολή που προστάζει μυστικά να αυξάνεσαι. Καρδιά καθαρή λέγεται ίσως εκείνη που δεν έχει με κανένα τρόπο καμιά φυσική κίνηση προς οτιδήποτε, στην οποία έρχεται ο Θεός και σαν σε πίνακα καλά καθαρισμένο από την άκρα απλότητα γράφει τους δικούς του νόμους. Καρδιά καθαρή είναι εκείνη που παρουσίασε στο Θεό τελείως ασχημάτιστη και αδιαμόρφωτη τη μνήμη και έτοιμη να σφραγιστεί μόνο με τα δικά του σημεία, με τα οποία συμβαίνει να φανερώνεται ο Θεός.

Φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Οικογενειακή ζωή. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Διαβάζει ο Εδεσιμολογιότατος Πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.

θάνατος παιδιών. Μια μάνα γέροντα που το παιδί της πέθανε πριν από 9 χρόνια, σας παρακαλεί να κάνετε προσευχή να το δει έστω στον ύπνο της για να παρηγορηθεί. Πόσο χρονών ήταν το παιδί? Ήταν μικρό? Είναι σημαντικό αυτό. Άμα το παιδί ήταν μικρό και η μητέρα είναι σε κατάσταση που αν της παρουσιαστεί δεν θα αναστατωθεί, θα παρουσιαστεί. Αιτία είναι η μητέρα που δεν παρουσιάζεται το παιδί. Μπορεί γέροντα αντί να παρουσιαστεί το παιδί στη μητέρα που το ζητάει, να παρουσιαστεί σε κάποιον άλλον? Πώς δεν μπορεί? Κανονίζει ανάλογα ο Θεός. Όταν ακούω για τον θάνατο κάποιου νέου λυπάμαι, αλλά λυπάμαι ανθρωπίνως. Γιατί αν εξετάσουμε τα πράγματα πιο βαθιά, θα δούμε ότι όσο μεγαλώνει κανείς και περισσότερο αγώνα πρέπει να κάνει, αλλά και περισσότερες αμαρτίες προσθέτει. Ιδίως όταν είναι κοσμικός, όσο περνούν τα χρόνια, αντί να βελτιώσει την πνευματική του κατάσταση, τη χειροτερεύει με τις μέρημνες, με τις αδικίες κλπ. Γι' αυτό είναι πιο κερδισμένος όταν τον παίρνει ο Θεός νέο. Γέροντα, γιατί ο Θεός επιτρέπει να πεθαίνουν τόσοι νέοι άνθρωποι? Κανείς δεν έχει κάνει συμφωνία με το Θεό πότε θα πεθάνει. Ο Θεός τον κάθε άνθρωπο τον παίρνει στην καλύτερη στιγμή της ζωής του με ένα ειδικό τρόπο για να σώσει την ψυχή του. Εάν δει ότι κάποιος θα γίνει καλύτερος, τον αφήνει να ζήσει. Εάν δει όμως ότι θα γίνει χειρότερος, τον παίρνει για να τον σώσει. Μερικούς πάλι που έχουν αμαρτωλή ζωή, αλλά έχουν τη διάθεση να κάνουν το καλό, τους παίρνει κοντά του πριν προλάβουν να το κάνουν, επειδή ξέρει ότι θα έκαναν το καλό μόλις τους δινόταν η ευκαιρία. Είναι δηλαδή σαν να τους λέει: μην κουράζεστε, αρκεί η καλή διάθεση που έχετε. Άλλον επειδή είναι πολύ καλός, τον διαλέγει και τον παίρνει κοντά του, γιατί ο παράδεισος χρειάζεται μπουμπούκια. Φυσικά οι γονείς και οι συγγενείς είναι λίγο δύσκολο να το καταλάβουν αυτό. Βλέπεις, πεθαίνει ένα παιδάκι, το παίρνει αγγελούδι ο Χριστός και κλαίνε και οδύρονται οι γονείς, ενώ έπρεπε να χαίρονται, γιατί πού ξέρουν τι θα γινόταν αν μεγάλωνε? Θα μπορούσε άραγε να σωθεί? Όταν το 1924 φεύγαμε από τη Μικρά Ασία με το καράβι για να έρθουμε στην Ελλάδα, εγώ ήμουν βρέφος. Το καράβι ήταν γεμάτο πρόσφυγες και όπως με είχε η μητέρα μου μέσα στις φασκές, ένας ναύτης πάτησε επάνω μου. Η μάνα μου νόμισε ότι πέθανα και άρχισε να κλαίει. Μια συγχωριανή μας άνοιξε τις φασκές και διαπίστωσε ότι δεν είχα πάθει τίποτε. Αν πέθαινα τότε, σίγουρα θα πήγαινα στον παράδεισο. Τώρα που είμαι τόσων χρονών και έχω κάνει τόση άσκηση, δεν είμαι σίγουρος αν πάω στον παράδεισο. Αλλά και τους γονείς βοηθάει ο θάνατος των παιδιών. Πρέπει να ξέρουν ότι από εκείνη τη στιγμή έχουν ένα πρεσβευτή στον παράδεισο. Όταν πεθάνουν, θα έρθουν τα παιδιά τους με εξαπτέρυγα στην πόρτα του παραδείσου να υποδεχτούν την ψυχή τους. Δεν είναι μικρό πράγμα αυτό? Στα παιδάκια πάλι που ταλαιπωρήθηκαν εδώ από αρρώστιες ή από κάποια αναπηρία, ο Χριστός θα πει: ελάτε στον παράδεισο και διαλέξτε το καλύτερο μέρος. Και τότε εκείνα θα του πούν: ωραία είναι εδώ Χριστέ μας, αλλά θέλουμε και τη μανούλα μας κοντά μας. Και ο Χριστός θα τα ακούσει και θα σώσει με κάποιον τρόπο και τη μητέρα.
Βέβαια, δεν πρέπει να φθάνουν οι μητέρες και στο άλλο άκρο. Μερικές μανάδες πιστεύουν ότι το παιδί τους που πέθανε αγίασε και πέφτουν σε πλάνη. Μια μητέρα ήθελε να μου δώσει κάτι από το γιο της που είχε πεθάνει για ευλογία, γιατί πίστευε ότι αγίασε. «Έχει ευλογία», με ρώτησε, «να δίνω από τα πράγματά του?» «Όχι», της είπα, «καλύτερα να μην δίνεις». Μια άλλη είχε κολλήσει την Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ στον Εσταυρωμένο τη φωτογραφία του παιδιού της που το είχαν σκοτώσει οι Γερμανοί και έλεγε «Και το παιδί μου σαν το Χριστό έπαθε». Οι γυναίκες που κάθονταν και ξενυχτούσαν στον Εσταυρωμένο την άφησαν για να μην την πληγώσουν. Τι να έλεγαν. Πληγωμένη ήταν.

πόση δύναμη χρειάζονται γέροντα ή άνθρωποι για να αντιμετωπίσουν τον ευνίδιο θάνατο. Άμα έχουν συλλάβει το βαθύτερο νόημα της ζωής, βρίσκουν τη δύναμη να αντιμετωπίσουν το θάνατο, γιατί τον αντιμετωπίζουν πνευματικά. Με τα μηχανάκια πόσα παιδιά καταστρέφονται, πόσα παλικάρια σκοτώνονται με τις μοτοσικλέτες. Σηκώνουν τη μοτοσικλέτα πίσω στη μία ρόδα, οπότε εύκολα τουμπάρουν και σπάζουν το κεφάλι τους. Το θεωρούν κατόρθωμα ποιος θα σηκώσει τη μοτοσικλέτα περισσότερο. Κρατούσα, λέει, σούζα τη μοτοσικλέτα στην πίσω ρόδα και τουμπάρισα. Ο διάβολος βλέπεις τι τους βάζει να κάνουν για να χτυπήσουν στο κεφάλι. Γιατί αλλιώς, ακόμη κι αν είχαν κάποιο ατύχημα, μπορεί να χτυπούσαν αλλού και να μην σακατεύονταν. Για να επιτρέψει όμως ο Θεός την κακία του διαβόλου ή την απροσεξία του άλλου, σημαίνει ότι θα βγει κάτι καλό. Τότε γέροντα, γιατί η Εκκλησία μας εύχεται υπέρ του διαφυλαχθήνε από ευνίδιο θάνατο? Εκείνο είναι άλλο. Ζητά από τον Θεό να μην μας βρει ο θάνατος ανέτοιμος. Γέροντα, μια μητέρα είναι απαρηγόρητη, γιατί το παιδί της πηγαίνοντας στη δουλειά σκοτώθηκε σε τροχαίο. Πες της, από κακότητα χτύπησε ο οδηγός το παιδί σου? Όχι. Εσύ για να σκοτωθεί το έστειλε στη δουλειά? Όχι. Να πεις λοιπόν, δόξα σε ο Θεός, γιατί μπορεί να γινόταν ένα αλυτάκι και ο Θεός το πήρε στην κατάλληλη ώρα. Τώρα είναι ασφαλισμένος στον ουρανό. Τι κλαις? Ξέρεις ότι βασανίζεις το παιδί με το κλάμα? Θέλεις να βασανίζεται το παιδί σου ή να χαίρεται? Φρόντισε να βοηθήσεις τα άλλα παιδιά που έχεις και είναι μακριά από τον Θεό. Γι' αυτά να κλαις. Να, και χθες ήρθε μια μητέρα με κλάματα και μου είπε, μου πήρε ο Θεός το μονάκριβο παιδί μου και τα έβαζε με το Θεό. Αν το καλοσκεφθείς, της είπα, σε τίμησε ο Θεός. Το πήρε κοντά του αγγελούδι, βαπτισμένο όπως ήταν. Αυτό είναι αγγελούδι και εσύ τα βάζεις με το Θεό. Αυτό θα βρεις μεθαύριο, να πρεσβεύεις το Θεό. Μετά που μου μίλησε για τη ζωή της, είπε πως μπορούσε να έχει πολλά παιδιά, αλλά όταν ήταν νέα δεν ήθελε να έχει παιδιά. Πόσες μητέρες προσεύχονται και ζητούν να είναι τα παιδιά τους κοντά στο Θεό. Δεν ξέρω, λένε, τι θα κάνεις, Θεέ μου, θέλω να σωθεί το παιδί μου, να είναι κοντά σου. Αν τυχόν όμως ο Θεός δει ότι το παιδί θα παραστρατήσει, ότι πηγαίνει στην καταστροφή και δεν υπάρχει άλλος τρόπος να σωθεί, το παίρνει με αυτόν τον τρόπο. Επιτρέπει λόγου χάρη ένα μεθυσμένο να το χτυπήσει με το αυτοκίνητο και να το σκοτώσει και έτσι το παίρνει κοντά του. Αν υπήρχε περίπτωση να γίνει καλύτερο, θα έφερνε ένα εμπόδιο να αποφύγει το ατύχημα. Μετά ξεμεθάει και αυτός που χτύπησε το παιδί, έρχεται σε συνέστηση και σε όλη του τη ζωή τον πειράζει η συνείδησή του. Εγκλημάτισα, λέει, και παρακαλεί συνέχεια το Θεό να τον συγχωρήσει. Σώζεται και αυτός. Η μάνα πάλι με τον πόνο της συμμαζεύεται, σκέφτεται τον θάνατο και ετοιμάζεται για την άλλη ζωή, οπότε σώζεται και αυτή. Βλέπετε πως οικονομάει ο Θεός από την προσευχή της μάνας να σώζονται ψυχές. Αν όμως οι μητέρες δεν το καταλαβαίνουν αυτό, τα βάζουν με το Θεό. Τι τραβάει και ο Θεός με μας? Όταν κανείς πάβει να αντιμετωπίζει τα πράγματα κοσμικά, βρίσκει ανάπαυση. Γιατί πώς είναι δυνατόν ο άνθρωπος να παρηγορηθεί αληθινά, αν δεν πιστέψει στο Θεό και στην αληθινή ζωή, τη μεταθάνατον, την αιώνια? Τόση καιρό που ήμουνα στο μοναστήρι του Στομίου, ζούσε στην Κόνιτσα μια χείρα γυναίκα που πήγαινε συνέχεια στο κημητήρι και έσκουζε ώρες ολόκληρες.
Τους αναστάτωνε όλους με τις φωνές της. Χτυπιόταν, χτυπούσε το κεφάλι της στην πλάκα του τάφου. Όλο τον πόνο της τον έβγαζε εκεί. Πήγαιναν, την έπαιρναν από εκεί και αυτή ξαναγύριζε. Αυτό γινόταν για χρόνια. Ο άνδρας της είχε σκοτωθεί από τους Γερμανούς και η κόρη της, λίγα χρόνια μετά τον θάνατο του πατέρα, μόλις έγινε 19 χρονών, πέθανε από καρδιά και είχε μείνει μόνη της η φουκαριάρα. Αν το δει κανείς αυτό εξωτερικά θα πει, γιατί να το επιτρέψει ο Θεός. Και αυτή έτσι εξωτερικά το αντιμετώπιζε και δεν μπορούσε να παρηγορηθεί. Μια φορά που πήγα να δω τι συμβαίνει, μου έλεγε, «Γιατί ο Θεός το έκανε αυτό?» Ο άνδρας μου σκοτώθηκε στον πόλεμο. Είχα μια κόρη, μου την πήρε κι αυτή. Έλεγε, τα έβαζε με το Θεό. Αφού την άφησα να ξεσπάσει λίγο, της είπα, «Να σου πω κι εγώ κάτι. Τον άνδρα σου τον ήξερα. Ήταν πολύ καλός. Σκοτώθηκε στον πόλεμο για την πατρίδα, πάνω στο ιερό καθήκον. Ο Θεός δεν θα τον αφήσει. Μετά σου άφησε την κόρη σου για λίγα χρόνια κοντά σου. Οπότε είχες μια παρηγοριά. Έπειτα όμως, επειδή ίσως θα ξέφευγε η κοπέλα, την πήρε ο Θεός αυτή την καλή κατάσταση που βρισκόταν για να τη σώσει. Αυτή, ενώ ο άνδρας της ήταν πολύ ήσυχος, ήταν λίγο κοσμική. Δεν της είπα φυσικά ότι εσύ ήσουν κοσμική, αλλά τη ρώτησα, τώρα εσύ τι σκέφτεσαι, αγαπάς τον κόσμο? Δεν θέλω να δω τίποτε και κανέναν, μου λέει. Βλέπεις, της λέω, τώρα και για σένα ο κόσμος πέθανε. Ο πόνος σε βοηθάει και δεν σε ενδιαφέρει τίποτε το κοσμικό. Έτσι μεθαύριο θα είστε όλοι μαζί στον παράδεισο. Τέτοια τιμή ο Θεός σε ποιον την έχει κάνει? Το καταλαβαίνεις? Μετά από αυτή τη συζήτηση σταμάτησε να πηγαίνει στο κημητήρι. Μόλις βοηθήθηκε να συλλάβει το βαθύτερο νόημα της ζωής, ησύχασε. Γέροντα, άκουσα ότι όταν κάποιος δολοφονείται, εξιλεώνεται, γιατί παίρνει τις αμαρτίες του ο δολοφόνος. Έχει ελαφρυντικά κατά κάποιο τρόπο. Μπορεί να πει στο Θεό, «Εγώ θα μετανοούσα, αλλά αυτός με σκότωσε». Έτσι θα πέσει το βάρος στο δολοφόνο. Μερικοί που δεν τους κόβει λένε, αν υπήρχε Θεός δεν θα άφηνε να γίνονται συνέχεια εγκλήματα, θα τιμωρούσε τους εγκληματίες. Δεν καταλαβαίνουν ότι ο Θεός αφήνει τους εγκληματίες να ζήσουν για να είναι αναπολόγητοι την ημέρα της κρίσεως που δεν μετανόησαν, παρόλο που τους έδωσε χρόνια για να μετανοήσουν, ενώ εκείνους που σκοτώνονται θα τους τακτοποιήσει.

Πρέπει να καταλάβουμε ότι ο άνθρωπος στην πραγματικότητα δεν πεθαίνει. Ο θάνατος είναι απλώς μετάβαση από τη μια ζωή στην άλλη. Είναι ένας αποχωρισμός για ένα μικρό διάστημα. Όπως όταν πάει κάποιος, ας υποθέσουμε, στο εξωτερικό για ένα χρόνο, οι δικοί του στενοχωριούνται γιατί θα τον αποχωριστούν για ένα χρόνο. Ή αν λείψει 10 χρόνια, έχουν στενοχώρια για τον αποχωρισμό των 10 χρόνων. Έτσι πρέπει να βλέπουν και τον αποχωρισμό από τα αγαπημένα τους πρόσωπα με το θάνατο. Αν πεθάνει, ας υποθέσουμε, κάποιος και οι δικοί του είναι ηλικιωμένοι, να πούν «μετά από καμιά 15 χρόνια θα ανταμώσουμε». Αν είναι νεότεροι, να πούν «μετά από 50 χρόνια θα ανταμώσουμε». Πονάει φυσικά κανείς για τον θάνατο κάποιου συγγενικού του προσώπου, αλλά χρειάζεται πνευματική αντιμετώπιση. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος? «Ή να μη λυπήστε, καθώς και οι λυποί οι μη έχοντες ελπίδα». Πόσες φορές λόγου χάρη θα τον έβλεπε εδώ στη γη? Κάθε μήνα? Να σκεφτεί ότι εκεί θα τον βλέπει συνέχεια. Μόνον όταν δεν έχει καλή ζωή αυτός που φεύγει, δικαιολογούμαστε να ανησυχούμε. Αν λόγου χάρη ήταν σκληρός, τότε αν πραγματικά τον αγαπάμε και θέλουμε να συναντηθούμε στην άλλη ζωή, πρέπει να κάνουμε πολύ προσευχή για αυτόν.